0: Λοιπόν, Αντρέα, δεν ξέρω το αν θες να συμπληρώσεις κάτι, να μας πεις. Κάναμε έτσι μια καλή κουβέντα, είπαμε λίγο για το παρελθόν, είπαμε και τις πίκρες μας, εντάξει, υπάρχουν αυτά πάντοτε.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν και πίκρες, βέβαια. Όντως, καλές αναμνήσεις. Καλές αναμνήσεις. Αλλά είπαμε για τους νέους.
0: Είπαμε να προσγειωθούν.
1: Να προσγειωθούν λίγο.
0: Αν γύριζε ο χρόνος πίσω, θα έκανες κάποια πράγματα περισσότερα, ας πούμε έτσι.
1: Εννοείται. Ναι.
0: Θα ηχογραφούσε κάποια τραγούδια.
1: Σίγουρα. Να πεις τώρα ο καθένας. Με ρωτάνε μερικοί, ποιος αρέσει, ποιο κλαρίνο αρέσει. Ο Πετρολούκας, με το σκορμιά του Πετρολούκα δεν δούλεψα. Μου είπε να πάω για δουλειά, αλλά είχα δουλειά με το Ζέρβα. Με ζήτησανε σπίτι μου κουκυρέ. Δεν πήγα, δεν έτυχε. Και του είπα, ρε Πέτρο, δεν βάλαμε καλά μαζί. Α, τι κάνω, τι τζιάβκου να πάμε. Όταν ζήτησανε εμένα, λέγω, να πάμε μαζί, δεν μπόρεσα.
0: Έχει πάει το Σταύρο, έτσι.
1: Ποιο Σταύρο?
0: Το Καψάλι.
1: Ναι, έχω πάει και το Σταύρο σε πολλές δουλειές. Πολλές δουλειές. Πάρα πολλές δουλειές.
0: Καλός άνθρωπος ο Σταύρος, καλός είναι πολύ.
1: Κύριος.
0: Ο πιο καλοσυνάτος άνθρωπος από όλους μου φαίνεται στον χώρο Σταύρος.
1: Μπορώ να σου πω ναι. Ο πιο καλοσυνάτος, όντως. Δηλαδή, εντάξει, και επαγγελματίες ο Ζούμπας, αλλά πιο καλοσυνάτος ήταν ο Σταύρος. Σταύρος. Ναι.
0: Ναι, με τον καλό του το λόγο και τα λοιπά. Και...
1: Βέβαια. Με το γέλιο, με το αυτό. Δηλαδή, εντάξει.

0: Αλλά δεν πας δηλαδή, εγώ προτιμάω δηλαδή να πάω σε μια δουλειά και να μην πάρω μία, αλλά να πάω στο σπίτι και να κοιμηθώ το βράδυ. Όταν πάρω πράγμα 10.000 ευρώ και πάω στο σπίτι και δεν μπορώ να κοιμηθώ να ερεμήσω, δεν θα θέλω αυτά τα λεφτά, Γιώργο.
1: Ναι, πάντως όλοι οι παλιότεροι
0: ναι.
1: αυτό το συμπέρασμα βγάζουν. Δηλαδή ότι κάποτε η δουλειά που πηγαίναμε ήταν χαρά και τώρα είναι
0: ναι.
1: λύπη, ας πούμε.
0: Δεν ξέρω με αυτό το Σπύρο, τα παιδιά που πάω τώρα, 5 άτομα είμαστε και.
1: Όχι, έχετε δέσει, έχετε δέσει.
0: Ναι. Με του καλαμπούρ, με τα αυτά, ό,τι πάρουμε, ό,τι μας δω και μας χρωστάει ο Θεός, θα πάρουμε πράγματα. Εντάξει, εκτός του μεροκάματος, βγάζουμε και χαρτούρα. Βγάζουμε και χαρτούρα. Μας πειράνε ο κόσμος.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία.
0: Πρέπει αλλά
1: να υπάρχει, ναι.
0: πρέπει να κάνεις τα κέφια τα νου για να συγκρούσεις, έτσι.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, ξέρω ότι παίρνω ένα μεροκάματο. Αλλά θέλω να πάρω και κάτι παραπάνω.
1: Είναι...
0: Και οι γιατροί τα παίρνουν. Μισθωτή δεν είναι γιατροί. Αλλά θέλουν και το φακελάκι. Δεν τα θέλω. Συνέχεια, απ, το αρπάζει το χέρι. Έτσι.
1: Αρκεί να μην σκέφτονται πρώτα το φακελάκι.
0: Μπράβο.
1: Να το δώσει ο άλλος από ευχαρίστηση, όχι.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο.

0: επειδή κάνουμε κάποια κουβέντα σε κάποια στιγμή και μας είπες ότι το τραγούδι δεν είναι κάτι εύκολο για να τοποθετηθείς πάνω σε αυτό.
1: Ναι.
0: Γιατί εγώ σου είπα ότι όλα τα χρόνια που έχεις στον χώρο, αυτά τα 5-7 χρόνια, έχεις και την υπομονή και την ηρεμία για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στα πολύ ωραία γλέντια. Γιατί ναι, οι Έλληνες και κυρίως οι υπηρώτες γλεντάνε με τις ώρες, ξημερώνουν.
1: Εξαρτάται τους χορευτάς και αυτούς που γλεντάνε. Όταν στο ζητάνε αναγκαστικά και σου λένε σήκω πάνω, κάθισε κάτω και αυτό, δεν μπορείς ούτε να τραγουδήσεις, αλλά κουράζεις ψυχικά πρώτα και μετά σωματικά. Εγώ δεν κουράζομαι και δεν τραγουδάω ψεύτικα. Πολλοί τραγουδιστές το νομίζουν ότι άντε τραγουδάω και καμία σχέση με το τραγούδι. Πώς θα το προφέρω το τραγούδι.
0: Λεμό, λίγες. Βάζεις λεμό.
1: Αυτό είναι ψεύτικο. Ε?
0: Βάζεις λεμό, δεν κουραδεύεις.
1: Βέβαια.
0: Και μας έλεγες ότι νομίζουν μερικοί ότι είναι εύκολη δουλειά.
1: Δεν είναι εύκολη, καθόλου εύκολη. Νομίζω ότι παίρνεις ένα μικρόφωνο και τραγουδάς. Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
0: Δεν σε βοηθάει.
1: Δηλαδή θα το πάρεις το τραγούδι, αλλά καλύτερα να μην τραγουδείς καθόλου παρά έτσι θα το τραγουδείς. Το λες δηλαδή σαν να φτιάξεις ένα φαγητό και να μην βάζεις αλάτι μέσα και λάδι. Άχρηστο το φαγητό.
0: Ξόγκαρδα πλέμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Χωρίς διάθεση.
1: Βέβαια. Ή τραγούδισε το, πες το σωστά, μην το τραγουδάς καθόλου. Δεν είναι άτι παίρνει το μικρόφωνο. Βάζουν τώρα σειρμάτους και βάζουν έχω μέσα και βάζουν και λένε και λένε. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι το αχρηστεύουν δηλαδή το πράγμα.
0: Έχει πόνο το δημοτικό τραγούδι, πρέπει να βγει αυτό.
1: Βέβαια. Ή να πεις ένα κλέφτικο πράγμα, πώς θα το πεις. Άμα το πεις και.

0: Είναι άνεστο τελείως, μην το λες καθόλου. Μην του τραγουδάς καθόλου. Του χαλάς. Του χαλάς. Έτσι είναι.
1: Ωραία, Αντρέα. Λοιπόν, Αντρέα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχόμαστε υγεία. Έχεις πολλά να δώσεις ακόμα στον χώρο και δυνάμεις έχεις και ο λοιμός σου λέει.
0: Δόξα τω Θεώ, Γιώργο, με ευχαριστώ κι εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Και συγχαρητήρια για αυτή την εκπομπή κάνετε. Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Σου ανήκω πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο. Μπράβο. Χάρηκα πάρα πολύ. Σου είπα ότι μου προτείναν κι άλλοι να κάνουν την εκπομπή, αλλά δεν πήγε σε κανέναν.
1: Εδώ είναι και το μοναστήρι και η εξομολόγηση
0: ναι.
1: μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όσοι δόξα τω Θεώ. Εδώ πέρα,
0: ναι, ναι, Παναγία, Παναγία, μεγάλη χάρη εδώ πέρα τώρα κάνω. Μεγάλη χάρη.
1: Λέμε και τα καλά, λέμε και τα άσχημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Και ό,τι καλύτερο ευχόμαστε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ και εγώ.

Η σκυτάλη στην παράδοση. Πορτρέτα λαϊκών καλλιτεχνών. Επιμέλεια και παρουσίαση Γιώργος Πατσούρας.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Την ίδια μέρα, Κυριακή 6η από του Πάσχα, εορτάζομαι το εις τον εγγενετής τυφλών θαύμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

Το σήμερα εορταζόμενο εξαίσιο και παράδοξο αυτό θαύμα, το οποίο ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έκανε στον εγγενετή τυφλό, έχει σχέση με το νερό, όπως και εκείνο του παραλίτου και το της Σαμαρίτιδος, και η ιστορία του έχει ως εξής. Φεύγοντας ο Κύριος από το ιερό των Ιεροσολύμων για να απομακρυνθεί από εκείνους που όρμησαν να τον λιθοβολήσουν, επειδή είπε στους Ιουδαίους ότι είναι Υιός Θεού και αρχαιότερος από τον Αβραάμ, συνάντησε καθοδόν κάποιον άνθρωπο, ο οποίος ήταν από τη γέννησή του τυφλός. Βλέποντας δε οι μαθητές του ότι με προσοχή έβλεπε τον εν λόγω τυφλό, πήραν από αυτό αφορμή να τον ρωτήσουν από ποια αιτία γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος τυφλός, μήπως από αμαρτίες δικές του ή από αμαρτίες των γονέων του. Αλλά ποιες αμαρτίες μπορούσε να κάνει εκείνος ο οποίος ακόμη δεν γεννήθηκε? Ανόητη φαίνεται μια τέτοια ερώτηση. Πολλοί από τους φιλοσόφους των Ελλήνων, των ειδωλολατρών, δηλαδή οι λεγόμενοι Πυθαγόροι και οι Πλατωνικοί, είχαν μια πλάνη ότι οι ψυχές των ανθρώπων, πριν μπουν στα ανθρώπινα σώματα, ήταν μόνες τους και ζούσαν στον από αυτούς λεγόμενο νοητό κόσμο. Καθώς δεν ζούσαν εκεί, αμάρταναν. Γι' αυτό από θεία δίκη καταδικάζονταν και τις αμαρτίες τους, και άλλες μεν έμπαιναν σε ανθρώπινα σώματα, άλλες σε ζώα και άλλες σε φυτά, ανάλογα με τα αμαρτήματα που είχαν κάνει, και η πλάνη αυτή ονομαζόταν με την ψύχωση και μεταγγισμός ψυχών. Από αυτό λοιπόν μερικοί ορμόμενοι λέγουν ότι και οι μαθητές του Χριστού θα φρονούσαν εκείνη τη μυθολογία, και γι' αυτό ρώτησαν τον Χριστό, αν και πριν να γεννηθεί σαρκικός, η ψυχή μόνη αμάρτανε και γι' αυτό γεννήθηκε τυφλός. Το ανόητο όμως αυτό δόγμα της μετεψυχώσεως δεν βρισκόταν στο γένος των Εβραίων και μάλιστα στους μαθητές του Χριστού, διότι ήταν αγράμματοι ψαράδες. Έτσι δε είπαν, επειδή είχαν ακούσει τον Χριστό να λέγει στον παράλυτο, είδε υγιής γέγονας μικέτη αμάρτανε ή να μη χείρον σύ τι γέννητε, συμπέραναν ότι η ασθένεια της παραλύσεως του συνέβη λόγω αμαρτιών. Βλέποντας δε μετά τον τυφλό, τους δημιουργήθηκε απορία και τρόπο τινά είπαν, έστω ο παράλυτος αμάρτησε και τιμωρήθηκε με την παράλυσή του, αλλά δω στον τυφλό αυτό ποιος αμάρτησε για να γεννηθεί τυφλός? Αυτός ο ίδιος αμάρτησε, και πως ενώ ακόμη δεν είχε γεννηθεί γεννήθηκε τυφλός? Μήπως από αμαρτίες των γονέων του? Αλλά ο Θεός με τα στόματα των Αγίων του Προφητών, του Μωυσέως και του Εζεκίηλ, αποφασίζει ότι ο γιος για τις αμαρτίες του πατέρα του να μην τιμωρείται, εκτός μόνο αν και αυτός κάνει τα ίδια. Από πού λοιπόν σε αυτόν αυτή η τύφλωση? Είχε λοιπόν λόγο η απορία και η ερώτηση αυτή των μαθητών. Αλλά αν και είναι βέβαιο ότι οι μαθητές του Χριστού και όσοι Ιουδαίοι και ως Αράδες δεν είχαν είδηση από τελικούς τους ειδωλατρικούς μύρους, μόλις από τους παλιούς χριστιανούς και μάλιστα από τους επισήμους, όπως επαδείγματι εκείνος ο Γάλλος διδάσκαλος Ορίνης και ο Δήμος Αλεξανδρεύσκα, είχαν το θύμα της όρξης των ψυχών, τους οποίους όλους ανεμάται πέμπτη αγιαγημένη σύνοδος. Από τη λοιπόν Χριστός συνέντησε ότι ούτε προλαμάτη, διότι δεν γίνει διακόσμιο στον γόνο, ούτε η γόρη του, όχι διότι ήταν αναμάρτη, αλλά δεν αμάρτησε τέτοια αμαρτία για να γίνει τυφλό, αλλά γιατί και τυφλό, για να πανερωθούν σαν τα έργα του Θεού, δηλαδή και μου του Ιού Θεού. Αφού τα αυτά ο Χριστός έτσι κάτω και αφού έπειλου, έκρισε με αυτόν τον τόπο των οφαλών του Θεού και τον πρόσεξε να πάει στην κολυμπήτρα Σιωάν και να νυχθεί. Σιωάν, καθώς ερμηνεύει ο μυστής Ιωάννης, σημαίνει απεταμένος. Ονομαζόταν δε Σιωάν περίφημη πηγή που βρισκόταν ως νότων του Ιερολίμων στην πλαγιά του όρους Πολίου και στην είσοδο του κοινάδου των τροπίων. Νεά τη γη αυτή έμπαιναν στην κολυμπήτρα, δηλαδή τη δεξαμενή Σιωάν, και από τα γράφη ποτίζονταν οι γύρω κυβοί, οι οποίοι είχαν κατάπει από κάτι είδους καπόδεντρα. Στην πηγή αυτή έρνονταν κάθε βρώμα και ήταν τελευταία μεγάλη μέρα της νοδιές. Ένας κλειβής και γέμιζε με αυτό χρήστανα και ανεωτή. Έχρισε λοιπόν με τον πυρό τον τόπο των φθαρών τυλού για να δείξει ότι αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι εγώ από τη γη και έλασε τον ανθρώπο. Επειδή δε ο θαμός είναι από τα γερότερα του σώματος, γι' αυτό το έπρεπε από το χώμα, διότι ο εκείνος δεν είχε κανόνους, αλλά θέσεις τους, στις οποίες έλεγε ο δείχνοντας έτσι ότι αυτός είναι που έλασε στην τυχή ζωή την ενέργεια. Δεν χρησιμοποιεί νερό, αλλά πήρε μόνο από το ίδρυμα του για να νοήσουν ότι όλοι είχαν ακόμα πήγασε και όλοι με δικτού μυρικού του μάθνει σε ότι φως του αγμού του και όχι με τύψο του Σιλουά. Έστειλε δε τον φως βολβίρα του Σιλουά. Να μην νομίζει κανείς ότι η γη εκείνη και

λεπτά να δουν τον πρώο λίγου τυφλό και με τον πυλό στα μάτια να βλέπει καθαρά. Λέγουν δε μερικοί ότι ο τυφλός καθώς νύφθηκε δεν έφυγε ο πυλός από τα μάτια του, αλλά κατά το χρόνο κατά τον οποίο νυβόταν ο τυφλός, από τον πυλό σχηματίστηκαν οι οφθαλμοί του. Ήταν δε τότε, όταν έκανε ο Ιησούς το θαύμα, η μέρα Σαββάτου. Απόκτησε λοιπόν οφθαλμούς ο πρώην τυφλός και από αυτό ακολούθησε σύγχυση. Οι γείτονες και οι γνώριμοι του, βλέποντάς τον ξαφνικά να βλέπει, άρχισαν να αμφιβάλλουν μήπως δεν ήταν εκείνος. Αυτός ομολογούσε ότι ήταν ο ίδιος και διηγούνταν τον τρόπο της θεραπείας του. Οι δε Φαρισαίοι, όταν άκουσαν ότι ο Κύριος την ημέρα του Σαββάτου έκανε πυλό, βλασφημούσαν λέγοντας ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι από το Θεό, διότι δεν τηρούσε το Σάββατο. Διαιρέθηκαν μεταξύ τους και ρωτούσαν τον τυφλό τι λέγει για αυτόν, δηλαδή για τον Κύριο. Εκείνος αποκρίθηκε ότι είναι προφήτης, το οποίο για αυτούς ήταν το σπουδαιότερο. Μη πιστεύοντας δε ότι καθώς ήταν τυφλός έλαβε τη θεραπεία από τον Χριστό, κάλεσαν τους γονείς του και τους ρωτούσαν αν αυτός ήταν γιος τους και αν είχε γεννηθεί τυφλός και πώς τώρα βλέπει. Αποκρίθηκαν εκείνοι ότι γιος τους ήταν και ότι τυφλός γεννήθηκε, πώς δε τώρα έβλεπε, αυτοί δεν γνώριζαν, αυτός είπαν ηλικία έχει και ας αποκριθεί. Είπαν δε έτσι για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή, για να μην τους κάνουν από συναγώγους. Εξέτασαν λοιπόν τον πρώην τυφλό και μια και δυο και πολλές φορές, τόσο ώστε με τις πολλές εξετάσεις άλλο δεν έκαναν παρά να βεβαιώνουν περισσότερο το θαύμα. Τέλος, επειδή φανερά ο πρώην τυφλός ομολόγησε ότι ο Ιησούς από Θεού ήταν και γι' αυτό άνοιξε τους οφθαλμούς αυτού που είχε γεννηθεί τυφλός, το οποίο άλλος ποτέ δεν έκανε, οργίστηκαν και τον έκαναν από συνάγωγο. Έτσι, όταν μετά από αυτά τον βρήκε ο Ιησούς, του είπε «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού». Όταν δε άκουσε ότι αυτός ήταν ο οποίος ομιλούσε μαζί του, τον προσκύνησε και έγινε μαθητής του, κηρύττοντας την ευεργεσία. Καθώς δε λέγουν μερικοί, ονομαζόταν Χελιδόνιος. Το θαύμα αυτό του Κυρίου μας Ιησού που έγινε στον τυφλό έχει και συμβολική έννοια. Κατά την ερμηνεία αυτή, τυφλός μεν είναι ο λαός από τα έθνη, οι ειδωλολάτρες, τον οποίο παράγων, δηλαδή βρισκόμενο στη γη και όχι στον ουρανό, βρήκε ο Χριστός. Και ότι όταν ήλθε ο Κύριος για τον εβραϊκό λαό, παροδικά πήγε και στα έθνη. Το ότι δε έφτισε κάτω και έκανε πυλό, ερμηνεύεται ότι ως σταγόνα κατήλθε στη γη και σαρκώθηκε από την Αγία Παρθένο. Με το «Ήπαγε δε νύψε εις την κολυβήθραν του Σιλουάμ», παρέδωσε και το θείο βάπτισμα. Μετά από αυτά, ο τυφλός που ανέβλεψε, δηλαδή ο χριστιανικός λαός, με θάρρος κηρύττει το Χριστό προς όλους και διώκεται και μαρτυρεί, ύστερα δε από αυτόν ανακηρύσσεται και δοξάζεται.

Ο τυφλός λοιπόν του σημερινού Ευαγγελίου αξιώθηκε με τη θαυματουργική, τη δημιουργό χάρη του Χριστού να αποκτήσει οφθαλμό σωματικούς, να αποκτήσει και όραση σωματική, την ικανότητα να βλέπει το φως το υλικό. Απόκτησε όμως και μια άλλη όραση. Εκτός από τους οφθαλμούς,

οργανισμούς του σωματικούς με τους οποίους ο άνθρωπος βλέπει τα αισθητά, υπάρχει και ο οφθαλμός της ψυχής που είναι ο νους του ανθρώπου με τον οποίο βλέπει τα νοητά. Και όπως ο σωματικός οφθαλμός όταν πάσχει από κάποια αρρώστια δεν βλέπει καθαρά ή δεν βλέπει καθόλου, έτσι και ο νους του ανθρώπου όταν καλύπτεται από τα πάθη της ψυχής δεν βλέπει καθαρά και πλανάται ή δεν βλέπει καθόλου τα νοητά και είναι πνευματικά τυφλός. Νοητά δε ή πνευματικά είναι κυρίως ο Θεός, το άκτιστο φως του Θεού, οι άκτιστες θεϊκές ενέργειές του. Ο καθαρός και υγιής νους βλέπει αυτό το φως, αυτές τις ενέργειες του Θεού, είτε άμεσα, όπως το είδαν οι Απόστολοι του Χριστού κατά την Αγία του Μεταμόρφωση, είτε μετά από αντανάκλαση πάνω στα κτίσματα. Ο Απόστολος Παύλος μας λέγει «Τα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποίημασιν νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης». Δηλαδή στα κτίσματα φαίνονται οι αόρατες του σωματικούς οφθαλμούς δύναμη και θεότητα του Κυρίου. Καθαρό δε νου έχουν όσοι καθάρισαν την ψυχή τους από τα πάθη, όπως την καθάρισαν οι Άγιοι και έβλεπαν το Θεό, το φως της ενέργειας του Θεού. Καθαρό νου είχε και ο πρώην τυφλός του σημερινού Ευαγγελίου και είδε στο πρόσωπο του Χριστού το Θεό. Εμείς, πιστεύοντας όσα μας λέγει ο Λόγος του Θεού, δεχόμαστε το σχετικά αμυδρό φως της, όπως λέγεται, πίστεως εξακοής. Μακάρι, αφού καθαρίσουμε την ψυχή μας και τον οφθαλμό της, το νου, να αποκτήσουμε προσωπική πείρα αυτών που τώρα μόνο ακούμε ή διαβάζουμε, να αποκτήσουμε την πίστη εκθεωρίας, πείρα, όραση πνευματική, όραση του φωτός του αληθινού.

σου Χριστέ μου, στην Τία Ιερά Εκκλησία έχει μετάδοση όλοι. Δόξα σου, Θεό σου, να δόξεις. Ο Αναστάσσα έκανε και ο Βρεσπίδης. Ο Αναστάσσα έκανε χριστός ο Λεθνός παιδίς με χρόνο Θεότητα και Πατέρα Μαρίας. Την άντου την Ήγη Ζωβή Σταυρού. Και εσύ για την δόξα και του Προδρόμου του Ιωάννου. Δόξα μου, Ανεφίνη, να πεστώ με γάδι, όπως επιλογήν και δικαίων και πατώρων για την Γιάννης. Νικηφόρο, πατήρα από στον Απόστο Μολογιωτού. Ο και τη μνήμη επί Πανελεγίων ελεήσε και στο σε εμάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λίμων σε όσοι. Καθίστε όσοι δεν βιάζεστε. Λίγα λόγια από την πρωινή Ευαγγελική περικοπή, γιατί νομίζω όσες φορές και αν το πούμε στον εαυτό μας πρέπει να ζήσουμε για να το νιώσουμε. Η Ευαγγελική περικοπή σήμερα μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος γεννήθηκε δίχως βολβού στα μάτια. Ο υμνογράφος λέει κάτι που, όπως θα νόμιζε ότι σκέπτεται, άρα εγώ γιατί γεννήθηκε τυφλός, τι είναι σαν αμαρτία πληρώνω, το γονιό μου, άλλα πράγματα αυτά όλα. Για μένα όλα αυτά είναι τι, δεν είναι θέμα αμαρτίας εδώ σε αυτό το θέμα, αλλά είναι θέμα ότι τι, ο Δημήτρης.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Χριστός Ανέστη, θα συνδεθούμε φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Amen.

Πάντα τα έθνη κύκλωσαν με και το όνομα του Κυρίου ημινά.

νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρε φίλοι Κυρίου η αδειόδευτος, χαίρε τείχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχήμας τελειμήν και απειρόγαμε, είτε κούσα ενσαρκή των ποιητήν σου και θεών πρεσβεύουσα μη ελείπεις υπέρ των ανυμνούντων και

0: καρπαλού σου, ηχτύρμων και της αιγέσεώς σου, Μαριώτης Υπηρός από γεννήσεώς, ανεβώσει θερμός, Ιε Δαβίδε λέησον, δώσ' μη το φως οφθαλμών, ή να βλέψω σε καγώ, που τα σκορές επί χρήσας πυλών εκτίσματος, λόγε αυτό το φως λαμπρός εχορήγησα.
1: Πρώτος θα μπρώσω η θύμων και της αιγέσεως παρειών της ηθήρως απογεννήσεως ανεβώ ασυνθερμός η έγραφη τελείσον δώσουν το φως οφθερμών είναι βλέψω σε καγού τα σκόρας επί χρήσας πυλών εκτίσματος λόγε αυτό το φως λαμπρός εχορήγησας.
2: Ανάσταση Χριστού θεσάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζομεν. Ζήγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δουγαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, για παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρόν καρυπομείνας διημάς θανάτο θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρινές θέσεν. Η δούγαρε να νομίεσαι ελήθη και να μαρτύσαι και σε με μύτη μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησε στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη, ραντείς μη σώπη και καθαριστήσω με, κλεινείς με και υπερχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσοντος θε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε βύση σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σίαν έδωκαν. Ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσιαστήριον σου Μόσχου.

Σώσε βουλόμενο τον φέρετε άνθρωπο τε μεθοδίε του ιδρού. Αυτόν νικέτευε την πόλη ταύτη. Σώζεστε βάση καλώσεω και θρόνου επιρροή. Δόξα τη Αγία Αναστάσει σου.

σου τη διαφύλαξονη μας ο Θεός τη συγχάρητη. Της Παναγίας πρώτου υπερευλογημένης σε δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομαι το Πατρί το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Όταν ο Ιωδεσπότης και ποιητής παρερχομένος έφρενε τριωθώ τυφλών καθεζόμενων φιλωτούντα και λέγοντα ου κατήδων εμφύων των ήλιων λάμποντα ου δε τη σελήνη το φέγγος αυγάζουσα. Όθεν εκπόση ο τεχθείς εκ Παρθένου φωτίσε τα σύμπαντα φωτισόν με ως έσπλαχνον την ακράσω προς πίπτωση δέσποτα Χριστέ ο Θεός των τεσπάτων αφέσιν μη δώρησε δια πλήθους ελαίους μόνε φυλά.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας ακρόντου υπερευλογημένης, δόξου δεσποινησιμό Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, η Χριστέ προσέρχομαι ο τυφλός ουρανία κραυγάζονση, ζήτων εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
2: Ζήτων εν σκότη το φως το υπέρλαμπρο.
0: Τη 18η αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Πέτρου Διονυσίου Χριστίνου, Χριστίνης Παρθένου, Ανδρέου, Παύλου, Βενεδίμου, Παυλίνου και Ηρακλείου, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Θεοδότου και Τεκούσης και των Αγίων Επτά Παρθένων Γυναικών, των Ενάν Κύρια Αλεξανδρίας, Λαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης, Ιουλίας και Θεοδότης. Θες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Ενούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, λυτρώτα του παντός παντων δύναμε, τους εν μέσω φλογός ευσεβήσαντας, συγκατάβασε δρόση σας και δίδαξας μέλπι πάντα τα έργα.

καλή ψυχή μου των Κύριων και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφίμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε

επίση μεγαλειοδυνατό και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού.

θύμια την άσταση από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, συνόντας ενέπλησεν αγαθών και πλούτων.

Σύμματι την κατάρχην ισοκίσατο, σιδεπαρθένε Θεοτό και το της κυοφορίας βλαστήματι, το κόσμο την ευλογία ανεξήνθησιας, όθεν σε πάντες μακαρίζω.

σου Θεός τη συγχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης σε δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εις εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών

εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.

νόσο των ιών, δέξε με και λέει σών με.

0: Συ δόξα πρέπει Κύριο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Συ το δίτσαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν Συ δια την μεγάλην Σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός, και ελέησον ημάς, ότι Συ ή μόνος Άγιος, Συ ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε λέησον με ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά Σου, ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύπηκε ζωή εν το φωτί σου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, Συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ακολουθούμε την αιωθενή δέση ημών των Κυρίων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Άγιος όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Αγαλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
0: Παράσκου Κύριε.
1: Όλοι που χρόνον της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοιέ τελέσε παρά του Κυρίου.

0: αγωνίαν, την επί του φερου βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αβραάντου υπερευλογημένης εδώ.

0: πάσαν εις ο ίνιμον Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέους εκκριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ικαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Η πάση
1: και το Πνεύμα της
0: ας και παλάσιμον το Κύριο.

ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωνε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των

ως άρτη ορόσε, ως εις τον φως ορόντον τυφλός υπά.

επεμέγελε ισόν με, ως περφορτή.

0: τα βήματά μου κατεύθυνο.
1: Συμμορφωνείτε τις ανθρώπων διαπλά.

0: και ψάλλει το όνομα της ύψιστε τον αγγέλ το πρεσβολαιό σου και την αλήθειά σου κατανύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστευτη τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησε τους ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, Ένε και του πνεύματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήκε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήκε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί τη γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλές ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί τη βασιλεία και δύναμη.

0: έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημόστρατου του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε.

και προστήνησης το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: δόξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερευλογημένη σε δόξου δεσπίνης ημών.

ημέρες εκείνες διοδεύσαντες οι Απόστολοι την Αμφίπολην και Απολωνίαν ήλθον εις Θεσσαλονίκη, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων, κατά δε το Ιωθώς το Παύλο εισήλθε προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από τον Γραφόν, διανοίγων και παρατιθέμενος ότι τον Χριστόν έδιπαθήν και αναστήνε εκ νεκρών, και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς ον εγώ καταγγέλω ημίν, και την έσεξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώτησαν τον Παύλο και τον Σύλλα, των δεσεβωμένων Ελλήνων πολύ πλήθος γυναικών δε των πρώτων ουκολίγε, και προσλαβόμενοι δε οι απειθούντες Ιουδαίοι των αγοραίων την ασάνδρας πονηρούς, και οχλοποιήσαντες εθορύβουν την πόλη, επιστάντες δε την οικία οι άσονος, και ζήτουν αυτούς αγαγήν εις των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς έσυρον τον Ιάσονα και την άς αδελφούς επί τους πολιτάρχας, πόντες ότι οι την οικουμένοι να αναστατώσαντε σούτη και θα δε πάρησιν, ους υποδέδεκτε Ιάσου, και ούτε πάντες απέναντι των δογμάτων και σαρος πράσουσι, βασιλέα έτερων λέγοντες είναι Ιησού. Ετάραξαντε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα, και λαβώντες το ικανόν παρά το Ιάσονο.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Καιρό εκείνος συνήγαγον οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι συνέδριο κατά του Ιησού λέγοντες, τι ποιούμεν, ότι ούτως ο άνθρωπος

γιατί οι αναφόμενα αυτόν ούτω πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν και λέψονται οι Ρωμαίοι καιρούσιν ημών και τον τόπον και το έθνος εις δε της εξ αυτών Καϊάφας αρχιερεύσον του εν ιαυτού εκείνου είπεν αυτής ημείς ουκ είδατε ουδέν δε διαλογίζεστε ότι συμφέρει μην ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε τούτο δε αφέ αυτού κι είπεν αλλά αρχιερεύσον του εν ιαυτού εκείνου προεφύτευσεν ότι έμελαν ο Ιησούς αποθνείς και υπέρ του έθνους και ούχι υπέρ του έθνους μόνον αλλήνα και τα τέκνα του Θεού τα διεσκορπισμένα συναγάγησεν απεκίνησουν της ημέρας συνεβουλεύσαντο ή να αποκτείνωσιν αυτόν Ιησούσουν και την παρησία περί επάτιεν της Ιουδαίης αλλά πήλθεν εκείθεν εις την χώραν εγγύης της ερήμου εις Εφραίμ λεγόμενην πόλη κακή διέτρη.

아니.

Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων του αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και καθέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κλείνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συ Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσαν διάβλων προφητών. Εις μίαν Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

εστί το έργο μου, το δυστυχής διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν.

0: σου,
1: ο Θεός ημών.
0: Σρέτος της Παναγίας Αυτοκίνητος.

πάση και ανημνήν, το πάντιμο και μεγαλοπρεπές ονομά σου.

ως δεξάμενος αυτών, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερόν αυτοδυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αν

0: Δέσποτα με τα παρησία ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ιησού εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: ανθρωπία του μονογενούσιου μέθα ευλογητώσει, Συνοπαναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

0: αρχές και ηγεσίες Μαρίας και πάντα Αγίου Σου. Ότι είσαι ο Αγίας μας ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου Κύριε
0: ελέησον. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα στην εκκλησία σου, φίλοξον. Αγία σου, τους αγαπώντας, τα πρέπει ανήκουν στους εαυτούς. Απ' τη δόξα σου, θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείψη, μα ως το ελπίζοντας εξέ. Κυρίε το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρρωσες μου από στρατό και παντή το λαό σου, την πάσα δώσε λεθεί. Και πάντα όλοι με τέλειον άνθρωπες την καταβαίνει εξού του Πατρός του Πόντου. Εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Αγία Κυρίω και Ελέος αυτού, έλθε θυμάστε αυτού χάρη την φιλανθρωπία. Πάντοτε νοικιαή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Πόρνα στάς εκ νεκρών Χριστός, ορυθμός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντων και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασία έστ με Τιμίων, ουρανία δυνάμενα σωμάτων, ηγεσία έστ με Τιμίων, δόξα του Βήτου
1: και Άγιας Ζωτιά ημάς, Κύριε φύλατε της πόλα
0: το Αγιονόξενο Μαρτύριο προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασία του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας τον Αγιονεδόξο μυροφόρων γυναικών και του Αγιονεδόξο πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών στο πάνω τον Αγίων και δικαίων Θεοπατρών Άνιστη των Αγίων Αδόξων Μαρτύρων, Διονυσίου Πέτρου, Χριστίνης και Ιουλίας και των Συναυτών, την μνήμη που τελούμε και πάνω στον Αγίον. Ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός των ανθρώπων. Χριστός ανέ...

0: Αδέσποτα φιλάνθρωπο Εθέρνου, όλα που θανούνται και αναστάσει, ευχαριστάμενο σκύ. Τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου, μυστήρια, καταργεσία και ρηγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε τα αυτά καμιλησία σε ψυχίστη και σώματα τη αποτροπή παντό εναντίον. Εις φωτισμού των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου, δυνάμενης πίστη να κατέσει κοινών εις αγάπη των υπόκριτων. Εις πλησμών εις σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, προσθήκην της Θείας Πάσχος και της Βασιλείας Οικείωση. Είναι εν το Υιός μου σου διαρθόν φυλακόμενος της Ισχάρτος, μνημονεύω δια παντός και μικέτια με αυτόν ζώνας, και τον εταίρο δεσπότη και βεργέτη. Και ούτω το ότι δεν πει απάρας ευελπίδη ζωής αιωνίου στην αίδη μου καταντήσω ανάπαυση να ειδώτε ενορταζόν τον ήχος αγατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου του κάλου στάριτων, σύγχαρτο όντως εφετών και ανέκπαυστος εμπροστήν των αγαπώντων σε Χριστέο θρόψιμον και σε ύμνη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεός μας τη λέφη των αιώνων και τη δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σε επιπάσενης παρέσκομαι αγαθής την εγκαταλείψη των ακράνων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών υπό τη σκέφη σου και την τομτερήμα σου σιά. Και δόρισέ με σε σχάδεις μου να πλούεις επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εισόδες των αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Στήγαρε ο άρθρος της ζωής η πηγή του Αγίας μου οδότηρ των αγαθών και σε τη δόξα να αναπέμπαμε στο Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ή και έγινε στους αιώνας των αιώνων αμήν. Οδός τροφιλής άρτες είναι δουσίας, ο οποίος υπάρχουν και πλέον αξίως. Μη δι καταπλέξεις με μήκλα στο γέμο, μάλλον διέρχεται προς μελών σε θέσεις της πάντας αρνούσης νεκρούσης καρδίαν. Πλέξον διακάμπτας των όλων των θεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένα στα σημεία, στήριξον ως τα εισάμα, στήσον πόθου στην απλή πεντάδα, όλων με το σώσιν κατήλωσον φόβο. Αείς και επεπτούρητε και φυλάτε με φανός αερού και λόγου ψυχοφόρου, άκουσε και κάθαρη και ρίχνιζε κάλλη με συνέθιζε και φώτιζε με έδειξε με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Εινός ο νίκων εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα ευμούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρος ή φάντας υγειασμένους, ως ταξιαρχίας των ασωμάτων, το πρόδρομο ως ανθρωπούς αποστόλους. Προς τις δε συνάχνων των ευνήν μητέρων, τα σκληπτά σε έσπλε με δέξτε Χριστέ μου και ποτό σπέδα των σωνέμες λάτρη. Σιγάρι υπάρχει αγιασμός και μόνος ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες που έβαμε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή αύτης, χαρά νικίαν και προσύνη. Και την φοβερά και δευτέρα ελέξη σου αξιώσον με τον αμαρτωλό στην εκκλησιόν της δόξης, πρεσβείας της Παναγράντου σου μικρός και πάνω στον Αγίον αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της ασκουδισμένης μου ψυχής, η ελπίση και επικαταρκτική παραμυθία του αγκαλίαμά μου. Ευχαριστώ όσοι ότι ξεωσάς με τον ανάξιο κοινωνών γενέστε το ατράνο σώματος και το
1: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε
2: το αλεύρι, το καβουρδίσμα. Σανό χρώμα και να σκορπίσει ένα ευχάριστο άρωμα. Το ρίχνουμε στην κατσαρόλα μαζί με το λεμονοχυμό, ανακατεύουμε και μαγειρεύουμε για λίγα λεπτά μέχρι να δέσει η σάλτσα. Προσθέτουμε το θυμάρι, τη ρίγανη και έλατο πίπερο και ανακατεύουμε απαλά. Για τις πατάτες, βράζουμε τις πατάτες σε άφθονο αλατισμένο νερό για περίπου 25 λεπτά ή μέχρι να μαλακώσουν και τις στραγγίζουμε καλά. Τις κόβουμε σε χοντρά κομμάτια και τηγανίζουμε σε δόσεις σε ένα βαθύ σκεύος με ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα. Στραγγίζουμε σε χαρτί κουζίνας, βάζουμε σε μεγάλο μπολ, περιχύνουμε με λίγο από το ζουμί της κατσαρόλας, ρίχνουμε αλάτι και ρίγανη και λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά. Σερβίρουμε το κατσικάκι με το ζουμί του και συνοδεύουμε με τις αρτημένες τηγανιτές πατάτες. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι ακροατές, μπορούμε να πούμε πως το συγκεκριμένο φαγητό μπορεί να γίνει και με άλλο κρέας που εμείς επιθυμούμε. Σε αυτό το σημείο να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις προτασίες μας για το κατσικάκι ασπρογιάχνη από τις Κυκλάδες. Για 6 μερίδες θα χρειαστούμε 2,5 κιλά περίπου κατσικάκι από μπούτι και σπάλα σε κομμάτια, μερίδες με το κόκαλο, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις, χυμός από 2 λεμόνια, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη φρέσκια ή ξερή, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι φρέσκο ή ξερό, 250 γραμμάρια ελαιόλαδο, αλλά το πιπερό. Για τις πατάτες θα χρειαστούμε 1 κιλό πατάτες μικρές με τη φλούδα τους καλά πλυμμένες, ελαιόλαδο για το τηγάνι, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη ξερή, αλάτι και πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
3: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

Φίλες και φίλοι κρατές, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς συντομώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Η μέρα μας ξεκίνησε, σας θέλουμε και σήμερα κοντά μας. Στη συντροφιά μας, κρατήστε μας παρέα. Έχουμε θέματα που πραγματικά απευθύνονται σε όλους. Θέλουμε και πάλι τη δική σας συμμετοχή και κυρίως θέλουμε τη δική σας καλή ανησυχία. Γιατί αν θέλουμε να δούμε να γίνεται κάτι καλύτερο στον τόπο, στον κόσμο, στις ψυχές μας, χρειάζεται η ενεργό συμμετοχή όλων. Μείνετε λοιπόν μαζί μας την ώρα που ακολουθεί, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας είναι στη διάθεσή σας και σήμερα, 210-4118-602, 210-4118-640, όπου gis@hotmail.com για ηλεκτρονικά μηνύματα, και έχουμε δημοσιεύματα από τον τύπο σήμερα, άρθρα που πραγματικά έχουν πολλά στοιχεία να μας δώσουν για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στα μικρότερα παιδιά με την ανοχή τη δική μας. Ένα θέμα στο οποίο επανερχόμαστε, είδατε, το έχουμε θίξει αρκετές φορές, καινούργια στοιχεία συνεχώς μπροστά μας, τα μοιραζόμαστε μαζί σας, όχι γιατί θέλουμε να πούμε ότι εμείς είμαστε από εδώ οι καλοί και από την άλλη πλευρά οι λιγότερο καλοί, αλλά γιατί όλοι μαζί ανησυχούμε και πρέπει κάτι να κάνουμε. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, πέστε μας και εσείς τη γνώμη σας, αλλά κυρίως ας ακούσουμε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία από τα δημοσιεύματα. Πολλά από τα στοιχεία αυτά θα μας κάνουν σίγουρα να ανησυχήσουμε. Αλλά όταν ανησυχούμε, έχουμε όπλο, έχουμε δύναμη. Έχουμε τον ίδιο τον παντοδύναμο Θεό να τον παρακαλέσουμε. Και να τον παρακαλέσουμε όχι για λίγο, όχι για μία φορά, αλλά πολύ και έντονα, για να δώσει εκείνος λύση, να προστατέψει εκεί που εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε και να σώσει, αφού εμείς τελικά δεν μπορούμε κάτι τέτοιο να πετύχουμε.

Να διαβάσουμε στοιχεία για να καταλάβουμε πώς η βιομηχανία των καλλυντικών έβαλε στο στόχο μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα τους ανηλίκους και έτσι κατάφερε να πολλαπλασιάσει τον τζίρο της. Βλέπετε, τίποτα δεν είναι αθώο. Όλα γίνονται για το χρήμα. Επιχείρηση λοιπόν Ροζ Δίχτυ είναι ο τίτλος του άρθρου της

ήταν και έτοιμο το σμούθι για λαμπερή αναζωογονημένη επιδερμίδα. Όπως λέει η influencer που το προτείνει, αυτή η διαδικασία την πηγαίνει πίσω στο Λούνα Πάρκ στην εποχή που ήταν τετάρτη δημοτικού. Κάπου έτσι είχε να ρίχνει μια βράβο των περιποίησης πρόπου που απευθύνει σε παιδιά. Χωρίς να λέει ευθέως, αλλά με τρόπο της το φωνάζει. Με τζίρο της Καρομπριεύω. Το μίλια δύο σε Instagram και TikTok ο παιδιά των πρώτων αξιών του γυμνασίου αλλά και δημοτικού προτείνουν δική τους ρουτίνα ομορφιάς χρησιμοποιώντας διάσημες μάρκες που ξεπουλούν κυριολεκτικά. Αρκετές φορές γονείς τελεσκοπούν ή τους προσφέρουν ως έπληξη βαλιτσάκια με τα αγαπημένα τους καλλιτικά. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε ένα ευτυχισμένο παιδικό πρόσωπο? Εσείς δεν θα θέλατε να δώσετε χαρά στο δικό σας παιδί? Όπως λένε οι πολίτριες στα καταστήματα καλλιτικών, όπου πολλούνται οι συγκεκριμένες μάρκες, είναι πιο εύκολο να αντιμετωπίσεις, να συμβουλέψεις και να πείσεις ένα παιδί 10-11 ετών που έρχεται να ψωνίσει μόνο του, παρά όταν συνοδεύεται από ενήλικο. Ο ενήλικος θα του ψωνίσει ό,τι ζητήσει και εσύ δεν μπορείς να παρέμβεις, αναφέρουν. Το ανησυχητικό εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, ποιο είναι? 10-11 ετών τα παιδιά πάνε μόνα τους σε καταστήματα καλλιτικών και ψωνίζουν. Ας το κρατήσουμε ως ένα, το πρώτο κρατούμενο. Παράλληλα με τα διαφημιστικά βίντεο, όπου συγκεκαλυμμένα προωθούνται καλλιτικά φροντίδας δέρματος και για παιδιά, λες και έχει ανάγκη η παιδική επιδερμίδα άμεσα να φροντιστεί, υπάρχουν και political correct βίντεο, έτσι να το πούμε, όπως είναι ο όρος, ο επίκαιρος των ημερών μας πια, να είναι πολιτικά σωστό τοποθετημένο κάτι, όπου δερματολόγοι συνιστούν τι επιτρέπεται και τι όχι να χρησιμοποιούν τα παιδιά στο δέρμα τους από τα καλλιτικά συγκεκριμένων εταιριών. Άρα πάλι παίρνουμε έναν ειδικό, έναν επιστήμονα, έναν γιατρό, χρηματοδοτείται από μια εταιρεία καλλιτικών και έρχεται να μας πει τι είναι καλό και τι δεν είναι, γιατί δεν είναι εκείνη την ώρα ένα επιστημονικό βίντεο που ανεβάζει, αλλά ένα διαφημιστικό βίντεο για το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί να μιλήσει έτσι. Δεύτερο το κρατούμενο. Τα στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζονται δεν είναι ακριβώς αντικειμενικά, αλλά χορηγούμενα. Το θέμα όμως δεν είναι μόνο πόσο το παιδικό δέρμα χρειάζεται ή δεν χρειάζεται κρέμες και σέρουμ, όπως λέγονται, αλλά τι συμβαίνει όταν παιδιά περνούν χαλαρά από την παιδική ηλικία στην ενήλικη ζωή, πολλές φορές παρακάμπτοντας μάλιστα το μεγάλο, δύσκολο και για τους γονείς σκαλοπάτι της εφηβείας. Πάβουν να είναι σημαντικά τα πράγματα που είναι σημαντικά για ένα παιδί, οι φίλοι του, τα μαθήματα. Δεν αντιστοιχεί κάτι τέτοιο σε ένα παιδί που θα πρέπει να παίζει για να μαθαίνει? Τι μαθαίνει με όλο αυτό? Ότι το εξωτερικό έχει μεγαλύτερη σημασία από το εσωτερικό. Και κάπως έτσι βλέπουμε όλα τα προβλήματα συνέχεια, εξηγεί η Ελένη Λαζαράτου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μαθαίνουν λοιπόν τα παιδιά μας ότι πιο σημαντική τελικά είναι η εξωτερική εμφάνιση και πώς θα τη φροντίσουμε. Και τίποτε άλλο. Ατονεί λοιπόν το μέσα, υπερτονίζεται το έξω, τρίτο κρατούμενο στον συλλογισμό που έχουμε μπροστά μας. Εντάξει, χρησιμοποιώ κάποια προϊόντα, αλλά δεν κάνω υπερβολές, λέει μια 11χρονη που αγόρασε κονσίλερ και ένα προϊόν λάμψης από συγκεκριμένη εταιρεία με τα χρήματα που έβγαλε από τα κάλαντα. Στις γιορτές ήταν τρέλα. Έρχονταν τα παιδιά με τα ψηλά από τα κάλαντα, άδειαζαν τις τσέπες τους και υπολόγιζαν τι μπορούν να αγοράσουν με τα χρήματα που έχουν. Τα κορίτσια έπαιρναν κρέμες και τα αγόρια κολόνιες. Πολλά προϊόντα ξεπούλησαν, περιγράφει μια πολίτρια που εργάζεται σε μεγάλη αλυσίδα καλλιτικών, η οποία είναι πολύ δημοφιλής κυρίως μεταξύ των κοριτσιών της προεφηβείας και της εφηβείας. Τα δείγματα από τα προϊόντα είναι άδεια πάντα από παιδιά και εφήβους που έρχονται και δοκιμάζουν συνέχεια. Πώς διαλέγουν όμως τι χρειάζονται? Άλλο μεγάλο ερώτημα. Τα παιδιά από τις τελευταίες τάξεις του δημοτικού βλέπουν βιντεάκια στο TikTok και στο Instagram με πολύ νεαρές κοπέλες που χρησιμοποιούν αυτά τα προϊόντα. Ακόμη κι αν δεν το έχει δει το δικό σου παιδί, μαθαίνει τι είναι στη μόδα από τους φίλους του. Γίνεται χαμός. Και δεν πρόκειται για φθηνά προϊόντα καθόλου μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολο για έναν γονιό να αρνηθεί όταν όλοι οι άλλοι το κάνουν, λέει η Ρούλα Μπράκη, μητέρα δύο παιδιών κοντά στην εφηβεία. Η 12χρονη Δώρα βρήκε τρόπο να ξεπεράσει την αντίσταση των γονιών της. Της είχα πει ότι όλα αυτά δεν είναι για την ηλικία της και δεν τα χρειάζεται το δέρμα της. Χαμένα πήγαν τα λόγια μου. Έδωσε χρήματα σε μια φίλη της και της αγόρασε κάποια προϊόντα.
Δεν ξέρω

να κάνω», αναφέρει η μητέρα. Η Ελλάδα σε σχέση με αυτό που γίνεται σε άλλες αγορές όπως στην Αμερική είναι πολύ πίσω. Στο Σόχο, κάθε Σαββατοκύριακο έξω από το Glossier, είναι το brand, η μάρκα που έχει τα δικά του προϊόντα και καταστήματα, υπάρχουν τεράστιες ουρές από εφήβους, λέει ο Δημήτρης Πέτσας, αντιπρόεδρος του Διεθνού Στήματος Μάρκετινγκ Μεγάλης Εταιρείας Καλλιτικών στη Νέα Υόρκη. Η επίσημη σελίδα της εταιρείας στο Instagram έχει 3,1 εκατομμύρια followers και φυσικά τα πολύχρωμα προϊόντα της μπορούν να φτάσουν μέσω παραγγελίας παντού στον κόσμο. Το 2023 στις Ηνωμένες Πολιτείες τα έξοδα των εφήβων σε προϊόντα ομορφιάς αυξήθηκαν κατά 8% φτάνοντας περίπου στα $339 ανά άτομο το χρόνο. Στην Κορέα ένα κλασικό δώρο αποφύτησης είναι μια πλαστική εγχείρηση. Μα που έχουμε φτάσει. Και έρχονται και στη δικιά μας γειτονιά. Γιατί έχουμε ξεκινήσει και εμείς αυτόν τον μαραθώνιο όπου τα παιδιά εθίζονται από πολύ μικρή ηλικία στα άστοχα και επικίνδυνα βίντεο που ανεβαίνουν στις πλατφόρμες και ταυτίζονται από πολύ μικρή ηλικία για να κάνουν και αυτά τα ίδια. Μα δώρο, σε τελετή αποφύτησης, η πλαστική εγχείρηση. Τι άλλο να πούμε. Πώς όμως χτίστηκε αυτή η φρενίτιδα για καλλιτικά, ιδίως σε μικρές ηλικίες? Ο κύριος Πέτσας εξηγεί ότι σε κανένα brief, σε καμία εταιρεία δεν θα αναφερθεί ότι το group στο οποίο στοχεύει κάποια συγκεκριμένη μάρκα καλλιτικών είναι έφηβη. Πόσο μάλλον τα παιδιά. Αλίμονο. Η διαφήμιση και η πρόθεση των προϊόντων ανατίθεται πλέον στους ενήλικους TikTokers και Instagrammers. Βλέπετε, η διαφήμιση δεν έχει πλέον να κάνει με την τηλεόραση ή με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, έντυπα ή ηλεκτρονικά, κατευθείαν σε αυτούς που επηρεάζουν την κοινή γνώμη, σε αυτούς που επηρεάζουν τις ηλικίες, σε αυτούς που επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές. Για τις περισσότερες χώρες του κόσμου, τα φιλμ που φτιάχνουμε για καμπάνιες δεν τα κάνουμε πλέον για την τηλεόραση, διευκρινίζει. Όμως, οι κώδικες που χρησιμοποιούνται δείχνουν ότι στοχεύουν και σε μικρές ηλικίες. Οι ίδιοι οι influencers είναι καταρχάς πολύ νέοι. Ο τόνος της φωνής στο βίντεο είναι συγκεκριμένος. Για να τραβήξουμε την προσοχή σε μικρές ηλικίες, χρησιμοποιούμε πιο υψηλές νότες. Τα χρώματα είναι έντονα, οι συσκευασίες χαριτωμένες. Υπάρχουν μπαλόνια, τούρτες, ένα κλίμα γιορτής και χαράς περιγράφει. Επειδή τα προϊόντα είναι ακριβά για τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους τα παιδιά ή ακόμα και οι έφηβοι, υπάρχουν προσφορές σε μικρές συσκευασίες. Με λιγότερα χρήματα μπορείς να τα έχεις όλα. Οι εκτιμήσεις από τη Λιανική δείχνουν ότι διπλασιάστηκαν οι πωλήσεις αυτών των προϊόντων τα τελευταία 3 χρόνια λόγω του ενδιαφέροντος των μικρότερων σε ηλικία καταναλωτών. Και ενώ αρχικά χρησιμοποιήθηκαν διάσημοι για την προβολή των προϊόντων, σιγά σιγά προτιμούνται οι influencers της διπλανής πόρτας. Ένα άτομο που σου εμπνέει εμπιστοσύνη, γιατί όσα λέει δεν παραπέμπουν απευθείας σε διαφήμιση. Κάτι σαν καθημερινός άνθρωπος που ξέρει ένα μυστικό και το μοιράζεται μαζί σου. Οι micro-influencers που έχουν κάτω από 10.000 followers θεωρούνται από τους καταναλωτές πιο αξιόπιστοι. Σημειώνει η Μελίνα Δημητρίου, που βρίσκεται σε μια ανάλογη εταιρεία. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν δίνονται χρήματα, απλά προσφέρεται ένα κουτί με καλλιτικά. Συνήθως σε αυτή την περίπτωση ανεβάζουν stories που θεωρείται ότι έχουν μικρότερη αξία γιατί θα εξαφανιστούν σε 24 ώρες. Αν ανεβάσει κάποιος reel, ένα σύντομο βίντεο, είναι πιθανότατα πληρωμένο. Ποτέ δεν πλασάρονται προϊόντα ομορφιάς για παιδιά. Επίσης, στην Ελλάδα δεν είναι σύνηθες, δεν ξέρω καν αν υφίσταται, παιδιά να κάνουν μόνα τους διαφημιστικά βίντεο. Ποτέ δεν ξέρεις όμως, γιατί σήμερα που μιλάμε, αύριο τα πάντα θα είναι διαφορετικά. Συχνά όμως, οι influencers εντάσσουν τα παιδιά τους στα βίντεο που ανεβάζουν. Όλοι το ξέρουν ότι όποιο post έχει παιδί, πάει πολύ καλύτερα. Άλλο ένα κρατούμενο και ένα μεγάλο ερωτηματικό, γιατί μετά έχουμε και άλλα στοιχεία συντριπτικά. Όπου υπάρχει λοιπόν παιδί, το βίντεο πάει καλύτερα και οι γονείς που έχουν αποκτήσει πλέον την εξοικείωση με το να εκθέτουν τη ζωή τους και την καθημερινότητά τους, εκθέτουν και τα ίδια τους τα παιδιά για να έχουν περισσότερους ακολούθους. Πού ζούμε πραγματικά? Μπορεί για παράδειγμα να περάσει το παιδί και να ανοίξει ένα πακέτο ή να βάψει τα νύχια του με το τάδε βερνίκι στο πλαίσιο των οικογενειακών στιγμών του. Μήνυμα πέρασε.
Το μαγικό με τα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι πετάς ένα σπόρο και αν πιάσει έχεις άμεσα μια ολόκληρη φυτεία που εξαπλώνεται με ηλικιώδη ταχύτητα. Για παράδειγμα, υπάρχει μια τάση με όνομα συγκεκριμένης αλυσίδας που ενώνεται με τη λέξη kids, παιδιά, και εκεί η οδηγία που έχουν οι πολιτές των καταστημάτων είναι να αποτρέπουν τα παιδιά από το να αγοράσουν καλλιντικά. Φυσικά όμως όλοι ωφελούνται από αυτό που γίνεται. Ανεπίσημα υπάρχει αυτή η τάση, τα παιδιά τα παρουσιάζουν, επίσημα λένε ότι δεν είναι για παιδιά, αλλά παντελώς επίσημα τις αυρίζουν στις πλάτες των ανηλίκων. Και έτσι απλώνεται αυτό το υπέροχο ροζ δείκτη για τα καλλιντικά σε ηλικίες που τα παιδιά δεν θα έπρεπε να ασχολούνται καν με αυτό, να μην έχουν καθόλου ανησυχία και να μην ψάχνουν καθόλου μα καθόλου τέτοια προϊόντα.

Τα παιδιά δεν νοιάζονται, φίλες και φίλοι ακροατές, και πολλοί άνω influencer που βλέπουν μίλα ελληνικά. Το TikTok είναι γεμάτο με βίντεο που δείχνουν παιδιά να χρησιμοποιούν προϊόντα περιποίησης προσώπου, συχνά με τη μορφή tutorials ή reviews. Δηλαδή, ή δίνουμε οδηγίες ή λέμε τη γνώμη μας και κρίνουμε κάποιο προϊόν. Παρομοίως και το Instagram φιλοξενεί πολλούς influencers που προωθούν προϊόντα περιποίησης προσώπου συμπεριλαμβανομένων παιδιών. Σε όλη αυτή την τεράστια αγορά δεν υπάρχει νομοθεσία με βάση την οποία κάποιος να μπορεί να παρέμβει, εκτός από την περίπτωση που υπάρχει υποψία φοροδιαφυγής ή παιδικής εργασίας. Μόνο αυτά τα δύο δηλαδή μπορεί να παρέμβει επίσημα η πολιτεία, όταν είναι να χάσει χρήματα. Αλλιώς ας χαθούν ψυχές, δεν πειράζει. Όμως η ψυχική υγεία των παιδιών που μιμούνται συμπεριφορές ενηλίκων βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο. Το μήνυμα «αρέσω, άρα υπάρχω» σε αυτές τις ηλικίες, σύμφωνα με τους ειδικούς, δημιουργεί ναρκισσιστικές, εύθραυστες προσωπικότητες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πραγματικής ζωής και στις απογοητεύσεις που αναπόφευκτα θα έρθουν. Η υγιής ψυχική εξέλιξη χρειάζεται χρόνο. Γίνεται σταδιακά, αργά και όχι απότομα. Η φυσιολογική ψυχική εξέλιξη γίνεται με τον δικό της ψυχικό χρόνο. Ένα παιδί αναγκάζεται να πηδήξει τάξη, να οριμάσει πρόωρα, να γίνει μικρομέγαλο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του περιβάλλοντός του. Οι ανάγκες της δικής του εξέλιξης όμως παραγνωρίζονται. Αυτό συμπυκνώνει τη φράση της η ψυχαναλήτρια και υπεύθυνη του Ινστιτούτου Κοιτίδα Μερόπη Μιχαλέλη. Γονείς, πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Τα κορίτσια τα μικρά από τις μικρές τάξεις του δημοτικού εκτίθενται σε κάτι που δεν θα έπρεπε. Και μεγαλώνοντας δεν ξέρουμε

πάρα πολύ επικίνδυνα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί. Καλλιτικά λοιπόν, βιομηχανία των καλλιτικών, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, με απειροελάχιστο κόστος διαφήμισης και παρουσίας, υπερπολαπλασίασε τα κέρδη της βιομηχανία των καλλιτικών, γιατί πλέον οι καλύτεροι πελάτες είναι τα παιδιά.

Μένουμε λοιπόν σε αυτό το φλέγον θέμα για τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιδιά. Πώς γίνεται viral το μωρό. Την ώρα που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα περιορισμού της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, παιδιά ακόμη και προσχολικής ηλικίας εμφανίζονται ως influencers, φίλες και φίλοι ακροατές. Ναι, γίνονται τα παιδιά, τα ανήλικα της προσχολικής ηλικίας, πρόσωπα για να διαφημίζουν προϊόντα μέσω των λογαριασμών των γονιών τους. Άρα η κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση σε κάθε χώρα προσπαθεί να περιορίσει για τα ανήλικα, αλλά υπάρχουν οι ενήλικες που, φερόμενοι ανευθυνοϋπεύθυνα και σκεπτόμενοι το πιθανό όφελος και κέρδος, δεν διστάζουν να διαλύσουν τον ψυχισμό των παιδιών τους. Από μικρά τα βγάζουν για να ωφεληθούν αυτοί. Τα βγάζουν στον κίνδυνο, τα εκθέτουν στον κίνδυνο του χαόδους διαδικτυακού κόσμου. Θα φας πάρα πολύ ξύλο που κλαις συνέχεια, ακούγεται να λέει περιπεκτικά η Στέλλα. Στο βίντεο βλέπουμε την κόρη της Θήτα να κάθεται στο πάτωμα και να παίζει με το μαύρο της καλτσάκι. «Θα φάω ξύλο?» ρωτάει η Θήτα, κοιτώντας τη μαμά της, αν ή μπορεί ακόμα να προφέρει το ξύ. «Θα φας ξύλο?» «Ναι», της απαντάει εκείνη. «Δεν θα φάω», λέει η Θήτα, σηκώνοντας ψηλά το χεράκι της, πηγαίνοντας το κεφαλάκι προς τα πίσω. «Θα φάω γάλα». Όταν γυρίστηκε το βίντεο αυτό, η Θήτα ήταν περίπου 2,5 χρόνων. Ένα χρόνο αργότερα, όταν η χώρα ήταν σε καραντίνα, το 2020 δηλαδή, λόγω της πανδημίας, και πολλοίς κόσμος είχε στραφεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ψυχαγωγία του, η Στέλλα ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο της κόρης της στο TikTok. Έγινε γρήγορα viral. Χρήστες του TikTok ξεκίνησαν να ανεβάζουν δικά τους βίντεο με το hashtag «Θα φάω γάλα, όχι ξύλο». Να πούμε εδώ, παρενθετικά, στο κείμενο της Ηλένας Μαγρά που διαβάζουμε, ότι η πανδημία ανάμεσα στα άλλα βάστανα που μας έφερε, ανάμεσα στην αναστάτωση που προκάλεσε και στο διχασμό που έσπηρε, κατάφερε να εξοικειώσει μικρούς και μεγάλους με την απόλυτη ταύτιση του διαδικτύου. Μικρά παιδιά και μεγαλύτεροι κατάφεραν να αποκτήσουν πλήρη εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα. Οι εγκλισμοί είχαν και αυτό το αποτέλεσμα. Από τότε, από τη χρονιά του εγκλισμού, με το βιντεάκι που ανέβηκε, μέχρι σήμερα το βίντεο έχει πάνω από 5 εκατομμύρια προβολές. Περισσότερα από 3.000 άτομα έχουν σχολιάσει την ανάρτηση, η οποία άρεσε σε πάνω από 300.

κάποιες χιλιάδες χρήστες. Αργότερα πλέον, καθώς πέρασαν τα χρόνια, η Στέλλα και η 8 ετών κόρη της είναι ακόμα πολύ ενεργές στο λογαριασμό της μαμάς, τόσο στο TikTok, στο οποίο έχει σχεδόν 600.000 ακολούθους η μαμά, όσο και στο Instagram, όπου το κοινό της κυμαίνεται στις 217.000. Συχνές εμφανίσεις στα βίντεο κάνουν πλέον και ο δεύτερος σύζυγος της Στέλλας, όπως και το παιδί τους, η Αλφα, η οποία είναι περίπου 1,5 χρόνο. Σε πολλά χορεύουν, σε άλλα διαφημίζουν προϊόντα. Τις περισσότερες φορές μιλάει η Στέλλα, όσο στα πλάνα βλέπουμε και τα παιδιά. Σε άλλες, η Θήτα, η οποία αφού μεγάλωσε αρκετά πλέον, αναλαμβάνει και τον ρόλο της παρουσιάστριας του προϊόντος. Γεγονότα από την ελληνική εικονική πραγματικότητα είναι αυτά που διαβάζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Και ας μην ανησυχήσουμε γιατί κάποιος δεν κάνει κάτι. Όταν οι ίδιοι γονείς κάνουν αυτό το έγκλημα στα παιδιά τους, ποιο κράτος, ποια πολιτεία, ποιοι νόμοι θα μπορέσουν να το περιορίσουν? Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο λογαριασμό της Στέλλας τον Αύγουστο του 2024, η Θήτα διαφημίζει παιδικά ρούχα και τετράδια, αλλάζοντας ρούχα όσο ακίζεται με την κάμερα. Χορεύει με το χέρι της στη μέση ή στέλνει φιλιά. Σε κάποιες αναρτήσεις διαφημίζουν ρούχα, καλλιντικά για παιδιά ή μια παιδική κουζίνα. Ασχολιόμουν ανέκαθεν με τα social media από τότε που ήμουν στην εφηβεία, λέει η 34χρονη Στέλλα. Φυσικά, τα στοιχεία δεν είναι ακριβώς αυτά. Για λόγους ασφαλείας και προστασίας είναι αλλαγμένα, όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι ακροατές. Τα ονόματα, δηλαδή, μπορείς να υπάρξει κάποια ταύτιση. Η επαγγελματική ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησε μετά την απήχηση που είχε στο TikTok το βίντεο με την μικρή Θήτα. Ο κόσμος μας παρότρινε, ανέβαζε και άλλα βίντεο. Μετά με πλαισίασαν οι εταιρείες. Διαφημίζαμε διάφορα πράγματα. Μπορεί να αναγνωρίστηκε ο λογαριασμός στο TikTok χάρη στο παιδί, αλλά ο κόσμος ήθελε να βλέπει και εμένα. Οι 80% μάρκες που διαφήμιζα αφορούσαν εμένα, τονίζει η Στέλλα. Είναι αυτό που λέγαμε μόλις προλίγου, ότι τελικά οι εταιρείες πάνε σε αυτούς που μόνοι τους εκτίθενται και εκθέτουν τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι influencers. Δεν χρειάζεται να κάνουν πλέον διαφημιστικές καμπάνιες, δεν χρειάζεται να ξοδεύουν εκατομμύρια στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Βρίσκουν πρόθυμους, τους δίνουν πολύ μικρό ποσό για τα δεδομένα, τα διαφημιστικά των εταιριών ή προϊόντα, και εκείνοι θα τους κάνουν την καλύτερη δυνατή διαφήμιση μέσα από τους προσωπικούς λογαριασμούς τους στα κοινωνικά δίκτυα. Μέσα από τις αναρτήσεις τους, ο κόσμος τους αγάπησε, δηλώνει η ίδια, και ήρθε η επιτυχία. 4 χρόνια αργότερα ανοίγουμε την τέταρτη μας επιχείρηση και έχει καθαρά να κάνει με τα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνει τονίζοντας ότι πολύ γρήγορα αποφάσισε να ιδρύσει εταιρεία προκειμένου να μπορεί να αμείβεται από τους διαφημιζόμενους. Λοιπόν, πώς γίνεται η εκμετάλλευση σιγά σιγά και πώς, αν κάποια στιγμή προσπαθήσει η όποια πολιτεία να πάρει μέτρα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο, για να μην πούμε πλήρως ακατόρθωτο. Τις τελευταίες εβδομάδες η χρήση των social media από παιδιά και εφήβους έχει απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα στην Ελλάδα, αφού ανακοινώθηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να περιορίσει την πρόσβαση στους κάτω των 15 ετών. Σχεδιάζει λοιπόν τον περιορισμό στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση των νέων κάτω των 15 ετών στα κοινωνικά δίκτυα. Στο μεταξύ όμως, παιδιά και έφηβοι είναι παρόντες στα social media, όχι μόνο ως χρήστες, αλλά και ως δημιουργοί περιεχομένου, πρωταγωνιστές σε αυτό το νέο είδος διαφημιστικής προβολής, που δεν έχει στούντιο και σκηνοθέτες, αλλά γίνεται από το σαλόνι του σπιτιού, την κουζίνα ή το παιδικό δωμάτιο, με το γονέα να σκηνοθετεί πίσω από την κάμερα του κινητού. Πολλές φορές την 7χρονη Θήτα τη σταματάνε στο δρόμο, λέει η μητέρα της. Τη χαιρετάνε, της μιλάνε. Εκείνη το θεωρεί ωραίο. Της αρέσει να κάθεται με το κινητό και να βλέπει όλα τα βίντεό μας, κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια, συμπληρώνει. Αλλά δεν την αφήνει να διαβάζει τα σχόλια στις αναρτήσεις. Δεν τις έχουμε τόσο ελεύθερη τη χρήση των social media. Δηλαδή, τα ακούσαμε και αυτό. Βάζουμε μόνοι μας το παιδί μας να κάνει τα πάντα και μετά δεν το έχουμε ελεύθερη τη χρήση στα social media. Γιατί? Επειδή διαβάζει τα σχόλια? Γιατί είναι ακόμα 7 χρονών? Τι να πω πραγματικά. Υπογραμμίζει ότι η Θήτα δεν επιβάλλει ποτέ να βγει στην κάμερα. Όταν παίζει, ανοίγει την κάμερα, λέει πλέον να σας παρουσιάσω αυτό και αυτό. Έχει άποψη, έχει βούληση να πει αν θέλει κάτι ή να το κάνει ή όχι.
δεν είναι μόνο η 7χρονη θήτα. Στο λογαριασμό της Ιωάννας στο TikTok, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 178.000 άνθρωποι, ενώ τα βίντεο της έχουν συγκεντρώσει περισσότερα από 13 εκατομμύρια likes, την πρωτοκαθεδρία έχουν τα παιδιά της. Καλά ακούσατε. Τα παιδιά της. Η 5χρονη Έψιλον και ο 4χρονος Μη. Κάποια αναδεικνύουν στιγμιότυπα της ζωής τους, όπως ένα πρόσφατο βίντεο στο οποίο οι τρεις τους φτιάχνουν μελομακάρονα. Η Έψιλον καλωσορίζει το ψηφιακό κοινό και στη συνέχεια παρουσιάζει ένα-ένα τα υλικά της συνταγής πριν μπουν στο πλάνο και ο αδελφός και η μαμά της. Μέσα σε τρεις μέρες το βίντεο είχε σχεδόν 250.000 προβολές. Τι να πω πραγματικά, φίλες και φίλοι ακροατές. Μας στέει η νομοθεσία, μας στέει η Ευρώπη. Τι μας στέει? Οι γονείς θα κάνουν όπως βλέπετε, οι ίδιοι. Αλλά η πλειονότητα των αναρτήσεων έχει διαφημιστικό χαρακτήρα. Η Έψιλον διαφημίζει ένα παιχνίδι τηγάνι. Τα παιδιά κάνουν unboxing, ανοίγουν τις συσκευασίες των προϊόντων από μια μεγάλη ελληνική αλυσίδα λιανεμπορίου. Διαφημίζουν μαζί μια παιδική οντόκρεμα. Η Έψιλον διαφημίζει ένα αλούτρινο πιγκουίνο, ενώ το μισό βίντεο έχει ντυθεί με τη φωνή της μαμάς της, η οποία δίνει πληροφορίες για το παιχνίδι. Είναι μοτίβο που ακολουθούν συχνά. Άλλο βίντεο ξεκινάει με την εισαγωγή της ίδιας της μικρής Έψιλον, η οποία είναι πασαλημένη στο πρόσωπο και στα πόδια με κρέμα. Στο δεύτερο μισό η Ιωάννα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες στο κοινό, σε ένα βίντεο που μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να συγκεντρώσει 2,5 εκατομμύρια θεάσεις. Η Ιωάννα λέει ότι τα παιδιά της δεν είναι κολλημένα σε ένα κινητό. Πολλές φορές τους φέρνω παιχνίδια και τους λέω «παίξτε». «Δεν ξέρω τι τραβάω», επισημαίνει. Άλλες φορές σημειώνει ότι θα δώσει στην Έψιλον την εισαγωγή για ένα διαφημιστικό βίντεο, αλλά μετά θα την αφήσω να πει ό,τι θέλει, δηλώνει η Ιωάννα. Θέλει να είναι καλή. Ρε που φτάσαμε. Τα παιδιά θέλουν να είναι καλά στο σχολείο, θέλουν να είναι καλά στα κοινωνικά δίκτυα, στην παρουσίαση, στην διαφήμιση. Τα διαλύουμε, τα διαλύουμε, τα καταστρέφουμε, βεβαίως, με ευθύνη δική μας, απόλυτα όμως. Και η δική της ενασχόληση με το TikTok ξεκίνησε την περίοδο της καραντίνας. Είπαμε πολλές οι πληγές από αυτήν την καταραμένη καραντίνα. Στην αρχή ήταν επιφυλακτική. Δεν δημοσίευε πολλές εικόνες των παιδιών της. Όσο είναι μικρά, τα προστατεύουμε όσο μπορούμε, αναφέρει. Αλίμονο. Κάποια στιγμή, όταν η Έψιλον ήταν περίπου 2 χρόνων, αποφάσισε να αναρτήσει ένα βίντεο, καθώς ο λογαριασμός της είχε μόνο γύρω στους 20 ακολούθους. 20 είναι λίγοι, βλέπετε, φίλες και φίλοι ακροατές. Βγάζουμε το παιδί μας στη φόρα, γιατί 2 χρόνων μεγάλωσε πια, δεν έχει κανένα κίνδυνο, για να αποκτήσουμε μεγαλύτερο κοινό. Η ανάρτηση συγκέντρωσε 500.000 προβολές και εκείνη έφτασε στους 100.000 followers σε ένα μήνα. Γρήγορα ήρθαν και οι εταιρείες. Ήμουν πολύ αρνητική, έλεγα. Στείλτε σε μένα να το δείξω. Δεν θέλω τα παιδιά να κάνουν κάτι, σημειώνει. Όμως είδε ότι τα παιδιά, και ειδικά η Έψιλον, ήθελα να ασχοληθούν, λέει η ίδια. Της αρέσει πολύ να κάθεται στο κινητό. Το παίρνει, μιλάει μόνη της. Της βγήκε πολύ αβίαστα όλο αυτό. Η Ιωάννα άνοιξε τη δική της εταιρεία και άρχισε να συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους και εταιρείες παιχνιδιών μεταξύ άλλων. Πλέον δεν θεωρεί την προβολή των παιδιών της κάτι αρνητικό. Αν δούλευαν σε πρακτορία ως φωτομοντέλα, λέει, ή αν συμμετείχαν σε κάποια τηλεοπτική σειρά ή ταινία, θα ήταν διαφορετικά. Και αυτό είναι επάγγελμα. Και πληρώνεται ο κηδεμόνας. Κάπως έτσι είναι και τα social. Απλά εδώ το βγάζω εγώ το παιδί μου και μπορεί να αποφέρει χρήματα, αλλά είμαι εγώ μπροστά απ' όλα, τονίζει η Ιωάννα. Α, αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι ακροατές. Το παιδί φέρνει χρήματα στο λογαριασμό του γονέα. Τώρα νομίζω ότι αρχίζει και γίνεται ξεκάθαρο το παιχνίδι. Γιατί έχουμε οδηγηθεί εκεί που έχουμε οδηγηθεί. Δεν την ανησυχεί αν κάποιος θα κοιτάξει τα παιδιά της περίεργα. Είναι παντού μαζί μου, λέει. Τόσο την Έψιλον όσο και τον Μη τους σταματάνε στο δρόμο, τους μιλάνε. Η Έψιλον είναι πολύ ντροπαλή και το σέβομαι αυτό το κομμάτι της. Θα μου πει η μαμά, γιατί μου μιλάνε? Της έχω πει ότι υπάρχει μια σελίδα που πολλοί κόσμος την παρακολουθεί, εξηγεί η ίδια. Αλλά δεν την πιέζει να μιλήσει στο κοινό της, λέω. Δεν είναι το παιδάκι αξιοθέατο να το βγάλουμε φωτογραφία. Εκείνη είναι και ντίβα. Γυρνάει το κεφάλι από την άλλη και προχωράει. Ο Νίκος Ξίδας, ιδρυτής της εταιρείας ψηφιακού marketing Humble Digital Agency, σχολιάζει πως ενώ στον ίδιο δεν έχει τύχει να απευθυνθεί σε παιδιά ή εφήβους influencers, η διαδικασία είναι πάντα η ίδια.
ανάλογα με τα προϊόντα που θέλουν να προωθήσουν, οι εταιρείες θα ψάξουν λογαριασμούς που έχουν πολλούς ακολούθους και μετά θα δουν την ανταπόκριση του κοινού στο περιεχόμενο. Πόσα likes και πόσα σχόλια έχει η κάθε ανάρτηση.

Όταν η προώθηση των προϊόντων γίνεται από παιδιά, ο αντίκτυπος είναι άμεσος, λέει ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαίδης, διευθυντής ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. Αν οι περισσότεροι θυμόμαστε την παιδική μας ηλικία γλυκά, αυτό οφείλεται στο ότι ήμασταν ανεύθυνοι. Αυτό δημιουργούσε ένα περιβάλλον ανεμελιάς. Όταν ένα παιδί το διαχειριζόμαστε ως ενήλικο και πρέπει να υποστηρίξει ένα δημόσιο προφίλ, αυτό του δημιουργεί μια 24-ωρη αναγκαιότητα να φέρεται με συγκεκριμένο τρόπο. Η κοινωνική επιθυμητότητα και ορατότητα καθορίζει τη ζωή του, τονίζει ο κ. Νικολαίδης. Τους στερούμε την παιδική τους ηλικία, επισημαίνει. Η Θεόνη Κουφονικολάκου, βοηθός συνήγορος του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού και πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων για την ψυχική υγεία των ανηλίκων καταναλωτών, δηλώνει ότι η σύσταση είναι να αποφεύγεται η έκθεση των παιδιών στη δημοσιότητα. Δεν ξέρουμε τι επιπτώσεις έχει στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και αν οι πληροφορίες που δίνονται για τα παιδιά στα social media τους εκθέτουν και σε άλλους κινδύνους κακοποίησης ή εκμετάλλευσης. Αν σε κάτι συμφωνεί με την Ιωάννα ο κύριος Νικολαίδης, είναι ότι δεν θεωρεί έντονα διαφορετική την έκθεση των παιδιών στα social από το αν θα έκαναν φωτογραφίσεις για περιοδικά ή αν θα γίνονταν ανήλικοι ηθοποιοί. Προφανώς και δεν έχει ουσιαστικά μεγάλες διαφορές το ένα από το άλλο. Αλλά την τελευταία 20ετία, με την επέκταση των νέων τεχνολογιών, έχει αποκαθαρθεί η έννοια του influencer από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Τώρα σε επηρεάζω επειδή είμαι επηρεαστής και αυτό κάνει το φαινόμενο της επιρροής να στέκεται μόνο του στον αέρα και εγώ πρέπει αγωνιωδώς να συντηρώ την ιδιότητα του επηρεαστή που στέκεται στο πουθενά. Η δημιουργία περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί έναν από τους πιο εθιστικούς παράγοντες, έναν από τους λόγους που οδηγούν σε συμπεριφορές κατάχρησης και εξάρτησης από τα κοινωνικά δίκτυα, γιατί αναπτύσσουν μια αίσθηση αυτοπραγμάτωσης, σχολιάζει ο Χαράλαμπος Τσέκερης, προεδρεύων της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Αυτό μας κάνει να θέλουμε να παράγουμε κι άλλο και να διεκδικούμε κι άλλο την προσοχή των άλλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βυθίζονται οι νέοι σε μια πραγματικότητα επίπλαστη, αλγοριθμικά ενεργοποιημένη, που δεν αντικατοπτρίζει τον κόσμο εκεί έξω. Οι γονείς συχνά υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους στον έξω κόσμο και τα υποπροστατεύουν στον ψηφιακό. Το παιδί μπορεί να φαίνεται ότι κάνει κάτι δημιουργικό, αλλά οι διαδικασίες εθισμού εξελίσσονται μέσα στον εγκέφαλό του και δημιουργούν άγχος. Δεν αναπτύσσει το παιδί δεξιότητες που πρέπει να αναπτύσσονται στην πραγματική ζωή και κερδίζει το κοινωνικό μέσο, το διαφημιστικό μέσο. Μέσα από τέτοιες πρακτικές υποβαθμίζονται οι βασικές ηθικές αξίες, όπως της αυτονομίας του προσώπου. Θα πρέπει να διερωτηθεί και ο γονιός για τη δική του ελεύθερη βούληση, σημειώνει ο ίδιος, τονίζοντας πως ο ναρκισισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι επικίνδυνος για την ποιότητα ζωής των επόμενων γενεών. Πρέπει να περισσώσουμε την παιδικότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Ο Θεοφάνης Τάσης, καθηγητής σύγχρονης πρακτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Άλπεν Αντρία της Αυστρίας, θεωρεί ότι πέραν από τους κινδύνους εθισμού, η ψηφιακή εικόνα του παιδιού μπορεί να μην εκφράζει αργότερα τον ενήλικο εαυτό του. Ύστερα είναι το θέμα της αντίληψης του ίδιου του του εαυτού. Αν έχουμε συνηθίσει να είμαστε εκτεθειμένοι στο βλέμμα των άλλων, τότε λείπει αυτός ο άλλος εαυτός και η εμπειρία της καθημερινότητάς μας διαχέεται σε ένα ψηφιακό νέφος. Ο εργαζόμενος εαυτός και ο ιδιωτικός δεν διαχωρίζονται όταν και οι δυο εκφράζονται στον χώρο του σπιτιού. Το παιδί θα μεγαλώσει αναπολώντας μια καθημερινότητα που είναι εμπορευματοποιημένη. Από την άλλη, ο κύριος Νικολαίδης δεν ανησυχεί τόσο για την πραγμάτωση εαυτού. Έχω εμπιστοσύνη στον ανθρώπινο ψυχισμό και στην κοινωνικότητα του ανθρώπου. Έχουν αναπτύξει διάφορους μηχανισμούς οι νεότεροι για να ερμηνεύουν τον κόσμο. Θεωρούν δεδομένο ότι όλοι υποδίονται, εξηγεί.
Για τον ίδιο η λύση δεν είναι να φτιάξουμε φράχτες, αλλά να μάθουμε στα παιδιά να πλοηγούνται στον ψηφιακό κόσμο. Αν ο γονιός είναι ανίκανος να το κάνει αυτό, ό,τι και αν γίνει ως τεχνική λύση, δεν θα κάνει το παιδί περισσότερο ασφαλές.

Αυτή λοιπόν είναι η ευθύνη μας, φίλες και φίλοι ακροατές. Γονείς, μην θυσιάζετε τα παιδιά σας μόνοι σας. Μην εκθέτετε τα παιδιά ανεπανόρθωτα. Μην τους βάζετε στον μεγάλο πειρασμό της προβολής, γιατί αυτό δεν θα έχει τελειωμό και δεν θα το περιορίσει καμία πρόθεση κυβερνήτη, καμία νομοθετική πρωτοβουλία, καμία άλλη εφαρμογή. Η εφαρμογή γίνεται πρώτα από τους γονείς. Όταν οι γονείς έχουν τα παιδιά ως αντικείμενο πλουτισμού, τότε η κουβέντα εδώ απλά περιτεύει. Σε αντίθεση με τα παιδιά που εμφανίζονται σε λογαριασμούς των γονιών τους, πολλοί έφηβοι και έφηβες στην Ελλάδα έχουν δικούς τους λογαριασμούς σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Instagram, το YouTube και κυρίως το TikTok. Η παρουσία της Σίγμα στο Instagram ξεκίνησε όταν ήταν παιδί. Σε ένα λογαριασμό με το όνομά της, η μητέρα της αναρτούσε φωτογραφίες της από καθημερινές στιγμές ή από τις φωτογραφίσεις της, καθώς η Σίγμα ήταν φωτομοντέλο. Στα 11 της έφτασε τους 100.000 ακολούθους στο Instagram. Σύντομα άρχισε να διαφημίζει προϊόντα και να δημοσιεύει και βίντεο. Τώρα πλέον, 17χρονη η Σίγμα, κοντεύει τους 300.000 ακόλουθους στο Instagram, έχει περισσότερους από 280.000 στο TikTok και 245.000 εγγεγραμμένους χρήστες στο κανάλι της στο YouTube. Περισσότερο όμως από προϊόντα, κυρίως ρούχα, σχολικά είδη ή καλλυντικά, η Σίγμα διαφημίζει τη ζωή της. Ανεβάζει vlogs, βίντεο δηλαδή, το οποίο βγαίνει από το βίντεο blog, η λέξη αυτή, vlog, στο YouTube, στα οποία μιλάει για την ημέρα της όσο ετοιμάζεται για να βγει ή να πάει στο σχολείο. Στο TikTok κάνει το GRWM που σημαίνει Get Ready With Me, δηλαδή προετοιμαστείτε μαζί μου. Βίντεο στα οποία δείχνει τα βήματα που ακολουθεί στο βάψιμό της. Αναρτά φωτογραφίες από τα ταξίδια της ή διαφημίζει καλλυντικά και κοσμήματα στο Instagram. Με σχεδόν 133.000 ακολούθους στο TikTok, η 16χρονη Κάπα μπορεί να έχει μικρότερο κοινό στον ψηφιακό κόσμο, αλλά αυτό δεν την κάνει λιγότερο παραγωγική. Το τελευταίο διάστημα έχει διαφημίσει από ρούχα και μασιά μαλλιών μέχρι μπισκότα και θεραπεία κερατίνης σε ένα κομμωτήριο. Σε αντίθεση με ενήλικους influencers, η Κάπα λέει πως δεν πληρώνεται, απλώς κρατάει τα προϊόντα που τη στέλνουν δωρεάν. Πάντα έβλεπα TikTok και σκέφτηκα, αφού μου αρέσει τόσο, γιατί δεν το κάνω κι εγώ? Λέει, ξεκίνησε να παράγει υλικό στην πλατφόρμα όταν ήταν 14 χρονών. Στόχος της είναι να ανεβάζει ένα βίντεο την ημέρα. Μπορεί να πάρει και μία ώρα, εξαρτάται από το αν έχω έτοιμη ιδέα ή τη βρίσκω εκείνη τη στιγμή, τονίζει. Η ψηφιακή δημοφιλία της συζητιέται στο σχολείο με θετικό τρόπο. Θα έρθουν να μου πούν για κάτι που φορούσα σε ένα βίντεο, ότι ήταν πολύ ωραίο. Θα με ρωτήσουν από πού το πήρα, εξηγεί. Έχει πρόγραμμα, σημειώνει και τα προλαβαίνει όλα. Και το TikTok το βλέπει σαν χόμπι. Δεν θεωρεί τον εαυτό της influencer. Ούτε είναι αυτό το όνειρό της για το μέλλον. Στόχος της είναι να γίνει γιατρός.

Φλέγον του θέμα, ευλόγως προκαλεί και το δικό σας ενδιαφέρον και έτσι πρέπει. Είναι στοιχεία από την Ελλάδα αυτά που διαβάσαμε, τι κάνουν οι γονείς με τα παιδιά, πώς διαφημίζουν τα προϊόντα τους, πώς δέχονται από τις εταιρείες κατακλυσμό πραγματικά για να περάσουν στους λογαριασμούς τους τα προϊόντα που θέλουν οι εταιρείες, πώς από τις απλές αναρτήσεις κατάφεραν να έχουν γίνει πλέον οι ίδιοι επιχειρηματίες, έχοντας ιδρύσει επιχείρηση και να αναλαμβάνουν τα χρήματα, και πώς τελικά εκμεταλλεύονται τα ίδια τα παιδιά τους, οι γονείς. Η Πέιτον και η Λάιλα, 11 και 12 ετών, ξυπνούν στις 6 το πρωί. Προτού πάνε στο σχολείο, κάνουν ένα βίντεο GRWM. Είπαμε τι σημαίνει Get Ready With Me. Ετοιμάσου μαζί μου για το σχολείο, το πανεπιστήμιο, τη βραδινή έξοδο. Παρακολούθησε δηλαδή τη ρουτίνα ομορφιάς που ακολουθώ, αυτό σημαίνει. Στο οποίο δείχνουν οι μικρές, οι 11χρονοι και οι 12χρονοι, τα καλλιντικά που χρησιμοποιούν και τα ρούχα που φοράνε. Ποζάρουν για κάποιες φωτογραφίες, τις οποίες θα επεξεργάζεται η μητέρα τους όσο εκείνες είναι στο μάθημα, και χρειάζεται διαρκές περιεχόμενο ο λογαριασμός τους. Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης η διαχείρισή του. Εκείνη είναι που πρέπει να απαντήσει στα μηνύματα λατρείας που λαμβάνουν. Η Ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτης Φέι Τσάκας ανακάλυψε τα δύο παιδιά influencers, έμεινε μαζί τους συνολικά περίπου 2 εβδομάδες και κατέγραψε την καθημερινότητά τους στο ντοκιμαντέρ μικρού μήκους με τίτλο «Χριστούγεννα κάθε μέρα», το οποίο ανέβηκε στη στήλη των απόψεων των New York Times. Με φόντο αγελάδες που βόσκουν στις αχανείς εκτάσεις της Αλαμπάμα. Τα δύο κορίτσια κάνουν unboxing. Ξετυλίγω τα δώρα που με έχουν προσφέρει οι εταιρείες και τα παρουσιάζω. Αυτό σημαίνει unboxing, Η διαδικασία απαθανατίζεται σε βίντεο και ανατάται στο Instagram και στο TikTok. Βγάζουν από τα πακέτα make-up, κραγιόν, χρωματιστά σημειωματάρια και αναφωνούν «Ω, είναι τόσο χαριτωμένο, super cool!» Η μητέρα τους τραβάει φωτογραφίες, ενώ εκείνες ποζάρουν σαν επαγγελματίες μοντέλα, σουφρώνοντας τα χείλια και τοποθετώντας με μεγαλίστικη χάρη το ένα πόδι μπροστά στ' άλλο. Έχετε άλλα 2 φορέματα να φορέσετε και μετά μπορείτε να κάνετε ποδήλατο, λέει η μαμά στην ταινία. Στη συνομιλία με την Τσάκας, η ίδια τονίζει ότι η πρόθεσή της δεν είναι η καταγγελία ή η ηθικολογία. Παραδέχεται πως είναι σοκαριστικό να βλέπει κανείς τη χειραγώγηση παιδιών από τους γονείς τους, αλλά ότι η ίδια έχει κατανόηση, προσπαθεί να μπει στη λογική τους. Βλέπω μια προσπάθεια των γονιών να βγουν από τα σημερινά διέξοδα της αμερικανικής οικονομίας, να δώσουν στα παιδιά τους καλύτερες ευκαιρίες. Τα φοιτητικά δάνεια ξεπερνούν σε μέγεθος το ιδιωτικό χρέος σε πιστωτικές κάρτες. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους νέους ανθρώπους στην Αμερική. Η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Ίσως βλέπουν το επάγγελμα του influencer ως μια λύση για να αποφευθεί το ασφυκτικό ωράριο 9 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στην άλλη ταινία της, το Alpha Kings του 2023, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί στην ιστοσελίδα του περιοδικού New Yorker, οι ήρωες, 4 νέοι άνδρες σε ένα προάστιο του Χιούστον στο Τέξας, παρατούν το κολέγιο και βγάζουν χρήματα επιδεικνύοντας τους κοιλιακούς τους και χαζολογώντας την πλατφόρμα OnlyFans. Ένας από την παρέα το λέει ρητά: «Καθόμουν και χαλάρωνα όταν έβγαζα σχεδόν 1 χιλιάρικο. Κερδίζω χρήματα αυτή τη στιγμή μόνο μιλώντας». Η διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση οι ήρωες είναι ενήλικοι. Όποτε χαζεύω στα social media, βλέπω συμβουλές και προϊόντα της αυτοβελτίωσης, έναν ωκεανό άπιαστων υποσχέσεων που αναφέρονται πάντα σε καταναλωτικά προϊόντα. Πώς να αποκτήσει γωνίες το πρόσωπο και μυς το σώμα, πώς να έχεις περισσότερη ενέργεια και να ανατρέψεις το γύρας. Ο καπιταλισμός και η σύγχρονη τεχνολογία συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν διαδικτυακό κόσμο στο πλαίσιο του οποίου όλοι οι χρήστες έχουν μεταβληθεί σε μάρκες, σε brands. Ως σκηνοθέτης θέλω να καταγράψω αυτήν την κουλτούρα, εξηγεί η Τσάκας. Μπήκα λοιπόν στο λογαριασμό της Πέιτον και της Λάιλα και είδα ότι πολλοί από τους ακολούθους των 2 εφήβων είναι άνδρες όριμης ηλικίας. Εκθέτω στην Τσάκας τον προβληματισμό αυτό. «Το ξέρω. Ρώτησα και εγώ τη μητέρα για αυτό το θέμα». Επέμενε ότι οι περισσότεροι είναι συνομήλικα κορίτσια και πως όταν βρίσκει μηνύματα ανδρών τα σβήνει.
όπως και εκείνα των haters που βρίζουν την ίδια ή τα παιδιά της. Η αλήθεια είναι ότι η εμφάνιση του ντοκιμαντέρ δεν είναι σε αυτό το σημείο. Είναι μάλλον η διάχυτη κουλτούρα κατανάλωσης. Ένα από τα πιο ωραία στοιχεία της ταινίας είναι η αντίθεση μεταξύ φύσης και τεχνολογίας, αφού τα δύο κορίτσια μένουν σε μια ειδηλιακή περιοχή της Αλαμπάμα και με ενδιαφέρει πολύ η αντιδιαστολή αναπαράστασης και πραγματικότητας. Τα κορίτσια έχουν όλη αυτή την έκταση να παίξουν και είναι κολλημένα στα κινητά τους τηλέφωνα. Αδιαφορούν για τη φύση, τη θεωρούν ανιαρή, μοιάζουν να θέλουν περισσότερο να συνδεθούν έστω online με την γκλάμουρ ζωή του Λος Άντζελες και της Νέας Υόρκης, αναφέρει η ίδια. Κερδίζουν πολλά χρήματα από απλή τοποθέτηση προϊόντων, αμοιβές από εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν και συνδρομές χρηστών. Είναι μια φαντασιακή εκδοχή του αμερικανικού ονείρου, κατά τη γνώμη της αλληνοαμερικανίδας σκηνοθέτηδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1 τρίτο των παιδιών προεφηβικής ηλικίας έχει ως επαγγελματικό στόχο να γίνει influencer. Άκου τώρα στόχους και όνειρα, να γίνει κάποιος influencer. Τη ρωτάω για τα ψεύτικα χαμόγελα μπροστά στην κάμερα και τη μελαγχολία τους όταν περνούν ώρες με το κινητό τηλέφωνο στο χέρι. Δεν της αρέσουν οι σχηματικές ερμηνείες. Με διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι χαρούμενα όταν κάνουν τα χορευτικά για το TikTok ή ξετυλίγουν τα δώρα που τους έχουν στείλει οι εταιρείες. Τα δύο κορίτσια λένε πως θέλουν να γίνουν ηθοποιοί και ότι η εμπειρία τους θα βοηθήσει την καριέρα τους. Ισχυρίζονται ότι η παρουσία τους στα social media και η αγάπη των οπαδών τους τις ενδυναμώνει, τους δίνει αυτοπεποίθηση. Υπάρχει μια μεταμοντέρνα εκδοχή του φεμινισμού που πηγαίνει πέρα από την παραδοσιακή καταγγελία της αντικειμενοποίησης του γυναικείου σώματος, εξηγεί η σκηνοθέτης Φέι Τσάκας. Η καχυποψία μου είναι έκδηλη. Μα μιλάμε για κορίτσια 11 και 12 ετών. Δεν είναι κάπως μικρά για να έχουν θεωρητικοποιήσει την έκθεση. Παραδέχεται ότι μάλλον παπαγαλίζουν τα επιχειρήματα που έχουν ετοιμάσει οι γονείς για να αντιμετωπίσουν τις επικρίσεις. Στόχος μας είναι να πωλείται η δική μας γραμμή μόδας σε όλο τον κόσμο. Δημιουργήσαμε το LP Wesson Girls θέλοντας να ενθαρρύνουμε τα κορίτσια να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους. Ως κορίτσια μαθαίνουμε να είμαστε ευγενικά και καλά, θέλουμε όμως να είμαστε ηγέτιδες με αυτοπεποίθηση και θάρρος να πετυχαίνουμε τους στόχους που θέτουμε, αναφέρεται στην ιστοσελίδα τους. Δύο χρόνια μετά το γύρισμα του ντοκιμαντέρ της Τσάκας, οι δύο αδελφές 13 και 14 ετών είναι πλέον οι ίδιες επιχειρηματίες. Ρωτάμε τη γνώμη της για τις πρωτοβουλίες απαγόρευσης των social media στους εφήβους, σαν αυτή που θεσπίστηκε στην Αυστραλία και την αντίστοιχη που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ελλάδα. Είναι αμφίθυμη. Θεωρεί πως δύσκολα θα εφαρμοστεί. Μακάρι να μπορούσαμε να αφαιρέσουμε λίγη εξουσία από τους πανίσχυρους ιδιοκτήτες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σημειώνει. Πιστεύει όμως πως είναι υποκριτικό να αποκλείσουμε τους εφήβους από τα social media. Όλοι μετατρέπουμε τον εαυτό μας σε μάρκα και ανάγουμε την νιώτη σε φετίχ. Τα επόμενα σχέδια της Τσάκας είναι μια ταινία για τα fillers χιλιών που χρησιμοποιούνται πλέον από όλο και μικρότερες ηλικίες. Η μετατροπή του ντοκιμαντέρ μικρού μήκους Alpha Kings σε μεγάλου μήκους και ενδεχομένως μια ταινία για τον τουρισμό στην Ελλάδα. Με συγγενείς στα Ιωάννινα, στη Λιγιά Πρέβεζας και στην Γλυφάδα διατηρεί στενή σχέση με τη χώρα. Παντρεύτηκε στη Σύφνο, μιλάει καλά ελληνικά και θα ήθελε να έρθει να μείνει για ένα μεγάλο διάστημα εδώ. Πιστεύει ότι η διπλή καταγωγή της επιτρέπει να κινηματογραφεί την Αμερική σαν Ελλάδα, με μια κάποια απόσταση δηλαδή. Στην Ελλάδα θα μπορούσε να κάνει το αντίστροφο. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το κείμενο της Ξένιας Κουναλάκη. Ένα κείμενο που με όσα κατέθεσε η ελληνοαμερικανίδα σκηνοθέτης Φέι Τσάκας, διαβάσαμε και εμείς στοιχεία για την Πέιτον και την Λάιλα που είναι 11 και 12 ετών και από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ ασχολούνται με αυτό το προφίλ που έχουν δημιουργήσει και στο οποίο παρουσιάζουν κομμάτια της ίδιας της ζωής τους.

0: Διαβάσαμε στοιχεία και πληροφορίες για τα κοινωνικά δίκτυα και τα παιδιά. Διαβάσαμε για το πώς η επιχείρηση των καλλιντικών καταφέρνει να αποσπά τεράστια ποσά κέρδους από τα ανήλικα κορίτσια και αγόρια. Και ελπίζουμε ότι σας αφήσαμε μια εύλογη ανησυχία, η οποία σας καλούμε να την μετατρέψουμε όλοι μαζί σε καλή ανησυχία προς το Θεό. Ζητάμε βοήθεια από το Θεό. Η κατάσταση περιπλέκεται. Επειδή μόνοι μας μπορεί να τα κάνουμε πολύ χειρότερα, ας ζητήσουμε από τον Θεό να έρθει και να μας στηρίξει όλους. Όλοι μαζί. Δεν σώζεται μόνο ένας. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε. Φίλες και φίλοι ακροατές, πολύ προσοχή και μην αφήνετε εσείς οι γονείς τα παιδιά έτσι ανεξέλεγκτα. Μην τους ανοίγετε την πόρτα στο χάος του διαδικτύου. Μην αφήνετε τους δικούς σας λογαριασμούς να γίνονται κερδοφόροι στην πλάτη των παιδιών σας. Καλημέρα.
1: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Το Kedivim του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα Βυζαντινή Μουσική από τη Φιλοσοφία στην Πράξη. Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη Βυζαντινή Μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learning.gr. Learning ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
5: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
8: Ώρα Ελλάδος, 11. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

εκπομπή ότι η Παναγία είναι ας πούμε το πέρας, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Με το που εκλέγεται από τον Θεό έχουμε ήδη Καινή Διαθήκη. Κάποιος καθηγητής μας στο Πανεπιστήμιο μας μιλούσε και μας είπε για πρώτη και δεύτερη Διαθήκη. Γιατί όταν κάποιος ακούει τη λέξη παλαιά, θεωρεί ότι αφού είναι παλαιά δεν μας αφορά. Και αφού έχουμε καινή, καινούργια δηλαδή, μπορούμε μόνο σε αυτήν να κάνουμε αναφορά. Τη βλέπουμε λοιπόν την Παναγία μας να είναι η κορυφή της Παλαιάς Διαθήκης και επίσης βλέπουμε αρκετές αναφορές για αυτήν, όπως και για τον Χριστό, στην Παλαιά Διαθήκη, στα βιβλία. Οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι δίκαιοι, οι προφήτες μίλησαν για τον Χριστό και μίλησαν και για την Παναγία με λεπτομέρειες, πολλές φορές για το βλέπουμε και για τον τόπο γέννησης και για την παρθενική γέννηση του Χριστού από αυτήν και άλλα πράγματα με τα οποία προετοιμαζόταν ο κόσμος σιγά σιγά για να δεχτεί το μεγάλο γεγονός ότι μία παρθένος, μία γυναίκα χωρίς άνδρα θα γεννήσει και τι θα γεννήσει, θα γεννήσει το γιο του Θεού. Αναφορά κάναμε και για τους γονείς της, τον Ιωακήμ και την Άννα, οι οποίοι ζούσαν έναν Άγιο Βίο, ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, τηρούσαν το νόμο του Θεού και ενώ δεν μπορούσαν να τεκνοποιήσουν, επειδή προσευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά, ο Θεός άκουσε την προσευχή τους και τους έδωσε τι πιο ωραίο, όχι μόνο ένα παιδί, αλλά την Παναγία, την μητέρα του Θεού. Θα ήθελα σήμερα να κάνουμε μία αναφορά για την παραμονή της Παναγίας στα Άγια των Αγίων. Υπήρχε μία παράδοση η οποία τηρείται και σήμερα, που πηγαίνουμε για το λεγόμενο σαραντισμό. Πηγαίνουμε το παιδί που γεννήθηκε στο ναό για να αφιερωθεί, για να το αφιερώσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί κάθε ένα παιδί είναι δώρο Θεού. Και έχουμε από την Παναγία κάτι παρόμοιο, αλλά εδώ έχουμε μία μόνιμη αφιέρωση της Παναγίας στο ναό, 3 ετών, την πηγαίνουν οι γονείς της και εκεί θα παραμείνει μέχρι να γίνει και ο Ευαγγελισμός της. Να διαβάσουμε από αυτό το υπέροχο βιβλίο την Θεογεννήτρια, μια έκδοση του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που με παραπομπές στην Αγία Γραφή αλλά και στους πατέρες Εκκλησίας μιλάει για την Παναγία. Έτσι λοιπόν, αφού η Μαρία απογαλακτίστηκε 3 ετών, γονείς της, σύμφωνα με την υπόσχεσή τους, την αφιερώνουν στο Θεό. Την οδηγούν στο ναό με μια ωραία πομπή. Λαμπαδοφόρες, παρθένες, συνοδεύουν την αϊπάρθενο Μαρία. Έμοιαζαν σαν αστέρια να και περικυκλώνουν τη σελήνη αυτές οι φίλες της Παναγίας και έβλεπαν οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ αυτή την παράξενη πομπή. Έτσι τα περιγράφει ο Άγιος Θεοφύλακτος στο λόγο του στην εορτή της Παναγίας Θεοτόκου. Οι Άγιοι εγκομιάζουν την προθυμία της Παρθένου σε αυτή την νική ανάρτηση στο ναό και θα ήθελα να δούμε πως, σε ποιον την παραδίδουν. Την παραδίδουν λοιπόν αυτοί οι φιλόθεοι γονείς την Παναγία στον αρχιερέα Ζαχαρία, τον πατέρα του προδρόμου. Τότε αποχωρίζεται η Παναγία τους γονείς της και θα μείνει μόνη μέσα στο ναό

θα έχει μια αφιέρωση μέσα στο ναό και σε ποιο σημείο του ναού, στα Άγια των Αγίων. Εκεί που κανένας δεν μπορούσε να μπει ποτέ εκτός από τον αρχιερέα μία φορά το χρόνο για να θυμιάσει. Και τώρα η Παναγία μας όχι μόνο πηγαίνει μία φορά το χρόνο, αλλά πηγαίνει και εγκαθίσταται μέσα στον χώρο αυτό, ζει έναν φοβερό βίο, τρέφεται θαυματουργικά, θα άκουγε ασφαλώς τους ιερείς να ομιλούν και να κηρύττουν. Οι ομιλίες, η λατρεία θα υφίσταται, θα ακούει όλους αυτούς τους ύμνους του Δαβίδ και άλλους, τις προσευχές των ανθρώπων. Και εκείνη λοιπόν ζει αυτό το μυστικό βίο, το πνευματικό βίο μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Να πούμε ότι κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης Καβάσιλας, λέει ότι η Παναγία κατοίκησε μέσα στο ιερό. Τώρα ποιος αγίασε ποιον? Το ότι κατοίκησε στον Άβατο εκείνο χώρο δεν είναι κάτι που τιμά την Παρθένο, αλλά μάλλον εκείνων των χώρων τιμά. Δηλαδή αγιάστηκε η Παναγία επειδή μπήκε σε αυτό το χώρο, ή η ίδια αγιάζει το χώρο? Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η πατρική προσέγγιση. Η Παναγία, λόγω της υπερβάλλουσας καθαρότητας, κρίθηκε άξια από το Θεό να κατοικήσει στο αγιότερο μέρος της, του ναού, στα Άγια των Αγίων, χωρίς πριν να χρειάζεται να περάσει έναν καθαρισμό, όπως γινόταν με τον αρχιερέα προτού μπει να θυμιάσει. Ο κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη από εξυλαστήριες θυσίες, καθαρμούς, για να πλησιάσει το θείο, αλλά αυτό δεν ισχύει για την Παναγία. Για να δούμε τι λέει ο Ιερός Καβάσιλας. Ο αρχιερέας έφρυτε και έτρεμε να διασχίσει την είσοδο, και αυτό μία φορά το χρόνο και χωρίς να έχει παραλείψει τις εξυλαστήριες θυσίες, ενώ η Παρθένος χρησιμοποιούσε τα Άγια των Αγίων σαν κατοικία της και έτρωγε και κοιμόταν και περνούσε εκεί ολόκληρη τη ζωή της. Και με την είσοδο της στα Άγια των Αγίων εισέρχεται ο αληθινός ναός, που είναι η ίδια, στο ναό του Θεού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Η Μήτρο Πάρθενος, ευθύς αμέσως από τη βρεφική ηλικία, πόθει να κατοικήσει τα Άγια των Αγίων. Είναι εσωτερική της θέληση, βούληση και ανάγκη. Στο σκήνομα του Θείου Ονόματος, όπως λέει ο Δαβίδ, διότι πού θα ήταν πιο κατάλληλο για να ζήσει η Παναγία και για να προετοιμαστεί για το μεγάλο γεγονός της Άργωσης του Χριστού? Πού αλλού θα ήταν καλύτερο να στηθεί η αληθινή σκηνή του Θεού? Πώς δεν είχε τοποθετήσει σωστά η αληθινή σκηνή επάνω σε αυτή την τυπική? Αυτήν προτύπωνε η σκηνή του μαρτυρίου και ο ναός του Θεού. Η Παρθένος ήταν το αρχέτυπο. Ο ίδιος χώρος έπρεπε να είναι και ναός του Θεού και κατοικία της Παρθένου, γιατί έπρεπε με τα ίδια πράγματα να λατρεύεται ο Θεός και να τιμάται η Παρθένος. Τιμούσαν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίσεις της Πανάγνου Θεοτόκου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονταν εκεί είναι εκείνη η ίδια. Τι έχει μέσα, ποια είναι αυτή η κυβωτός της Διαθήκης? Είναι οι δύο πλάκες που είναι οι 10 εντολές, έλαβε ο Μωυσής στο Σινά,
οι πλάκες είναι η Παναγία και πάνω σε αυτές οι χαραγμένες εντολές είναι ο Θεός. Η ράβδος του Αρών που βλάστησε αυτή θαυματουργικά είναι, που βλάστησε χωρίς παρθενικά, που βλάστησε παρθενικά το Χριστό, και επίσης είναι και το μάνα. Η Παναγία είναι αυτή το δοχείο που βρίσκεται μέσα το μάνα, η τροφή αυτή, η θεϊκή που έθρεψε τους Ισραηλίτες. Τιμούσαν λοιπόν πολύ εκείνο το χώρο οι προεικονίστες Πανάγνου, διότι όλα τα πράγματα που βρίσκονται εκεί αφορούσαν στην ίδια. Και μόλις φάνηκε η Παρθένος, αμέσως καταργήθηκε ο νόμος, πράγμα που δεικνύει ότι ο ναός δεν επέτρεπε την είσοδο σε κανέναν από άλλους ανθρώπους, επειδή τιμούσε εκείνη και κρατούσε τον εαυτό του μόνο για αυτήν. Εισήλθε λοιπόν η Παναγία στα Άγια των Αγίων και έγινε ίδια Άγια Αγίων. Ο υπεράγιος βλαστός, η Παρθένος που βλάστησε από Αγία Ρίζα τους Θεοπάτορες, αργότερα θα αποδώσει το αμάραντο άνθος τον Χριστό. Πόσο χρόνο μένει η Παναγία μες στα Άγια των Αγίων? 12 ολόκληρα χρόνια. Και προσκαρτερούσε και περίμενε και υπηρετούσε εκεί και διακονούσε τους ιερείς σαν μία μοναχή μέσα σε αυτό το ναό αφιερωμένη, και σαν μία νεοκόρος η οποία φροντίζει τα του ναού, βρίσκεται βοηθός τους ιερείς που πήγαιναν και τελούσαν τη λατρεία. Υπηρετούσε λοιπόν στο ναό, άκουγε τις προσευχές, άκουγε τα αναγνώσματα, επιδιδόταν ιδιαίτερα σε προσευχή, σε συνεχή προσευχή, αδιάλειπτη προσευχή, έβλεπε τον Θεό με τον τρόπο που εκείνη μοναδικά ξέρει. Η Παρθένος διάλεξε την αόρατη σε όλους και ακοινώνει τη ζωή διαμένοντας τα άδυτα. Μέσα σε αυτά, αφού λύθηκε από κάθε υλικό δεσμό, ανυψώθηκε πάρα πολύ. Συνύψε το νου της με την προς τον εαυτό στροφή και προσοχή και με την αδιάλειπτη θεία προσευχή. Είναι άγνωστη και απερίγραπτη η πνευματική εργασία της Θεόπαιδος εκεί στα Άγια. Δεν μπορούμε να ξέρουμε και να νιώσουμε τι ακριβώς ζούσε η Παναγία. Αναφέρουν όμως κάποια πράγματα η υμνολογία της Εκκλησίας. Έχουμε πει ότι η Άγια Γραφή δεν αναφέρει πολλά πράγματα και η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει σχετικά με λεπτομέρειες, και δεν μας ενδιαφέρουν, συγχωρέστε με, οι λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι το ίδιο αυτό της ενανθρώπισης του Χριστού διά της Θεοτόκου. Αυτό είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει συνέργεια από την Παναγία. Ρωτά ο Αρχάγγελος, θα γεννήσεις το Υιό του Θεού, και η Παναγία δίνει τη δική της εκούσια θέληση, βούληση να υπηρετήσει αυτό το μυστήριο και λέει γέννητο μη κατά το ρήμα σου, και τότε γίνεται η σύλληψη του Χριστού μέσα της. Μέσα στα Άγια των Αγίων ο Θεός την τρέφει, την προστατεύει, την προετοιμάζει για να γίνει μητέρα του. Όσο καιρό παρέμενε σε αυτά τα Άγια, μόνο το Θεό σκεφτόταν πάντοτε, μόνο στο Θεό μιλούσε, και η μελέτη της καρδιάς της ήταν ενώπιον του Θεού διαπαντός. Και έφτασε στο καθομοίωση, στην ομοίωση του Θεού, ξεπερνώντας όλους τους ανθρώπους, ακόμα και αυτούς τους αγγέλους, θα μας πει ο Ισίδωρος ο Θεσσαλονίκης. Εκεί η Παναγία είχε αγγέλους να την υπηρετούν και την έτρεφαν με τροφή από πύρινο χέρι, το χέρι του αγγέλου. Τα αναγκαία για τη διατροφή της δεν είχε ανάγκη να τα προσφέρουν οι άνθρωποι, αλλά όπως είπαμε, ο άγγελος ετοίμαζε το τραπέζι
θα πει ο ιερός Καβάσιλας. Με αυτή την τροφή δυνάμωνε καλύτερα τη φύση της, τη συντηρούσε, τελειοποιούσε τον εαυτό της κατά το σώμα και, όπως είπαμε, οι πειρέτες υπηρετούσαν το μυστήριο που λέγεται Παναγία, οι άγγελοι, και συγκατοικούσε με τον ίδιο το Θεό για τόσα χρόνια. Δεν είναι παράδοξο ότι έτρεφε ο Θεός την Παρθένο. Το ίδιο κάνει για τον καθένα από μας. Ο Θεός μας τρέφει. Εμείς βέβαια πολλές φορές έχουμε την ψευδέστηση ότι μόνοι μας τα καταφέρνουμε, μόνοι μας εργαζόμαστε. Δεν βλέπουμε στα ενδότερα ότι πίσω από όλα αυτά είναι ευεργεσίες του Θεού και είναι και μεσητείες από την Παναγία. Και σε άλλες περιπτώσεις είδαμε άγγελοι να υπηρετούν αγίους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον λοιπόν για την Παναγία, αν άξιζε την διατροφή της. Να πούμε επίσης ότι η Παναγία, επειδή ακριβώς είχε μέσα χάρη τόσο πολύ, υπόθηκε ότι από τη βραφική ηλικία ήθελε την αφιέρωση. Ήταν μια ιδιαίτερη κλίση αυτή που είχε μέσα της. Η Παρθένος Μαρία θα γίνει ο Θεοχώρητος Ναός. Θα χωρέσει τον αχώρητο Θεό. Και πόσο ωραία τα ψάλμα αυτά. Ο αχώρητος παντί, πως εχωρήθη εν γαστρή. Ο νικόλπης του πατρός, πως εναγκάλες της μητρός. Δοχείο λοιπόν του Παναγίου Πνεύματος αφιερώθηκε στο ναό για να υποδεχθεί. Και έρχεται η στιγμή που θα δεχθεί το μήνυμα, το καλό μήνυμα, το οποίο είναι ο Ευαγγελισμός, ο Ευαγγελισμός της, ο Ευαγγελισμός της. Το ακόμως θα το κάνουμε αυτό μετά από ένα μικρό διάλειμμα.

Το μεγάλο γεγονός είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αυτή η καλή αγγελία που άλλαξε την πορεία της ζωής των ανθρώπων και την άλλαξε και την αλλάζει ακόμα περισσότερο όταν ο άνθρωπος υιοθετήσει αυτή την αλήθεια και την πίστη, διότι όπως ξέρουμε δεν έχουμε ποτέ κάποια αναγκαστική κίνηση του Θεού προς εμάς. Η ελευθερία, το μεγάλο αυτό χάρισμα, είναι διαχρονικό από τότε που μας δημιουργεί μέχρι και σήμερα. Έχουμε λοιπόν τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Η Παναγία προετοιμάζεται για αυτό το γεγονός. Έχει φτάσει στην ηλικία των 15 ετών και δέχεται το μήνυμα του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, ο οποίος της μεταφέρει ότι θα γίνει η μητέρα του Θεού. Η πρώτη, ας πω, αντίδραση της Παναγίας είναι μια σκέψη ότι άνδρα ου γινώσκω, δεν έχω σύζυγο, και εκεί απαντά ο Αρχάγγελος ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα σε τυλίξει και αυτή και αυτό θα κάνει το παράδοξο, το θαυμαστό, και θα γεννήσεις το Γιο του Θεού. Να πούμε ότι υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο υπηρετεί αυτό που θα γίνει, είναι ο Ιωσήφ. Αυτός είναι ο φροντιστής της Παναγίας, ο οποίος θα την διακονήσει την Παναγία με μεγάλο σεβασμό, και ενώ ακόμα δέχτηκε έτσι, επίθεση από τον πειρασμό για το πώς έγινε αυτή η σύλληψη, θα υπηρετήσει με πίστη και αφοσίωση την Παρθένο Μαρία. Διαβάζω: «Η μνηστία του Ιωσήφ με την Παρθένο ήταν έργο της θείας προνοίας, ώστε ο Ιωσήφ να είναι προστάτης και φρουρός της Παρθένου Μαρίας και μάρτης της παρθενίας της, αλλά και για έναν ακόμα λόγο. Κατά θεία οικονομία, ο Ιωσήφ παρέλευε από το Ναό του Θεού και από τους ιερείς την Παναγία για να ξεγελαστεί ο αρχαίος Όφης, για να μην την προσβάλλει δηλαδή ως παρθένο και άφθορο κόρη, αλλά να την παραβλέψει ως μνηστευμένη». Να σας πω ότι όλες οι γυναίκες είχαν τον πόθο από τη δική του κοιλία να προέλθει ο Μεσσίας, ή τέλος πάντων από την οικογένειά τους. Ήξερε ο διάβολος την προφητεία του Ισαΐα που έλεγε ότι θα γίνει από Παρθένο Μαρία η έλευση του Χριστού στον κόσμο, και άρα έργο του ήταν να μην μείνει καμία γυναίκα παρθένος, έστω και με το γάμο, όχι με άλλη πέρα του νόμου πράξεως, αλλά έστω και μέσα στο γάμο, αλλά παρθένος δεν θα είναι. Έμενε λοιπόν η πανάχραντη κυρία στην οικία του Μαραγκού τέκτονος Ιωσήφ, φυλαγμένη για τον αρχιτέκτονα Θεό, μέχρι που έγινε σε αυτήν το απόκριφο προπάντων των αιώνων θεό μυστήριο μέσω αυτής, και ο Θεός ομιλεί.

ενώθηκε με τους ανθρώπους. Ενώ ζούσε στη Ναζαρέτ, στον οίκο του μνήστορα Ιωσήφ, με κάθε ταπεινοφροσύνη και σεμνότητα, νηστεύουσα και προσευχομένη, η πανά μου μικρή, αφοσιωμένη στις δουλειές του σπιτιού και μην γνωρίζοντας τι γίνεται έξω από την πόρτα της, αυτό το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στο λόγο της στην κοίμηση της Θεοτόκου, συνέβη το γεγονός του Ευαγγελισμού από τον Αρχάγγελο, όπως το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγελιό του, στο πρώτο κεφάλαιο. Το γεγονός συνέβη 6 μήνες μετά τη σύλληψη της Ελισάβετ, της εξαδέρφης, η οποία ήδη κυοφορούσε τον πρόδρομο μέσα της. Ο ίδιος Αρχάγγελος Γαβρίλ αποστέλλεται και προς την Παρθένο, όχι στο ναό όπως το Ζαχαρία, αλλά στον έμψυχο ναό, την Παναγία. Δεν έρχεται τώρα ο Αρχάγγελος προς τον Αρχιερέα, αλλά προς εκείνη που θα γεννήσει τον ουράνιο Αρχιερέα. Εκεί ήρθε ο Αρχάγγελος σε καιρό λειτουργίας, εδώ όχι σε καιρό λειτουργίας, διότι επρόκειτο αυτός που θα γεννηθεί να πάυσει την νομική λατρεία. Εκεί ο Αρχάγγελος παρουσιάστηκε στον πατέρα του προδρόμου. Εδώ δεν έρχεται προς τον Ιωσήφ που δεν έγινε πατέρας του Χριστού, αλλά έρχεται προς την Παναγία που έγινε μητέρα χωρίς πατέρα. Ο Αρχάγγελος τη λέει, και όχι τυχαία, και χαριτωμένη, είναι το απάνθισμα όλων των αρετών και των ανθρωπίνων χαρίτων, όλα τα χαρίσματα του Θεού σε ένα πρόσωπο. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν ονομάστηκε έτσι. Είναι η μόνη και χαριτωμένη και εύλογα δοξασμένη ανάμεσα στις μητέρες. Η απορία λοιπόν της Παναγίας ήταν, άνδρα, πώς έστε μη τούτο, πώς θα γίνει αυτό, επί άνδρα ου γινώσκω. Δεν γνωρίζω άνδρα. Το ρήμα γινώσκω στην Αγία Γραφή έχει να κάνει με την ένωση του άνδρα και της γυναίκας, τη σωματική ένωση.

αυτή η εύλογη ερώτηση και απορία της Παναγίας που δηλώνει και την ανθρώπινη φύση της, γιατί η Παναγία ήταν άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος, όταν της αναγγέλλεται ότι θα γίνει μητέρα του Θεού, εύλογα ρωτά πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω, πώς θα γίνει αυτό αφού δεν έχω το γινώσκω στην Αγία Γραφή. Αναφέρεται σε αυτή την ένωση του άνδρα και της γυναίκας στην, και σωματικά. Δεν γινώσκω άνδρα, ενώ ήδη ήταν μνηστευμένη με τον Ιωσήφ. Άρα η μνηστεία της με τον Ιωσήφ δεν ήταν για ενδεκνογωνία, αλλά για φύλαξη της παρθενίας της. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ο φροντιστής της ο Ιωσήφ, υπηρετεί το μυστήριο της παρθενίας. Τίποτα άλλο τιμιότερο δεν υπήρξε για τη Μαρία όσο η παρθενία. Αυτός ήταν ο πλούτος και ο θησαυρός της. Ήθελε με κάθε τρόπο να τηρήσει και να διατηρήσει την παρθενική της αγνότητα, την οποία υποσχέθηκε στο Θεό από την αφιέρωσή της στο ναό. Ήταν για αυτήν αδιανόητο, πρωτάκουστο, πρωτοφανές να γεννήσει. Όταν όμως ο άγγελος της εξηγεί τον τρόπο της σύλληψης, ότι θα γίνει αυτό από το Θεό εκ Πνεύματος Αγίου, αμέσως δέχτηκε. Δεν απίστησε στα λόγια του αγγέλου, αλλά ως σοφή και συνετή ζήτησε να μάθει πώς θα γίνει αυτό παρθενικά. Λέει ο ιερός Θεοφύλακτος, τέτοιο γεγονός δεν έγινε ποτέ προηγουμένως, ούτε θα ξαναγίνει. Γι' αυτό τη συγχωρεί και δεν την κατακρίνει ο άγγελος, όπως κατέκρινε τον Ζαχαρία, αλλά της εξηγεί σαφέστερα τον τρόπο. «Ιδού, ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου», και αμέσως έχουμε τη σύλληψη μέσα στην ύπαρξή της. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα, έγινε η σύλληψη, καθαρίζεται εκείνη την ώρα, γιατί ο Ευαγγελισμός είναι και η βάπτιση της Παναγίας. Η Παναγία βαπτίζεται στη χάρη την ώρα της του Ευαγγελισμού και έτσι καθαρίζεται και από το προπατορικό αμάρτημα που κληρονομικά το έχουμε οι άνθρωποι. Μετά τη συγκατάθεσή της λοιπόν επήλθε το Άγιο Πνεύμα, επεσκίασε αυτήν. Γι' αυτό και ο άγγελος τα λόγια όπου είπε προς την Παρθένο, σε χρόνο μέλλοντα τα είπε, δηλαδή τι είπε, επελεύσετε πισέ και επισκιάσει, και αυτό τι φανερώνει, ότι δεν είχε έρθει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιον. Είναι σημαντικό ότι μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου τότε έρχεται το Άγιο Πνεύμα και γίνεται η σύλληψη μέσα της, και εδώ βλέπουμε τη συνέργεια. Δεν αναγκάστηκε η Παναγία, αλλά ζητάει το θέλω της ο Θεός και η Παναγία βεβαίως το δίνει. Με ελεύθερη συγκατάθεση έγινε αυτό. Άλλο που θα ήθελα να σταθούμε αφορά σε αυτό που συνδέει για το γεγονός που βρισκόμαστε την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Ενώ την στιγμή που της ανήγγειλε ο Αρχάγγελος αυτό που θα γίνει και η Παναγία αποδέχθηκε αυτή την πρόσκληση, γίνεται η σύλληψη και ξεκινά όλο αυτό το έργο της σωτηρίας για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, ο Θεός εκείνη την ώρα παίρνει επάνω του σαν ένδυμα τον όλον άνθρωπο και γίνεται η Παρθένος μητέρα του κτίστου. Στην αρχή της δημιουργίας ο άσαρκος λόγος με κεφαλαίο είπε «γεννηθήτο» και έγιναν τα πάντα.
Και στην αρχή της αναδημιουργίας η Παρθένος λέει πάλι γεννηθήτω κατά το ρήμα σου. Και ο Θεός γίνεται άνθρωπος. Ο μεγάλος δογματολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σημειώνει: «Μετά τη συγκατάθεση της Παρθένου ήρθε σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου που είπε ο Άγγελος, εξαγνίζοντάς την και χορηγώντας σε αυτήν τη δύναμη να δεχθεί το Λόγο του Θεού και την δύναμη να τον γεννήσει. Την επισκέφθηκε, την επεσκίασε η χάρις του Θεού». Τώρα, το κυοφορούμενο θεοϋπόστατο βρέφος εξοικονίζεται κατά τα μέλη ευθύς. Τώρα θα πούμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ότι διαμορφώθηκε το βρέφος μέσα στην κοιλιά της αμέσως. Εξοικονίστηκε κατά τα μέλη ευθύς, αλλά τα εξοικονιστέντα μέλη δεν αυξήθηκαν αμέσως και δεν έγιναν τέλεια όπως τα μέλη του εννεάμινου βρέφους. Ο λίγον κατ' ο λίγον αύξαναν, έως ότου έγινε βρέφος 9 μηνών και γεννήθηκε. Το αναφέρει περίπου παρομοίως αυτό ο Μέγας Βασίλειος: «Ου κατά την κοινήν φύση της αρκώσης ίστασης εγένετο, ευθύς γάρ τέλειον ειν της αρκή το κυοφορούμενον». Η Παναγία, όπως είπαμε, υπέκειτο στο προπατορικό αμάρτημα μέχρι τον Ευαγγελισμό. Τότε ελευθερώθηκε από αυτό με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα επήρθε σε αυτήν πρώτα για να την καθαρίσει και στη συνέχεια να την αναδείξει δοχείο άξιο και θεοχώρητο για το σαρκοθέντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: «Αγία μεν είσαι εσύ και χαριτωμένη, Πνεύμα δε πάλιν Άγιο επελεύσετε πισέ, για να σε αγιάσει περισσότερο, ετοιμάζοντας και προκαταρτίζοντας το θεϊκό έργο που θα γίνει σε σένα». Η δύναμη αυτή του Αγίου Πνεύματος επιφύτησε την Παρθένο, την καθάρισε, την αγίασε, και τότε ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, με τρόπο απερίγραπτο και ανέκφραστο σαρκώθηκε. Είναι απερίγραπτο αυτό που θα πρέπει να είσαι η Παναγία όταν δέχτηκε τον Ευαγγελισμό. Ένας άνθρωπος να γεννάει το Θεό. Είναι ασύλληπτο αυτό και μόνο με πνευματική δύναμη και φωτισμό μπορεί κάποιος να το πλησιάσει, πόσο μάλλον εκείνη. Για να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ή μάλλον εδώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, λέει, βάζοντας τη δική του, το δικό του βίωμα μέσα στο βίωμα της Παναγίας, πώς τα ένιωσε. «Εχάρη, με χαρά άρρητη». Δεν μπορείς μερικές φορές να περιγράψεις τη χαρά. Τόσο μεγάλη που είναι ανέκφραστη, δεν μπορεί να την εκφράσεις. «Εχάρη με χαρά άρρητη και αμοιγή για τον Ευαγγελισμό, για τα Ευαγγέλια του Παμφίλτα του γιού της. Πρώτον, διότι εκ Πνεύματος Αγίου συνέλαβε, το οποίο είναι όλο χάρις και όλο χαρά. Δεύτερον, διότι εβάστασε το προαιώνιο έμβριο στην κοιλιά της χωρίς κανένα κόπο και κανένα βάρος. Τρίτον, διότι γέννησε αυτό χωρίς οδύνες πόνους το κετού. Και τέταρτον, χάρηκε η Παρθένος διότι σκεφτόταν ότι εγέννησε τέκνο ζωής όπου έχει να καταργήσει το θάνατο. Το δικό της παιδί θα καταργούσε το θάνατο». Με την ανέκφραστη λοιπόν αυτή χαρά της Παρθένου αφανίστηκε η πρώτη εκείνη κατάρα της Εύας και η καταδίκη της λύπης. Χάρη στην Παρθένου χαίρεται τώρα και όλη η κτήση, όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και αυτές οι επουράνιες δυνάμεις. Έπρεπε να είναι Παρθένος αυτή που θα γεννούσε το Θεό, διότι δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός, κατά το συνηθισμένο φυσικό τρόπο, αλλά υπερφυσικά.
Ήταν αναγκαίο αυτό για να μην κληρονομήσει και αυτός τη μολυσμένη ανθρώπινη φύση, όπως τη διεύθυρε η παράβαση των πρώτων, των πρωτοπλάστων. Αλλά ως νέος Αδάμ να προσλάβει την υγιή ανθρώπινη φύση, όπως βγήκε από τα χέρια του Δημιουργού πριν γίνει η πτώση. Εάν ο Χριστός είχε συλληφθεί από σπέρμα, δεν θα ήταν ένας κενός, καινούριος άνθρωπος, ούτε αναμάρτητος, και φυσικά δεν θα ήταν σωτήρας των αμαρτωλών. Έπρεπε η είσοδος του Κυρίου των πάντων στον κόσμο να είναι περισσότερο σεμνή από τη δική μας, από των άλλων ανθρώπων, διότι ήταν βασιλική οδός. Είναι καινούργιο και παράδοξο το θαύμα της σύλληψης του Χριστού, αλλά μηδέν επί Θεού λεγές το αδύνατον. Όπου γαραυτός ενεργεί, το αδύνατον αργεί. Όπου ο Θεός θέλει, όπου ο Θεός επιθυμεί, νικάται της φύσεως οι τάξεις. Ακόμα και αυτοί οι φυσικοί νόμοι μπορούν, όταν το πει ο Θεός, να μην εφαρμοστούν. Έγινε η σύλληψη της Παρθένου ασπόρος και χωρίς σπορά, χωρίς ειδονή, για δύο αίτια. Πρώτον, είναι ακαθαρά και κενή, καινούργια, αναλάβει τη δική του υπόσταση. Ανωτέρα οδύνης ήταν η του Θεού σύλληψης. Είναι, καθώς ασπόρος και ανωδύνος συνελήφθη, ούτως και αφθόρος και ανωδύνος να γεννηθεί. Πολλά έχουν γράψει οι πατέρες γύρω από αυτό. Είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού, πρώτα του Ευαγγελισμού, και της κυοφορίας του Χριστού μέσα στην κοιλιά της Παναγίας. Και να κλείσουμε αυτή τη σημερινή μας επικοινωνία με λόγο εγκομιαστικό για την Παναγία. Βλέπουμε τους πατέρες πόσο εγκομιαστικά μιλάνε για αυτήν. Ο Χριστός φύγησε παρθένο αυτήν που γέννησε και ανέλυσε Θεοτόκο την απείραντη, απείραντη αυτή γυναίκα. Και πώς γίνεται όλο αυτό το γεγονός? Πώς μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος? Μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος? Αυτό θέλει πνευματική προσέγγιση. Είναι μυστήριο η Παναγία. Αυτό το μέγα μυστήριο τελετουργείται όλο εν σιωπή, με σαν κοιλιά της σιωπηλής Θεού. Κανείς άλλος δεν γνώριζε το μυστήριο της Αγώσεως. Η Παρθένος δεν φανέρωσε σε κανέναν, ούτε στον Ιστρο Ιωσήφ, ότι κυοφορεί τον Θεό. Ήταν μέσα της μια ιδιαίτερη προσεκτική σχέση που είχε με το βέφος. Να κλείσουμε με τον Άγιο Ανδρέα Κρήτης. Έγινε ένωση του Θεού με τους ανθρώπους. Η θεοροπίνου προσλήμματος, η ανακαίνιση της εικόνας μας, η αλλίωσή μας προς το καλύτερο, η ύψωση και η ανάβασή μας στους ουρανούς. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, αγαπητοί μου, για το μεγάλο μυστήριο που λέγεται Θεοτόκος, η οποία βρίσκεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο δεξιά του θρόνου του Θεού και έχει ρόλο μεσητείας για όλους μας

0: αυτήν τη Θεοτόκο, γιατί μας έχει αυτή την Αγία. Ο Χριστός από το Σταυρό, βλέποντας την Παναγία, στον άνθρωπο, ο Υιός, η Παναγία μας έχει υιοθετήσει, είμαστε παιδιά της Παναγίας. Και εκείνη να τη βλέπουμε ως μητέρα, γιατί στον Ιωάννη εκείνη τη στιγμή επίσης είπε «Ιδού η μήτυρ σου». Και όποιοι δεν έχετε μητέρα, ξέρω. Αυτή είναι για τη σήμερα και είδα από τον τρόπο, από τον τρόπο που όσο μπορούμε ανθρωπίνως να πιάσουμε του μεγάλου γεγονότος του Ευαγγελισμού, του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Θα δοθεί ευκαιρία και άλλοι.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε.

0: 9 Μαΐου με πρώτη τέταρτη εκδρομή Ραϊτ Ηράκλειο Λίθη. Πρόσες μονές, Παναγής και Κίμης Κουαράθου στο ΙΠΑ Μαγής Αστών Σφανερόμνης στο Λασίθη, Αρκαδίου και Πρέβελης τώρα εθ' επίσκεψη Τροπολιτικού Μηνούχου Ηράκη στη Θεία Λικοστής και στον Εσπινό της Γονευρικό Ιερό Ναό Αγίου Αΐου με πραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κλειορέθη Λασίθη. Λόσεις με 4602 και 21041 το 640. Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή, μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
7: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
8: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
9: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη 210-3306-397.

0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός έως στις 23 Μαΐου. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύρειας του ναού έχει ως ακολούθω. Στην Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός Αναστάσεως του Κυρίου του ομονίμου κημητηρίου Πειραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νίφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός κυρίου Σεραφείμ. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία, ιερουργούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελώου κυρίου Νίφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν μεθεώτες Εσπερινός ιερά παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα παρατωθεί στις 10 το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη σε βία στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας έως στις 22 Μαΐου. Σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης σε Γάλλιο για την εορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Γατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδοντος Αμάρτων Χατζηκυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη 19 Μαΐου το βράδυ στους ιερούς ναούς.

0: Ηλίου, Αγίου Νεκταρίου και Υποπόλεως Περιστερίου, Αγίου Νικολάου Ελίμου, Αγίου Παντελήμονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Αφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο Γεωρητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, επίσης στους Ιερούς Ναούς, Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου Αττικής, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Εντονίου Περιστερίου, Αγίου Διονυσίου Αχαρνών, Μεταμορφώσεις του Σωτήρου Σαλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρου Δήμου Μεταμορφώσεως, Αγίας Παρασκευής Κεσαριανής και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Στον Ιερό Ναό Γιουλιανού Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραιακού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των ποντίων 106 χρόνια, μία ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Εγίνης ατεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από σήμερα στις 7 που θα πραγματοποιηθεί υποδοχή ως 22 Μαΐου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών Βιωτίας θα τεθούσε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρού Πόλεως έως την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελεσθούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς. Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Αγίου Σάβα Υγιασμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Φιλίππου στην Οδό Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι ιεροί ναοί Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλεο. Επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου και επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου εορτάζει το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και ο Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως στη Χριστιανική Ένωση Γονέων Πειραιά, Φίλωνος 34α. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και το απόδειπνο με τους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού. Και αύριο το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό

0: info@geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.

0: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Είναι η εκπομπή Ραδιοπαραμυθία από την Πειραϊκή Εκκλησία. Ελπίζουμε, ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Σήμερα στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα τηλεφωνά μας 210-41-18-602 και 640. Πριν ξεκινήσουμε την συνέντευξή μας με την πολύ καλή συγγραφέα και αγαπητή συνεργάτη, θα λέγαμε σχεδόν, της εκπομπής μας, την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, η οποία θα μας μιλήσει για το βιβλίο της «Νίκη είναι», να προτείνουμε ένα βιβλίο για μεγάλους. «Πατέρας και επιμένας». Κυκλοφορεί αυτό το πολύ καλό βιβλίο, φίλοι μας, από τις εκδόσεις «Άθος», σε δεύτερη επαυξημένη έκδοση. Είναι ιδανικό δώρο για υποψήφιους και εν ενεργεία ιερείς, για κατηχητές, για σπουδαστές εκκλησιαστικών λυκείων και σχολών και για φοιτητές θεολογικών σχολών. Παράλληλα, αξίζει να το διαβάσουμε όλοι οι γονείς. Και πατέρας και επιμένας. Δύο ιδιότητες, μία αποστολή. Η αγάπη. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Άθος» στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Και όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, θα έχουμε κοντά μας την Κατερίνα Μουρίκη, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στη συγγραφή παιδικών βιβλίων με πνευματικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα. Τα βιβλία της ξεχωρίζουν για τον απλό, καθαρό λόγο και την ικανότητά τους να μιλούν στις καρδιές των παιδιών, καλλιεργώντας αξίες όπως η πίστη, η αγάπη, η συγχώρεση και η ευγνωμοσύνη. Με έργα που έχουν αγαπηθεί από γονείς, εκπαιδευτικούς και μικρούς αναγνώστες, η κυρία Μουρίκη συνεχίζει να προσφέρει ιστορίες που φωτίζουν και εμπνέουν. Με την χαρακτηριστική ποιητική γραφή της μας χαρίζει ένα ακόμη βιβλίο γεμάτο φως και εσωτερική δύναμη. Με μεγάλη χαρά λοιπόν καλωσορίζουμε την Κατερίνα Μουρίκη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα εξαιρετικά καλά σας λόγια. Να είστε καλά.
1: Είναι χαρά μας να μιλάμε μαζί σας κάθε φορά, και κάθε φορά είναι μια έκπληξη το κάθε βιβλίο, κυρία Μουρίκη, και φαντάζομαι πόσο κόπο θα θέλει και αυτό για να γίνει, δηλαδή για να μην είναι κάτι επαναλαμβανόμενο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, με τη βοήθεια του Θεού και έτσι, με πολλή δουλειά και πολύ ψάξιμο και σβήσιμο και ξαναγράψιμο, και με τη βοήθεια βέβαια των όλων των συνεργατών του εκδοτικού οίκου Άθος Παιδικά, είχαμε και αυτή τη φορά ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα που μικροί και μεγάλοι το έχουν αγκαλιάσει. Είναι πολύ λίγες μέρες που βγήκε στην αγορά, αλλά οι πρώτες ενδείξεις είναι πάρα πολύ θετικές και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
1: Νίκη είναι λοιπόν. Δύο λόγια για το βιβλίο αυτό.
2: Το βιβλίο με τίτλο «Νίκη είναι» δεν μιλά για τη νίκη όπως συνήθως την εννοούμε, αλλά για τη νίκη της ψυχής, τη νίκη της αγάπης, της πίστης και της συγχώρεσης. Με κείμενο λιτό αλλά ποιητικό και απλές καθαρές εικόνες, βγαλμένες από το χρωστήρα της αγαπημένης εικονογράφου Κωνσταντίνα Ζαφύρη, την οποία ευχαριστώ και δημόσια για την άψογη συνεργασία, το βιβλίο έρχεται για να μας θυμίσει ότι η αληθινή νίκη δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό, αλλά στον τρόπο που στεκόμαστε απέναντι στη ζωή κάθε μέρα, κάθε στιγμή της ζωής μας.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς, κυρία Μουρίκη. Τώρα, τι σας ενέπνευσε να γράψετε ένα τέτοιο βιβλίο?
2: Με ενέπνευσε η ανάγκη να μιλήσουμε στα παιδιά για μια νίκη διαφορετική από αυτή που συναντούν γύρω τους. Δυστυχώς βλέπουμε τα παιδιά να ζουν μέσα σε μια εποχή, σε ένα κλίμα ανταγωνισμού και επιβολής του ισχυρού απέναντι στον αδύναμο. Εδώ λοιπόν δεν ήθελα να μιλήσω εγώ, να μιλήσω για τη νίκη του ανταγωνισμού ή αυτή την επιβολή που σας είπα, ο ισχυρός πάνω στον αδύναμο, αλλά για μια νίκη καρδιάς, για μια νίκη που δεν έχει νικητές και ηττημένους, αλλά έχει αδελφούς, συνανθρώπους, συνοδοιπόρους. Μια νίκη που δεν σπέρνει το δάκρυ στον ηττημένο, αλλά ακόμα και αν το σπείρει, είναι δάκρυ συγκίνησης, δάκρυ μετάνοιας, δάκρυ προσέγγισης στο φως, στην αλήθεια, στο συνάνθρωπο.
1: Είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό που ακούμε και φαντάζομαι έτσι πως με αυτόν τον τρόπο είναι γραμμένο και το βιβλίο. Τώρα πως θα περιγράφαμε το μήνυμα του βιβλίου, κυρία Μουρίκη?
2: Όπως σας είπα, η αληθινή νίκη είναι εσωτερική κατάσταση και όχι εξωτερικό κατόρθωμα που επιτυγχάνεται μέσα από οποιοδήποτε θεμητό ή αθέμητο ανταγωνισμό. Είναι η δύναμη να μένει σταθερός της αξίας σου. Είναι ο τρόπος που στεκόμαστε απέναντι στη ζωή, απέναντι στις δυσκολίες και στους συνανθρώπους μας, αλλά και στον εαυτό μας. Η πραγματική νίκη κερδίζεται μέσα από την καλοσύνη, την πίστη. Την πίστη στην αξία και στην ουσία της ζωής. Στη δύναμη να μην παρασυρώμαστε από τον πλούτο, από τη δόξα, από τη φήμη, από εφήμερα και φθαρτά δολώματα της ζωής μας. Ικανά αναγκαία εφόδια για αυτό τον εσωτερικό αγώνα είναι η υπομονή και η αγάπη. Όπως κάθε αγώνας θέλει υπομονή, αγάπη και πίστη. Πίστη στο στόχο.
1: Πράγματι. Έτσι, πώς αλλιώς θα βγει η ζωή και να βγει έτσι με αξιοπρέπεια. Τώρα, γιατί θεωρείτε, μιλάτε σε παιδιά, γιατί θεωρείτε, κυρία Μουρίκη, σημαντικό να μιλήσουμε στα παιδιά για την πίκρα, τον πόνο, τις δοκιμασίες, ας πούμε, θα το καταλάβουν, μήπως απογοητευτούν, θα πούν κάποιοι?
2: Κυρία Χατζή, τα παιδιά κάθε μέρα παίρνουν τέτοια ερεθίσματα. Και τα παιδιά μας χρειάζονται εργαλεία, όχι ψευδεστήσεις. Θέλω λοιπόν εγώ και κάθε γονιός, παππούς, κάθε ενήλικας να ξέρουν και τα παιδιά ότι ο πόνος μπορεί να μην τα λυγίσει, αλλά να τα δυναμώσει. Μιλάμε λοιπόν στα παιδιά για όλα αυτά τα δύσκολα, ακόμα και φοβερά πράγματα που συμβαίνουν. Έτσι. Γιατί η απάντηση σε αυτό το ερώτημα που θέτουν τα παιδιά, είτε με λόγο είτε με το βλέμμα που μας κοιτάζουν, πρέπει να δίνουμε μια απάντηση καθαρή και απλή. Μιλάμε λοιπόν. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να μάθουν τι συμβαίνει στον κόσμο δίπλα τους. Από εμάς τους ενήλικες, το οικείο περιβάλλον τους. Όχι γιατί πρέπει από νωρίς να μπουν μέσα στη σκληρότητα της ζωής, αλλά γιατί αυτό το πρόσωπο το σκληρό της ζωής έτσι κι αλλιώς θα αντιλαμβάνονται. Κάποια κουβέντα θα ακούσουν, κάτι θα δουν στην τηλεόραση, δόξα τω Θεώ, σε εισαγωγικά η έκφραση μας βομβαρδίζει και μας ισοπεδώνει κάθε στιγμή αυτό το εργαλείο. Κάποιος θα αναφέρει κάτι για ένα θάνατο, για μια απώλεια, ακόμα και για ένα κατοικίδιο που χάσαμε, είναι και αυτό μια πίκρα. Ακριβώς. Αν εμείς λοιπόν δεν μιλήσουμε στα παιδιά για τα δύσκολα, θα τρομοκρατηθούν ακόμα περισσότερο. Γιατί η φαντασία των παιδιών είναι τρομακτική. Και το πιο σημαντικό, ενώ ακούν όλα αυτά τα φοβερά, εμείς θα επιμένουμε να τα έχουμε μέσα σε μια γυάλα υπερπροστασίας. Μέσα τους θα θεωρήσουν ότι εμείς δεν είμαστε αρκετά ικανοί ώστε να μας εμπιστευθούν, να μας μιλήσουν για τα δύσκολα γενικά. Αυτά που αντιμετωπίζουν τα ίδια στο σχολείο, στη γειτονιά. Αν λοιπόν εμείς δεν μιλήσουμε στα παιδιά, το μήνυμα που θα τους περάσουμε χωρίς να θέλουμε είναι ότι, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πράγματα που εμείς τηρούμε ομερτά. Δεν μιλάμε, τα κουκουλώνουμε, στρουφοκάμιλοι είμαστε. Αντίθετα όμως, το μήνυμα που θέλουμε και πρέπει να περάσουμε στα παιδιά είναι ακριβώς το αντίθετο. Μιλάμε για τα πάντα, γιατί τα πάντα έχουν λύση. τα πάντα μπορούμε να τα νικήσουμε όταν έχουμε μεταξύ μας αγάπη, επικοινωνία και πίστη στο στόχο. Μιλάμε λοιπόν στα παιδιά. Αυτή είναι η απόψη μου και θέλω να πιστεύω ότι δεν κάνω λάθος. Μέσα στο βιβλίο παρουσιάζω τις δυσκολίες όλης της ζωής. Όχι σαν εμπόδιο, αλλά σαν ευκαιρίες για εσωτερική ανάπτυξη. Το παιδί όταν έχει μια δύσκολη άσκηση στο σπίτι του, μαθηματικών ας πούμε, και σπάει το κεφάλι του να βρει τη λύση, ο δάσκαλος δεν την έβαλε την άσκηση για να βασανίσει το παιδί. Έβαλε την άσκηση για να εξασκήσει το παιδί και να του δώσει τη χαρά της λύτρωσης μέσα από τη λύση της άσκησης, έστω και με τη βοήθεια των γονιών. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Το παιδί να ξέρει ότι δίπλα του υπάρχει ένας ενήλικος, δάσκαλος, φροντιστής, γονιός, να το βοηθήσει. Και εν κατακλείδη, η δυσκολία θα λυθεί. Γιατί τελικά η δυσκολία, όπως είπα και πριν, δεν είναι εμπόδιο. Είναι σκαλοπάτι. Είναι μια άσκηση για εσωτερική ανάπτυξη.
1: Έχετε δίκιο. Και τώρα έτσι όπως μιλάμε, κυρία Μουρίκη, μου θυμίσατε μια παλιά ιστορία, ας πούμε, του Βυζινού, το μόνον της ζωής του ταξίδιου,
2: ναι,
1: που περιγράφει, ναι. Το γνωρίζουμε, ας πούμε, αρκετοί ακροατές μας και εσείς φυσικά, που περιγράφει τώρα ο εγγονός, ας πούμε, την ιστορία με τον παππού του,
2: με
1: πώς έγινε
2: παππού.
1: Αυτό και τη γιαγιά. Και έχει μια σκηνή που βρίσκεται, ας πούμε, στο τέλος του παππού, που πεθαίνει ο παππούς και πάει κοντά για την κηδεία, πως η γιαγιά έκλαιγε κλπ. Και λέω, τι ωραία που τα περιγράφει όλα αυτά και τι ωραία που τα παλιά τα παιδιά πήγαιναν στις κηδείες. Ξέρετε, σήμερα δεν βλέπεις παιδάκι στην κηδεία.
2: Όχι.
1: Δεν είναι φοβερό, σαν να τα σαν να κόψαμε τα μέλη των παιδιών μας.
2: Ναι, βέβαια. Κάθε τι βέβαια προκρίνουμε με την εποχή που συντελείται το γεγονός. Εκείνη την εποχή τα παιδιά ζούσαν μέσα στη φύση. Έβλεπαν το ζώο να ακόμα να θυσιάζει, ο ίδιος ο μπαμπάς να πάνε κρέας. Έβλεπα τον παππού να γερνάει και να πεθαίνει μέσα στο σπίτι. Ήταν κάτι οφθαλμοφανές. Δεν μπορούσες να το κρύψεις με κανένα τρόπο. Και απ' την άλλη αυτό έρχονταν βιωματικά, βήμα-βήμα μέσα στη συνείδηση του παιδιού. Δεν ξυπνούσε μια μέρα και του είπανε, σύμπους είναι στον κυρίας, ένα δικό του σπίτι και τον προσέχει μια κυρία, είναι ξαφνικό.

0: αυτό για το παιδί. Στην εποχή ήταν όλα μέσα στην καθημερινότητα σέβαιναν. Ήταν μέσα στο καθημερινό μαγκαζίνο της μικρίας του. Όμως και τώρα δεν πρέπει να αποκόβουμε τα παιδιά από την πρακτική. Δεν, στο σπίτι ένα, το βιώνουμε μεγάλο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Ένα πρόβλημα μιας επερχόμενης εγγόνια μου, μικρά παιδάκια και παρακολουθούν και τον βοηθούν. Αυτά, αυτό, το όλο. Μια κάνει να είναι νόνη μικρή, έρχεται να βοηθήσει, έρχεται να τον αγγίξει, να του πει πώς είσαι, σπίτι, τι είναι ο μεγάλο μπορείς για τα παιδιά.
1: Πώς όχι. Αν τα απομακρύνουμε με το φόβο ότι θα φοβηθεί βλέποντας τον άρρωστο παππού ή την άρρωστη γιαγιά, τότε θα τα ακροτηριάσουμε.
0: Ακριβώς. Είναι ευνουχισμός. Είναι κοινωνικός ευνουχισμός. Το κακό θα ήταν να παρουσιάζαμε την απώλεια, κάθε μορφής απώλεια, σαν κάτι φοβερό. Να μας βλέπει να χτυπιόμαστε, να βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, να του λέμε μην φωνάζει.
1: Ή να κρύβουμε,
0: να το κουκουλώνουμε.
1: Βέβαια. Οπότε πώς θα πάει μετά στην... να ακολουθήσει την όμορφη αυτή πορεία προς...
0: Ναι.
1: Προς το τέλος και να είναι εκεί, να συμπαρασταθεί. Να συμπαρασταθεί
0: στο...
1: Ναι, ναι. Και μετά η ζωή του θα είναι κομμάτια. Δηλαδή, τόσο εύκολα που κάνουμε αυτό το πράγμα, με τόση ευκολία και ασυλλόγιστα, που δεν σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα να είναι κοντά σε αυτό που ήταν από το παρελθόν. Υπήρχε μια σοφία σε εκείνο το παρελθόν. Δεν είπαμε ότι όλα είναι σοφά του παρελθόντος.
0: Όχι.
1: Σαφώς όχι.
0: Αλλά όσον αφορά την κοινωνική ζωή, αυτό το κομμάτι της κοινωνικής ζωής, γιατί είχαμε και άλλα κομμάτια που δεν ήταν τόσο καλά και κάναμε μεγάλο αγώνα.
1: Βεβαίως.
0: Να τα ξεπεράσουμε και ακόμα τα ξεπερνάμε. Και η βία και το κακόβουλο κουτσομπολιό και
1: πουλάκι. Δεν ήταν όλα άγια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά αυτό κάνει καλό στον άνθρωπο. Πώς θα στερεωθεί αυτό το παιδάκι στα πόδια του μετά και θα είναι ένα φοβισμένο πλάσμα. Τι θα γίνει, δηλαδή, με κάθε δυσκολία θα καταραίει.
0: Ακριβώς. Το παιδί από την ώρα που θα γεννηθεί είναι ένα μέλος της κοινωνίας, μέλος της οικογένειας. Και το φέρνουμε σε επαφή με το γίγνεσθε, το καθημερινό, τηρουμένων βέβαια των αναλογιών. Είναι σαν να το βάλουμε το μικρό στο καρεκλάκι του, στο τραπέζι που τρώμε όλοι, αλλά θα του δώσουμε το δικό του το φαΐ ή ένα μικρό μερίδα από το δικό μας, χωρίς να έχει πιπέρι, χωρίς να έχει πολύ αλάτι, χωρίς προσαρμοσμένο στον οργανισμό του παιδιού.
1: Εξαιρετική παρομοίωση. Έτσι, εξαιρετική.
0: Ναι. Αυτή είναι η γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, υπάρχουν ειδικότεροι. Αλλά η πείρα ως μαμά, γιαγιά και μέσα στον χώρο που ζω και έρχομαι σε επαφή με παιδιά και με γονείς, αυτό με έχει κάνει να πιστεύω.
1: Έτσι είναι. Τώρα... Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και το θέμα της πίστης. Και να περάσουμε πάλι στο θέμα. Νίκη είναι λοιπόν το βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη. Γι' αυτό μιλάμε, φίλοι ακροατές, για εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Νίκη είναι λοιπόν, και ποιος είναι, κυρία Μουρίκη, ο ρόλος της πίστης σε αυτή τη διαδρομή?
0: Μάλιστα. Η πίστη, κυρία Χατζή, λειτουργεί σαν άγκυρα, σαφώς. Στηρίζει, καθοδηγεί, δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η πίστη είναι το φως που δεν σβήνει. Είναι η δύναμη που μας κρατά όρθιους όταν όλα γύρω μας κλονίζονται. Η νίκη δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα, ατομικό κατόρθωμα. Είναι καρπός πίστης μια ζωής σύμφωνης με το Θείο Νόμο και στραμμένης προς το Θεό. Χωρίς πίστη καμία διαδρομή δεν φτάνει στον τελικό προορισμό της. Και ο αθλητής πιστεύει στη νίκη μέσα από την προσπάθεια και τη στοχοπροσήλωση σε αυτό που επιδιώκει με όλες του τις σωματικές δυνάμεις. Εδώ όμως μιλάμε για ψυχή, για την ψυχή μας και το σώμα μας. Αν και στην προηγούμενη περίπτωση που ανέφερα τον αθλητή, δεν είναι καθόλου λίγες οι φορές που βλέπουμε τον αθλητή πριν να πάρει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη το ακόντιο για να τρέξει, να κάνει άλμα επί κοντό, κάνει το σταυρό του.
1: Ναι. Σωστά.
0: Ο χειρουργός πριν να μπει στο χειρουργείο, προσέχει.

0: αναρωτιέται, κάνει το σταυρό του. Χωρίς πίστη λοιπόν δεν μπορούμε να φτάσουμε σε κανέναν προορισμό. Αυτό πρέπει να γαλουχηθεί το παιδί από μικρή ηλικία, εξ απαλών ονείχων, από τότε που τα νυχάκια του είναι απαλά και δεν μπορεί να γρατζουνίσει για να σκαρφαλώσει όπως το ζωάκι να κρατηθεί. Πρέπει να μάθει ότι χωρίς πίστη δεν γίνεται τίποτα. Δείτε, προσπαθεί να περπατήσει το παιδάκι και του λέμε έλα μπορείς, έλα στη μαμά, μπορείς.
1: Το ενθαρρύνουμε,
0: να πιστέψει ότι μπορεί και να πιστέψει ότι η μαμά το περιμένει εκεί να το πιάσει. Αυτό πρέπει να πιστέψει και κάθε χριστιανός και κάθε άνθρωπος. Ο στόχος είναι εκεί, μακριά, αλλά ο Κύριος μας περιμένει και η πηξίδα που θα μας φτάσει εκεί είναι η πίστη μας.
1: Έτσι.
0: Πρέπει λοιπόν να μιλάμε και γι' αυτό στα παιδιά. Νομίζω ότι είναι συνέχεια της προηγούμενης ερώτησής σας για το τι πρέπει να μιλάμε στα παιδιά. Ναι. Και για το πόνο και για το κακό και για την πίστη.
1: Ακριβώς. Και τώρα ένα νεαρό παιδί κρατάει αυτό το βιβλίο, έχει φτάσει στην τελευταία σελίδα και το κλείνει. Τι θα θέλατε να κρατήσει το κάθε παιδί όταν κλείσει το βιβλίο, κυρία Μουρική?
0: Ναι, να παίξω με τη λέξη κρατήσει και θα πω ότι θα θέλω να το ξανακρατήσει το βιβλίο και να το ξαναδιαβάσει.
1: Σωστά, πόσο σωστά.
0: Αλλά ας φτάσουμε στην ουσία της ερώτησης. Τι να κρατήσει λοιπόν όταν κλείσει το βιβλίο? Να κρατήσει ότι η νίκη δεν είναι κάτι που κερδίζεις μία φορά και τέρμα. Είναι τρόπο ζωής. Είναι επιλογή καθημερινή, κάθε στιγμή. Η κάθε απόφασή μας πρέπει να είναι σύμφωνη με το Θείο Νόμο. Εάν αυτό του γίνει αιμονή, θα πω με την καλή έννοια εντός εισαγωγικών, τότε το βιβλίο νομίζω ότι πέτυχε το σκοπό του. Πέτυχε τη νίκη.
1: Και το βιβλίο. Τη νίκη. Έτσι. Αυτή είναι η νίκη. Έτσι και τελικά, αφού είπαμε για τη νίκη, το έπαθλο, ποιο να είναι το έπαθλο αυτής της νίκης?
0: Μιας και αρχίσαμε με αθλητές, αθλητισμό και νίκη και προσπάθεια.
1: Νομίζω χρειάζεται και ένα έπαθλο. Ναι, το στεφάνι.
0: Στεφάνι λοιπόν. Το στεφάνι είναι μια ζωή γεμάτη φως. Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε όλα αυτά που λέει το βιβλίο και όσα συζητήσαμε πριν, είναι μια ζωή γεμάτη αγάπη, μια ζωή γεμάτη εσωτερική ειρήνη. Μια ζωή που οδηγεί που αλλού, στο αιώνιο. Mm-hmm. Γι' αυτό ακριβώς λέει και το βιβλίο στην τελευταία φράση. Αν σε κάθε σελίδα έχει όλες τις προϋποθέσεις, στο τέλος λέει τότε νικητής θα είσαι με έπαθλο ζωή αιώνια. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Αυτό πιστεύω, αυτό πιστεύουμε όλοι ως γονείς στην κοινωνία την πολύ δύσκολη που ζούμε και καταβάλουμε καθένας από το δικό του μετερίζει προσπάθειες για να αντισταθμίσουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που μας παρουσιάζονται ως λεστριγόνες και κύκλοπες που λέει ο Καβάφης, για να μπορέσουμε να κρατηθούμε όρθιοι, να πορευθούμε στο δρόμο το σωστό και να φτάσουμε στο στόχο που είναι το φως. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας να αναφερθώ στους σπουδαίους παράγοντες αυτού του βιβλίου, γιατί ένα βιβλίο δεν είναι αποτέλεσμα προσπάθειας ενός συγγραφέα, το έχω πει και σε άλλες μου δημόσιες τοποθετήσεις. Είναι ένα team, μια ομάδα ανθρώπων που δουλεύουν με συντονισμένες και ακαταπώνητες προσπάθειες για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που κάθε παιδί και ενήλικας το πιάνει στα χέρια του και νομίζει ότι πάτησε ένα κουμπί και έγινε ένα βιβλίο. Δεν είναι έτσι? Ευχαριστώ λοιπόν θερμά μέσα από την καρδιά μου όλους αυτούς τους ανθρώπους που συμμετείχαν, την εικονογράφο, την Κωνσταντίνα Ζαφύρη, με την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Ξέρετε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να εικονογραφηθεί αυτό το βιβλίο, γιατί όλες οι έννοιες ήταν αφηρημένες δεν είχε έτοιμες εικόνες για να πατήσει επάνω ο εικονογράφος και να φτιάξει εικόνα. Έπρεπε να εμβαθύνει, να αναλύσει, να ανασυνθέσει το κείμενο και να το μετατρέψει σε χρώμα και γραμμές, να το κάνει εικόνα. Και η Κωνσταντίνα Ζαφύρη το κατάφερε τόσο πολύ που βλέποντας εγώ τις εικόνες ανακάλυψα και άλλες διαστάσεις του κειμένου.
1: Πόσο όχι, βέβαια, πόσο. Έτσι γίνεται με τους καλούς, με τις καλές συνεργασίες εικονογράφων και συγγραφέων, βέβαια.
0: Ναι. Την επιμέλεια κειμένων την έκανε με πολύ, με πάθος η Μικαέλα Μιχαηλίδου μαζί με την Δήμητρα Σταύρου, που έχω συνεργαστεί πάρα πολλές φορές και είμαι πραγματικά γοητευμένη με το πόσο, με την ενδελέχεια με την οποία αγγίζει και αναλύει τα κείμενα. Να μιλήσω για το σχεδιασμό του εξωφύλου για την κυρία Μαρία Παπαευσταθίου, αλλά και για την επιμέλεια της έκδοσης που έκανε η αγαπητότατη σε όλους μας Κατερίνα Δανδουλάκη. Και βέβαια τη διεύθυνση παραγωγής, ο κύριος Γλυκαίας, όνομα και ουσία, Γλυκύτατος Γλυκαίας. Και μας έδωσαν αυτό το μικίνι, είναι αποτέλεσμα αγαπημένο μιας προσπάθειας συνολικής και συντονισμένης. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ βέβαια και τους υπόλοιπους παράγοντες που προβάλλουν το βιβλίο, όπως εσάς κυρία Χατζή, και όλους που είναι στη κονσόλα.
1: Βεβαίως, και ο Δημήτρης ο Γερονιμάκης, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή παίρνει τον ήχο και το μεταδίδει στα μας, κάνει το καλύτερο που είναι, οπωσδήποτε.
0: Τους ευχαριστώ, βέβαια, μέσα από την καρδιά μου. Ξέρετε, ένας από αυτούς τους ανθρώπους να λείψει, σπάει το ηρωή των ηλεκτρονίων μέχρι να φτάσει από την πηγή.
1: Έτσι, για να μην ξεχνάμε ότι η κυρία Μουρίκη, εκτός από συγγραφέας, είναι και χημικός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, είναι.
1: Έτσι, είναι χημικός.
0: Τώρα θα πω ήμουν. Μετά από τόσα χρόνια.
1: Ποτέ δεν τελειώνει αυτό. Ποτέ δεν τελειώνει.
0: Η γνώση αποτυσαυρίζεται, μένει μέσα μας.
1: Έτσι.
0: Και μετουσιώνεται και σε γραφή και στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο έκφρασης.
1: Έτσι.
0: Έρχονται αυτά απρόσκλητα, ορολογίες και κουβέντες και συνειρμοί
1: και πολύτιμα,
0: το λόγο.
1: Πολύτιμα, και ας είναι απρόσκλητα, έρχονται πολύτιμα, γιατί είναι η γνώση μας,
0: ναι,
1: έτσι, στην οποία,
0: ναι,
1: τόσα χρόνια παλέψατε, για την οποία αυτή η γνώση.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Έτσι είναι.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας και έτσι ολοκληρώνουμε, και φίλοι ακροατές, τη σημερινή μας συζήτηση με την κυρία Κατερίνα Μουρίκη, μια δημιουργό που ξέρει να μιλά στις παιδικές καρδιές με αλήθεια, με τρυφερότητα. Το βιβλίο της, το Νίκη Είναι, μας θύμισε ότι η μεγαλύτερη νίκη δεν βρίσκεται στις επιτυχίες που φαίνονται, αλλά σε εκείνες που χτίζονται μέσα μας, στη σιωπή, στην πίστη, στη συγχώρεση, στην αγάπη που δίνεται χωρίς όρους. Μας θύμισε ότι νικητής δεν είναι αυτός που υπερισχύει, αλλά αυτός που μένει άνθρωπος. Και πολύ ευγνώμονες όλοι εδώ στο στούντιο της Παιδικής Εκκλησίας για αυτή την συνεργασία σήμερα.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη ζεστή φιλοξενία σας και για την ευκαιρία να μοιραστώ με τους αγαπητούς ακροατές του σταθμού το περιεχόμενο και την ουσία του βιβλίου «Νίκη Είναι» των εκδόσεων Άθος Παιδικά. Να είστε καλά.
1: Και αφού ακούσαμε την κυρία Κατερίνα Μουρίκη στο «Νίκη Είναι», το πολύ καλό της βιβλίο από τις εκδόσεις Άθος, θα περάσουμε σε ένα άλλο πολύ καλό βιβλίο παιδικό, πάλι από τις εκδόσεις Άθος, με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν», της παιδαγωγού και συγγραφέως Κις Γαλάνη. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό παιδικό βιβλίο, για τα λόγια που όταν ξεκινούν το δρόμο τους δεν σταματούν ποτέ, μόνο αυξάνονται και πληθαίνουν καθώς πλουτίζουν τη ζωή. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν το ταξίδι τους με οδηγό τη συγγραφέα Νίκη Γαλάνη, με όχημα τις παραμυθένιες εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου και συνταξιδιώτες τη μουσικό δόκτωρα Γεωργία Γιανακοπούλου, τη φιλόλογο Κωνσταντίνα Σακελάρη και την ψυχοθεραπεύτρια Ειρήνη Πική. Καλωσορίζουμε τη συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Νίκη Γαλάνη. Κυρία Γαλάνη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ κύριε Χατζή για το κάλεσμα για μια ακόμα φορά.
1: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για αυτό το ιδιαίτερο βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά, έτσι, και Και έχει αυτό τον πολύ ποιητικό τίτλο, «Τα λόγια που ταξίδευαν». Περί τίνος πρόκειται?
2: Πρόκειται για κάποιες πολύ σπουδαίες

0: Εγώ τις λέω και πολύτιμες λέξεις, προτάσεις μάλλον, οι οποίες είναι οι απλές ευχές που δίνονται με αγάπη από τους δικούς μας ανθρώπους, από τους φίλους μας, από όλους εκείνους που μας αγαπάνε. Και αυτές, για εμένα τουλάχιστον και στη δική μου αντίληψη, είναι λόγια που ταξιδεύουν στην ουσία, γιατί οι ευχές μας ακολουθούν για όλη μας τη ζωή. Ειδικά όταν είναι ευχές που μας δίνονται με πολύ αγάπη και αλήθεια.
1: Οι ευχές έχουν μεγάλη σημασία στη ζωή μας, έτσι. Και μάλιστα θυμόμαστε και τα λόγια του Αγίου Παϊσίου για τους ανθρώπους που καταργούνται.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
1: Τι άσχημο ρόλο παίζουν στη ζωή των ανθρώπων και για αυτούς που τα λένε, κυρίως για αυτούς που τα λένε, εγώ πιστεύω.
0: Ακριβώς την ίδια βαρύτητα έχουν και οι λέξεις, οι εκφράσεις, τα λόγια, τα οποία κουβαλούν μαζί τους θετικότητα. Γιατί όταν τα στέλνεις, όταν με αγάπη μιλάς και εύχεσαι και προσεύχεσαι, γιατί είναι, η ευχή είναι ένα αδελφάκι της, ας το πούμε, είναι κοντά στην προσευχή. Ευχόμαστε κάτι για κάποιον, για να του συμβεί κάτι
1: έτσι,
0: καλό.
1: Έτσι.
0: Οπότε έχουν τη βαρύτητα των θετικών σκέψεων, των θετικών συναισθημάτων και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικές. Γι' αυτό είναι ένα πολύ ωραίο δώρο που μπορούμε να κάνουμε, κυρίως στα παιδιά μας. Και όπως λέει και το βιβλίο, η ψυχολόγος μας, η κυρία Πικία, αλλά και η παιδαγωγός, κυρία Σικελάρη, έχουν τεράστια σπουδαιότητα οι ευχές στη ζωή των παιδιών, μικρών και μεγάλων παιδιών.
1: Έτσι. Να μιλήσουμε.
0: Πρώτα γιατί,
1: ναι, πείτε μου.
0: Ναι. Πρώτα γιατί τους δείχνουμε ότι είναι άξια καλών λόγων. Και δεύτερον γιατί όντως αυτές τα όμορφα αυτά λόγια είναι μια ευλογία που σου ακολουθεί, γεμάτη αγάπη.
1: Ακριβώς.
0: Στη ζωή σου.
1: Ακριβώς έτσι. Τώρα, κύριε Γαλάνη, να μιλήσουμε λίγο για το περιεχόμενο του βιβλίου. Πώς είναι στημένο το βιβλίο?
0: Το βιβλίο καταρχήν συνοδεύεται από τις εξαιρετικές εικόνες της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου, της εικονογράφου, και από την πανέμορφη μουσική δύο τραγουδιών. Στίχη και μουσική είναι της αγαπημένης μου Γεωργίας Γιαννακοπούλου, που πάντα στηρίζει τα κείμενά μου και τα δίνει πάρα πολύ ωραία μουσικά. Και θεωρήσαμε πάρα πολύ ωραίο να υπάρχει αυτή η ερμηνεία των ευχών στο βιβλίο, που μπορεί να διαβάσουν και οι μεγάλοι για να καταλάβουν την αξία των ευχών στη ζωή μας, αλλά και να εξηγήσουν με απλά λόγια και τα παιδιά πόσο σημαντικό είναι και τα ίδια να εύχονται στους φίλους τους, στους μαθητές τους, στους ανθρώπους που αγαπούν. Οπότε ντύσαμε το βιβλίο με ένα κείμενο για την αξία των λόγων αυτών από την παιδαγωγό μας, την κυρία Σακελάρη, αλλά και από την ψυχολόγο, γιατί μας ερμηνεύει εκεί στο τέλος του βιβλίου. Υπάρχει ερμηνεία στην ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, πώς λειτουργούν τα καλά λόγια. Οπότε θέλαμε να το συλλογικά να το αναλύσουμε, να το ερμηνεύσουμε και να το τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να λέμε καλά λόγια, να έχουμε το καλό λόγο στο στόμα μας, με μια ευχή.
1: Ακριβώς, με μια ευχή.
0: Και μέσα φυσικά είναι το ίδιο η ιστορία που ξεκινάει από την βρεφική ηλικία ενός, η ιστορία ξεκινάει με μια ευχή από την βρεφική ηλικία ενός μωρού, όπου στο τέλος καταλήγει το μωρό αυτό να είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα πια με το πέρασμα των χρόνων και να έρχεται και η σειρά της να ευχηθεί και η ίδια να δώσει τα λόγια της για ταξίδι.
1: Πολύ ωραίο. Τα λόγια λοιπόν ταξιδεύουν, δεν σταματούν. Πώς το εννοείτε αυτό, κυρία Γαλάνη?
0: Νομίζω ότι είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι τόσο φορτωμένα με αγάπη αυτά τα λόγια, που η ενέργεια αυτών των ευχών δεν σταματάει να σε ακολουθεί. Οπότε ταξιδεύει μαζί σου με το πέρασμα των χρόνων. Σε ακολουθεί. Και ταξιδεύει η θετικότητά τους, η ενέργειά τους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι προσωπικά τουλάχιστον, ότι αυτές οι όμορφες ευχές έτσι σε ακολουθούν, πετώντας, ας πούμε, αν το κάνω λίγο εικαστικά στο μυαλό μου, σαν πεταλουδίτσες.
1: Πολύ ωραία.
0: Αυτή η θετικότητα.
1: Έτσι. Το θέμα της μουσικής θα θέλαμε να μας πείτε. Πώς είναι μέσα στο βιβλίο? Πώς μπορούν να τα ακούσουν τα παιδιά?
0: Έχουμε τους πάρα πολύ ωραίους στίχους. Είναι ουσιαστική στίχη, εμπνευσμένη μέσα από το κείμενο βέβαια, της κυρία Γεωργία Γιαννακοπούλη, και μετά έχουμε και διατυπωμένη και τη μουσική, τις νότες των στίχων, των τραγουδιών. Είναι δύο τραγουδάκια πανέμορφα. Θεωρούμε ότι όταν υπήρχε ένα τραγούδι σε ένα βιβλίο, μπορεί ένας εκπαιδευτικός να το ζωντανέψει το παραμύθι, την ιστορία, και να βιωθεί πιο πολύ το περιεχόμενο από τα παιδιά. Οπότε προσπαθώ κάθε κείμενο από τις εκδόσεις στα Μούλη να το δίνουμε με κάτι πάρα πολύ ωραίο και μουσικό. Και γι' αυτό μας έκανε τιμή ξανά η κυρία Γιαννακοπούλου να μας δώσει την έμπνευσή της.
1: Μάλιστα. Η ψυχοθεραπεύτρια τώρα, η κυρία Ειρήνη Πική, πώς συνετέλεσε στη δημιουργία αυτού του πολύ ωραίου βιβλίου με τίτλο «Τα λόγια που ταξίδευαν»?
0: Μας ενέπνευσε πάρα πολύ η κυρία Πική, γιατί αρχικά είχα την ιδέα και επειδή ήταν καθηγήτριά μου στις σπουδές μου στην ψυχολογία, ήταν πάντα σε ένας θετικός άνθρωπος, οπότε ήθελα να γίνει κομμάτι αυτού του βιβλίου, και επειδή της μίλησε για το τι θέλω να κάνω, μου είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γραφτεί ένα τέτοιο βιβλίο και της πρότεινα να τονίσει το πώς επιδρά αυτή η θετικότητα στη ζωή ενός παιδιού μέσα από τις ευχές, που είναι κάτι πολύ απλό. Πολλοί λένε ότι εντάξει, είναι ευχές, κι όμως έχουν μεγάλη βαρύτητα τα θετικά λόγια, όπως έχουν και τα αρνητικά λόγια. Αυτή η θετικότητα λοιπόν στη ζωή των παιδιών έπρεπε κατά τη γνώμη μου να θετυπωθεί με επιστημονικό αλλά και απλό λόγο από την ειδικό μας την κυρία Πική, προκειμένου να αντιληφθούμε κι εμείς οι παιδαγωγοί, οι γονείς, ότι πρέπει να μιλάμε περισσότερο στα παιδιά μας θετικά.
1: Έτσι, και εκείνα με τη σειρά τους θα μιλήσουν στη ζωή τους μετά θετικά σε άλλους. Και αυτό
0: ακριβώς, ναι.
1: Θα είναι μια όμορφη αλυσίδα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν όμορφες δραστηριότητες, έτσι, να μιλήσουμε λίγο για αυτές.
0: Ναι, είναι δύο πολύ όμορφες δραστηριότητες από την κυρία Γιαννακοπούλου, γιατί είναι και δασκάλη η κυρία Γιαννακοπούλου, οπότε είναι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, εκτός από μουσικός. Και μας χάρισε και δύο ακόμα δραστηριότητες. Η μία είναι να προσπαθήσουν τα παιδιά να αποτυπώσουν με χρώματα και να σχεδιάσουν μια ευχή που αγαπάνε πάρα πολύ και την έχουν λάβει ή θέλουν να τη δώσουν. Και οι άλλοι είναι να γράψουν τις πιο όμορφες ευχές που κρύβουν μέσα στην καρδιά τους και για ποιους θέλουν να τη γράψουν. Είναι σαν να στέλνουν και αυτά τα παιδιά τις ευχές τους μέσα από το βιβλίο αυτογράφοντάς τους.
1: Κυρία Γαλάνη, θα θέλαμε πάρα πολύ να μας μεταφέρατε το κλίμα του βιβλίου και να μας διαβάσετε κάτι που σας συγκινεί ιδιαίτερα, κάτι που όταν το γράφατε δηλαδή μιλούσε στην καρδιά σας μέσα και είπατε ότι θα ήταν φρόνιμο να το ακούσουν και να το διαβάσουν και οι μικροί αναγνώστες.
0: Το βιβλίο αυτό έχει μια φοβερή λυρικότητα, έχει μια πολύ μεγάλη ποιητική έκφραση, έχει μια τρυφερότητα συνάμα, θα μας κάνει πολλές φορές να αναπολύσουμε στιγμές από το παππού μας και τη γιαγιά μας όταν μας εύχονταν, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, όταν ήμασταν νιώπαντροι, όταν ήμασταν φοιτητές, όταν ξεκινάγαμε να κάνουμε ένα βήμα στη ζωή μας. Θα μας πάνε σε αυτά τα χρόνια που κυρίως από τους παππούδες μας δεχόμασταν μια ευχή. Την ευχή μου ή εύχομαι να τα χιλιάσεις, να γίνεις σαν τα ψηλά βουνά, ας πούμε, να φτάσεις στην ηλικία των βουνών, των ψηλών. Αυτή την ευχή θέλω να πω. Αυτή η ευχή είναι η αγαπημένη μου από το κείμενο μέσα. Είναι πάρα πολλά τα συναισθήματα, είναι πολύ όμορφα συναισθήματα που θα αναπολύσουμε διαβάζοντας. Είναι και για μικρούς και για μεγάλους αυτό το βιβλίο, γιατί ακριβώς έχει αυτή τη λυρικότητα που ναι μέσα θα καταλάβουν οι μικροί, αλλά θα εκτιμήσουν περισσότερο ακόμα οι μεγάλοι.
1: Έτσι, και να θυμηθούμε την αξία της ευχής και οι μεγάλοι που και εμείς ξεχνάμε. Έτσι.
0: Σωστά, ναι, έτσι, ναι.
1: Ξεχνάμε, δυστυχώς η καθημερινότητα μας κάνει να παραλείπουμε τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή μας. Να ευχηθούμε στα παιδιά μας, να ευχηθούμε, ας πούμε, πηγαίνοντας στο σχολείο, θυμάμαι, ας πούμε, προσωπικά τη γιαγιά μου, να μου λέει πάντοτε Παναγιά μαζί σου. Σαν ένας χαιρετισμός, που το άκουγα όμως τόσο...
0: τυπικά, τόσο...
1: Ναι, τόσο, δηλαδή, σαν να ήταν δεδομένο. Ήταν το γεια. Όμως σήμερα βλέπω πόσο έγραψε αυτό μέσα μου. Και πολλά πράγματα.
0: Και πώς λειτουργήσε.
1: Πώς λειτουργήσε όλη τη ζωή, έτσι ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό έχει μεγάλη σημασία. Ας τη λέμε την ευχή και ας μην την καταλαβαίνουν τα παιδιά. Έτσι, ας την επαναλαμβάνουμε. Αυτή η επανάληψη της ευχής είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Έτσι έχουμε ακούσει ιστορίες άσχημες με ανθρώπους που καταργιόντουσαν τα παιδιά τους. Ποτέ να μην γίνει αυτό. Ναι. Ας είναι αυτό το βιβλίο η αρχή αυτής της συνειδητοποίησης.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι οι κατάρες, ας πούμε, γιατί κατάρα είναι και να πεις άντε από εδώ χάμω. Μην το πούμε ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Δεν είναι σωστό. Να προσέχουμε τι βγαίνει από το στόμα μας.
0: Πρέπει, θέλει πάρα πολύ.
1: Και ο τρόπος που βγαίνει. Και ο τρόπος που βγαίνει.
0: Είναι απαξιωτικά. Και οι λέξεις που βγαίνουν.
1: Οι εκφράσεις, έτσι, ναι. Δηλαδή, μας λείπει, βρε παιδί μου, αυτό λέω, κυρία Γαλάνη, μας λείπει η ευγένεια. Και όχι μια ψεύτικη τυπική ευγένεια του savoir vivre. Αλλά αυτό που λέτε, ας πούμε, η ευχή να μιλήσει κανείς, να πει ένα καλό λόγο. Ας πούμε καλά λόγια στους άλλους ανθρώπους. Ή να τους νουθετήσουμε με σωστό τρόπο. Νομίζουμε, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβη αυτό στο λαό μας. Ένας λαός που θα έπρεπε λόγω της μακράς πορείας του στην Εκκλησία, στην Ορθοδοξία και στους αγώνες, εν πάση περιπτώσει, για την πατρίδα. Δεν θα έπρεπε να το έχουμε αυτό μέσα μας. Δεν ξέρω γιατί το πετάξαμε τόσο άσχημα.
0: Και ιδίως τα χρόνια εκείνα τα δύσκολα, η ευχή ήταν κάτι που δεν αποχωριζόταν η μητέρα το γιο για να πάει στο πόλεμο, για να...
1: Μπράβο.
0: Χωρίς ευχή, χωρίς την ευχή, την ευχή του Θεού, την ευχή της Παναγίας, την ευχή του Χριστουτάδη Αγίου. Ήταν όχι απλά καθημερινή τους έκφραση, ήταν όμως τρόπος να ζουν έτσι. Δεν ζούσαν χωρίς την ευχή και τις ευχές δηλαδή. Αλλά αυτό το βιβλίο, θέλω να το τονίσω, είναι και σταθμός, είναι ύμνος των στιγμών της ζωής μας. Οι στιγμές της ζωής μας είναι όλη η αξία αυτής της ζωής. Και μας κάνει να σταματάμε, όχι μόνο να ρωτηθούμε κατά πόσο εμείς μιλάμε όμορφα και θετικά στα παιδιά μας, αλλά και στους συνομιλικούς μας, να σταθούμε και στο πόσο πολύ αντιλαμβανόμαστε τις στιγμές της ζωής μας και την αξία των στιγμών. Γιατί μας δείχνει τη βρυφική ηλικία μας, μας δείχνει τα γενέθλιά μας, μας δείχνει πολύ σημαντικές σπουδές στιγμές της ζωής μας, που όμως δεν τις αντιλαμβανόμαστε με την αξία και το βάθος που τους αλογεί.
1: Τα λόγια που ταξίδευαν λοιπόν της κυρίας Νίκης Γαλάνη, η οποία είναι συγγραφέας και παιδαγωγός. Κυρία Γαλάνη, σας ευχαριστούμε μέσα από την ψυχή μας για όσα μας είπατε. Να ευχαριστήσουμε και τις εκδόσεις Άθος, βέβαια, έτσι, που έφτιαξαν αυτό το όμορφο βιβλίο.
0: Τις εκδόσεις Σταμούλη ευχαριστούμε για άλλη μια φορά, που πάντα εμπιστεύονται τα κείμενά μου και στηρίζουν αυτήν τη δραστηριότητα που αγαπώ πάρα πολύ, τη συγγραφή, και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Εδώ και εμείς, φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε ξανά την κυρία Γαλάνη. Το βιβλίο έχει τίτλο «Λόγια που ταξίδευαν», ξεχωριστό ποδικό βιβλίο. Έχει την εικονογράφηση της Ιωάννας Σταυρούλας Αθανασοπούλου. Η μουσικός Γεωργία Γιανακοπούλου έγραψε τη μουσική που συνοδεύει τα κείμενα. Η φιλόλογος Κωνσταντίνα Σακελάρη έχει φροντίσει με τη δική της συμμετοχή να εμπλουτίσει το βιβλίο, και βέβαια όλα αυτά βασιζόμενα στις προτροπές, στις οδηγίες της κυρίας Ειρήνη Πική, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια. Το βιβλίο περιλαμβάνει όμορφες δραστηριότητες, παρτιτούρες, τραγούδια. Είναι πλούσιο βιβλίο, αξίζει τον κόπο. Τα λόγια που ταξίδευαν, από τις εκδόσεις Σταμούλη. Εκεί θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και μπορείτε και να το παραγγείλετε στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr να δείτε και άλλους τίτλους μαζί με αυτό. Κλείνοντας, φίλοι μας, να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον Άγγελο Παπά, που βοήθησε πολύ στο ηχητικό μέρος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τη Φίβη Κωνσταντέλου που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Όλους εσάς για τις ευχές σας και την αγάπη σας. Και κλείνοντας, να προτείνουμε το βιβλίο «Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο», μια αφηγηματική βιογραφία του νεοφανώς Αγίου με το χαρακτηριστικό χαμόγελο που θυμούνται όλοι όσοι τον έζησαν, γραμμένη με σεβασμό και τρυφερότητα από τη συγγραφέα Μαρίνα Χαρά Χρυσοστόμου, απευθυνόμενη σε παιδιά δημοτικού αλλά και σε κάθε παιδική καρδιά. Ένας Άγιος που, νοσώντας και ο ίδιος από λέπρα, αφιερώθηκε στη διακονία των πονεμένων. Το βιβλίο εικονογραφεί πανέμορφα η Αγγελική Δελεχά. Άγιος Ευμένιος, ο Άγιος με το μεγάλο χαμόγελο. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238.

0: στο 305 και στο stamoulis.gr. Εδώ σας αποχαιρετούμε, ευχόμαστε να είστε πάντα καλά. Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές στο εξωτερικό με ταχύτητα Άγιο Ζήνων Courier. 97044416.
2: Ο Άγιο Πασαραντός
3: από τις εκδόσεις των Βίο και την Ιεραποστολική Δράση Νέου Αγίου.
2: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο στην από το συγγραφέα Ήρη.
2: Κυκλοφορεί στις ΕΑΡ, ανά τα βιβλιοπωλεία.
3: Για κελί 10-36-24-49 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
1: Σε ξεχωριάζω θέρμανση, εκτέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-24-70-870 για να σας ενημερώσουμε δυσφορά. Μπλιον Ερμκού Αιωνίας 2470-870.
0: Εταιρεία Σημεία Φωδολογία. Με σημείο εκκίνηση στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση κινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναπροώθηση εταιρικού διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-00.gr.
4: Μη. Τώρα μιλάει στο...
5: Η εκπολουθή μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ποιος κατσαρός, κόλαος βουρλάκο, πι, εφ, με το...

0: Χριστός Ανήρη, φίλες και φίλοι ακροατές, με φόνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι 141-18 και 211-18-640. Πληκλογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε με τον τηλεφτέλου, αυτά στα δικά σας, στις δικά σας μηνύματα. Είναι για όλους τους οποίους λέτε να ενισχύσετε μια μεγάλη αποστολική ευτική προσπάθεια της ΒΑΣΕΚ. Παπάκι πλακόμ το ΣΥΑΣ, ενώ γράπτα 1-2-2. Τι του ήχου,
1: Αλατζοπού. Άρρωσανε
0: όλους. Τι κάνει.
1: Δόξα.
0: Πάτε εμείς.
1: Προχωρούμε. Βεβαίως. Αγαπημένοι μας, έχουμε όλοι εδώ την Κρήτη. Ενώ και το είναι κατά πρόσφαμε για περισσότερα για το αυτή. Μπορείτε να τσιρεκίσετε τον αρτή. Να μας πάρετε τη λάστα, ας πούμε εμείς περισσότερες. Πανέχουμε 1η Ιουνίου, χώρηση πρώτο Θεό, παρόν 29 αρκετά. Και θα υπάρχει πούλμα πάντα για να το πωλήσετε στο Άκλειο Ιράκ. Πρώτο Θεό, με βαστή και θα αναχωρήσετε το, το σημαντικό προ τον Μητροπναό του Αγίου στο κέντρο τη Επισκοπή. Κρήτη σίγουρα, καλύτερο λάθο δυνατότητα να δείτε εικόνα ότι.

θαύματα. Μάλιστα φέρθηκε με λαρότητα ο εορτασμός του Μαρτουμά με τις 20 ετών από την 26. Έτσι λέω.

τους, την γιόρταζαν με πολύ μεγάλη λαμπρότητα και φέτος στο Ηράκλειο. Βέβαια ο Άγιος Μήνας κάνει καθημερινά πάρα πολλά θαύματα, είναι πάρα πολύ θαυματουργός και θα είναι το πρώτο προσκύνημα σε αυτή την όμορφη εκδρομή που προγραμματίζουμε πρώτα ο Θεός για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Μετά από το προσκύνημα σε αυτό τον πολύ σημαντικό ναό του Αγίου Μηνά που είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, θα πάμε προς το κέντρο της πόλεως, εκεί που είναι η πλατεία, πολύ γνωστή η πλατεία Λιονταριών, είναι σήμα κατά τεθέν της πόλεως, και εκεί θα υπάρχει χρόνος για πρωινό και για καφέ. Έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για ένα πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τιμακίου. Το μοναστήρι είναι κτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1968. Τις τελευταίες δεκαετίες μάλιστα το μοναστήρι αναπτύχθηκε σε μεγάλο οικοδομικό συγκρότημα και στεγάζει πολλά φιλανθρωπικά ιδρύματα. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής είναι έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Από τα βυζαντινά χρόνια υπήρχε ανδρικό μοναστήρι, από μινάρι του οποίου είναι το εκκλησάκι της ζωοδόχου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που οι μοναχοί, σκορπισμένοι από το φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το έτος 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελείται από τότε φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, τους άπουρους, τα νόθα και ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε επισκόπου Αρκαδίας κυρίου Βασιλείου, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατρέπεται σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό τη λατρεία του Θεού και τη φιλανθρωπία. Το έργο της Μονής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι, το μοναστήρι είναι ένα συγκρότημα ιδρυμάτων που αναπτύσσεται γύρω από τη Μονή. Έχει ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή ραπτικής κλπ. Λοιπόν, εκεί φιλοξενούνται στο μοναστήρι, εκεί στο ίδρυμα αυτό που είναι για τους γέροντες, φιλοξενούνται άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις μοναχές. Η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γυροκομείο της Μονής. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και της γύρω περιοχής, καθώς επίσης και κατασκήνωση για τις διακοπές των παιδιών των ιδρυμάτων και βέβαια όλων των, και για όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί κοντά στο μοναστήρι. Σε αυτή τη μονή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας, που είναι πολύ γνωστή τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται μια χαρισματική και αγιασμένη μορφή της σύγχρονης Κρήτης. Και έχει ταφεί λοιπόν εδώ σε αυτό το μοναστήρι, δεν έχει ακόμη γίνει η αγιοκατάταξή της από το Πατριαρχείο, αλλά συνέχεια επιτελεί θαύματα. Λοιπόν,

0: είναι πραγματικά ο τάφος της, πάρα πολύ έτσι θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων. Είναι πάρα πολύ αυτοί οι οποίοι τον επισκέπτονται καθημερινά. Και θα έχουμε και εμείς αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να βρεθούμε και εμείς στο σημείο ακριβώς που σε αυτό το μοναστήρι καταρχάς, το πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και στον τάφο της γερόντισσας Γαλακτίας. Την δεύτερη μέρα της εκδρομής, πρώτο Θεός, μετά από το πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας με κατεύθυνση τον ομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κριτικά τοπία. Φτάνουμε στην πρώτη μας επίσκεψη. Πρώτος σταθμός λοιπόν, η ιστορική Μονή Κρεμαστών. Είναι ιερά μονή, καινοβιακή μονή Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών. Η ιερά μονή αυτή είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης. Υψώνεται στην βόρεια ανατολική πλαγιά του βουνού Καβαλαρά, κοντά στον ομό, στο χωριό Βρύσες. Και είναι χτισμένο πάνω σε το μοναστήρι, πάνω σε βράχια, μετέωρο, σαν να κρέμεται. Από εκεί πήρε και προφανώς και το όνομα αυτό, αυτό το ευλογημένο από το Θεό μοναστήρι, επειδή φαίνεται από μακριά σαν να κρέμεται. Από εκεί λοιπόν πήρε το τοπονύμιο Κρεμαστά. Φαίνεται λοιπόν από μακριά σαν να κρέμεται στην πλαγιά. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους Άγιους Ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ο αναφερόμενος κτήτρο της Μονής αναφέρεται στο μοναστήρι. Δεν ξέρουμε βέβαια ακριβώς πότε έγινε η ίδρυσή του. Στο καθολικό της Μονής ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί ο στολισμός της πέτρινης πλάκας της Αγίας Τραπέζης με ανάγλυφα φύλλα μπέλου, με πρωτομή του Χριστού, και την επιγραφή που υπάρχει 1622 Απρίλιο από τον Νικηφόρο, τον ιερομόναχο Ανιφαντή, ο οποίος το οικοδόμησε. Είναι ένα μοναστήρι πανέμορφο, ένα μοναστήρι με πάρα πολλούς θησαυρούς και πάρα πολλές ευλογίες. Μετά από το μοναστήρι λοιπόν αυτό θα συνεχίσουμε για την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια έντονα αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Είναι λοιπόν άλλο ένα μοναστήρι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι αντρικό μοναστήρι και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκου, κοίμηση και ζωοδόχος πηγή. Η Παναγία Φανερωμένη είναι θαυματουργός, γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στον νομό Λασιθίου. Είναι πολλά τα ζευγάρια τα οποία πηγαίνουν σε αυτήν για να προσευχηθούν στην εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης για να τα βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί, και πολλοί γονείς επιστρέφουν στη Μονή για να ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της Παναγίας δίνοντας το όνομά της. Επίσης είναι πάρα πολλά τα τάματα τα οποία κάνουν και είναι και πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι πηγαίνουν με τα πόδια μαζί με τα παιδάκια τους για να ευχαριστήσουν την Παναγιά τη Φανερωμένη. Μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πανέμορφο μοναστήρι με τη θαυματουργική εικόνα της Παναγιάς, Το απόγευμα θα πάρουμε το δρόμο της επιστροφής προς το Ηράκλειο, γεμάτη από εικόνες από μια αυθεντική πλευρά της Κρήτης. Θα έχουμε ξεκούραση στο ξενοδοχείο και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου, πρώτο Θεός, θα αναχωρήσουμε νωρίς το πρωί με το Πούλμαν, με προορισμό τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Απόστολου Τίτου, ο οποίος είναι, ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης, ο Απόστολος Τίτος. Εκεί θα συμμετάσχουμε στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Είναι ο ναός του Αγίου Αποστόλου Τίτου, ένα πάρα πολύ σημαντικό προσκύνημα, και είναι και μια από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι ο πιο μεγάλος στην πόλη και αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, ο ναός αυτός. Μεταξύ άλλων κοιμηλίων, σε αυτόν συγκεντρώθηκαν η τιμή ακάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Το 1925 το μοναστήρι αυτό αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε, γιατί στα μέσα του στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, και επειδή προκλήθηκαν πάρα πολλές καταστροφές από σεισμούς και πυρκαγιές κλπ, ο ναός ξαναχτίστηκε εξ αρχής κατά την παράδοση εκεί του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669. Όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία καταρχάς. Το 1920, τότε ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε στην αρχή σαν τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Στο ναό λοιπόν αυτό του Αγίου Αποστόλου Τίτου φυλάσσεται τώρα η κάρα του Αγίου Τίτου, η οποία επέστρεψε από τη Βενετία, φεύγοντας η Ενετία από την Κρήτη μετά την άλωση της νήσου από τους Τούρκους το 1669, μετέφεραν μαζί τους και την σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην Εκκλησία της Κρήτης το 1966, και έτσι από τότε η κάρα βρίσκεται στο ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου, και εμείς θα έχουμε αυτή την ιδιαίτερη ευλογία και χαρά να πάμε να την προσκυνήσουμε, πηγαίνοντας λοιπόν την Κυριακή της Πεντηκοστής να λειτουργηθούμε σε αυτόν τον πανέμορφο ναό. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα που θα έχουμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι μας, το τετραήμερο ταξίδι μας στην Κρήτη. Μετά από τον εκκλησιασμό μας λοιπόν θα έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία να πάμε να προσκυνήσουμε σε άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα της Κρήτης, στην Ιερά Μονή Αγκαράθου. Είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης, με σημαντική συμβολή στην πνευματική και εθνική ιστορία του νησιού. Είναι χτισμένη σε ήσυχο και επιβλητικό περιβάλλον και ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική της και για την πλούσια παράδοσή της. Αποτελεί σημείο αναφοράς για προσκυνητές αλλά και επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την αυθεντική μοναστική ζωή της Κρήτης. Θα προσκυνήσουμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι που λέγεται Ιερά Μονή Παναγίας Αγκαράθου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό αγκαραθιά, το οποίο λέγεται ότι στο οποίο βρέθηκε η θαυματουργική εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο αυτό κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κατά την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η Ιερή Ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία μπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το Ανδρικό Μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς βέβαια να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτίσει από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Μετά λοιπόν θα βρεθούμε λοιπόν και σε αυτό το σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αγκαράθου, μετά από την Θεία Λειτουργία που σας είπα την Κυριακή της Πεντηκοστής. Αφού προσκυνήσουμε λοιπόν και στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, θα πάμε στην, να επισκεφθούμε το ανάκτορο της Κνωσού, το οποίο αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Θα έχουμε εκεί τη δυνατότητα να ξεναγηθούμε και μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης. Θα έχουμε χρόνο για φαγητό και μετά θα πάμε στο ξενοδοχείο μας για ξεκούραση και το βράδυ δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη ημέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, αφού πάρουμε πρωινό σε μπουφέ, θα αναχωρήσουμε για ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Αρκαδίου, η οποία είναι κοντά στο χωριό Αμνάτος Ρεθύμνου. Θα πάμε δηλαδή τώρα στο Ρέθυμνο. Το μοναστήρι λοιπόν είναι πολύ γνωστό βεβαίως. Το μοναστήρι αυτό, το Μονή Αρκαδίου, είναι κτισμένο σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε μια, σε ένα πολύ έφορο ψήπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Ιδρύθηκε από τον αυτοκράτορα Αρκάδιο τον 12ο αιώνα. Το μοναστήρι περιβάλλεται με ισχυρό τείχος που το έκανε απόρθητο από τους εχθρούς και η πλούσια οχύρωσή του προσήλκησε τους επαναστατημένους κριτικούς. Το Αρκάδι αποτελεί σίγουρα το ιστορικότερο ίσως μοναστήρι της Κρήτης, το οποίο έμελε να γίνει το ισχυρότερο σύμβολο των αγώνων των κριτικών για την ελευθερία, καθώς εκεί έγινε και το τραγικό ολοκαύτωμα του 1866 που άνοιξε τον δρόμο για την απελευθέρωση του νησιού που πραγματοποιήθηκε το 1898. Μετά το προσκύνημά μας θα επισκεφτούμε επίσης τον νομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης, ένα επίσης πολύ σημαντικό μοναστήρι με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα και πολύ κοντά στο εξωτικό Φοινικό δάσος που επίσης είναι πασίγνωστο. Εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, αλλά και να θαυμάσουμε τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα έχουμε χρόνο για μεσημεριανό φαγητό στη γραφική πόλη του Ρεθύμνου και μετά επιστροφή στο Ηράκλειο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για την τελευταία μας βόλτα και αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας. Γύρω στις 10:15 το βράδυ θα είναι η επιστροφή μας με το αεροπλάνο. Είναι ένα γεμάτο τετραήμερο πραγματικά, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, από πάρα πολύ σημαντικά προσκυνήματα, από πάρα πολύ σημαντικά μοναστήρια. Αγαπημένοι μας ακροατές, και αν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε σε αυτά τα υπέροχα μοναστήρια της Κρήτης, δεν έχουμε ξανακάνει προσκύνημα σαν Πειραϊκή Εκκλησία και είναι μια μοναδική ευκαιρία πραγματικά. Αν θέλετε να συμμετάσχετε, να επικοινωνήσετε ή δυνατόν και τώρα με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με το 210-41-18-602 ή 210-41-18-640, να αφήσετε το τηλέφωνο σας ώστε να επικοινωνήσω εγώ αμέσως μετά την εκπομπή μας για να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες και να κλείσετε θέση. Επειδή είναι αεροπορική εκδρομή, το έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουμε πολλά χρονικά περιθώρια για να μην χαθούν οι θέσεις που έχουν κλειστεί από το πρακτορείο. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε το συντομότερο, επικοινωνήστε μαζί μας για να κλείσετε κι εσείς θέση. Το αναλυτικό πρόγραμμα υπάρχει στην ιστοσελίδα μας, στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο piradio.com. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε, να δείτε το πρόγραμμα, να δείτε το κόστος, τα πάντα, και να δηλώσετε συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν. Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
7: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
8: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό. Εφεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
9: Ψυχής, με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
10: Δημήτρης Πετρούνιας, λοιπόν, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
11: Αληθώς, με υγεία και πολλά πολλά πολλά χαμόγελα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δυστυχώς έχω επιλέξει ένα θέμα σήμερα που το είχαμε ξανασυζητήσει πέρυσι. Έχει να κάνει με τροχαία δυστυχήματα. Βλέπουμε στην καθημερινότητα ότι έχουμε πάλι μια έτσι έξαρση των δυστυχημάτων. Να πω ότι δυστύχημα σημαίνει ότι υπάρχει δυστυχώς νεκρός, ατύχημα έχουμε κάποια τραυματία. Προφανώς δεν φταίει μόνο το δικό δίκτυο, που εντάξει προφανώς θα θέλει και μια βελτίωση, όμως φταίει ο ανθρώπινος παράγοντας. Σαν Έλληνες, εκείνο το οποίο συζητάμε συνεχώς είναι το ότι δεν έχουμε καλούς δρόμους, έχουμε πιο παλιά αυτοκίνητα, δεν είναι καλή τόσο η σηματοδότηση. Ναι, ισχύουν όλα αυτά τα οποία λέμε, όμως το 95% των τροχαίων δυστυχημάτων οφείλεται στον άνθρωπο και στο πώς συμπεριφέρεται ώρα οδήγησης. Και εδώ θα το γεφυρώσω με το θέμα το δικό μας που έχει να κάνει με τα παιδιά, γιατί είμαστε σε μια σχολική μονάδα που πρέπει να καλλιεργούμε την συναισθηματική νοημοσύνη και πρέπει να είμαστε υγιεί και σωστά πρότυπα. Επομένως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, όσοι με ακούτε, είστε γονείς, είστε παππούδες, έχετε παιδιά που μεταφέρετε μέσα σε ένα αυτοκίνητο ή σε μία μηχανή αντίστοιχα, θα πρέπει να ξέρετε από το πρώτο δευτερόλεπτο που θα μπείτε στο όχημά σας ή θα ανέβετε στη μηχανή σας, εκείνη τη στιγμή το παιδί μιμείται συμπεριφορές. Το πώς θα φωνάξουμε, το πώς θα αντιδράσουμε, αν θα φορέσουμε το κράνος, αν θα φορέσουμε τη ζώνη ασφαλείας, αν θα βάλουμε τα πόδια μας στο ταμπλό του αυτοκινήτου, αν δεν θα βάλουμε στα πίσω καθίσματα ζώνη, το πώς θα βάλουμε τα πράγματα στο πίσω μέρος των οχημάτων, πώς θα τοποθετήσουμε και πετάμε άναχα τα σακίδια ή οτιδήποτε άλλο έχουμε, όλα αυτά θα τα κάνουμε αύριο τα παιδιά μας ως ενήλικες. Και εδώ τώρα το τελευταίο διάστημα έχω διαβάσει μια πάρα πολύ έτσι ωραία λέξη, θα μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια ορολογία ουσιαστικά. Είναι η λέξη παιδήλικας. Δηλαδή βλέπουμε ενήλικες 30, 40, 50, 60 ετών που συμπεριφέρονται ως παιδιά. Δεν παίρνουν την ευθύνη που τους αναλογεί, δεν παίρνουν το βάρος της όποιας κατάστασης την ώρα που πρέπει να την διαχειριστούν και επιρρύπτουν ευθύνες ή νιώθουν εκείνη τη στιγμή ότι είναι άτρωτοι, ότι έχουν μια απίστευτη άγνοια κινδύνη και μπορούν να κάνουν τα πάντα χωρίς να υπάρχει επίπτωση και συνέπεια. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί παιδήλικες ανάμεσά μας, σε έναν βαθμό θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να βιώνουμε και να συμπεριφερόμαστε και να σκεφτόμαστε σαν παιδιά, αλλά το κομμάτι των ενεργειών δεν πρέπει να είναι με ένα τέτοιο παιδικό χαρακτηριστικό συμπεριφοράς και κατάθεσης της λειτουργικότητάς μας. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και να το αποδομήσουμε. Λοιπόν, πρέπει να είμαστε ενήλικες και όχι παιδήλικες την ώρα της οδήγησης. Θα πρέπει να είμαστε στο αμάξι μας με όλα τα μέτρα ασφαλείας, γιατί εκείνη τη στιγμή τα παιδιά, ως αυριανοί οδηγοί, θα μπουν σε μια διαδικασία που θα ακολουθήσουν το δικό μας παράδειγμα. Θα σας πω κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα, τα οποία πάρα πολλοί κόσμοι δεν τα γνωρίζουν. Για παράδειγμα, οδηγοί, και το λέω αυτό γιατί είμαι, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ήμουν τέλος πάντων για 8 χρόνια βασικός ομιλητής για την οδική ασφάλεια και έχω γυρίσει σε όλη την Ελλάδα. Πάρα πολλοί κόσμοι οδηγεί χωρίς ζώνη ασφαλείας. Ξέρετε, ακόμα και όταν υπάρχει το νέο σύστημα που ακούγεται και ο βομβητής, που πρέπει να βάλει στη ζώνη, βάζουν κάτι άλλο ώστε να μην ακούγεται και να απενεργοποιούν αυτή την λειτουργία. Ένας αεροσακός σε μια σύγκρουση, θέλω να ξέρω ότι βγαίνει, γιατί γίνεται έκρηξη, προς το μέρος μας, έρχεται με μια ταχύτητα 380 χιλιόμετρων. Αντιληφθείτε λίγο ταχύτητα, 380 χιλιόμετρα. Έχετε προς το μέρος μας. Που σημαίνει ότι αν δεν φοράω τη ζώνη ασφαλείας, θα τραυματιστώ πάρα πολύ άσχημα από τον ίδιο τον αερόσακο. Η ζώνη μαζί με τον αερόσακο μας σώζει. Όταν δεν δώσω το παιδάκι μου δίπλα και δεν βάλω τη ζώνη με τον αερόσακο, μπορώ να χτυπήσω το παιδάκι μου και να του δημιουργήσω ανεπανόρθωτη βλάβη, σύνδεση στο μυοσκελετικό, που μπορεί να δοθεί μια βάση, μια μόνιμη αναπηρία και τετραπληγία. Είναι πολύ βασικό κομμάτι αυτό. Βλέπω κάποιους γονείς που καθώς έρχονται εδώ κάνω τις συστάσεις όπου μπορώ και όλοι οι εκπαιδευτικοί εδώ με πολύ ωραίο τρόπο, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι παιδιά του σχολείου μόνο εντός των τυχών του σχολείου. Όπου μπορούμε και όσο μπορούμε με πάρα πολύ διεκτικό τρόπο προσπαθούμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας και εκτός. Επομένως θα δώσουμε και με ένα συμβουλευτικό ρόλο όπου μπορούμε σε γονείς που βλέπουμε ότι κάποιοι έρχονται χωρίς κράνος ή έρχονται με τα πόδια έτσι που είναι κουρασμένοι. Okay, ας πάρω αυτή την πρόφαση που μου είχε πει εκείνος ο γονέας πέρυσι που είχα συζητήσει μαζί του, που τα πόδια του ήταν απλωμένα στο ταμπλό του αυτοκινήτου. Το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει αερόσακο. Ο αερόσακος θα κάνει πάλι την έκρηξη σε ένα ατύχημα και θα έρθει με 280 χιλιόμετρα προς το μέρος μου. Τα πόδια θα έρθουν προς τη μεριά του κεφαλιού και θα έχω αυτή την σύνθλιψη με 480 χιλιόμετρα. Αντιληφθείτε τι κακό μπορεί να συμβεί. Και αυτή η γωνία που το κάνει, αλλά και στο παιδί αύριο μεθαύριο θα κάνει το ίδιο επειδή το έκανε ο γονέας. Πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Είχαμε γιορτές. Τώρα αρχίζει και καλοκαιριάζει. Τα Σαββατοκύριακα συνήθως οι οικογένειες βγαίνουν έξω. Θα προσέξω την ποσότητα αλκοόλ που θα καταναλώσω. Δεν μπορώ να πάω να πιω 4-5 μπύρες και να πω στο γιο μου ή στην κόρη μου αντίστοιχα ότι εγώ μπορώ να πιω πολύ παραπάνω και οδηγώ μια χαρά με την κατανάλωση αυτής της ποσότητας αλκοόλ. Γιατί αύριο μεθαύριο το παιδί μου θα πιάσει το τιμόνι. Και θα έχει πάντα κατά νου ότι είναι πιο δυνατός, πιο ισχυρός, είναι πιο έτσι, έντονος ακόμα και σε αυτό, ώστε μπορεί να πει παραπάνω και να μπορεί να οδηγήσει. Θέλει να

0: πάρα πολύ στην συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών και των γονέων. Και πάμε λίγο στο παράδειγμα αυτό για να καταλάβετε τι εννοώ. Στις ομιλίες που έκανα ανά την Ελλάδα, έχει τύχει να μιλήσω και με γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τροχιά δυστυχήματα. Και όλοι αυτοί οι γονείς, καθώς το επικοινωνούσα, είχαν όλοι ενοχικό κομμάτι, γιατί οι περισσότεροι ξεχνούν, όχι όλοι προφανώς, είναι τόσο βαθιά η θλίψη, τόσο βαθιά η στεναχώρια, και μην ξεχνάμε ότι όταν ο γονιός χάνει το παιδί του, δεν υπάρχει καμία λέξη που να έχει δημιουργηθεί. Το ελληνικό λεξιλόγιο, η ελληνική γλώσσα δεν έχει δημιουργήσει κάτι τέτοιο, γιατί ο πόνος είναι ανίποτος. Και έβλεπες αυτούς τους γονείς που ήξεραν ή θεωρούσαν ότι κάτι έκαναν λάθος στο κομμάτι των προτύπων. Δεν ισχύει πάντα προφανώς. Κάποιοι όμως που το είχαν κάνει το γνώριζαν. Γνώριζε ο μπαμπάς που έπινε αρκετή ποσότητα αλκοόλ ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να φέρει ευθύνη. Που το παιδί του έκανε υπερκατανάλωση αλκοόλ και οδήγησε μετά από κάποια χρόνια και υπήρχε το τροχαίο δυστύχημα. Και εδώ θέλω να καλλιεργήσω και προς τους ακροατές, αλλά και προς εσάς, λίγο πιο έντονα τη συναισθηματική νοημοσύνη. Για όσοι έχετε παιδιά, σκεφτείτε να μπείτε σε ένα σπίτι και να ανοίξετε την δουλάπα με τα παιδικά και να ξέρετε ότι δεν θα ξαναφορέσει αυτά τα ρούχα. Έχετε γιορτές, γιορτή του, τα γενέθλιά του, και δεν μπορεί να ξαναγιορτάσετε αυτή τη γιορτή. Εκείνη η θέση στο τραπέζι θα είναι πάντα άδεια. Αυτή η φωνούλα που τώρα σας ενοχλεί, δεν θα την ξανακούσετε. Γιατί όλα αυτά? Γιατί είμαστε κακά πρότυπα πρωτίστως. Για να μην συμβεί ποτέ, ποτέ, ποτέ, πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι στα παιδιά μας. Και σε ένα κατ' επέκταση δεύτερο ρόλο, που είναι εξίσου σημαντικός απέναντι στον άνθρωπό μας. Η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει βάλει ως στόχο, εδώ τα τελευταία χρόνια το παλεύει, το σημείο 0, όπως το αναφέρει, 0 τροχεία δυστυχήματα στους δρόμους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία οδική συμπεριφοράς. Μην μου πείτε ότι υπάρχουν πολύ πολύ καλύτεροι δρόμοι, πολύ πολύ καλύτερα αυτοκίνητα. Σας είπα και πριν, το 95% είναι ανθρώπινος παράγοντας. Αλλά οι Σουηδοί, οι σκανδιναβικές χώρες, όπως και οι Ιάπωνες, από πάρα πολύ μικρή ηλικία καλλιεργούν τη συστηματική νοημοσύνη. Σου λέει ότι εγώ αυτή τη στιγμή μπορώ να έχω πιει, αλλά μπορώ να κάνω κακό και στον άνθρωπό μου που έρχεται να πληθεί το ρεύμα και θα πάω να τον βρω. Θα πάω να τον χτυπήσω και θα πάω να τον αφαιρέσω στη ζωή. Το σκέφτεται από πολύ μικρή ηλικία ότι δεν πρέπει να κάνει κακό στον άνθρωπό του. Αυτό λείπει από εδώ. Το έχουμε συζητήσει ότι εδώ είμαστε ένας λαός επί το πλήσιο μορφωμένος. Μας λείπει καλλιέργεια. Σε αυτό το σχολείο, όσο μπορούμε, το υπηρετούμε. Προσπαθούμε να αγαπάει ο ένας τον άλλον και είμαστε υπό τη σκέπη σε Μητροπολέως μας. Πιστεύουμε πάρα πολύ στο Θεό και έχουμε αυτή η πίστη, είναι ο οδηγός μας, αλλά είναι και η πίστη ο συνάνθρωπο. Η αγάπη στο συνάνθρωπο. Αν τα υπηρετήσουμε αυτά στο γυναικές, τα αποτελέσματα θα είναι εντυπωσιακά. Ξέρω ότι αργούν τα αποτελέσματα αυτά, γιατί θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ ένταση, γιατί δεν μιλάς μόνο στο παιδί, πρέπει να μιλήσεις και στους γονείς. Μετά πρέπει να μιλήσεις και στο περιβάλλον των γονέων. Δηλαδή πρέπει όλο αυτό να γενικευθεί, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά μια κοινωνία που όλοι ονειρευόμαστε. Θέλω να το έχετε κατά νου ότι όταν θα μπείτε σε ένα αυτοκίνητο, θα οδηγήσετε ένα όχημα και έχετε δύο ματάκια από πίσω που σας κοιτούν, κοιτούν την παραμικρή λεπτομέρεια. Και αυτή η παραμικρή λεπτομέρεια είναι ένα μιμητικό πρότυπο για τα επόμενα χρόνια. Αν θέλετε το βράδυ να κοιμηθείτε ήσυχα, ενώ το παιδί σας έχει βγει έξω για μία βόλτα, θα πρέπει από τώρα να το χτίσετε από την ηλικία την υπηρετική. Το λέω και το εννοώ αυτό το κομμάτι. Γιατί πολλοί το προσπερούν και σου λέει όταν θα χρειαστεί, θα του εξηγήσω ή θα της εξηγήσω πώς να οδηγήσεις. Πότε? Στα 17, όταν επί 17 έτη έχει ένα εντελώς διαφορετικό πρότυπο. Εκεί το έχουμε χάσει το παιχνίδι. Γι' αυτό από το σημείο 0 πρέπει όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον, να συντηρήσουμε αυτή την κατάσταση για την ασφάλεια όλων μας. Ελπίζω να μην σας κούρασα, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, γιατί βλέπουμε μια πολύ πολύ μεγάλη έξαρση στα τροχιά δυστυχήματα. Δηλαδή βλέπουμε μετά τα Χριστούγεννα έχουμε ένα 20% παραπάνω από πέρυσι. Και μέχρι το Σεπτέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο, είχαμε ένα 35% παραπάνω.
1: Και καλά έκανες και τα είπες, Δημήτρη, γιατί είναι και η περίοδος του καλοκαιριού μπροστά μας. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Νομίζουμε ότι το καλοκαίρι είναι πιο τα πράγματα πιο εύκολα, πιο ελεύθερα, δεν ξέρω. Και δυστυχώς υπάρχει και σε αυτόν τον τομέα

0: μία αύξηση που είναι τζάμπα.
1: Ακριβώς. Και θα το πω και για μας, έτσι. Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι από οτιδήποτε γίνεται και δεν καλλιεργούμε καθόλου την αυταφροντίδα μας. Όσες φορές από τους ακροατές θέλω να ρωτηθεί κανείς, και εδώ είναι τον εαυτό, έχει μπει στο αυτοκίνητο από το χώρο εργασίας μέχρι το σπίτι και κινείται μηχανικά. Δεν καταλαβαίνει την απόσταση, δεν καταλαβαίνει πόση ώρα είναι στο αμάξι. Σκέφτεται άλλα πράγματα ή ακούει μουσική, προσπαθεί να ταξιδεύσει και εκεί μπορεί να γίνει το κακό. Γιατί είμαστε πολύ προβληματισμένοι, σκεφτόμαστε το πρόβλημα, αφινόμαστε στο πρόβλημα και δεν κοιτάμε ούτε σηματοδότη, ούτε stop, ούτε την προσπέραση, ούτε οτιδήποτε άλλο. Και θέλω να γνωρίζετε, τα περισσότερα τροχαία δυστυχήματα γίνονται κοντά στο σπίτι μας, όχι σε εθνικές οδούς. Γιατί εκεί αφινόμαστε, έχουμε το, νομίζουμε ότι ελέγχουμε την οποιαδήποτε κατάσταση, γιατί έχουμε κάνει χιλιάδες φορές και η σκέψη μας εκεί, η υπερανάλυση μας πηγαίνει σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποιο θέμα το οποίο έχουμε και πάμε να το λύσουμε μόνοι μας στο αμάξι μας. Και εκεί γίνεται το κακό. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ. Και το ξαναλέω, η συντριπτική πλειοψηφία των δυστυχημάτων, στο 80% τώρα λέμε, 9 στα 10 δυστυχήματα γίνονται κοντά στο σπίτι μας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, βάζουμε μέσα ό,τι πιο πολύτιμο έχουμε, τα παιδιά μας. Βάζουμε εμάς τους ίδιους. Και όπως προείπα, είναι και ο συνάνθρωπός μας ο οποίος έρχεται από την άλλη μεριά, που πρέπει να σεβαστούμε την ανθρώπινη ζωή. Απόλυτα.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε θερμότατα, νομίζω και σημαντικά και πρακτικά τα όσα μας είπες. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας. Αυτό που είπες για ακόμα μία φορά ολοκληρώνοντας, ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή. Από τα πιο σύνθετα ενδεχομένως μέχρι τα πιο απλά. Από τα πιο αυτονόητα, που είναι ότι όταν πίνω δεν οδηγώ, όταν είμαι αδιάθετος ή δεν αισθάνομαι καλά, δεν οδηγώ επίσης. Μέχρι τα πιο δύσκολα.
1: Και όσα μπορεί να φέρει στιγμή, πραγματικά δεν μπορεί να φέρει ένα ολόκληρο χρόνο. Σε μία στιγμή μπορεί να ανατραπούν τα πάντα.
0: Ακριβώς. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά, Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
2: Ψυχής με τον Δημήτρη Πετρούνια, κλινικός ψυχολόγος, υπεύθυνος εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
0: Επιστρέψαμε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Καλωσορίζουμε τον πατέρα Νικόλαο Βουρλάκο. Όχι εδώ στο ραδιοθάλαμο, αλλά τηλεφωνικά. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
3: Καλησπέρα, Ανέστη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να πούμε ότι σας ψάχνουμε από το πρωί έστω και τηλεφωνικά να μιλήσουμε και εγώ μια φορά σας βρήκα, ας πούμε.
3: Θέλετε και παραπάνω, φτάνει μια φορά.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
3: Το πολύ το ΕΚ.
0: Σωστό. Αντιλαμβάνομαι ότι...
3: Ξέρετε ότι τώρα βρισκόμαστε σε πυρετόδες εργασίες για τις εκδηλώσεις του σχολείου μας.
0: Είστε στα εκπαιδευτήρια, έτσι, γι' αυτό δεν είστε εδώ.
3: Είμαστε εκπαιδευτήρια μας.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πώς κύλησε η μέρα, τι καλά ετοιμάζουμε, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε, πόσο αισιόδοξοι είμαστε.
3: Θα πω ότι πριν λίγο είδαμε με τα παιδιά της πρώτης λυκείου ένα βίντεο, μια ταινία μικρού λίθους, η οποία δημιουργήθηκε από το κομμάτι πολιτισμού του Δήμου Πειραιά και είχε θέμα το εξαίρετο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη, η Φόνησα, μια ταινία που γυρίστηκε από παιδιά των διαφόρων εκπαιδευτηρίων της περιοχής του Πειραιά και τα παιδιά μας πήραν μέρος εκεί σε αυτή την ταινία και μας έφεραν το αποτέλεσμα της ταινίας. Πήραμε μαζί με τα παιδιά ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα, μια πολύ ωραία όμορφη ταινία μικρού μήκους. Όταν θα ξέρω περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να τη δείτε και εσείς, θα σας την πω. Πάμε στα παιδιά μας, ήταν εξαίρετη ηθοποί, όχι μόνο τα δικά μας, γενικά τα παιδιά μας εδώ του Πειραιά εννοώ, ήταν εξαίρετη ηθοποί και είχαν ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Μπράβο, καλά δεν αμφιβάλλουμε γι' αυτό.
3: Ναι. Τώρα ξεκίνησε η εβδομάδα μας. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό, βεβαίως, και ενθουσιασμό πολύ γιατί περιμένουμε όλα τις γνώσεις, τις λήξεις της σχολικής φορειάς και τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου, αλλά και τα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου μας. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι είστε όλοι καλεσμένοι σε εκδηλώσεις του σχολείου μας, όσοι δεν είναι εκδηλώσεις που αφορούν αποκλειστικά τους γονείς, τους συγγενείς των παιδιών που φοιτούν στα εκπαιδευτήρια. Είναι μια εκδήλωση που γίνεται από τα παιδιά των εκπαιδευτήριων για όλους. 25 Μαΐου στο Βεάκιο Θέατρο θα γίνει η εκδήλωση λήξης για το Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Πιτωλή και των εκπαιδευτήριων μας, όπου θα είναι ένα ταξίδι στην ουσιαστική Ελλάδα, ένα ταξίδι στην παράδοση την ουσιαστική της χώρας μας. Θα έχει πολλή μουσική, θα έχει πολύ χορό, θα έχει ζωντανή συναυλία με νησιώτικα τραγούδια γνωστά, βεβαίως, και θα έχει και πολύ όμορφες παρουσιάσεις των νησιών μας από τα παιδιά μέσα από δρόμενα. Θα δούμε νησί, παραδόσεις, αίσθημα των νησιών μας και θα γνωρίσουμε τα νησιά μας λίγο καλύτερα από την οπτική των παιδιών, θα λέγαμε. Νομίζω ότι τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους αυτό έτσι αλλιώς. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε και Μαρία και βιώνουμε τη ζέστη του καλοκαιριού, μάλλον σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνω. Ποντεύουμε κοντά στους 30 βαθμούς να έχουμε και είμαστε ακόμα στα μέσα του Μαΐου. Ίσως να προβλέπετε ένα ζεστό καλοκαίρι. Εμείς θέλουμε 25 Μαΐου να σας δροσίσουμε με το μελτεμάκι που έχει τα νησιά μας, να σας δροσίσουμε με τα παιδιά μας λοιπόν στο Βεάκιο Θέατρο. Γι' αυτό σας θέλω προσκεκλημένο. Αυτό για το Βεάκιο Θέατρο, γιατί τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του παιδικού μας σταθμού στις 15 Ιουνίου...
0: Έχουμε μία διακοπή προφανώς λόγω σήματος. Να παρακαλέσω θερμά τη Φίβη να καλέσει πάλι τον πατέρα Νικόλαο. Ήταν η στιγμή κατά την οποία ακριβώς μας έλεγε για την 15η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης η εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Αλλά νομίζω θα μας τα πει καλύτερα και αναλυτικότερα σε λίγο που θα τον έχουμε και πάλι.

0: Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Έχουμε και τον πατέρα Νικόλα.
1: Ευλογείται, πατέρα Νικόλα.
2: Ο Κύριος μας ευλογεί, καλημέρα Δημήτρη.
1: Κάποτε τον έβλεπα περισσότερο από εσάς, τώρα τον βλέπετε εσείς περισσότερο.
0: Ούτε καν τον ευλογεί, εδώ η καρέκλαδια είναι. Έχουμε αφήσει ένα λουλούδι απάνω.
1: Μπα, όχι, ποτέ.
2: Ευχαριστώ Κώστα.
1: Πατέρα Νικόλα.
2: Ευτυχώς που δεν αγάπησε η καντιλάκη.
0: Όχι, εντάξει.
1: Άμα το λαμβήσετε λίγο.
0: Αυτό όταν έρθει η ώρα, εκτός αν προλάβετε να μου τα ανάψετε εσείς.
1: Εμείς όταν ερχόμαστε εδώ πέρα, κοιτάζουμε να δούμε αν έχουν πριονίσει από κάτω τα ποδαράκια της καρέκλας που πατώμαστε. Πατέρα Νικόλα, μας.
0: Καλά του τα λέγατε.
1: Έτσι. Όταν θα πάμε, βέβαια.
0: Εκεί που πρέπει.
1: Θα τον πάρουμε τηλέφωνο να του πούμε ότι φτάσαμε.
0: Ναι. Άμα περάσετε τα διόδια χωρίς εμένα, να μου το πείτε.
1: Λοιπόν, στο προάβλιο να πω του σχολείου μας είναι μια πανδεσία από χρώματα, χαμόγελα, τραγούδια, παιχνίδι. Οι πρόβες για τη γιορτή είναι στο αποκορύφωμα. Να πούμε ότι χαίρονται όλοι, μικροί, μεγάλοι, από τους εκπαιδευτικούς, από τα παιδιά. Όλοι, μέχρι και το βοηθητικό προσωπικό χαμογελάει βλέποντας έτσι τις πρόβες αυτές τις όμορφες που θα βγάλουν ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Θα μυρίζει για ακόμα μια φορά πολύ Ελλάδα αυτή η γιορτή και θα χαρούν και θα διασκεδάσουν και θα χαμογελάσουν όλοι όσοι βρεθούν στο Βεάκιο, πότε, 25 Μαΐου.
0: Δευτέρα, 25 Μαΐου.
1: Πατέρα Νικόλα, για να χαρούν με τη χαρά σας. Μάλλον να χαρούμε με τη χαρά σας.
2: Να χαρούν με τη χαρά των παιδιών σίγουρα και να δροσιστούν με τα νιάτα τους με αυτή την ελπίδα που έτσι τα παιδιά μας προσφέρουν γενναιόδωρα. Και νομίζω, όπως είπατε προηγουμένως, ότι καθώς βλέπουμε την θερμοκρασία να ανεβαίνει, θα είναι μια ευκαιρία να δροσιστούμε πραγματικά. Και αυτό θα μας το χαρίσει το Βεάκιο Θέατρο, που είναι ανοιχτό, ένα πανέμορφο χώρο στο λόγο της Καστέλας, αλλά σίγουρα και τα παιδιά που θα μας ταξιδέψουν στην όμορφη νησιωτική Ελλάδα μας.
0: Είχαμε μείνει, μάλλον διεκόπη η σύνδεσή μας, όταν μας λέγατε για την δεύτερη εκδήλωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου.
2: Είπαμε λοιπόν ότι οι μικροί μας φίλοι, τα αγαπημένα μας μικρά παιδάκια, θα ενσαρκώσουν μια πολύ γνωστή σε όλους μας ελληνική ταινία, την έχουμε αγαπήσει σίγουρα όλοι μας, είναι κλασική ταινία, η Νεράιδα και το Παλικάρι, του Τουνάκηδες Ευρωντάκηδες, και πραγματικά θα περάσουν πολύ όμορφα βλέποντας τους μικρούς ηθοποιούς να ενσαρκώνουν αυτούς τους γνωστούς ηθοποιούς που έχουμε συνδυάσει την ταινία αυτή. Και εκεί θα σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις από τα παιδιά και όχι μόνο. Και εκεί θα υπάρχει ζωντανή μουσική. Και εκεί θα υπάρξουν πολλές έτσι όμορφες και συγκινητικές στιγμές που θα μας χαρίσουν τα παιδιά μας πάλι σε ένα ανοιχτό θέατρο, στο Δημοτικό Θέατρο Νίκης Θοδωράκης, 15 Ιουνίου, όπως είπε Κώστα, μία μέρα, εγώ θα προσθέσω, πριν τελειώσει η σχολική χρονιά επίσημα και μία μέρα πριν ξεκινήσουν και τα summer camp των εκπαιδευτηρίων μας.
0: Μάλιστα. Και βέβαια μέσα σε όλα αυτή την περίοδο ετοιμάζεται και για εξετάσεις, ετοιμάζεται και για πιστοποιήσεις, για βραβεύσεις των παιδιών, για ξενόγλωσσα, όλα αυτά έτσι.
1: Να πούμε ότι οι εγγραφές συνεχίζονται.
0: Ακριβώς.
1: Και για τα παιδιά της 6ης Δημοτικού, όπου πατέρα Φανούρη, είχατε σταματήσει τις εγγραφές. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, λοιπόν, ανοίγει και άλλο τμήμα. Που σημαίνει ότι μπορούν να γραφτούν και παιδιά που θα φοιτήσουν του χρόνου στην 6η Δημοτικού σε νέες, όμορφες, ολοκένουργες εγκαταστάσεις.
2: Λοιπόν. Όχι ακριβώς θα λειτουργήσει λοιπόν και δεύτερο τμήμα για την 6η Δημοτικού, και πλέον το σχολείο μας θα είναι 12ο, οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ακόμα για την 6η Δημοτικού. Αλλά περισσότερες πληροφορίες, και καλό είναι να κλείσετε ένα ραντεβού, να δείτε και να μιλήσετε και με τον διευθυντή του σχολείου μας και να γνωρίσετε και το σχολείο μας και να δείτε τους καλύτερους εντός εισαγωγικών διαφημιστές αυτής της προσπάθειας, που είναι τα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό καλό είναι να πάρετε τηλέφωνο στο 210-46-19-15 και να κλείσετε ένα ραντεβού και να γνωριστούμε και από κοντά και να μιλήσουμε.
0: 2-10-46-19-15 λοιπόν, ο τηλεφωνικός αριθμός για Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο είναι το τηλέφωνο της Γραμματείας, ενώ για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο
3: 2-10-46-34-113.
1: Και βέβαια να πούμε ότι έχουν ξεκινήσει οι γραφές για το Summer Camp. Έχουμε να ακούσουμε το σχετικό.
0: Βεβαίως.
1: Να ακούσουμε λοιπόν, να πάρουμε μια ιδέα για να μας δώσει λεπτομέρειες ο πατέρας Νικολός.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας από 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι.
4: Από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου.
5: Το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν παιχνίδι, κολυμβητήριο 2 ημέρες την εβδομάδα, παιχνίδια δεξιότητα, διαγωνιστικά και επιτραπέζια, καθώς και ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, παιχνίδια Λούνα Πάρκ, τραμπολίνο, καλλιτεχνική απασχόληση και παραστάσεις, μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αγιογραφία, ψηφιδωτό, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-10-9-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
5: Μπορείτε επίσης να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων

0: Λοιπόν, ακούσαμε και για το Summer Camp. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω να μας πείτε κάτι παραπάνω, πατέρα Νικόλα, ή όχι.
1: Ναι, ό,τι θέλετε. Τώρα μπορώ να σας πω ό,τι θέλετε.
0: Α, ωραία, πείτε μας για το Summer Camp.
1: Θα σας πω πρώτα απ' όλα ότι παραπάνω από δύο φορές θα πηγαίνουμε κολυμπητήριο.
0: Α, να το διορθώσουμε.
1: Είναι τρεις φορές την εβδομάδα το κολυμπητήριο για τα παιδιά του Δημοτικού και της πρώτης τάξης γυμνασίου και είναι δύο φορές για τα μικρότερα μας παιδιά. Αυξήσαμε τις ημέρες του κολυμπητήριου διότι έχουμε βάλει προγράμματα πλέον κολύμβησης στην πισίνα από επαγγελματίες κολυμπητές και αθλητές κολύμβησης και όπου θα διδάξουν τον ασφαλή τρόπο κολύμβησης στα παιδιά και θα έχουν πολύ όμορφες και γυμναστικές ασκήσεις μέσα στην πισίνα και παιχνίδια μέσα στην πισίνα.
0: Είναι κάτι που είχε ξεκινήσει από πέρυσι, αν θυμάμαι καλά, σιγά σιγά έτσι.
1: Έτσι ξεκίνησε ακριβώς. Ακριβώς πέρυσι ξεκίνησε για πρώτη χρονιά. Και φέτος για αυτό το λόγο είπαμε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο στα παιδιά να βρίσκονται στην πισίνα.
0: Ναι, ήταν ωραίο πρόγραμμα.
1: Με απόλυτη ασφάλεια να επαναλάβω, με απόλυτη ασφάλεια. Με παιδιά οι οποίοι είναι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, είναι αθλητές κολύμβησης και μάλιστα κάποιοι από αυτούς είναι και διακεκριμένοι αθλητές κολύμβησης. Και θα δώσουν τη δυνατότητα στα παιδιά να μάθουν πρώτα απ' όλα να κολυμπούν με ασφάλεια και να αθλούνται μέσα στο νερό και να παίζουν όμορφα παιχνίδια μέσα στο νερό.
0: Να θυμίσουμε ότι μπορούν να εγγραφούν στα Summer Camp και παιδιά που δεν φοιτούν στα εκπαιδευτήρια, σωστά?
1: Εννοείται. Τα Summer Camp απευθύνονται σε όλα τα παιδιά από, είπαμε, μέχρι και 14 ετών μπορεί να εγγραφεί κάποιο παιδί. Υπάρχουν 5 περίοδοι και περιμένουμε. Εννοείται. Να πούμε ότι είναι διαφοροποιημένο το πρόγραμμα για το Summer Camp του νηπιαγωγείου και το Summer Camp βεβαίως των μεγαλύτερων παιδιών, έτσι, δηλαδή διαφορετικές δραστηριότητες εννοείται και θα βρίσκονται τα παιδιά. Να πούμε ότι το ξέρετε Μαρία και Κώστα, ο Δημήτρης και το συζητώ το γνωρίζει που είναι συνέχεια κοντά μας, ότι μεταμορφώνεται το σχολείο μας από σχολείο σε ένα τεράστιο παιδότοπο σε αυτές τις 5 εβδομάδες, έτσι. Σε ένα χώρο που τα παιδιά πραγματικά θα έχουν ευκαιρία να περνούν τις καλοκαιρινές τις διακοπές πολύ ευχάριστα, με παρέα και πολύ δημιουργικά και όχι μπροστά από οθόνες, όπου γνωρίζουμε όλοι ότι δεν βοηθούν πλέον τα παιδιά μας. Είναι η πρόταση που κάνουν τα εκπαιδευτήρια μας σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο στα παιδιά που φοιτούν σε εμάς, σε όλα τα παιδιά είναι η πρόταση να έρθουν να περάσουμε μαζί ένα όμορφο καλοκαίρι, μια όμορφη περίοδος 5 εβδομάδων, με δημιουργικό τρόπο, με πολύ παιχνίδι, με σόου, με πολύ νερό, παιχνίδι στο νερό και με πολύ καλές παρέες, έτσι. Όλα αυτά. Κάποια από τα παιχνίδια που θα παίξουμε, να σας πω, είναι αυτά τα παιχνίδια δεξιοτήτων. Εσένα δεν σε αρέσει να τα ακούσει αυτά τα τύπου Survivor, Κώστα. Για να σε αρέσει να τα ακούσει αυτή τη λέξη, ίσως.
0: Όχι, όχι, έτσι λέγονται, εντάξει. Να προχωρήσω τη ζωή μου κι εγώ.
1: Πρωταθλήματα μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, διάφορα διαγωνιστικά παιχνίδια. Έχουμε καλλιτεχνικές παραστάσεις, έχουμε μουσικοκινητική, Zumba Kids από επαγγελματίες χορευτές, καστικά, χειροτεχνία, αντιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο για το νηπιαγωγείο. Τα φουσκωτά βεβαίως πολυτεχνίδια που υπάρχουν και ομορφαίνουν εδώ το σχολείο μας.
0: Γεμάτο πρόγραμμα, γεμάτες μέρες, γεμάτες ώρες απασχόλησης αλλά και δημιουργίας.
1: Περιμένουμε να πάρεις μέρος εκεί στο Bubble Show.
0: Εγώ θα έρθω καταρχάς να κάνω, εγώ και οι συνεργάτες μου, θα έρθουμε να κάνουμε, να δώσουμε άιζο στο τραμπολίνο.
1: Έχετε δώσει.
0: Δώσαμε πέρυσι, πέρασε μια ολόκληρη χρονιά.
1: Αυξήθηκαν τα τραμπολίνο στο σχολείο μας. Τώρα θα δώσει και στο δεύτερο άιζο.
0: Ωραία. Ωραία.
2: Οι συνεργάτες τι αδίλους είναι.
0: Θα τους ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα. Η περσινή.
3: Αφού υπάρχει και φέτος το τραμπολίνο, πάλι καλά.
0: Σούπα, πέρασε άιζο. Δεν το είπα. Κόξα το. Έχετε βάλει και δεύτερο τραμπολίνο.
2: Πατέρα Νικόλα, πρέπει να πω το εξής. Για τη Μαρέτα Χατζοπούλου. Έχει φέρει κάτι κουλουράκια τα οποία είναι δεν έχω δοκιμάσει πιο ωραία κουλουράκια στη ζωή μου. Και τα έχει βάλει και μπροστά στη θέση σας.
3: Πάτερ μου, δηλαδή, εσείς χάσατε σήμερα.
2: Πού τα βρήκατε.
0: Δεν φτάνει και το χέρι μου.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο, πιο τραγανό κουλουράκι. Δηλαδή είναι τόσο νόστιμο.
3: Έτσι για να νιώθετε όμορφα την ώρα της εκπομπής.
2: Δεν ξέρω πού τα βρίσκει η Μαρία, αλλά είναι... Δεν υπάρχουν αυτά τα κουλουράκια. Παρότι τα κουλουράκια μένα δεν μου αρέσουν κιόλας. Αλλά έχει βάλει και ένα τσάι μπροστά και πήγα να βουτήξω ένα κουλουράκι. Ήταν τόσο νόστιμο. Έχω αδειάσει το μισό.
3: Για να φαγωθούν είναι εκεί.
0: Κρίμα που δεν είστε εδώ πάντα να
2: νοικοκυριά. Για τα χέρια.
1: Καλά, λίσα.
0: Εγώ στεναχωριέμαι όταν με ρωτάτε, αλλά κρίμα.
2: Στη θέση σου θα έλεγε Κωστάκη. Θα σα βάλω, θα σα φυλάξω μερικά να τα έχετε να σα τα φέρω.
0: Πάτερ, θα σας φυλάξω μερικά και θα σας τα φέρω. Αν θα έρθουν δεν ξέρω. Εγώ θα σας τα φέρω.
2: Κάθε πρωί είναι εδώ ο πατέρας Νικόλος. Κάνουν χωραφείς, δεν κάνουν.
0: Σήμερα δεν ήρθε, όχι.
1: Αύριο το πρωί θα είμαστε εκεί με τα μικρά μας.
3: Α, εντάξει. Τότε θα έχει κουλουράκια,
0: παππούλη. Ό,τι προλάβουμε να φάμε μέχρι το
1: πρωί. Να με συγχωρέσετε να προσθέσω λιγάκι κάτι για τα σάμερικα που είναι πολύ σημαντικό. Φέτος, για πρώτη χρονιά, θα έχουμε χρήση σχολικού για όποιον ενδιαφέρεται. Θα έχουμε σχολικά που μπορούν να μεταφέρονται τα παιδιά στο σχολείο μας προς και από το σχολείο μας.
0: Α, ωραίο.
1: Έτσι, είναι κάτι νομίζω και αυτό σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Για τις μετακινήσεις των παιδιών, για όποιον επιθυμεί βεβαίως.

0: 3 Ιουλίου, η τέταρτη 6 με 10 Ιουλίου και η πέμπτη περίοδος είναι 13 με 17 Ιουλίου. Δηλαδή από τις 16 Ιουνίου μέχρι τις 17 Ιουλίου για 5 εβδομάδες θα λειτουργούν τα summer camp.
1: 5 περίοδοι. Και όπως μας είπατε, για τα μεγαλύτερα παιδιά 3 φορές πλέον την εβδομάδα το κολυμβητήριο.
0: 3 φορές.
1: 2 για τα μικρά παιδιά και με όλες τις δράσεις, με όλα αυτά που μας προαναφέρατε μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολλή δημιουργικότητα.
0: Μεταμορφωμένες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Να το δώσω.
1: Ακριβώς. Είπαμε
0: ότι μεταμορφώνει το σχολείο μας σε έναν πανέμορφο παιδότοπο την περίοδο αυτή.
2: Ήρθε και άλλο
0: είναι σημαντικό για να μην θυμίζει αυτόν τον σχολικό χώρο τα παιδιά όπου τον το χρονιά για να φοιτήσουν.
1: Το δεύτερο τραμπολίνο το βάλατε, λέει ο Δημήτρης, στο παιδικό διπλά. Ρωτάω εγώ, μάλλον επειδή το είπε.
3: Είναι για τα μικρά. Ωραία, ωραία.
0: Προσπαθούμε να έχουν
2: αλλά
0: τα
2: είπαμε,
0: μικρά. Ναι.
2: Αλλά είπαμε να μην στο πούμε.
1: Γιατί?
3: Για να μην
1: το, το δω.
3: Θα δοκιμάσει.
1: Άμα τι επισκέψει.
3: Αχ, θα μου.
1: Άμα τι επισκέψει. Μην με φωνάξετε στα εκπαιδευτήρια.
2: Μια χαρά, μια χαρά. Χαιρόμαστε κάθε φορά που ακούμε ωραία πράγματα. Και να πούμε ότι κάθε μέρα έχουμε και νέες εγγραφές από παιδιά που έρχονται σχεδόν από ολόκληρο το λεκανοπαίδιο. Και αυτό κάτι
1: εντάξει, λέει. Πλέον η φήμη των εκπαιδευτηρίων μας έχει περάσει.
2: Υπάρχει μια στεναχωρία για το κομμάτι της αναμονής.
1: Ξαναπόφευκτο. Δηλαδή, είναι καλό το ότι ανοίξατε τάξεις.
2: Έχει μια λίστα αναμονής και το λέω γιατί μας πρέπει και εμάς στα γραφεία της Μητροπόλεως που ζητάνε κάποια απεγνωσμένα να βρουν μια, να εξασφαλίσουν μια θέση για το παιδί τους. Και αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή, αυτή είναι και η πιο όμορφη επένδυση που μπορεί κάποιος να κάνει. Είναι για το παιδί του να μπορέσει να πάρει αυτά τα στοιχεία τα οποία θα τον ωφελήσουν και κατά τη διάρκεια που θα αποφοιτήσει. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένα παιδί δεν λαμβάνει μόνο τα στοιχεία της γνώσης, δεν μεταλαμπαδεύεται μόνο η γνώση, αλλά εστερνίζεται και αξίες της ζωής που είναι ίσως οι πιο πολύτιμες για να μπορέσει αύριο να είναι ένας άξιος πολίτης με ικανότητες, αλλά και την διέστηση εκείνη που θα του επιτρέψει να αντιλαμβάνεται τους κινδύνους της ζωής. Και τα σχολεία μας, με τη χάρη του Θεού, νομίζω ότι και σε αυτό το επίπεδο πρωτεύουν. Αριστεύουν μάλλον και αποτελεί προτεραιότητά τους. Λοιπόν, πατέρα Νικόλαε, τι άλλο έχετε θέλετε να μας πείτε λίγο από τη χθεσινή και προχθεσινή παρουσία σας σε ένα συνέδριο το οποίο πραγματικά μαγνήτησε προσωπικότητες ορδοξίας από ολόκληρη την οικουμένη.
0: Ναι,
2: στο γύρο του Εμιλιανό, το Σιμονοπετρίτη αφιερωμένο.
0: Ακριβώς,
2: αυτό το συνέδριο συνδιοργάνωση.
0: Συμφωνήμα του πεδίου σε συνεργασία με την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρου διοργάνωσαν ένα προοδοτικό συμπόσιο το οποίο ήταν αφιερωμένο στο μια αγιασμένη μορφή του Αγίου Όρους, ένα πραγματικά σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, όπου δεν έχει Άγιο καταταχθεί από ακόμα, αλλά στη συνείδηση της Εκκλησίας, και αυτό είναι το σημαντικότερο, και έτσι γίνονται και κατατάξεις, είναι Άγιος. Και όπως είπε Δημήτρης, είναι ο γέροντας Εμιλιανός, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, ο ηγούμενος επί πολλά έτη, της Σίμωνος Πέτρας. Μια φήμη που ξεπερνά το Άγιο Όρος, που ξεπερνά και τον ελλαδικό χώρο. Γνωρίζουμε όλοι το αποστολικό του έργο του μακαριστού Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη και βεβαίως και τη μορφή του που σημάδεψε τις ψυχές όσων τον γνώρισαν και συναναστράφηκαν μαζί του. Μην ξεχνάμε ότι η Σίμωνος Πέτρα έχει 8 μετόχια. Ένα από αυτά το γνωρίζουμε όλοι, είναι το μοναστήρι της Ορμίλιας στην Χαλκιδική. Εκεί όπου περίπου 120 αδελφές αποτελούν αυτή την γυναικεία μοναστική αδελφότητα, την οποία ίδρυσε, δημιούργησε, τι τώρα αυτής είναι, ο μακαριστός γέροντας Εμιλιανός. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία αυτό το τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, την Κυριακή,

0: εντρυφήσουν πάνω στη ζωή το πνευματικό έργο, το ιεραποστολικό έργο του μακαριστού γέροντα Εμιλιανού του Μονοπετρίτου, να εντρυφήσουμε μέσα από λόγους και μέσα από ομιλίες μεγάλων προσωπικότητων που ήρθαν και πήραν μέρος και μας ενημέρωσαν για όλα αυτά που προαναφέραμε σχετικά με τον μακαριστό γέροντα Εμιλιανό.
1: Και είχε και πάρα πολύ κόσμο, έτσι.
0: Είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάρα πολύ κόσμο βεβαίως. Ήταν πολύ συγκινητικό που χαιρέτησαν το θεολογικό συμπόσιο αυτό τόσο ο εκπρόσωπος του Πατριάρχη Κωνσταντινοπόλεως, το μεγάλο πατριαρχείο μας Αντιοχίας και Αλεξανδρίας, αλλά ακόμα και του Πατριαρχείου της Σερβίας, που μου κάνει μεγάλη εντύπωση, που ήρθαν και χαιρέτησαν το συνέδριο εκπρόσωπος του Πατριάρχου Σερβίας. Και πολύ βεβαίως σεβασμιότατοι Μητροπολίτες της Ελλαδικής μας Εκκλησίας.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα σχετικά με την εκδρομή μας στην Κρήτη. Μια όμορφη εκδρομή. 29 Μαΐου, 30 Μαΐου, 31 και πρώτη. Τέσσερις ημέρες αεροπορική.
3: Ξεκούραστη εκδρομή.
2: Ξεκούραστη και βέβαια με
3: πολύ γεμάτα
2: γεμάτη, τροφή, ναι. Πλούσια.
3: Ναι, βεβαίως. Όπως είπαμε, ναι, περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης και θα
2: πανέμορφη
3: πάμε...
2: Κρήτη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Και πάμε και σε μια εποχή που δεν θα έχει ούτε πολύ ζέστη, ούτε κρύο.
3: Ναι, καταπληκτική εποχή.
2: Είναι τέλος Μαΐου, με την πρώτη μέρα του Ιουνίου να επιστρέφουμε. Είναι γεμάτες, να πούμε, οι μέρες, γιατί φεύγουμε νωρίς το πρωί στις 29 Μαΐου και επιστρέφουμε αργά το βράδυ.
3: Αργά το βράδυ την πρώτη του μήνα, ναι. Πρώτο Θεός. Και θα επισκεφτούμε τους τρεις νομούς, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίθι. Δεν έχουμε ξανακάνει εκδρομή προς τα εκεί. Την άλλη φορά είχαμε κάνει την άλλη πλευρά της Κρήτης. Πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα. Έχει πάρα πολύ έτσι, όμορφα μέρη, περιλαμβάνει και περιλαμβάνει βέβαια και καταπληκτικά μοναστήρια, ιστορικά, με πολύ μεγάλη ιστορία και βέβαια κυρίως έτσι πολύ πνευματικότητα και πάρα πολλά λείψανα και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ευλογημένη εκδρομή, ένα τετραήμερο γεμάτο ευλογίες. Όσοι ενδιαφέρεστε, είναι κρίμα να το χάσετε, θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας κρατήσουμε τις θέσεις, διότι το έχουμε ξαναπεί, είναι αεροπορική εκδρομή και δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις κρατήσουμε για πολύ μεγάλο διάστημα. Επίσης δεν έχουμε το δικαίωμα να κρατήσουμε πάρα πολλές θέσεις, παρά μόνο όσες έχει τη δυνατότητα το πρακτορείο.
2: Και όπως λέει ο φίλος μας ο Κώστας,
1: θα πάνε όσοι προλάβουν, έτσι. Εννοείται.
2: Να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί παίρνουν πάρα πολύ καιρό τάνη για αυτή την εκδρομή. Για να αποσυμφορήσουμε λίγο και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε λοιπόν πόσο στοιχίζει σε ένα δίκλινο δωμάτιο η συμμετοχή. Πληρωμένα τα πάντα μαζί με τη...
3: Σε ένα πολύ καλό ξενοδοχείο, 4 αστέρων στο κέντρο.
2: Αεροπορικά εισιτήρια, εξαιρετικό ξενοδοχείο, καταπληκτικό
3: είναι
2: φαγητό.
3: Στο κέντρο του Ηρακλείου.
2: Μεταφορικά, πούλμαν, αεροπορικά εισιτήρια.
3: Ναι, αεροπορικά, φόρη αεροδρομίου, διαμονή στο δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ.
2: Το οποίο να πούμε σε ποιο ξενοδοχείο, να πούμε και το όνομα.
3: Ναι,
2: του
3: το ξενοδοχείο λέγεται Μαριλένα και είναι 4 αστέρων και είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Λοιπόν, το κόστος για αυτό το τετραήμερο, για όλα τα έξοδα αυτών των 4 ημερών, είναι 565 ευρώ. Δηλαδή η τιμή περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο στο ξενοδοχείο, πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ μέσα στο ξενοδοχείο και όλες οι μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι λοιπόν όλα τα έξοδα 565 ευρώ για 4 ημέρες και με αεροπλάνο, έτσι. Είναι μια καταπληκτική εκδρομή και πολύ καταπληκτική τιμή.
2: Μάλιστα. Εσείς λοιπόν που έχετε τη διάθεση, είναι ένα τριήμερο, είναι μια αργία, τα παιδιά δεν έχουν σχολείο.
3: Ναι.
2: Έτσι είναι μια πολύ ωραία αφορμή και ευκαιρία να αποδράσετε, να γεμίσετε και λίγο τις μπαταρίες σας. Όλοι έχουμε ανάγκη, νομίζω, από τέτοιου είδους μικρές αποδράσεις, που σίγουρα θα έχουν και το όφελος το πνευματικό, αφού θα επισκεφτούμε και πολλά μοναστήρια. Θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
3: Ναι, βέβαια, έχει κανονιστεί ήδη αυτό.
2: Και θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, Πάνος Συλλογιώτος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Λοιπόν, αυτά για την εκδρομή μας. Δεν λέω πολλά γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες. Όσοι λοιπόν επιθυμείτε
1: άμεσα να επικοινωνήσουν,
2: άμεσα η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και η Μαρία Χατζοπούλου θα επικοινωνήσει αμέσως μετά. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο 210-41-18-602
1: και 210-41-18-640. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο.
2: Πάμε να μιλήσουμε τώρα για ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο όταν ακούμε στους ανθρώπους μας οι οποίοι έχουν υποφέρει από αυτή την νόσο, πραγματικά νομίζω, Μαρία, λυγίζουν και οι πέτρες από τον πόνο που προκαλεί. Μιλάμε για τον
3: έρπιτα, για τον είναι πραγματικά
2: έτσι,
3: μία ασθένεια πολύ έτσι δύσκολη. Είχα και εγώ στην οικογένειά μου την πεθερά μου, η οποία υπέφερε πάρα πολύ από τη στιγμή που νόσησε, διότι δεν το πήρε είδηση και εγκαίρως, και νομίζω έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον γιατρό μας, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή την ασθένεια.
2: Βεβαίως.
4: Ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.
2: Λοιπόν, γιατρέ, Μανώλη, αγαπητέ.
5: Χαιρετώ την ωραία παρέα. Έχετε πολύ ωραία παρέα.
2: Δόξα τω Θεώ. Καλό είναι όμως.
5: Και τα ταξιδάκια σας είναι πολύ ωραία.
2: Η αλήθεια είναι η Κρήτη, γιατρέ. Είσαστε και κοντοχωριανοί απέναντι. Η Κάρπαθος με την Κρήτη.
3: Βέβαια.
5: Όπως έχω πει πολλές φορές, όταν θα ελευθερωθεί, θα πάμε με την Κρήτη εμείς.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, γιατρέ, πάμε τώρα σε μία ασθένεια, παύλα πάθηση, παύλα ιός, που προκαλεί πάρα πολλά προβλήματα.
3: Πάρα πολύ πόνο, ναι, γιατρέ μου.
2: Να πω ότι επηρεάζει και την ψυχολογία ακόμα του ατόμου. Να πούμε όμως ότι επειδή δεν έχει επικοινωνήσει όσο θα έπρεπε, φαντάζομαι η πολιτεία περισσότερο, πολλοί πιστεύουν ότι σπάνια κάποιος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πάθηση, δεν δίνει και πολύ σημασία. Μόνο όταν ακούσεις κάποιον να διηγείται πώς πέρασε αυτό το στάδιο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη, να πούμε, χρονική διάρκεια, που σε κρατά καθυλωμένο
3: και αν πέρασε εντελώς,
2: και δεν υπάρχουν και φάρμακα άμεσης αντιμετώπισης.
5: Λοιπόν, πάρα πολύ είσαστε αρκετά διαβασμένοι, μάλλον έχει αρχίσει η ενημέρωση, θα έλεγα. Λοιπόν, καταρχάς να το βάλουμε, ο έρπιτας ζωστήρας είναι μία επιπλοκή της ανεμοβλογιάς. Για να το θέσουμε τι είναι ακριβώς.
3: Ναι.
5: Η ανεμοβλογιά είναι μια ίωση την οποία όσοι έχουν γεννηθεί πριν το 70 την έχουν περάσει σχεδόν όλοι, γιατί ήταν πολύ μεταδοτική.
3: Ναι,
5: τώρα τα
3: καινούργια
5: τα παιδιά.
2: Εγώ το 73 την έχω περάσει. Παρότι είχα κάνει
5: όλοι. Και ακόμα και αυτοί που δεν έχουν πάρει χαμπάρι την έχουν περάσει. Αν κάνουν αντισώματα, σίγουρα έχουν περάσει. Από ιατρική άποψη δηλαδή, θεωρείται ότι όλη η γενιά αυτή του πριν το 70 έχει περάσει ανεμοβλογιά. Αν δεν έχεις περάσει ανεμοβλογιά, για να σου το πω αλλιώς, δεν θα πάθεις ποτέ έρπιτα ζωστήρα. Άρα λοιπόν,
3: όσοι έχουμε περάσει δηλαδή είμαστε υποψήφοι.
5: Όλοι λοιπόν εμείς έχουμε πιθανότητες, και μάλιστα πάρα πολλές πιθανότητες, να περάσουμε μια φορά στη ζωή μας έρπιτα ζωστήρα. Τι είναι τώρα αυτός? Είναι αυτός ο ιός της ανεμοβλογιάς πάει και εγκαθίσεται, δεν φεύγει ποτέ από το σώμα μας, πάνω σε ένα νεύρο. Εκεί λοιπόν κάθεται και λαφροβεί όλη μας τη ζωή. Άρα λοιπόν, για να απαντήσω και στον Δημήτρη που λέει μέχρι πόσο θα το πάρουμε και τελπά, είναι, υπάρχει εκεί για πάντα. Τώρα πώς εμφανίζεται, θα πρέπει κάποιο στοιχείο της άμυνας μας να μειωθεί. Είτε λόγω, η άμυνα δηλαδή μειώνεται και έτσι βρίσκει αφορμή ο ιός και ξαναπαρουσιάζεται. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί είναι η ανοσοκαταστολή, να πέσει η άμυνά μας. Είτε λόγω κούρασης, είτε λόγω στεναχώριας, είτε λόγω γύρατος. Η ανοσογύρανση, δηλαδή η μείωση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος στις αυξημένες ηλικίες, στους υπέργυρους, είναι στάνταρ, πρέπει να το θεωρούμε φυσιολογικό, αναμενόμενο μάλλον. Άρα λοιπόν σε αυτές τα σημεία, σε αυτές τις στιγμές αρχίζει και αναπτύσσεται πάλι αυτός ο ιός, αλλά με άλλη μορφή, όχι σαν ευλογία απλά. Βγάζει κάποιες φυσαλίδες, αλλά χαρακτηριστικά σε ένα δρόμο επάνω, όχι παντού στο σώμα. Σε ένα δρόμο.
3: Συνήθως είναι μονόπαντα στο σώμα, έτσι.
5: Μπράβο.
3: Από τη μία
5: σε
3: πλευρά.
5: Ένα νεύρο μόνο. Λοιπόν, σε ένα δρόμο πάνω. Και αυτό μετά συνοδεύεται από πόνο. Αυτό που λέμε εμείς, νευθερπητική, μετά τον έρπιτα, δηλαδή, ζωστήρα, νευραλγία. Ο Δημήτρης έχει πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που λέει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει, ειδικά αν είναι ηλικιωμένος ή οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος, ότι αυτό είναι πόνος. Διότι είναι σαν να σε περνάει ηλεκτρικό ρεύμα, είναι δηλαδή αναστιγμές πόνος, αλλά μπορεί να είναι από ανεπαίσθητο μέχρι, κάποιος λέει, ξέρω, πέρασε ένα έντομο και κάτσε πάνω και τελείωσε, μέχρι να είναι τέτοιος πόνος που να οδηγεί σε αυτοκτονία. Αρκετούς ανθρώπους
3: έχει
5: οδηγεί σε αυτοκτονία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, διότι είναι αφόρητος πραγματικά. Και ειδικά στους ηλικιωμένους αυτό μπορεί να είναι αιτία για να οδηγεί σε κατάθλιψη, να οδηγεί σε μαρασμό, ασιτία κλπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο πραγματικά δεν θεραπεύεται. Θεραπεύεται μόνο ο πόνος. Και θα προτιμούσε ο καθένας να έχει, να το προλάβει ώστε να μην του τύχει. Άρα λοιπόν είναι ένας πόνος μετά από μια ίωση από ανεμευλογιά, το οποίο οδηγεί σε φοβερή κατάποση κατά το νέα του οργανισμού και μέχρι και θάνατο. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν άμα μπορούμε να το προβλέψουμε. Να το προβλέψουμε τα παιδιά τα καινούρια, ούτως ή άλλως έχουν κάνει από μωρά τα εμβόλια τους. Όσοι δεν έχουν περάσει έρχοντα ζωστήρα άμεσα μπορούν να κάνουν το εμβόλιο που έχει πλέον. Άρα λοιπόν καλό θα ήταν και να το προλάβουμε και να πάρουμε νωρίς χαμπάρι ότι αυτό πρόκειται περί έκτητας ζωστήρας και να προσπαθήσει ο γιατρός με αναλγητικά και αντικαταθλιπτικά που παίζουν εδώ το ρόλο της αναλγησίας να βοηθήσει ώστε να μην υποφέρει ο ασθενής.
3: Επομένως τα συμπτώματα είναι καλά ο πόνος και μικρά σπυράκια, έτσι, φυσαλίδες.
5: Τα οποία τα σπυράκια φορά, ας πούμε, Μαρία, επειδή είναι στην πλάτη, μπορεί ο ίδιος ασθενής.
3: Ακριβώς, ναι.
5: Και μετά μένει μόνο ο πόνος. Δεν ξεχάσω πριν από μερικές μέρες που μου ήρθε μια γιαγιά από τη Λέρο.
3: Ναι.
5: Γιατί πόναγε στην πλάτη και νομίζαν ότι έπρεπε να κοιτάξουν τα όργανά της και κάτι έχει πάθει και τα λοιπά. Και ήταν τόσο απλό. Δηλαδή με το που ήρθε και μου είπε τι πώς είναι. Είναι μεθερπητική νευραλγία, θα σου δώσω αυτά τα φάρμακα, θα πας στο νησί σου και τα λοιπά. Και με κοίταγε σαν χαζί, σου λέει καλά τόσοι γιατροί και δεν είναι, αλλά απλά πρέπει και να το πάρει χαμπάρι ο ηλικιωμένος, να το πει σωστά και ο γιατρός να έχει μια αυξημένη ευαισθησία στο ότι το περιμένει.
3: Αν δεν το πάρει έγκαιρα έτσι χαμπάρι ότι είναι αυτή η ασθένεια, ποια είναι η αντιμετώπιση, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, γιατί θυμάμαι
5: μετά αντιμετωπίζεις μόνο τον πόνο.
3: Μόνο τον πόνο.
5: Ναι, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τίποτε άλλο. Απλά γλιτώνεις έναν άνθρωπο, έναν ασθενή από την ταλαιπωρία του να ψάξει τι είναι. Είναι πολύ σημαντικό, όπως σας λέω. Δηλαδή και κάποιος, πιστεύω ότι στο νησί θα υπήρχαν οι γιατροί άπειροι, νεαροί, ας πούμε, τα λοιπά. Αν σου πει, αν ρωτήσει ένα από που είτε περάσει ανεμιβολία, σου πει δεν έχω περάσει. Καλή ώρα τώρα ο Δημήτρης που του λέει, δεν το έχω περάσει. Αλλά αν ξέρεις το δεδομένο ότι σχεδόν όλοι το έχουν περάσει υποκλινικά, τότε θα πρέπει να τον αντιμετωπίσεις έτσι. Ως με θερμιτική νευραργία, σου έρχεται ζωστήρα. Άρα λοιπόν έχει σημασία και τα

0: δεδομένα να τα ξέρεις και την ευαισθησία να έχεις και ένα καλό ιστορικό να πάρεις και όλα αυτά βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Ναι, για την αντιμετώπιση. Η πρόληψη λοιπόν είναι...
0: Η πρόληψη είναι το εμβόλιο.
1: Το εμβόλιο ειδικά για τον έρπιτα ζωστήρα, έτσι.
0: Για τους μικρούς είναι το εμβόλιο για την ανεμοβλογιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ώστε να μην πάθουν ανεμοβλογιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για τους ηλικιωμένους είναι... Ναι.
1: Από ποια ηλικία και έπειτα δηλαδή μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό το εμβόλιο?
0: Μπορεί να το κάνει οποιαδήποτε ηλικία,
1: ηλικία.
0: Καλύπτεται το ταμείο, καλύπτεται, το πληρώνει το δημόσιο όταν είσαι πάνω από 65.
1: Ή
0: αν έχεις άλλες ανοσοκαταστολές, δηλαδή παίρνεις κορτιζόνη, έχεις κάποιο ρευματικό νόσημα,
1: ναι, ναι.
0: Τότε το καλύπτει αμέσως. Όταν δηλαδή έχεις αυξημένες πιθανότητες να πέσει η άμυνά σου.
1: Μια
0: συζήτηση με τον γιατρό νομίζω ότι θα έκανε καλό. Και επειδή το παλιό το εμβόλιο υπάρχει τώρα καινούριο, γι' αυτό και έχει ανασχετήσει πάλι το ενδιαφέρον. Διότι το παλιό είχε ο ένας στους δύο που έπαιρνε το εμβόλιο τον έπιανε και ήταν, είχε αντισώματα. Ενώ τώρα με αυτό το καινούριο είναι σχεδόν 90%. Δηλαδή όσοι το κάνουν θα έχουν και άμυνα.
1: Πολύ
0: σημαντικό. Αλλά ξαναλέω. Το ξαναλέω πάλι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθει. Μπορεί να έρθει ο έρπιτας ζωστήρας, αλλά θα το περάσουμε λίγο πιο ανώδυνα.
1: Έτσι.
0: Άρα, σε επίπεδα τα οποία μπορεί να θέσουν τη ζωή του ανθρώπου σε κίνδυνο ή την ποιότητα ζωής του, γιατί αυτό στην ουσία είναι. Όταν κάποιος πονάει, ειδικά το βράδυ, όταν... πάει να κοιμηθεί και έρχεται σε επαφή με τα σεντόνια κτλ. Τότε είναι εξαθλίωση και μείωση του επίπεδου ζωής του ανθρώπου.
1: Είναι, μου φέρει πολύ. Μεταδίδεται ο έρπιτας ζωστήρας.
0: Μεταδίδεται η ανεμοβλογιά και
1: μεταδίδεται
0: ο ιός μόνο την περίοδο που έχει φυσαλίδες και έχει πίον μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε μπορεί να πιάσεις με τα χέρια στο οποίο, ας πούμε, που είναι ιός και να το μεταδώσεις. Αλλά πάλι σας ξαναλέω ότι τα παιδιά τα οποία έχουν πλέον έχουν
1: εμβολιαστεί,
0: δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Καλώς γιατρέ μου, τι να πω. Το θέμα είναι να προλάβουμε και εμείς οι μεγαλύτεροι
0: να καταλάβουμε.
1: Να καταλάβουμε, ναι, ναι, ναι. Και έγκαιρα.
2: Να μην το περνάμε έτσι.
1: Έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Γιατρέ, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
2: Ο άνθρωπός μας.
3: Οι ιατρικές συμβουλές με τον Μανώλη Νικητιάδη, ειδικός παθολόγος, διευθυντής παθολογικής κλινικής Μετροπόλιταν, διευθυντής του ιατρικού τμήματος του γυροκομείου Πειραιός, αντιπρόεδρος ιατρικού συλλόγου Πειραιός.

0: καλεσμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία. Ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Φανούριο Κατσαρό, εφημέριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός. Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Καλό
0: μεσημέρι. Δόξα του Θεού, εσείς πώς είστε και πού σας βρίσκουμε, πού σας πετυχαίνουμε?
2: Τώρα είμαστε, τώρα δούμε από το νόημα, είμαστε σε αναμονή. Αύριο έχουμε τη μεγάλη υποδοχή στο νόμο του Αγίου Δημήτρου του Καγκαστάθη. Και είμαστε στις προετοιμασίες. Θα συνδυάσουμε λίγο και με τα δρομολόγια, λίγο με αυτές τις περιπτώσεις. Δόξα τω Θεώ.
0: Τι ώρα είναι η υποδοχή αύριο, Πάτρο Φανούριο?
2: Αύριο, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Τι ώρα είπατε, συγγνώμη δεν ακούσαμε.
2: 11 ώρα θα είμαστε εκεί και θα περιμένουμε να έρθει ο Δημήτριος μπροστά, έμπροστα του Δημοτικού Θεάτρου.
0: 11 ώρα το πρωί, έτσι.
1: Ναι,
2: 11 ώρα το πρωί.
0: Με το καλό, μεγάλη ευλογία, μεγάλη ευλογία βέβαια. Κατά τα λοιπά, πού κινείστε, τι ανάγκες έχουμε να ξεκινήσουμε με αυτά?
2: Βεβαίως, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας για την βοήθειά τους όλο αυτό το διάστημα, κάθε εκπομπή που κάνουμε έκκληση για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Έχουμε επικεντρωθεί στον Παναγιώτη. Έχουμε πει αυτό το παλικάρι με τα προβλήματα υγείας που έχει. Οικονομική στήριξη χρειάζεται για τα έξοδά του, για τα ενίκια του. Τώρα μειώνονται και αυτά τα επιθέματα που χρειάζεται. Εκεί έχουμε επικεντρωθεί. Μαζί με τον Παναγιώτη είναι εκεί η Μαρίνα και εκείνο το κορίτσι με τα προβλήματα υγείας. Εκείνη καρκινοπαθής. Τα ενίκια της, συγγνώμη, το ρεύμα της, εκείνο που ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Η κυρία Λέλη που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά. Έτσι κάποιες από τις περιπτώσεις. Χρειαζόμαστε ένα φουρνάκι από τις ηλεκτρικές συσκευές που είχαμε αναφέρει. Αυτό ακόμα δεν έχει βρεθεί.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Άμα μπορεί ένα μικρό φουρνάκι, με αυτά τα ματάκια το θρητικό, για μια οικογένεια. Έτσι και ένα ηλικιωμένο άνθρωπο εδώ στον Πειραιά. Οι άλλες συσκευές έχουν κάποια ακροατές έτσι καλέσει. Αναμένεται να πάμε να δούμε και από κοντά.
1: Mm-hmm. Για μια κουζίνα και ένα ψυγείο που είχατε πει.
2: Ψυγείο, ναι. Να δούμε και από κοντά έτσι. Έτσι συνεχίζουμε με το ξενοδοχείο, αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Όποιος μπορεί και αυτό και ενδιαφέρεται. Να κρατήσουμε αυτά τα δωμάτια έτσι και του τουρισμού, θα τα χάσουμε από τους ανθρώπους. Για τους ασπέγους μας συνεχίζουμε ό,τι μπορούν να στο είναι χρειάζονται τα μωρομάντιλα. Ακόμα δεν έχουμε βρει ακόμα αυτό που έχουμε αναφέρει για τα νοσοκομεία.
1: Ναι, ναι, πατέρα μου.
2: Έτσι άμα μπορούμε φανελάκια, σόρουχα και τις φόρμες αυτές τις.
1: Μάλιστα.
2: Πιτζάμες, φόρμες, ό,τι μπορούμε για τους ανθρώπους
1: εκεί που
2: είναι τελείως άποροι.
1: Ναι.
2: Για μένα. Και εκείνοι. Ακόμα δεν έφεσαι στην οικογένεια. Μετά να βοηθήσουμε εκεί. Θέλω να βοηθήσουμε εκεί. Θέλω να βοηθήσουμε εκεί.
1: Αγαπώ πολύ μου.
2: Μακάρι, δηλαδή μια παράταση. Μια...
1: Ναι, σωστά. Έτσι.
2: Με τους ανθρώπους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όσοι ενδιαφέρονται προς αυτή την κατεύθυνση και γι' αυτό τα λέμε και από νωρίς, εμείς τα προτιμούσαμε να τα είχαμε πει νωρίτερα βέβαια.

0: το είπατε νωρίτερα.
1: Αύριο 11 η ώρα.
0: 11 η ώρα το πρωί. Ναι.
1: Στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Ναι. Καλά,
2: τι κάνει.
1: Μα θα κάνει και ωραία ζέστη αύριο με τον ήλιο, μια χαρά.
0: Δόξα τω Θεώ. Οπότε προς αυτή την κατεύθυνση, αυτές είναι οι βασικές ανάγκες. Τώρα, μια που είπε ο Δημήτρης για τον ήλιο, φαντάζομαι προετοιμάζεστε σιγά σιγά και για το καλοκαίρι υπό την έννοια των αναγκών των αστέγων.
2: Βέβαια. Αλλάζει τώρα το σκηνικό.
0: Αλλάζει ακριβώς. Οπότε, μήπως να μας δώσετε έτσι μια εικόνα, να μας θυμίσετε ποιες είναι οι προτεραιότητες σε αυτή την περίοδο.
2: Να σας στείλω δύο φωτογραφίες έξω από το λιμάνι και από το τραμ. Που εκεί τώρα συγκλίνονται οι άστεγοι μεταξύ τραμ, όλο αυτό το κομμάτι από το ηλεκτρικό, μπορούμε να πούμε, μέχρι πέρα Νικόλαο. Όσο μπορούν να βρουν κάτι.
1: Είναι τώρα μέσα από τα τείχη, μέσα από το λιμάνι ή έξω από το λιμάνι, γιατί βλέπω πολλούς και έξω από το λιμάνι.
2: Έξω από το λιμάνι, έξω.
3: Έξω, δεν του αφήνουν μέσα.
0: Στα καθίσματα.
2: Ελάχιστες ώρες μέσα, αλλά μέσα απαγορεύεται ο ύπνος, απαγορεύεται τα πράγματά τους. Ναι, δηλαδή κάπως οι τουαλέτες, αν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ώρα, δηλαδή που έχει την κίνηση.
1: Αισθάνομαι ότι δεν ξέρω αν έχουν φύγει αρκετοί που ήταν μέσα στο λιμάνι και έχουν βγει έξω. Ότι αισθάνομαι ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δηλαδή βλέπω πολλούς άστεγους. Και όχι πλέον σε προστατευμένους χώρους, ακριβώς μέσα στη μέση του δρόμου.
3: Ναι, αφού δεν τους επιτρέπουν να μπαίνουν μέσα.
2: Ακριβώς. Έτσι και σε σημεία που μπορεί να έχει κόσμο. Δηλαδή να είναι κοντά μια στάση, ένα υπόστεγο να είναι κάτι κοντά. Να είναι 24 ώρες φούρνος. Να έχουν έτσι μια ασφάλεια κάπως. Έτσι όταν απαλλάζει το σκηνικό, πιστεύω θα χρειαστούμε καπέλα, ομπρέλες. Δυστυχώς δηλαδή κάπως κάνουν έτσι αυτό.
1: Ναι, παραμένει φαντάζομαι η ανάγκη για τα εμφιαλωμένα νερά.
3: Ναι, κυρίως βέβαια.
1: Γιατί έχουν κλείσει τις βάνες από το λιμάνι και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε καν να πληθούν.
2: Ναι. Μπράβο, ναι, να σας πλέει μια φωτογραφία να δείτε από μια βρύση που υπάρχει. Έτσι σε ένα παρκάκι εδώ κοντά που από εκεί μπορούν και γεμίζουν μπουκάλια.
1: Στείλτε μας και τις προηγούμενες που μας είπατε, πατέρα.
2: Ναι, ναι.
1: Φανούρη, και να πούμε ότι έτσι έχει συγκλονιστεί το ακροατήριο της Πυραϊκής Εκκλησίας από την περιγραφή της Τετάρτης σχετικά με τον Παναγιώτη, με τις κατακλήσεις και με τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Κώστας Δαντήλης στην ηλεκτρονική μας σελίδα της Μητροπόλεως Πειραιός, που νομίζω ότι κάθε φωτογραφία είναι χίλιες, στην κυριολεξία χίλιες λέξεις. Δεν θα μπορούσε κανείς να περιγράψει αυτό που μπορούμε να δούμε όλοι στο σώμα του Παναγιώτη, ο οποίος έχει την ευλογία του Θεού να έχει κοντά του εσάς, την κυρία Μαρία και τους ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, που έχουν συντρέξει ο καθένας από το δικό του μετερίζει σε έναν αγώνα αγάπης προκειμένου να συμπαρασταθούν σε αυτό το παιδί που δεν έχει γονείς, δεν έχει αδέρφια, δεν έχει κανένα στον κόσμο. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει ένα ενίκιο το οποίο έχει αυξηθεί, που το έχουν αυξήσει. Είναι υποχρεωμένο να πληρώνει τη συμμετοχή στα φάρμακα, και κάποια από αυτά δεν υπάρχουν συμμετοχές, όπως είναι οι γάζες, όπως είναι τα επιθέματα
3: βέβαια.
0: Είναι μια δύσκολη κατάσταση, όπως και να έχει, η οποία πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και εμάς που το
1: λοιπόν, άκουσε πατέρα Φανούρη τώρα. Προχθές στο TikTok ο Κώστας, ενώ έκανε την περιήγησή του, μου στέλνει ένα απόσπασμα. Ένα απόσπασμα από ακροάτρια της Πυραϊκής Εκκλησίας που είχε ανεβάσει στο TikTok τη συζήτηση που είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, 91,2 μεγακύκλου στον FM. Αυτή η γυναίκα λοιπόν όχι μόνο άκουσε, αλλά θέλησε να δώσει και τη δική της εξήγηση και να στείλει το δικό της μήνυμα στους ακολούθους που έχει η ίδια στο TikTok, στα social media δηλαδή.
0: Και αυτό θα ακούσουμε.
1: Και αυτό θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Μείνετε πατέρα Φανούρη, να το ακούσουμε μαζί.
4: Σήμερα άκουγα Πυραϊκή Εκκλησία πάλι και μιλούσε ο πάτερ Φανούρης, που πραγματικά θέλω πάρα πολύ να τον γνωρίσω, πάρα πολύ θέλω να τον γνωρίσω. Και θα κάνω μια προσπάθεια να πάω στον Άγιο Κωνσταντίνο, εδώ στον Πειραιά, να τον γνωρίσω. Πραγματικά το θέλω τόσο πολύ. Να του χιλιοφιλήσω τα χέρια του. Να του χιλιοφιλήσω τα χεράκια του αυτά, τα ευλογημένα. Που έχει ανοίξει τις κεραίες του μαζί με την πρεσβυτέρα του και ακούν και αφουγκράζονται τον πόνο και την ανάγκη του κόσμου εκεί έξω. Τον πόνο και την ανάγκη του. Μιλάει λοιπόν σήμερα η εκπομπή της Πυραϊκής Εκκλησίας για ένα παλικάρι, τον Παναγιώτη, που είναι 40 χρονών σαν και εμένα,

0: που γεννήθηκε φυσιολογικά σαν και εμένα, χωρίς κάποιο πρόβλημα, που όμως μια ασθένεια τον έκανε να είναι παράλυτος και ανάπηρος. Χρειάστηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μετά από μια ασθένεια, αφού τον καθήλωσε και τον έκανε ανάπηρο, γιατί δεν γεννήθηκε, έγινε ανάπηρος αυτός ο άνθρωπος, έγινε άνθρωπος με αναπηρία από μια ασθένεια, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις των ανθρώπων που δεν γεννιέσαι αλλά που γίνεσαι στην πορεία. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έκανε μια επέμβαση μετά από όλα αυτά που του ήρθαν στη ζωή του, έκανε μια επέμβαση η οποία του δημιούργησε μια λίμωξη, αυτό το μικρόβιο που παίρνουμε τέλος πάντων στα χειρουργεία, και έμεινε 2,5 μήνες από ό,τι άκουσα στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα να αρχίσει να ανοίγει το σώμα του και να έχει κατακλύσεις. Ο πάτερ Φανούριος λοιπόν εδώ κάνει έκκληση τον κόσμο, όσοι μπορούν να βοηθήσουν, γιατί τα ποσά για τις αλυφές, οι γάζες, όλα αυτά που χρειάζονται για να καθαριστούν σωστά οι πληγές αυτού του ανθρώπου, χρειάζονται χρήματα. Αν εσύ έχεις έναν άνθρωπο που θέλει, έχεις χάσει μάλλον έναν άνθρωπο που θέλεις να κάνεις κάποιο μνημόσυνο, κάποιο συγχώριο για την ψυχούλα του, από το να κάνεις κάτι σαν τραπέζι, σαν καφέ, σαν τέλος πάντων μνημόσυνο, με την οποιαδήποτε έννοια την ορίζετε εσείς στο μυαλό σας, είναι προτιμότερο να κάνεις μία δωρεά σε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Αυτό το παιδί δεν έχει κανέναν στη ζωή, είναι ορφανός, είναι μόνος του, είναι εντελώς μόνος του, είναι 40 χρονών. Γεννήθηκε όπως εγώ και εσύ, μια χαρά. Στην πορεία η ασθένεια τον έκανε ανάπηρο και αυτή τη στιγμή παλεύει για τη ζωή του καθημερινά, γιατί μία μόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία για τη ζωή του. Σας παρακαλώ, όσοι σ' ακούτε εκεί, θα προσπαθήσω να βρω το τηλέφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και θα σας τα βάλω στο σχόλιο για να προλάβει να ανέβει αυτό το βίντεο, έτσι ώστε να ακούσει ο κόσμος την ανάγκη που έχει αυτός ο Παναγιώτης, αυτό το παλικάρι, το 40χρονο παλικάρι. Αν λοιπόν εσύ ακούς και θες να κάνεις κάτι για την ψυχή του πατέρα σου, του πάπου σου, γιαγιά σου, του άντρα σου, του παιδιού σου, κάνε αυτό. Βοήθησε έναν άνθρωπο που το έχει πραγματικά ανάγκη. Δεν έχει βοήθεια από κανέναν και ξέρετε ποια κυρία τον βοηθάει? Η μαμά ενός άλλου τετραπληγικού παιδιού, του Στέλιου. Η μαμά που γνωρίζει τον πόνο του παιδιού της, το παιδί της γεννήθηκε, το στελάκι της γεννήθηκε με αναπηρία. Αυτή η γυναίκα πάει και βοηθάει τον Παναγιώτη. Σας παρακαλώ, σας εκλιπαρώ, όσες έχετε την οικονομική δυνατότητα, επικοινωνήστε με την Πειραϊκή Εκκλησία ή με τον Πάτερ Φανούριο στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στο Πειραιά μας, να τον βοηθήσετε. Είναι μια παράκληση μέσα από την ψυχή μου.
1: Πάντοτε ο ιερέας εκεί που τους θυμάται όμως, να μην ξεχάσει κανένα, λέει: Κύριε, και των εμνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς, Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Πονεμένους όλους αυτούς που έχουν ανάγκη, που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στον Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
2: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Λοιπόν, πατέρα Φανούριε, ακούσατε τους ακροατές Πειραϊκής Εκκλησίας. Η γυναίκα αυτή άκουγε μέσα από το αυτοκίνητό της και ανέβασε ένα TikTok για να στείλει ένα μήνυμα και σε άλλους φίλους, ακολούθους που ακολουθούν τα social media, για να στείλει ένα μήνυμα το οποίο γεννήθηκε εδώ μέσα από το ραδιοθάλαμο της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσα από τη δική σας ανησυχία και αγάπη για τον συνάνθρωπο.
1: Τι να πω, ούτε να την είχαμε πληρώσει καλέ. Θα είναι καλά.
4: Και τελικά Δεν χρειάζεται να πληρώνεις κάποιον ή να... Ναι, υπάρχει αντίτιμο κάποιος ακριβώς για να μπορέσει να αναδημοσιεύσει την αγάπη.
1: Έτσι.
4: Πρέπει να πω ότι αναδημοσίευσα και εγώ το δικό της TikTok στη δική μου σελίδα στο alfieris.dimitris, γιατί θεώρησα ότι είναι αυτό που λέμε, ότι εκείνη με το δικό της τρόπο προσπάθησε να στείλει το μήνυμα της αλληλεγγύης και της ελπίδας. Και αυτό το μήνυμα της ελπίδας ίσως να είναι και το πιο ουσιαστικό και το πιο ηχηρό, γιατί με τέτοιες κινήσεις αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο Θεός προνοεί και μας αγκαλιάζει όλους και με τον έναν ή άλλο τρόπο δίνει λύσεις, πατέρα Φανούρη. Και έτσι ευχόμαστε και για τον Παναγιώτη, αυτό το παιδί το οποίο είναι παραπληγικό.
5: Και ήταν πολλούς μήνες στο νοσοκομείο και είχε ανοίξει το
4: περιμένουμε. Και είδαμε τις πληγές, τις ανοιχτές πληγές, είδαμε τις κατακλήσεις του. Είδαμε. Και όπως η ίδια η ακροάτρια της Πυριακής Εκκλησίας αναμετέδωσε μέσα από το TikTok της, μια άλλη γυναίκα, η οποία είναι επίσης βασανισμένη, που περιπείται τον τετραπληγικό γιο της, ο οποίος έγινε τετραπληγικός μετά από τροχαίο, και η οποία γνωρίζει τον πόνο, γνωρίζει τη δυστυχία, την αγωνία και το μέγεθος του προβλήματος, ήρθε ως νέα Σαμαρίτιδα να επουλώσει τις πληγές ενός άλλου παιδιού που δεν είναι δικό της παιδί, και έκανε τον πόνο και του άλλου παιδιού διπλό πόνο, ένα για το δικό της παιδί και ένα για το ξένο παιδί. Ίσως αυτός ο πόνος ήταν και το μεγαλύτερο φάρμακο όμως, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
1: Το ξέρω τώρα, θα σε πω, ναι. Αρχίζει να πω, πώς είναι το όνομα της, να την μνημονεύουμε λίγο, βέβαια. Βέβαια, την ευχαριστούμε. Κάπως έτσι, όπως το περιγράφει το άλλο, κάπως έτσι το βιώνουν και όλοι οι ακροατές μας. Εύχομαι δηλαδή, το μας βοηθάει η εκπομπή, αυτή έτσι λίγο να ευαισθητοποιηθούμε, λίγο να συμμετέχουμε σε αυτό που ακούμε.
6: Η κυρία Ζωή.
1: Ζωή. Δεν την ευχαριστούμε, την μνημονεύουμε. Γιατί και αυτό είναι έτσι μια διάδοση του Ευαγγέλου, μια... Να είδατε, ακούσαμε την Αγία Φωτεινή την Κυριακή. Αυτό που βίωσε, αυτό που ξεδίψασε εκείνη, θα το μοιραστεί μετά και μάλλον. Και μαρτύρησε όλη η οικογένεια έτσι μετά, το παράδειγμα της. Νομίζω αυτό, αν ο καθένας βιώσει τη χάρη του Ευαγγελίου μετά, αυτό καλύτερα, γίνει μάρτυρας μετά αυτό που βίωσε. Δεν χρειάζεται με τα λόγια, νομίζω, κάτι παραπάνω. Το παράδειγμα μετά τα λέει όλα. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε για την βοήθεια και για τον Παναγιώτη και για όλους έτσι τους ανθρώπους που...
4: Πάμε να δούμε τώρα, γιατί έχετε και ένα μεγάλο χρέος σε ένα ξενοδοχείο από τις φιλοξενίες που συνεχίζονται. Να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, να δούμε ποιοι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας παραμένουν στο σκοτάδι αφού δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ποιοι άλλοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο σκοτάδι αφού έχετε στα χέρια τα δικά σας ηλεκτρικού ρεύματος, ΕΙΔΑΠ, παραγγελίες για ενίκεια. Κάποιοι άλλοι φοβούνται ότι θα γίνει έξωση και θα βρεθούν μαζί με τα παιδιά τους στο δρόμο αφού δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες ενός ενοικίου, αφού κάποια ασθένεια δυστυχώς αποτέλεσε την αιτία να παραμείνουν καθυλωμένοι σε ένα κρεβάτι.
1: Λίγο πολύ όλα αυτά στο ξενοδοχείο μένουν άνθρωποι πάρα πολύ δυσκολεμένοι, έτσι κυρίως ηλικιωμένοι και με προβλήματα υγείας. Δηλαδή να σκεφτείτε, άμα μας παλιότερα είχε μυρίσει η κυρία Ελένη. Η κυρία Ελένη είναι πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτή την βοήθεια των ακροατών μας στα ξενοδοχεία.
4: Μιλάτε για τη γιαγιά.
1: Η γιαγιά, ναι. Η γιαγιά
4: με τα τέσσερα εγγόνια εκ των οποίων...
5: Όχι, αυτή είναι η γιαγιά που είναι στο νοσοκομείο.
1: Πάρα πολύ καιρό ότι βοηθούν οι ακροατές μας. Και όσο μπορούν τη διακονή και μετά νοσοκομεία και αυτά. Τώρα είναι σχεδόν ανήμπορο να περπατήσει ο άνθρωπος. Πού να πάει. Και είτε με το φαγητό, είτε με τη βοήθεια. Και κυρίως αυτό με το ξενοδοχείο, που είναι η μεγαλύτερη βοήθεια για έναν άνθρωπο. Να μην ξέρει την ηλικία στον δρόμο. Και σαν την κυρία λένε κι άλλοι, έτσι ηλικιωμένοι, άστεγοι δηλαδή, με σοβαρά προβλήματα υγείας. Και μετά, όπως είπατε, οι λογαριασμοί του ρεύματος, πάρα πολλές οικογένειες έτσι πάρα πολύ δυσκολεύονται, είτε κινδυνεύουν με διακοπή ρεύματος, με τα ενίκια τους και με το λογαριασμό του νερού, δυστυχώς. Δύσκολες περιπτώσεις, αλλά έχει ο Θεός, έτσι εμπιστευόμαστε τη χάρη του και τη βοήθεια των ακροατών μας και με αυτά τα θαύματα που επιτελούνται.
4: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, πατέρα.
1: Εμείς.
4: Φανούρια, για την αγάπη σας, για το ανίστακτο ενδιαφέρον σας προς τον συνάνθρωπο, και είμαστε σίγουροι ότι ο καθένας από το δικό του μετερίζει θα γίνουμε έτσι ένα λιθαράκι στα χέρια σας ως λύση που θα μπορέσει να απαλύνει λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ακουμπήσει πάνω σας, έχουν ακουμπήσει την Εκκλησία, έχουν εμπιστευτεί την Εκκλησία και είμαστε υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε και το φαγητό, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν προβλήματα, υπάρχουν οι πρώτες ύλες. Ζητάμε χέρια των εθελοντών μας, οι οποίοι και τους θερινούς μήνες πολλοί φεύγουν. Οι ηλικιωμένοι δεν μπορούν να προσφέρουν τα συσίτια προκειμένου να μαγειρέψουν, να συσκευάσουν, να μοιράσουν. Οπότε ο καθένας από το δικό του μετερίζει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει, όχι τον πατέρα Φανούριο, ούτε τον Κώστα, ούτε τον Μαρέο, τον Δημήτρη, ούτε κανέναν, ούτε τον απλό έτσι συνάνθρωπό μας ο οποίος έχει ανάγκη. Βοηθάμε τον ίδιο τον Χριστό βοηθώντας τον συνάνθρωπό μας, και αυτό ας έχουμε στο μυαλό μας, πατέρα Φανούρια. Μας ακούτε?
1: Ευλογία νομίζω όλα αυτά που περιγράφουμε και όλα αυτά που παρακαλούν και ακούν οι ακροατές μας, να είτε από ένα αυτοκίνητο, είτε από το σπίτι, από που δίσκεται ο καθένας, έτσι μια ευκαιρία, όπως έγινε με την Αγία Φωτεινή, μια ευκαιρία να μας προσκαλέσει ο Χριστός να μας ζητήσει κάτι, να πρώτο ο Χριστός μας ζητάει. Μας ζητάει για να μας δώσει βέβαια, αλλά εκείνος από την αγάπη και την ταπείνωσή του, έτσι πέφτει για να μας ζητήσει εκείνος τη βοήθειά μας.
4: Μια ευκαιρία λοιπόν να έρθουμε πιο κοντά στον ίδιο τον Χριστό, πατέρα Φανέρια, να έχουμε την ευχή σας. Χριστός Ανέστη.
6: Ευλογείτε.
1: Για όλα.
4: Και να ζητήσουμε τον πατέρα Νικόλο να κλείσει τη σημερινή εκπομπή όπως κάνει κάθε φορά. Αφού πρώτα ευχαριστώ τη Μαρία τη Χαρτζοπόλη που έχει την ευθύνη της αρχισυνταξίας και την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Κώστας Δαντήλης, συνοδοιπόρος της δράσης τοπικής μας εκκλησίας.
6: Δημήτρης Αλφιέρης, όπως πάντα, στο κεντρικό μικρόφωνο της εκπομπής, εφόλης της ύλης.
4: Για την πρώτη ώρα της εκπομπής πίσω την κονσόλα του ήχου βρέθηκε ο Τάσος Γιάκας, ενώ όχι ψέματα, δεν βρέθηκε εσύ, ο Παναγιώτης Γιάννης. Εσείς μην. Ένα λάθος έκανα. Ζούμε τη δεύτερη ώρα, Τάσος Γιάκας. Φίβη Κωνσταντέλου παραμένει πιστή εργάτρια, αθόρυβη αλλά ουσιαστική. Στο διακόνημά της να δίνει πληροφορίες, με την ευγένεια που τη διακρίνει να απαντάει και να ενημερώνει όταν καλέσετε στο 210-41-18-602
6: και 210-41-18-640.
4: Πατέρα Νικόλαε.
7: Να κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: «Σήμερα μέσα στους τόσους κινδύνους που ζει ο άνθρωπος, ο Θεός τον φυλάει όπως η μάνα το μικρό παιδί όταν αρχίζει να περπατάει. Τώρα μας βοηθούν πιο πολύ ο Ιησούς Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Πού θα ήταν ο κόσμος αν δεν βοηθούσαν? Καλό μεσημέρι σε όλους».
8: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Ώρα Ελλάδος 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, Γρηγόριος Ζάρκος.

Αμήν. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψιος την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κλείνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δι... και τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νερών Ασωμάτων, Γαβριήλ και Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, όν την Ιεράν Σύναξην Πανευλαβώς και Χαρμοσύνος εορτάζομεν. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νεωρών Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εναγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθώντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα των Αγίων Αρχαγγέλων. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυρεός, Γρηγόριος Ζάρκος.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Βουρλάκος.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και ακούτε την εκπομπή Λατρεία Λογική. Μια προσπάθεια γνωριμίας με τα μυστήρια και τις ακολουθίες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στις δικές σας κλήσεις, στις δικές σας παρατηρήσεις.

Έχουμε προχωρήσει αρκετά στη μελέτη του μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αγαπητοί ακροατές. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, θα συνεχίσουμε. Είχαμε μιλήσει στις δύο προηγούμενες εκπομπές μας για το χρίσμα, για την ειδική αυτή ακολουθία μέσα στο μυστήριο του βαπτίσματος, το χρίσμα. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε λόγο για την τριχοκουρία και για την ένδυση.

Στην τάξη του ευχολογίου μας, μετά το χρίσμα, ακολουθεί η ευχή της Τριχοκουρίας και η Τριχοκουρία στο Νεοφώτιστο, ενώ η νεότερη η τάξη, αυτή που συνηθίζεται να τελείται στους ναούς μας κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος, μας λέει ότι μετά το χρίσμα ακολουθεί η Τριχοκουρία, αλλά η ευχή της Τριχοκουρίας αναγνώστηκε μυστικός την ώρα που ενδύεται ο Νεοφώτιστος.

Ας μιλήσουμε λοιπόν για την τροχοκουρία και ας διαβάσουμε την ευχή, η οποία λέει: «Δέσποτα Κύριε, ο Θεός ημών, ότι εικόνη σου τιμήσα στον άνθρωπο εκ ψυχής λογικής και σώματος ευπρεπούς κατασκευάσας αυτόν, ως αν το σώμα εξυπηρετεί τη λογική ψυχή, κεφαλή μεν επί την ψηλωτάτων θείς και ναυτή τας πλείς των αισθήσεων καθιδρύσας, μη παραπηδιζόσας αλλήλες τες δεθρυξή την κεφαλήν οροφό σας, προς το μη βλάπτεστε τις μεταβουλές των αέρων και πάντα τα μέλη αυτό χρησίμως εμφυτεύσας, είναι αδιαπάντων ευχαριστή εσύ το Αριστοτέχνη. Αυτός δέσποτα, ο δια του στεύους εκλογή σου Παύλου του Αποστόλου, εντυλάμενος ημίν πάντα εις δόξα σοι ποιήν, τον προσελθούντα δούλο σου τάδε, απαρχήν πείσαστε κύραστε την κόμη της κεφαλής αυτού, ευλόγησον άμα το αυτού αναδόχο, και δώσ' αυτής πάντα μελετάνειν τον νόμο σου και τα ευάρεστα σοι πράττειν, ότε ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν». Η τελετή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, γινόταν και επί των ημερών του Αγίου Σημεών Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Αυτού του πολύ σημαντικού λειτουργιολόγου μας έχει χαρίσει πραγματικά θησαυρούς με το έργο του στην λειτουργική. Γινόταν λοιπόν μετά το χρίσμα, σε ένδειξη ότι ο νεοφώτιστος έχει ως κεφαλή το Χριστό ή κάνοντάς το ως μια σφραγίδα, αφού τα μαλλιά κόβονται σταυροειδώς. Οι κώδικες όμως τοποθετούν τις ευχές της τριχοκουρίας μετά την ακολουθία της απόλουσης και έτσι αυτή θεωρείται η κατακλίδα όλων των βαπτισματικών τελετών. Θα λέγαμε δηλαδή ότι θεωρείται η τριχοκουρία και η ευχή της τριχοκουρίας ως μια μεταβαπτισματική ακολουθία. Λοιπόν, και η κατακλίδα αυτή γίνεται πράγματι με μια συμβολική θυσία, με την κοπή των μαλλιών ως απαρχή και θυσία, ως αναθυμίασης όλου του σώματος, όπως χαρακτηριστικά μας αναφέρει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει όμως σε αυτό το σημείο να δούμε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν τα μαλλιά στο σώμα του ανθρώπου. Είναι έκφραση και σύμβολο της ομορφιάς του ανθρώπου. Υπάρχει ένα εντός αγωγικών μυστήριο των μαλλιών ως ένας από τους θεμελιακούς τρόπους αυτοέκφρασης, αυτοκατάφασης και ταυτότητας, μας λέει ο σύγχρονος θεολόγος και λειτουργιολόγος πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν. Το σύμβολο αυτό του πεπτοκότος κάλους θυσιάζεται και γίνεται η απαρχή της καινούργιας ζωής που φέρει τη σφραγίδα και την εικόνα της ομορφιάς του Θεού, της δόξας την οποία αποκαταστάθηκε ο άνθρωπος με το βάπτισμα στο αρχιέτυπο κάλος. Ο άνθρωπος είναι πράγματι εικόνα της ομορφιάς του Θεού, κάτι που τονίζεται έντονα και στην πρώτη ευχή της τριχοκουρίας: «Δέσποτα Κύριε ο Θεός μόν, ότι εικόνη σου τιμήσας τον άνθρωπον», η οποία και είναι ένα ύμνος στο Θεό που τίμησε τον άνθρωπο με την εικόνα του και τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, αλλά είναι και ένα ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρώτιστο κάλος. Είναι κρίμα αυτή την ωραιότητά του να μην τη χρησιμοποιεί για τη δόξα του Θεού, αλλά καθημερινά να την εξευτελίζει με κάθε είδους δαιμονική ασχήμια. Για την Εκκλησία λοιπόν τα μαλλιά προσφέρονται ως αντίσταση σε αυτή την πρόκληση του κόσμου, ως ένδειξη ευχαριστίας στον Αριστοτέχνη Θεό που έπλασε και ανέπλασε τον άνθρωπο ως ένα είδος αυτοπαραίτησης από τα πράγματα του κόσμου. «Παν περιτών των ενιών απορρίπτει», μας λέει ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Τα της κουράς, τονίζει σε κάποιο άλλο σημείο ο Άγιος Σημεών,
γέννηται εις ασφάλειαν των αισθητηρίων. Έρχεται δηλαδή αυτή η τελευταία συμβολική πράξη του βαπτίσματος ως σφραγίδα ασφαλείας, εγγύησης και περιφρούρησης της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, ως έναυσμα, δυνατότητα και δύναμη να διαφυλάξει την ψυχή και το σώμα του καθαρά και άγια, όπως ακριβώς γεννήθηκαν και αναπλάστηκαν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στο νερό της Κολυμβήθρας. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως ο αγώνας για την πραγματική ομορφιά βρίσκεται στην εσωτερική του προσπάθεια να διατηρήσει πάνω του τη χάρη του βαπτίσματος και να καταξιωθεί ως πρόσωπο και εικόνα του Θεού. Οι κίνδυνοι τώρα που απειλούν να διαλύσουν ό,τι κέρδισε ο άνθρωπος με το βάπτισμα είναι πολλοί, εάν δεν υπάρχει δέουσα εγρήγορση και επαγρύπνηση εκ μέρους του. Το όραμα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να χαθεί στις παγίδες και τη ματαιότητα αυτού του κόσμου. Είναι γεγονός, λέει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, ότι η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος κατασκηνώνει στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου και είναι αόρατη από τους δαίμονες και γεμίζει τον άνθρωπο με θεία αγαλίαση και πόθο. Αλλά οι δαίμονες εμφολεύουν στις αισθήσεις του σώματος και από εκεί πολεμούν την ψυχή. Και όταν ημάς εύρωσιν μάλιστα αμελός και ολιγορός των δρόμων της ευσεβίας τρέχοντας, την ψυχήν εχμαλωτίζουσι, βιαίως αυτήν εις αμυθέλη, μας λέει ο Άγιος Διάδοχος Επισκόπος Φωτικής στους ασκητικούς του λόγους. Είναι αναγκαία λοιπόν η πνευματική εγρήγορση, η ασφάλεια των αισθητηρίων και η άσκηση στην ελευθερία που μας κάλεσε ο Θεός με το βάπτισμα. Συνταφήκαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον Χριστό εν το βαπτίσματι και αναστηθήκαμε μαζί Του, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό και πρέπει να ζούμε τη ζωή της Ανάστασης με τον Χριστό. Τη ζωή τη νέα και αληθινή που έχει ως καρπό τον αγιασμό μας. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στίχο 22.

Όπως είπαμε και λίγο πριν, το νόημα της τριχοκουρίας είναι η αφιέρωση του ανθρώπου στο Θεό. Ο άνθρωπος που βαπτίστηκε και μυρώθηκε ευλογήθηκε από το Θεό εν πάση ευλογία πνευματική. Σε αυτό το πέλαγος των θείων ευλογιών ανταποκρίνεται ο άνθρωπος και με αισθήματα ευγνωμοσύνης αφιερώνει στο Θεό τον ίδιο του τον εαυτό. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης πάλι γράφει για την τριχοκουρία ότι ο ιερεύς κήρυ τα στρίχα στις κεφαλής του νεοφωτίστου σταυροειδώς αφενός, διότι έχει κεφαλή τον Χριστό και οφείλει να προσεύχεται ασκεπής, καθώς διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, αφετέρου δε κάνει αυτή την κουρά σαν μια σφραγίδα, διότι τον κήρυ σταυροειδώς για να απορρίπτει από το νου του κάθε περιττή έννοια. Ακόμη η κόμη προσφέρεται από το βαπτισθέντα στο Θεό, τελειώνει ο Άγιος Σημεών, ως αρχική θυσία του ανθρωπίνου σώματος.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία των διατάξεων του Ιουδαϊκού νόμου για τον καθαρισμό των λεπρών, γράφει ότι ο ρατισμός του λεπρού με το ζών είδωρ, μετά τον οποίο ο λεπρός εθεωρείτο και κατά τον νόμο καθαρός, είναι σύμβολο του Αγίου Βαπτίσματος. Διότι καθαρούς και ημάς αποφαίνει ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος ημάς αγιάζουν. Μετά το ρατισμό με το είδωρ, ο νόμος όριζε τα εξής: «Πλύνει ο καθαριστής τα ημάτια αυτού και ξηριθήσετε αυτού πάσαν την τρίχαν και λούσετε ενίδατη και καθαρός έστε και με τα ταύτα εισελεύσετε εις την παρεμβολή». Ο Άγιος Κύριλλος ερμηνεύει: αφού έχουμε ήδη καθαριστεί με το Άγιο Βάπτισμα, αποβάλουμε μαζί με τα άλλα αμαρτήματα τις ειδονές που έμφυτες έχουμε μέσα μας, οι οποίες συμβολίζονται με τις τρίχες της κεφαλής. Αυτό το ενεργεί σε μας ο Χριστός, διότι ο Χριστός είναι ο ζωντανός, δραστικός και κοπτερός λόγος, ο οποίος αποκόπτει τις αμαρτίες και απαλλάζει τον νου μας από την ακαθαρσία των παθών. Ξερισμένος λοιπόν ο λεπρός θα εισέλθει στην παρεμβολή, διότι ενωνόμαστε με τους Αγίους αφού πρώτα έχουμε καθαριστεί και συντρώγουμε με το όσιο και ιερό γένος των πιστών, και έτσι εισερχόμαστε στον οίκο του Θεού, αλλά όχι και στις ουράνιες μονές, διότι αυτό το δώρο, τελειώνει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρεύς, θα δοθεί στους Αγίους κατά το μελλοντικό αιώνα.

Η ευχή της τριχοκουρίας, αγαπητοί ακροατές, είναι ένας ύμνος στον άνθρωπο που φωτίστηκε με το αληθινό φως και αποκαταστάθηκε στο πρωτόκτιστο κάλος. Είναι ένας ύμνος στο Θεό για τον άνθρωπο που τον ντύμισε με την εικόνα του, που τον στόλισε με ψυχή λογική και σώμα ευπρεπές, όπως είπαμε, σώμα του οποίου όλα τα μέλη είναι κατάλληλα για να ευχαριστούν και να δοξολογούν τον αριστοτέχνη δημιουργό. Η τριχοκουρία είναι η πρώτη ευχαριστία του Θεού από τον νεοφώτιστο για τη δωρεά της καινής εν Χριστώ ζωής του.

Ας μιλήσουμε όμως τώρα, αγαπητοί ακροατές, και για την ένδυση. Στη νεότερη λοιπόν τάξη, αυτή η λειτουργική τάξη, η οποία ακολουθείται κατά την ώρα του μυστηρίου του βαπτίσματος στους ναούς μας, αναφέρει ότι μετά το χρίσμα, μετά τη βάπτιση, μετά το χρίσμα, μετά την τριχοκουρία, ο ιερέας δίνει τα ενδύματα του νεοφωτίστου, έτσι ώστε εκείνος να πάει να ενδυθεί. Η ένδυση του νεοφωτιστέντος σήμερα, όπως είπαμε, γίνεται μετά σίγουρα το χρίσμα, ενώ στην αρχαία εκκλησία και μέχρι τη γενίκευση του νηπιοβαπτισμού, αγαπητοί ακροατές, γινόταν αμέσως μετά το βάπτισμα και πριν από το χρίσμα. Είναι όμως χαρακτηριστικός και ενδιαφέρον ο συμβολισμός και η σημασία αυτής της πράξης. Πριν το βάπτισμα έβγαζαν οι φωτιζόμενοι τα ρούχα τους σε ένδειξη απέκδησης του παλαιού ανθρώπου. Τώρα, μετά το βάπτισμα, φωτισθέντες και αναγεννημένοι εν Χριστώ ενδύονται καινούρια λευκά ρούχα, τα λεγόμενα εμφώτια ή φωτίκια, σύμβολο του νέου ανθρώπου. Η αρχή του συμβολισμού αυτού βρίσκεται στον προφητικό λόγο «Ενέδισέ με ημάτιον σωτηρίου και χιτώνα ευφροσύνης» και στο λόγο του Αποστόλου Παύλου «Όσεις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Η εικόνα του «Ενδύεσθε των Χριστών» προέρχεται από τις παραστάσεις των μυστηριακών τελετών του ελληνιστικού κόσμου. Κατά το τελευταίο στάδιο της μύησης, ο μυούμενος τότε έκανε ένα καθαρτήριο λουτρό και ντυνόταν κατόπιν τα ενδύματα της θεότητας. Εκείνο όμως που ζητούσαν οι άνθρωποι στις μυστηριακές θρησκείες, φορώντας τα ενδύματα του Θεού ή της Θεάς για να αντλήσουν δύναμη, προσφέρεται τώρα, αγαπητοί ακροατές, από τον ίδιο τον Χριστό μας, με τρόπο πιο αυθεντικό και με αντίκρισμα σε πραγματικότητα ζωής. Κατά παράδοση λοιπόν, τα ρούχα που ενδύεται ο νεοφώτιστος θα πρέπει να είναι χρώματος λευκού, όπως ήταν και τότε οι λευκοί χιτώνες. Ο λευκός λοιπόν χιτώνας είναι ο ίδιος ο Χριστός, που ως φως και λαμπρότητα ενδύεται ο βαπτιζόμενος μετά την Ανάστασή του από το νερό. Αυτόν το Χριστό ενδυόμεθα, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και το τροπάριο «Χιτώνα μη παράσχου φωτεινών, ο αναβαλόμενος φως ο σημάτιον», που ψάλεται κατά την ώρα που παραδίδει τα ενδύματα ο ιερέας, και είναι ένας καταπληκτικός ψαλμός, είναι ένας σειρμός της έκτης οδής του πλαγιού τετάρτου ήχου, και ψάλεται και για πρακτικούς λόγους εκείνη την ώρα, για να καλύψει κατά κάποιον τρόπο το χρόνο της ένδυσης, αν και είπαμε ότι τώρα δεν συμβαίνει τόσο αυτό με τη νεότερη τάξη. Μιλά ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, για αυτό το φωτεινό ημάτιο του Χριστού στη μεταμόρφωση, το οποίο τώρα ενδύεται και ο φωτιζόμενος. Τα λευκά ρούχα έρχονται ακριβώς να τονίσουν συμβολικά τη νέα εν Χριστώ μεταμορφωμένη ζωή του βαπτισμένου ανθρώπου, τη νέα πραγματικότητα που ο Χριστός φανερώνει στο νεοφώτιστο, την αποκατάστασή του δηλαδή στην αρχαϊκή ακεραιότητα στην οποία είχε δημιουργηθεί ο πρώτος Αδάμ, και φορούσε τη στολή, την πρώτη και θεοήφαντον, αλλά την έχασε με την παρακοή και τη συμβολή του εχθρού. Διαφαίνεται επίσης τα καινούργια λευκά ενδύματα και αυτός ο εσχατολογικός χαρακτήρας της λαμπρής ένδυσης, η εικόνα της μέλουσας δόξας, της αυθαρσίας και της αθανασίας που μας παρέχει το ζωοποιό πνεύμα, μας λέει ο Άγιος Σημείων Θεσσαλονίκης. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, αγαπητοί ακροατές, ότι η Εκκλησία διαβλέπει στο λευκό το ένδυμα των λυτρωμένων στον ουρανό, οι οποίοι στέκονται
ενώπιον του αρνίου, περιβεβλημένη στολάς λευκάς, όπως διαβάζουμε στην Αποκάλυψη. Στο τυπικό τέλος αυτό του λευκού χιτώνα και της μεταβαπτισματικής ένδυσης αποκαλύπτεται η τριπλή διάσταση της κλίσεως του ανθρώπου εν Χριστώ, η βασιλική δηλαδή διάσταση, η ιερατική και η προφητική. Το λινό πανοφόρι του βασιλιά Δαβίδ, αυτό που διαβάζουμε στην Τέταρτη Βασιλειών στο έκτο κεφάλαιο, τα ιερατικά ενδύματα του Αρών και των ιών του, αυτό που διαβάζουμε δηλαδή στο βιβλίο της Εξόδου, ο μανδύας του προφητηλία που διαβάζουμε στην Δεύτερη Βασιλειών, βλέπουμε να πραγματώνονται εν Χριστώ με το βάπτισμα και με το χρίσμα, έτσι μας καταστεί ο Κύριος μας βασιλείς και ιερείς, γένος εκλεκτών, βασίλειον ιερέτευμα, έθνος Άγιον. Ο άνθρωπος τώρα, αναγεννημένος στην Κολυμβήθρα, αποκαταστημένος στο άρρητο κάλος του, είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στην καινούρια και υψηλή κλίση, στην καινούρια και υψηλή κλίση του εν Χριστώ, να είναι πράγματι ζωντανό μέλος της Εκκλησίας, άλλας και φως του κόσμου τούτου, να είναι συνεπής στη διακονία και την ευθύνη που απορρέουν από τη συμμετοχή του στα αξιώματα του Χριστού, να αισθάνεται ότι κατάγεται από τον Βασιλέα Χριστό και ότι θα συμβασιλεύσει μαζί του ως κληρονόμος της αιώνιας βασιλείας. Θα πρέπει να ζει, θα λέγαμε, ως ιερέας με την ηθική έννοια του όρου, δηλαδή ως ιερέας του δικού του σώματος, έτσι ώστε πάντοτε να ιερουργεί τη δική του σωτηρία, προσφέροντας στον εαυτό του θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστο το Θεό. Είναι έτοιμος τέλος να κάνει πράξη το προφητικό του αξίωμα, γενόμενος μάρτυρας του λόγου της αληθείας, υπερασπιστής της πίστεώς του, κήρυκας της χάρτος του Θεού και της εν Χριστώ σωτηρίας, όπως διαβάζουμε στο πόνημα του καθηγητού κυρίου Καρμύρη, η θέση και η διακονία των λαϊκών στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όταν ο άσχητος ιός της παραβολής επέστρεψε στον πατρικό οίκο, ο πατέρας που πάντα με αγάπη τον περίμενε, τον πήρε στην αγκαλιά του και τον φίλησε στοργικά. Και μόλις ο άσχητος ομολόγησε ότι αμάρτησε στην πατρική του αγάπη και δεν πρέπει να ονομάζεται παιδί του, ο πατέρας είπε προς τους δούλους αυτού: «Εξενέγκατε τη στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν, και δότε δακτύλων εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας, και να έγκατε στο μόσχον των συντευτών θύσατε και φακώντες εφρανθόμεν ότι αυτός ο γιος μου νεκρός ειν και ανέζησε και απολωλός ειν και βρέθη». Στα λόγια αυτά της αγάπης του Θεού Πατρός, οι θεοφόροι πατέρες διέκριναν την χάρη των Αγίων Μυστηρίων με τα οποία ο άνθρωπος εισέρχεται στο πατρικό οίκο, δηλαδή στην Αγία Εκκλησία μας: το Άγιο Βάπτισμα, το Χρίσμα και τη Θεία Κοινωνία. Η στολή πρώτη με την οποία ενδύει ο πατέρας το παιδί που επέστρεψε κοντά του είναι η χάρη της Θείας Υιοθεσίας. Ο πατήρ των νυκτερμών, συγκαταβαίνοντας, προϋπάντησε τον άσωτο, τον αγκάλιασε και τον κατεφίλησε, ενώ ταυτόχρονα παρήγγειλε στους δούλους του, δηλαδή στους ιερείς, να τον ενδύσουν με την πρώτη στολή, δηλαδή τη στολή της υιοθεσίας, μας λέει πολύ όμορφα ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ο δακτύλιος είναι τα δώρα και η χάρις του Αγίου Πνεύματος, μας λέει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ο δέσιτευτός μόσχος είναι ο Χριστός, το άμμομον ιερίων, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ο θυόμενος και αισθιόμενος, μας λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας. Ο άνθρωπος που επιστρέφει στον πατρικό οίκο με το Άγιο Βάπτισμα αναγεννιέται και ενδύεται τη στολή της αρχικής δόξης του. Με το Άγιο Χρίσμα παίρνει το δαχτυλίδι, δηλαδή τη σφραγίδα της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, και με τη Θεία Κοινωνία συμμετέχει στην τράπεζα του Χριστού. Ο ουράνιος πατέρας μαζί με τους δούλους του εφραίνεται για την επιστροφή του παιδιού του.

Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί ακροατές, παρήλθε ο χρόνος μας. Θα αρκεστούμε σήμερα σε αυτά και θα ολοκληρώσουμε για την ένδυση στην επόμενη μας εκπομπή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία βρισκόταν και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας. Καθώς επίσης και όλους εσάς, αγαπητοί ακροατές, που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας. Μέχρι λοιπόν την επόμενη μας ραδιοφωνική συντροφιά, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Χριστός Ανέστη. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος Λιβαδιάς για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Σιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύριας του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την 5η 21 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο. Προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και συνειρουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφή. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης κυρίου Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο ιερός κημητηριακός ναός Αναστάσεως του Κυρίου του ομονίμου κημητηρίου Πυραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος ο Θεοφυλαστάτο Επισκόπο Χελόου κυρίου Νύφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεαλειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού, εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελώου κ. Νίφωνος. Στις 10 το βράδυ τούντος

Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναούγιας Τριάδος Πειραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα παρατωθεί στις 10 το πρωί. Η τιμία κάρα του Αγίου Παρθενίου από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως στο τόκο Μακρυμάλη σε βία στήθεται σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας έως στις 22 Μαΐου. Σήμερα στις 7 θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει το παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίας Εκατερίνης σε Γάλλιο για την εορτή της Συνάξεως Ποντίων και Καπαδόκων Αγίων. Σήμερα στις 6 θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός και αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί απόψε στις 8.30 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κορίνθου. Σήμερα Δευτέρα θα γίνουν οι ακόλουθες ομιλίες. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός πραγματοποιείται κύκλος ομιλιών με θέμα προβληματισμοί και σκέψεις στις παραβολές του Κυρίου με υπεύθυνο τον Αρχιμανδρίτη Δανίλη Ψωίνο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Ομιλίες με θέμα τη Θεία Ευχαριστία πραγματοποιούνται στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Γατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα. Συνάξεις νέων με επίκαιρα θέματα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάρωτων Χατζικυριακίου κάθε Δευτέρα στις 8.30. Ο Αρχιμανδρίτης Δανίλη Λαεράκης θα παρουσιάσει το θέμα «Ψευδάδελφοι και ψευδαπόστολοι» στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα επί της Οδού Ελευθερίας 1 στο Πέραμα. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη 19 Μαΐου το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πειραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, Αγίου Νείλου Πειραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Ευαγγελιστρίας Πειραιός, Αγίου Φανερού Δραπετσόνας, Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσους Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως Περιστερίου, Αγίου Νικολάου Ολίμου, Αγίου Παντελήμωνος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεος, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Αφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, επίσης στους Ιερούς Ναούς Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου Αττικής, Αγίου Ελευθερίου Αμαρουσίου, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Εντονίου Περιστερίου, Αγίου Διονυσίου Αχαρνών, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Δήμου Μεταμορφώσεως, Αγίας Παρασκευής Κεσαριανής και Αγίας Βαρβάρας Δάφνης. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Τίμιο Πρόδρομο. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει η φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των ποντίων 106 χρόνια, μία ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου εκ της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας από σήμερα στις 7 που θα πραγματοποιηθεί υποδοχείως στις 22 Μαΐου. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Καμπιών Βιωτίας θα τεθούν σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Αργυρουπόλεως έως την Κυριακή 24 Μαΐου το πρωί. Οι Ιερές Αγρυπνίες επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης θα τελεστούν την Τετάρτη το βράδυ στους Ιερούς Ναούς Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Αγίου Σάβα Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίου Φιλίππου στην Οδό Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Προφήτου Ηλίου Δήμου Αγίας Παρασκευής, Αγίας Εκατερίνης Εγάλεο, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Πανηγυρίζουν με την ευκαιρία της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης οι Ιεροί Ναοί Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλεο. Επίσης ο Ιερός Ναός Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Κορίνθου και επί τη εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου εορτάζει το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, όπου την Τετάρτη το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Εορτάζει επίσης ο Ιερός Ναός Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και ο Ιερός Ναός Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Πανηγυρίζει επίσης το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως στη Χριστιανική Ένωση Γονέων Πειραιά, Φίλωνος 34α. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Τετάρτη και την Πέμπτη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Κολονού, σήμερα Δευτέρα στις 6.30 το απόγευμα, θα ψαλούν ο Εσπερινός και το Απόδειπνο με τους χαιρετισμούς του Τιμίου Σταυρού. Και αύριο το απόγευμα θα ψαλούν τα εγκόμια των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία.

0: Και να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογό του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας, του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-010. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
5: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου σηκώνει τα τηλέφωνα. Ο Τάσος Γιάκας στον ήχο. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά. Μένετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο με τίτλο «Όπως τον έζησα». Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης. Μιλάμε για τον μακαριστό Μητροπολίτη Συσσανίου και σχετής της Παύλο. Πρόκειται για συλλογική έκδοση από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, από ανθρώπους που γνώρισαν τον Μητροπολίτη Συσσανίου όσο ζούσε, τον έζησαν από κοντά και μας μεταφέρουν τις εμπειρίες τους μαζί του.

συζητήσεις του επιμελητή του τόμου Ηλία Λιαμή, του καλού μου φίλου, ο οποίος έχει φροντίσει για ένα ακόμη βιβλίο για τον Σισανίο Παύλο, που όπως λέει και ο ίδιος, συμφωνώ και εγώ που το διάβασα ολόκληρο και όχι μόνο μία φορά, ότι είναι το καλύτερο από όλα όσα κυκλοφορούν κατά την προσωπική μας άποψη, και τα άλλα είναι πάρα πολύ καλά, ασφαλώς. Είχαμε μείνει στη συζήτηση του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Νομίζω, σεβασμιότατε, πως το ενδιαφέρον του για την ενορία υπήρξε εφάμιλο με το ενδιαφέρον του για την νεολαία. Ως προς αυτό είμαι και εγώ μάρτυρας. Αξιώθηκα να τον γνωρίσω μέσω της κοινή μας δράσης στα πλαίσια της Συνοδικής Επιτροπής Χριστιανικής Αγωγής της Νεότητος, στην οποία επί σειρά ετών ήταν γραμματέας. Ξέρετε, δεν είναι τόσο η δραστηριότητα και η οργανωτικότητά του σε θέματα νεανικών δράσεων. Αλλά αυτό που θα μου μείνει αλυσμόνητο είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τους νέους ανθρώπους και η επίδραση που είχε σε αυτούς ο λόγος και γενικότερα η στάση του. Όντως ήταν κάτι σχεδόν θαυμαστό. Μπορούσε να πείθει, να παρακινεί και να γίνεται αποδεκτός από νέους ανθρώπους, οι οποίοι γνωρίζουμε πόσο επιφυλακτικοί είναι όταν ακούν έναν ξύλινο, διδακτικό και στεγνό κατηχητικό λόγο. Στη δική του περίπτωση όμως, ο λόγος του υπήρξε βιωματικός, καρδιακός και βαθύτατα αγαπητικός. Νομίζω όμως πως ο καθοριστικός παράγοντας επιρροής του ήταν το πατρικό του ενδιαφέρον και η ικανότητά του να μιλά με τους νέους ανθρώπους ως συνομήλικος. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Όντως, η αγάπη του για την νεολαία είναι γνωστή και πανθομολογούμενη. Ήξερε όχι μόνο να τρέχει, αλλά και να κατεβαίνει. Ήξερε να φτάνει στο επίπεδο των παιδιών, όχι για να τα κολακέψει, αλλά να τα ανεβάσει. Στη συμπεριφορά του αυτή βρήκα ακριβώς την εφαρμογή αυτού που ακούμε στους χαιρετισμούς της Παναγίας μας. Ήρθε ο Κύριος στη γη και έγινε άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος όλους εμάς. Γι' αυτό δεν είχε ποτέ στεγανά. Δεν αρνιόταν την επικοινωνία με παιδιά και νέους οποιασδήποτε ηλικίας και ιδιαίτερα με παιδιά παγιδευμένα σε καταστάσεις δύσκολες, καταστάσεις εξάρτησης από τα ναρκωτικά, καταστάσεις λύπης ή θυμού εξαιτίας οικογενειακών συγκρούσεων και διαζυγίων. Αγαπούσε τις νεανικές δράσεις, τις συναντήσεις σε κατασκηνώσεις, σε ομάδες. Τέτοιες δραστηριότητες ήταν γι' αυτόν ένας ιδιότυπος άμπονας, από τον οποίο πάντοτε απίφθινε λόγο ουσιαστικό και κυρίως γνήσια πατρικό. Το περιεχόμενο του λόγου του ήταν θεολογικό χωρίς να είναι απόκοσμο. Γνώριζε πως να μιλήσει τη γλώσσα των παιδιών, όχι μόνο ως προς τις λέξεις, αλλά και ως προς τον τρόπο που σκέπτονται και κατανοούν τον κόσμο, προκειμένου να τους μεταφέρει νοήματα που βρίσκονται έξω από την καθημερινότητά τους. Είχε το χάρισμα να μεταφέρει διαχρονικές αλήθειες του Ευαγγελίου στο σήμερα, χωρίς να το εκοσμικεύει. Μπορούσε να το προσφέρει με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν πνευματικές απαντήσεις σε καθημερινά πρακτικά ερωτήματα, φόβους και αγωνίες. Για μη. Νομίζω πως ακριβώς γι' αυτό διψάει ο σύγχρονος άνθρωπος, για άμεσες και πρακτικές απαντήσεις. Κυρίως όμως διψάει για παρουσία ανθρώπων που πείθουν πως αντιλαμβάνονται τα προβλήματα και τις αγωνίες και προσφέρουν αληθινό διέξοδο. Και για όλα αυτά προϋπόθεση αποτελεί η πρόσληψη του παρόντος, δηλαδή η βαθιά γνώση της αληθινής κατάστασης του σύγχρονου κόσμου. Άλλωστε, όλη αυτή η συμπεριφορά, αυτή η στάση ζωής, αυτό το φρόνημα και ο ζήλος δεν είναι αυτά που αποτελούν την αληθινή ιεραποστολή? Χρυσόστομος. Και προεκτείνω το ερώτημά σας. Όλα αυτά δεν επαληθεύουν την αποστολικότητα της Εκκλησίας?
αλλά και τη δική μας ευθύνη που έχουμε ως μέλη της. Δεν αποτελεί αυτός ο τρόπος ζωής μία μίμηση του τρόπου που εκπλήρωσε την αποστολή του και ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι άλλοι Απόστολοι? Τηρουμένων των αναλογιών, δεν αποδεικνύεται πως ο Μακαριστός υπήρξε ένας Απόστολος του Χριστού και της Εκκλησίας του στη δική του εποχή? Τι άλλο είναι η Ιεραποστολή από έργο προερχόμενο από αγάπη προς τον Χριστό και αγάπη προς τους ανθρώπους? Αυτό είναι που αποκάλυψε η παρουσία του Παύλου στη ζωή μας. Έναν σύγχρονο τρόπο Ιεραποστολής, στηριγμένο στο φρόνημα της πρώτης Εκκλησίας και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σημερινού κόσμου. Για μης. Και συγχρόνως επιτρέψτε μου να πω έναν σύγχρονο τρόπο διαρκούς πατρικής αγάπης και συμπαράστασης σε καιρούς πικρής και τραγικής ορφάνιας. Ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι, γνωρίζετε κι εσείς πόσο στέκονται την παρουσία ενός πατέρα, ο οποίος οριοθετεί, αλλά και νοιάζεται, ασχολείται. Γέμισαν οι δρόμοι των πόλεων, που ζούμε από παιδιά αφημένα στον αυτόματο πιλότο. Μητροπολίτης Χρυσόστομος, συμφωνώ αλλά και δεν λησμονώ. Ένας είναι ο πατέρας όλων μας και μόνον εκείνον δικαιούμεθα διαρκώς να ονομάζουμε πατέρα. Εκείνον που υπέδειξε ο ίδιος ο Χριστός, τον πατέρα των εν ουρανείς. Κατ' οικονομίαν και κατά χάριν, όμως, γινόμαστε και εμείς μέτοχοι αυτής της πατρικής παρουσίας και ιδιαίτερα εμείς οι κληρικοί λαμβάνουμε αυτό το χαρακτηρισμό κυρίως για να αισθανόμαστε και να μην λησμονούμε την ευθύνη μας απέναντι στους ανθρώπους. Όσο ενωνόμαστε με τον Χριστό, εμπνεόμαστε και μοιραζόμαστε μαζί Του την πατρική αγάπη και μέρημνά Του για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Όλοι όμως, κληρικοί και λαϊκοί, μεγαλύτεροι και μικρότεροι σε ηλικία, είμαστε αδέλφια, ως παιδιά του ίδιου Πατέρα. Αυτή ακριβώς η σχέση αποτελεί και το δεσμό μεταξύ μας. Αυτό άλλωστε μας αναγγέλθηκε και τη νύχτα των Χριστουγέννων. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή του, «Ότε δε ήλθεν το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία αναπολάβομεν». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως βασικός σκοπός της ενανθρώπισης του Κυρίου μας είναι να μας αποκαλύψει τη σχέση του μαζί μας ως σχέση παιδιών προς τον Πατέρα τους. Αλλά όχι μόνον αυτό. Την έλευση του Κυρίου συμπλήρωσε η έλευση του Αγίου Πνεύματος, του οποίου η πιο καθοριστική επίδραση στην καρδιά μας είναι να τη μεταβάλει σε ήχο της δικής του φωνής, που μας καλεί να απευθυνθούμε στο Θεό κράζοντας «Αβά ο Πατήρ». Για μης, κατά τη γνώμη μου, στη φράση αυτή κρύβεται όλη η τρυφερότητα της σχέσης που θέλει ο Θεός να έχουμε μαζί Του. Αυτή τη σχέση βαθιάς οικειότητας, εμπιστοσύνης, βεβαιότητας, πως κάθε στιγμή βρισκόμαστε στο κέντρο του ενδιαφέροντος Του. Νομίζω πως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο μακαριστός Παύλος απέδειξε με τη ζωή του τη ζωντανή πραγματικότητα όλης αυτής της σχέσης. Χρυσόστομος, και όχι μόνο αυτό. Η δική του παρουσία, αλλά και πλέον η δική του ανάμνηση, έρχονται να απαντήσουν σε μια εποχή όπου και μέσα στην Εκκλησία συχνά οι όροι πατέρας και αδελφός λησμονούνται ή ακόμα και κακοποιούνται. Βιώνουμε μια εποχή στην οποία έχει περισσέψει η τάση για κρίση και κατάκριση, αλλά και η ευθάδεια έχει ανέβει σε μεγάλα ύψη, όπου οι λαϊκοί έρχονται συχνά να διεκδικήσουν το ρόλο του κριτή, ακόμη και του οδηγού των κληρικών. Αλλά δεν είναι έτσι. Μέσα στην Εκκλησία, οι κληρικοί έχουν την ευθύνη της πνευματικής πατρότητας. Ο λαϊκός είναι ισότιμος αδελφός, αγαπημένο παιδί του Θεού. Όμως άλλη είναι η θέση του μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Ο πατήρ Παύλος αυτά τα γνώριζε και δεν τα μπέρδευε. Γι' αυτό και στο λόγο του ήταν πάντα σαφής και ξεκάθαρος, κατηγορηματικός και κρυστάλλινος. Πολλές φορές, όταν ορπλησίαζαν άνθρωποι από διάφορους κοινωνικούς χώρους, πολιτικά κόμματα κλπ., με
Μετά την πρώτη ή τη δεύτερη συναναστροφή, δεν συνέχιζε την πολύλογη και ανούσια αντιπαράθεση. Και αυτό διότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Είχε απαιτήσεις. Δικαιούτο να έχει απαιτήσεις. Μέσα στην Εκκλησία, τα δικαιώματα δεν τα δίνει ο τίτλος ή το αξίωμα, αλλά η αγάπη. Ο Παύλος, κάθε μέρα και κάθε ώρα, πέθαινε για τους άλλους το όνομα της αγάπης. Με αυτό το δικαίωμα, λοιπόν, απαιτούσε και από τους άλλους, ιδίως από εκείνους που είχαν κάποιον ρόλο και κάποιο αξίωμα μέσα στην κοινωνία, να εκπληρώνουν το ρόλο τους με τιμιότητα και αίσθημα διακονίας.

κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία την αλήθεια και την αγάπη. Λιαμής. Έχω την αίσθηση πως αυτή ήταν η απαίτησή του και από τους γονείς. Ίσως επειδή απασχολεί το πολύ με τους νέους ανθρώπους, γνώριζε πόσες δύσκολες καταστάσεις στις νεανικές ψυχές έχουν τη ρίζα τους και τις αιτίες μέσα στην οικογένεια. Γνώριζε επίσης πόσο λείπει από τους σύγχρονους γονείς η αίσθηση της διακονίας. Δεν μιλώ για τις ασυλλόγιστες παροχές που συχνά παίρνουν τη μορφή αποζημίωσης για την απουσία τους. Μιλώ για την ανάγκη των παιδιών να νιώσουν πως ο γονιός τους τα νοιάζεται, τα χαίρεται και τα φροντίζει. Και όσο αυτό τους λείπει, τόσο αυξάνεται το παράπονο και ο θυμός. Νομίζω πως για τους λόγους αυτούς μιλούσε με αυστηρότητα προς τους γονείς. Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Και προς αυτούς η στάση του υπαγορευόταν από το ίδιο σκεπτικό. Χωρίς θυσιαστική αγάπη, ο ρόλος του γονιού παραμένει άδειος, κούφιος. Στην αγάπη βρίσκονται τα μυστικά και η αγάπη κρύβει τις απαντήσεις. Η παρουσία της αγάπης λύνει προβλήματα και η απουσία της τα δημιουργεί. Γι' αυτό και όταν βρισκόταν μπροστά στο ερώτημα «Γιατί χωρίσατε?», η απάντησή του ήταν πάλι με ερώτηση. «Γιατί παντρευθήκατε?» Πολλοί θαυμάζουν τις εύστοχες απαντήσεις του, αλλά και την απλότητα και την ευκολία με την οποία απαντούσε σε περίπλοκα ζητήματα που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Οι σοφές απαντήσεις του όμως δεν στηρίζονταν μόνο στην ευφυΐα του, αλλά και στην πνευματική του σοφία. Είχε το χάρισμα να αναδεικνύει την απλότητα της ζωής και να παρουσιάζει τη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, η οικογένεια, η κοινωνία, να λύνουν τα θέματα που τους ταλαιπωρούν, αρκεί οι άνθρωποι να ανακαλύψουν ξανά την αγάπη. Η αγάπη ήταν για εκείνον το κλειδί που ξεκλειδώνει τα ερωτήματα. Αυτή θεωρούσε ως αφετηρία και προς αυτήν προσπαθούσε πάντοτε να στρέψει τους συνομιλητές του, ανεξαρτήτως ηλικίας και ρόλων. Και αυτό το πραγματοποιούσε με λόγο απλό, αλλά συγχρόνως κοφτερό οξύ. Για τους λόγους αυτούς ήταν απόλυτα πεπισμένος πως για τη δημιουργία μιας οικογένειας τη μεγαλύτερη σημασία έχει η προετοιμασία. Στο στάδιο αυτό κρύβονται οι προϋποθέσεις ώστε να κρατηθεί μια οικογένεια. Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να δημιουργήσουν οικογένεια? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να σχετιστούν? Πώς ετοιμάζεις ανθρώπους να μοιηθούν στη θυσιαστική αγάπη? Αυτό είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα αγωγής. Δεν έρχεται αυτόματα. Η Εκκλησία μας δεν διαθέτει από μηχανής Θεό για να πατήσεις ένα κουμπί και να πραγματοποιηθεί το Α ή το Β.

είναι αναμφισβήτητο πως ο μακαριστός είτε στο λόγο είτε στην ποιμαντική του δράση στηριζόταν σε λίγους αλλά ακράδαντους πυλώνες. Γι' αυτό νομίζω η σκέψη του και οι ποιμαντικές του κατευθύνσεις ήταν ξεκάθαρες, σταθερές και απολύτως συνεπείς, με μια βαθιά και δουλεμένη πνευματικότητα, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από το συνομιλητή του. Εννοώ δηλαδή πως δεν είχε καμία διάθεση να γίνει αρεστός σε αυτούς που τον άκουγαν. Χρυσόστομος. Και αυτό ήταν κάτι που τελικά τον έκανε ιδιαιτέρως άρεστο. Λιαμής οπωσδήποτε. Ίσως διότι οι άνθρωποι από τη μία αρέσκονται να ακούν πράγματα αρεστά σε όλους. Κατά βάθος όμως εκτιμούν το λόγο της αλήθειας και θέλουν να βρίσκονται κοντά σε ανθρώπους ειλικρινείς που δεν αδικούν αλλά και που δεν χαρίζονται. Είπατε προηγουμένως ότι ο Παύλος δεν ήταν διαχειρίσιμος. Παρόλα αυτά είμαι βέβαιος πως θα συμφωνήσετε πως πολλοί προσπάθησαν να του βάλουν ετικέτα, να τον χαρακτηρίσουν και να τον εντάξουν. Χρυσόστομος. Όντως, πολλοί παρεξηγούσαν τα λεγόμενά του με την έννοια πως αναζητούσαν την υποτιθέμενη ιδεολογική του ταυτότητα προκειμένου να τον κατατάξουν κάπου. Άκουγαν ένα κήρυγμα με το οποίο κατακεράβουνε τους πλούσιους και τους άδικους εργοδότες, λέγανε αριστερός είναι. Εγώ όμως τον άκουσα να τα βάζει και με τους εργάτες όταν δεν ήταν εντάξει και όταν είχαν ποσοστό ευθύνης στο κλείσιμο εργοστασίων, από το οποίο άλλωστε η Εύβοια ιδιαίτερα υπέφερε κατά τη διάρκεια της διακονίας του εκεί. Τότε οι άλλοι λέγαν «Με το κεφάλαιο είναι, με τους δεξιούς είναι». Μιλούσε για αγάπη και τον παρεξηγούσαν ακόμα και εκείνοι που φορούσαν το ίδιο ράσο με εκείνον. Έλεγαν «Είναι με τους αγαπούλιδες». Θα το έχετε ακούσει αυτό. Όταν ο χριστιανός μιλάει για αγάπη, η κατηγορία από άλλους χριστιανούς είναι ότι είναι με τους αγαπούλιδες, με την έννοια δηλαδή ότι είμαστε πολύ επιεικείς, αγαπούλιδες και κάντε ό,τι θέλετε. Λες και ο Θεός δεν είναι αγάπη. Δεν λέει όμως ταυτόχρονα κάντε ό,τι θέλετε. Αν λοιπόν κάποιος αγαπά, δεν είναι τέτοια καλά αγαπούλης με αυτή την έννοια, αλλά προκρίνει την αγάπη πέρα από οτιδήποτε άλλο και κυρίως την καταδίκη των άλλων. Και συνεχίζει ο κύριος Χρυσόστομος. Και με αυτό υπονοούσαν πως στο όνομα της αγάπης ήταν χλιαρός και συμβιβαστικός σε θέματα αλήθειας και πίστεως. Ο Παύλος όμως κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του σε απόλυτη ισορροπία αγάπη και αλήθεια και ποτέ δεν χάιδεψε αυτιά. Αυτή η ισορροπία ήταν η αιτία να γίνεται τελικώς σεβαστός και αγαπητός και ο κριτικός του λόγος να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στις καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Διότι εξέπεμπε αυτό που ενώνει τους ανθρώπους, την αγάπη. Ορθοτομούσε το λόγο της αληθείας, αλλά ήξερε να προσφέρει πάντοτε την αλήθεια μαζί με την αγάπη, ώστε να είναι επικοδομητική. Η αλήθεια χωρίς την αγάπη μπορεί να είναι απάνθρωπη και καταστροφική. Όπως και το αντίθετο, η αγάπη χωρίς αλήθεια δεν είναι αληθινή. Είναι απάτη. Ο Παύλος πίστευε στη θεραπευτική δύναμη της αλήθειας και ας ήταν σκληρή. Λιαμής. Εύκολα το διακρίνει αυτό κανείς και στα κηρύγματά του. Όποιος τα ακούει, έχει την αίσθηση πως του μιλά κάποιος με ξεκάθαρες κουβέντες, χωρίς διάθεση να κολακέψει τον ακροατή του και κυρίως χωρίς έναν ξύλινο, άψυχο και αβίωτο λόγο. Αυτό είναι κάτι που λείπει πολύ και απόδειξη η μεγάλη απήχηση των ομιλιών του, ακόμη και τώρα που δεν βρίσκεται πια μαζί μας. Χρυσόστομος. Συμφωνώ πως αυτή είναι η αιτία που το κήρυγμά του αναζητούν πολλοί άνθρωποι μέχρι σήμερα μέσω του διαδικτύου. Καθοδηγούσε, συνέτιζε, αλλά δεν τρομοκρατούσε. Ποτέ ο Παύλος δεν χρησιμοποίησε την έννοια της κόλασης ως μέσον συμμόρφωσης και διόρθωσης. Η αιτία
δεν είναι πως απέρριπτε τη διδασκαλία περί κολάσεως της Εκκλησίας μας. Αντιθέτως, προσέδιδε στην κόλαση πολύ ευρύτερες διαστάσεις, οι οποίες δεν αφορούν μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν. Γι' αυτόν κόλαση είναι η ανικανότητα του ανθρώπου να αισθάνεται την αγάπη του Θεού και των ανθρώπων, αλλά και η άρνησή του να σκορπίζει την αγάπη προς τους άλλους. Ο δικός του λόγος εξέπεμπε τη χαρά της αγάπης, της δικής του αγάπης για τους ανθρώπους, η οποία του απαγόρευε να λέει όχι στην οποιαδήποτε κλίση ελάμπανε. Γι' αυτό ο λόγος του έχει ευωδία παραδείσου. Τελούσε μυστήρια και δεν έχανε την ευκαιρία να κατηχήσει το λαό. Βάπτιζε και υπογράμμιζε πως δεν βαπτιζόμαστε για να πάρουμε ένα όνομα, αλλά για να μπολιαστούμε στο σώμα του Χριστού. Δεν δίσταζε να διανύσει μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παρευρεθεί στις χαρές των πνευματικών του παιδιών όταν έφταναν στη στιγμή του γάμου τους. Πάντοτε επέλεγε ένα σημείο του μυστηρίου για να ανοίξει στο νέο ζευγάρι δρόμους, ώστε μετά τη χαρμόσυνη εκείνη η ημέρα να διατηρήσουν και να αυξήσουν την αγάπη τους και να μην διαλύσουν εκείνο που ο Θεός μέσω των δικών του αρχιερατικών χειρών δημιούργησε κατά την ώρα του μυστηρίου. Παρηγορούσε τους πενθούντες τις νεκρόσιμες ακολουθίες που παρευρισκόταν και υπενθύμιζε πως ο Θεός μας παίρνει όλους στην καλύτερη μας ώρα. Πάντα τόνιζε πως για μας τους χριστιανούς θάνατος δεν υπάρχει παρά μόνο ζωή. Μία ζωή που δεν είναι μόνο προσδοκόμενη, αλλά μία ζωή την οποία μπορούμε να βιώσουμε ήδη από αυτή τη γη μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την Εκκλησία θεωρούσε ως την πιο συμφέρουσα επιλογή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος, διότι εξασφαλίζει ποιότητα σε αυτή τη ζωή, αλλά και ατέρμονη μακαριότητα στην άλλη, την επουράνια. Αυτό που λέει εδώ τώρα, εγώ δεν μπορώ με τις λίγες μου δυνάμεις να το καταλάβω, δηλαδή ότι ο Θεός μας παίρνει όλους την καλύτερη στιγμή. Για να το κάνει αυτό ο Θεός πρέπει να το ζητάμε, φίλοι ακροτές. Αλλιώς θα έπαιρνε τον κάθε άνθρωπο πριν κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή αμαρτία, έτσι ώστε να μην την κάνει. Ή ο Ιούδας, ας πούμε, να πέθαινε πριν προδώσει τον Χριστό. Θαρώ λοιπόν ότι αν ο Θεός μας παίρνει στην καλύτερη μας ώρα, είναι γιατί το θέλουμε και το ζητάμε να γίνει αυτό. Αλλιώς υπάρχουν ένα σωρό άνθρωποι, ο Χίτλερ ας πούμε, ο οποίος δεν πέθανε όπως λογικά θα περιμέναμε πριν ξεκινήσει την αιματοχυσία σε όλο τον κόσμο, αλλά μια χαρά νομίζω γλίτωσε δύο φορές από επίθεση εναντίον του πριν αναλάβει την καγκελαρία της Γερμανίας, ευρισκόμενος σε ένα χώρο με πολλούς άλλους ανθρώπους, ο σκοπευτής αστόχησε και σκοτώθηκε ο διπλανός του. Ή εν πάση περιπτώσει δεν τον πέτυχε το Χίτλερ. Εμείς όμως οι χριστιανοί οφείλουμε να ζητάμε στις προσευχές μας από το Θεό να μας πάρει στην καλύτερη μας ώρα. Και ο Θεός μπορεί να κρίνει αναλόγως. Για εμείς. Πάντως είχε την αίσθηση μιας καθολικής εκκλησίας, δηλαδή μιας εκκλησίας που έχει κάτι να πει σε κάθε πτυχή της ζωής και της καθημερινότητας. Μου έδινε την αίσθηση πως διακατεχόταν από την πεποίθηση μια συνολικής μεταμόρφωσης που μπορεί να προσφέρει μόνο η Εκκλησία. Εσείς τον είδατε ποτέ να αποφεύγει να αναμειχθεί σε συζητήσεις ή καταστάσεις θεωρώντας πως είναι εκτός της αρμοδιότητάς του? Χρυσόστομος, ο Παύλος αναμείχθηκε σε όλα. Τίποτα δεν βρέθηκε ποτέ έξω από την ποιμαντική του μέρημνα. Σε κάθε κατάσταση, σε κάθε συνομιλία, σε κάθε ερώτηση, έβρισκε την ευκαιρία να δώσει μια άλλη διάσταση των πραγμάτων και να βρει δρόμους που οδηγούν στην ουσία και στο νόημα ολόκληρης της ζωής. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την επιθυμία του να προβληθεί ή να είναι διαρκώς παρόν. Όλες οι καταστάσεις ενεργοποιούσαν μέσα του την αίσθηση της ευθύνης.

ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Διαβάζουμε από τη συλλογική έκδοση με τίτλο «Όπως τον έζησα» για τον Μακριστό Συσανίου Παύλο από τις εκδόσεις Αρχονταρή και το βιβλίο. Συζήτηση του Ηλία Λιαμή στο κεφάλαιο που διαβάζουμε με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. «Δεν είναι δυνατόν να μην σας ζητήσω σεβασμιότατε να φέρετε στη μνήμη σας και τις τελευταίες μέρες της επίγειας διαδρομής του δεσπότη μας, καθώς τη ζήσατε από κοντά». Χρυσόστομος. Τις τελευταίες αυτές μέρες, τις 12 και στις 13 Ιανουαρίου, μας χάρισε ο Θεός να είμαστε μαζί. Θα σας δώσω λίγες λεπτομέρειες, διότι και από αυτές φαίνεται το ήθος και ο τρόπος που σχετιζόταν. Μου τηλεφώνησε λίγες μέρες πριν και μου λέει: «Στις 13 Ιανουαρίου, ο πατήρ Νικόδημος, είναι ο σημερινός επίσκοπος Σκοπέλου, πρωτοσύγγελός μου, αδελφός του Μητροπολίτη Γόρτινος Νικηφόρου, έχει το μνημόσυνο του πατέρα του και θέλω να παρευρεθώ». Του λέω: «Πάντα είσαι ευπρόσδεκτος, αλλά με την ευκαιρία θέλω να σου δώσω μια εξήγηση. Δεν σε καλέσαμε στην κηδεία, και αυτό ήταν απέτηση του Νικόδημου, διότι η κηδεία έγινε παραμονές Χριστουγέννων και είχε και παλιό καιρό. Και μου ζήτησε να μην σε ειδοποιήσουμε, γιατί σίγουρα θα ερχόσουν, βάζοντας τον εαυτό σου σε ταλαιπωρία παραμονές Χριστουγέννων. Όλοι μας ξέραμε πως ήταν πρόθυμος να τρέξει σε ένα γάμο στην Κύπρο ή στην Αμερική ή οπουδήποτε αλλού. Δεν ήθελε να πάει ταξιδάκι, όχι. Ήθελε να δώσει χαρά ή σε άλλες περιπτώσεις να συμπαρασταθεί στο πρόβλημα, στο σταυρό, στη δοκιμασία. Γι' αυτό ο πατήρ Νικόδημος μου είπε να μην τον καλέσουμε, διότι εκτός των άλλων γνωρίζαμε πως οδηγεί νησταγμένα ή και κάτι παραπάνω, σχεδόν κοιμισμένος από την κούραση, και η ανησυχία ήταν μην κινδυνεύσει και μην επιβαρύνει την ταλαιπωρημένη υγεία του με κάποιο κρύωμα. Μη νομίζεις λοιπόν, του λέω, πως χαλάρωσαν οι σχέσεις μας». «Όχι», μου απαντά. «Γνωρίζω πως ο πατήρ Νικόδημος είναι πάντα διακριτικός. Ενημερώθηκα όμως ότι στις 13 είναι το μνημόσυνο, στις 12 όμως είναι και η επέτειος της ενθρονήσεώς σου και θα ήθελα και εκεί να παρευρίσκομαι». Και πράγματι ήρθε. Την ώρα που ήμασταν μαζί στο ιερό του ναού της Ευαγγελίστριας, κάτι μου ευχήθηκε και του είπα: «Αυτό που μου εύχεσαι, εσύ πρέπει να το πραγματοποιήσεις». Εκεί λοιπόν μου είπε: «Εγώ είμαι υπό αναχώρηση». Στεναχωρήθηκα και μάλιστα για δεύτερη φορά, γιατί το ίδιο πράγμα μου είχε πει και στο πανηγύρι του Μαντουδίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου 26 Σεπτεμβρίου που τον είχα καλέσει. Και παραδόξως, εκείνη τη χρονιά δεν μου είχε πει όχι, ενώ τις άλλες χρονιές όλο και κάτι τον εμπόδιζε. Τότε, καθώς βρισκόμασταν δίπλα-δίπλα, εκείνος χωροστατούσε και εγώ συγχωροστατούσα, μου λέει: «Ξέρεις, έχω μία αίσθηση». «Τι αίσθηση?», του λέω. «Έχω την αίσθηση πως περνώ και αποχαιρετώ τους τόπους στους οποίους έχω εργαστεί». Τότε στεναχωρήθηκα και έδειξα την έκπληξή μου και εκείνος το είδε και μου είπε: «Έλα, δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε και κανένα αστείο». Την επομένη του ζήτησα να λειτουργήσει στο Μαντούδι και εγώ έφυγα να λειτουργήσω σε ένα άλλο χωριό. Το πρωί μετά τη Θεία Λειτουργία, όπως με ενημέρωσαν οι παπάδες μου εκεί, ζήτησε να πάει στο κημητήριο του Μαντουδίου και να κάνει τρισάγιο για όλους τους κοιμημένους, για να τους χαιρετήσω, όπως είπε. Στις 12 Ιανουαρίου, όπως ξεκίνησα να σας λέω, αφού τελειώσαμε τη λειτουργία, καθίσαμε για καφέ. Εκεί τον είδα λίγο κρυωμένο και μάλιστα μου ζήτησε λίγο τσίπουρο για να βοηθήσει το αναπνευστικό του. Το μπουκαλάκι που του έδωσα από το εστιατόριο το βρήκαμε αργότερα στην τσέπη του. Το απόγευμα ξεκίνησε για τη Βόρειο Εύβοια και συναντηθήκαμε στο μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, όπου καθίσαμε στην τράπεζα με τους πατέρες. Εκεί προγραμματίσαμε τα της Θείας Λειτουργίας την επόμενη ημέρα στο ναό του Αγίου Δημητρίου στις Ροβιές. Άγιος Δημήτριος είναι ο δικός του Μητροπολιτικός Ναός.
Άγιος Δημήτριος και ο δικός μου Μητροπολιτικός Ναός, που ήταν και η ενορία στην οποία μεγάλωσε και σε ναό του Αγίου Δημητρίου έμελε να κάνει την τελευταία του Θεία Λειτουργία, την τελευταία επί γης. Γιατί είμαι βέβαιος πως συνεχίζει στον ουρανό. Στη λειτουργία αυτή τον είδα πολύ κουρασμένο. Όσοι έχουν δει το βίντεο της λειτουργίας αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Ήξερε βέβαια και ο ίδιος πως είχε ορισμένα προβλήματα με την υγεία του, με τα οποία όμως ουδέποτε ασχολήθηκε σοβαρά. Δεν του έφτανε ο χρόνος. Πάντοτε στο πρόγραμμά του κάποιος άλλος ασθενής, κάποιος άλλος πάσχων είχε την προτεραιότητα. Αμέσως μετά στο τραπέζι ζήτησε από τον συνεργάτη μου πατέρα Φιλόθεο, νυν Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, να κανονίσει με έναν φίλο μας και φίλο του γιατρό που παρευρισκόταν στο τραπέζι να τον εξετάσει. Εκείνος ήδη το είχε κανονίσει και είχε ορίσει στις 7 το απόγευμα να πάει για το λόγο αυτό στο σπίτι του στη Χαλκίδα. Όμως 7 η ώρα ο πατήρ Παύλος ήταν ήδη εν πτήση, την τελευταία πτήση στους ουρανούς. Πιστεύω πως ο Θεός είδε την επιθυμία του και τον πήρε όρθιο όπως το ήθελε. Τον πήρε στη γενέτειρά του που ιδιαιτέρως αγάπησε. Με τον τρόπο αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να του δείξουμε την αγάπη μας, να κάνουμε αγρυπνία, να έρθει όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος από Χαλκίδα, Αθήνα και περίχωρα, κάτι που δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αν ήταν στη Σιάτιστα. Μετά τον συναδεύσαμε στη Μητροπολή του και τον τοποθετήσαμε επελπίδη Αναστάσιο Ζωής Αιωνίου δίπλα σε έναν άλλο τάφο του Αγίου Προκατόχου του Μητροπολίτη Αντωνίου.

δικός μας άνθρωπος κοντά στο θρόνο του Θεού, Λιαμής. Δεν πάβει όμως το γεγονός αυτό να αποτελεί πηγή οδύνης για όσους τον γνώρισαν. Είναι αυτή η αίσθηση ενός κενού που είσαι βέβαιος πως πολύ δύσκολα θα αναπληρωθεί. Άλλωστε το βάρος μιας παρουσίας μετριέται πάντα με την απουσία. Εσείς πώς βιώσατε την ημέρα της νεκρόσιμης ακολουθίας του? Χρυσόστομος. Με πολλή συγκίνηση, αλλά και με μία πεποίθηση, η κοίμησή του αποτέλεσε δόξα δική του, αλλά και δόξα της Εκκλησίας. Κατά την ημέρα εκείνη στη Χαλκίδα, αλλά και κατόπιν στη Μητρόπολη του, επικρατούσε μία ατμόσφαιρα χαρμολύπης. Κλαίγαμε γιατί τον αποχωριζόμασταν ανθρώπινα, αλλά χαιρόμασταν γιατί ήμασταν βέβαιοι πως θα τον έχουμε περισσότερο κοντά μας από πριν, αφού θα βρίσκεται στη Βασιλεία του Θεού. Αφού θα έχουμε ακόμη ένα δικό μας άνθρωπο μαζί με τους Αγίους να μας σκέφτεται, να μας φροντίζει και να προσεύχεται για μας. Έλεγε πάντα πως είναι σημαντικό να ελπίζεις, αλλά είναι το άπαν να αγαπάς. Δεν έλεγε όχι σε κανένα αίτημα ανθρώπου. Πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε διαθέσιμος και συγχρόνως πάντα αποτελεσματικός. Διαρκώς τον βλέπαμε να επιβεβαιώνει αυτό που αναφέρει η Αγία Γραφή. Εάν κάποιος σου ζητήσει στο όνομα της αγάπης να κάνεις μαζί του ένα μίλι, εσύ να κάνεις δύο, ποτέ δεν λογάριασε την απόσταση, γιατί όπως λέει και ένας ποιητής, όταν αγαπάς δεν περπατάς, πετάς και πας. Έτσι τον ζήσαμε και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είμαστε βέβαιοι πως από εδώ και στο εξής θα τον έχουμε ως δικό μας άνθρωπο κοντά στο θρόνο του Θεού, από όπου διαρκώς θα βιώνουμε την αποτελεσματικότητα των προσευχών του. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το πνεύμα του, πρέπει διαρκώς να διακηρύττουμε πως ο δρόμος προς τον ουρανό περνάει από αυτή τη γη, αλλά συγχρόνως και πως κάθε δρόμος αυτής της γης πρέπει πάντοτε να κατευθύνεται προς την αιωνιότητα. Λιαμής. Θεωρείτε πως η αναχώρησή του αφήνει κενό? Χρυσόστομος. Όχι, δεν το πιστεύω. Βιώσαμε μία αποχώρηση, αλλά δεν βιώνουμε μία απουσία. Ισχύει πάντοτε αυτό που είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ένας σπόρος, εάν δεν πέσει στο χώμα, παραμένει πάντα μόνος του. Εάν όμως πέσει στη γη και τον καλύψει το χώμα, θα βλαστήσει και θα γίνει στάχη με πολύ καρπό. Με αυτή τη βεβαιότητα παραδώσαμε το φίλο μας, τον αδελφό μας, τον επίσκοπό μας, τον επίσκοπο της Εκκλησίας, τον Παύλο, τον Στοργικό, στην αγάπη του Θεού. Και αυτό που ο κόσμος καλοπροαίρετα ονομάζει κενό, μετά την αποχώρηση ενός τέτοιου ποιμενάρχη, ελπίζουμε ακράδαντα πως θα καλυφθεί από την πλούσια καρποφορία που θα προκύψει από τη μετάβαση του Παύλου στην αιωνιότητα. Η σπορά του θα φέρει τον καρπό που θα καλύψει το κενό μέχρι την ημέρα εκείνη που θα ηχήσει η σάλπιγγα του Αρχάγγελου και ο ίδιος θα ακούσει εκείνο το «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Τότε που θα λάβει το μισθό του τον επουράνιο, αφού επίγειο μισθό δεν κράτησε ποτέ και χρήματα δεν έμειναν ποτέ ούτε στα χέρια ούτε στην τσέπη του. Στην αρχή της συνομιλίας μας σας ανέφερα το χωρίο της Σοφίας Σολομώντος «Δίκαιη εν Κυρίω ζώση». Έχει όμως και συνέχεια που ταιριάζει απολύτως στο δεσπότη μας «Και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω». Ο κάθε άνθρωπος επιλέγει εκείνον από τον οποίον θα λάβει το μισθό των κόπων του. Όσοι αναμένουν τη μισθαποδοσία στη γη δεν θα απολαύσουν παρά κάτι το προσωρινό και φθαρτό. Εκείνοι όμως που ήδη από αυτή τη ζωή πόθησαν την επουράνια μακαριότητα γίνονται μέτοχοι της αιωνιότητας. Ο Παύλος είναι πλέον πολίτης της Βασιλείας του Θεού και συλλειτουργός με τους Αγίους στο ουράνιο θυσιαστήριο. Έτσι έζησα τον επίλογο της επηγής ζωής του μακαριστού και αγαπητότατου Μητροπολίτη Παύλου. Μοιράζομαι μαζί σας την απόλυτη βεβαιότητά μου πως ο Παύλος δεν απέθανε αλλά ζει και πως με την ίδια αγάπη που επέδειξε όσο ζούσε προς όλους μας συνεχίζει να εύχεται για τη δική μας πορεία και για τη δική μας σωτηρία. Μακάρι μαζί του
να αξιωθούμε κι εμείς να ζήσουμε στην αιώνια και αληθινή πατρίδα μας. Έτσι ολοκληρώνεται η πρώτη συνομιλία του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο για τον μακαριστό Συσσανίου Παύλο από το βιβλίο «Όπως τον έζησα», συλλογική έκδοση, «Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 216-36-37-016.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Ώρα Ελλάδος 5.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και Διβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη φιλοσοφία στην πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος. Η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, χαίρετε Κύριο. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας σε σχέση με τους ψαλμούς του Δαβίδ και βρισκόμαστε στον τρίτο ψαλμό. Ας ρωτήσουμε λοιπόν τίμια και ειλικρινά τον εαυτό μας. Εμείς πώς αναθέτουμε τα προβλήματά μας στο Θεό? Με όλη μας την πίστη ή με μισή αδύνατη και ανεμική πίστη? Πιστεύουμε ολόψυχα ότι μπορεί να μας βοηθήσει ή κρατάμε ενδιασμούς και επιφυλάξεις? Ο καθένας μας ας δώσει την απάντηση για τον εαυτό του. Ένα σχόλιο ακόμη που γίνεται από διάφορους ερμηνευτές σχετικά με την προσευχή του 5ου στίχου είναι και τούτο. Την προσευχή του αυτή ο πιστός την απευθύνει μέσα από το ναό στον τόπο της κατοικίας του Γιαχβέ. Η παράσταση αυτή αναπτύχθηκε παράλληλα με την εικόνα η οποία θέλει ως τόπο κατοικίας του Θεού τον ουρανό και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ιεροσολυμίτικης παραδόσεως. Με την είσοδο και την τοποθέτηση της κυβωτού στο ναό, ο Θεός έρχεται και αυτός και εγκαθίσταται εκεί, παίρνοντας τη μορφή νεφέλης. Η νεφέλη αυτή αποτελούσε το σημείο της παρουσίας του Γιαχβέ στη σκηνή του μαρτυρίου. Αναφερόμενος στο ναό, τον οποίο έκτισε ο Σολομώντας, λέγει πως κατασκεύασε μια κατοικία για τον Γιαχβέ για να μένει εκεί πάντα. Αυτή λοιπόν η θεώρηση του ναού ως κατοικίας του Θεού παραμένει. Ο Γιαχβέ καθισμένος στο θρόνο του, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στα δύο χερουβίμ, στο ναό του ακούει τις προσευχές των πιστών και τους απευθύνει αμέσως την απάντησή του. Η ηρεμία του Δαβίδ πηγάζει από την ελπίδα του στο Θεό. Γι' αυτό και λέει «εγώ δεν εκοιμήθην». Δηλαδή ο διοκόμενος, ο φυγάς λέει ότι «αν και με τριγυρίζουν οι εχθροί μου, κοιμάμαι ήσυχος, σαν να βρίσκομαι στο παλάτι μου, ανάμεσα στους φρουρούς μου». Τα λόγια αυτά του Δαβίδ είναι ένα αψευδές δείγμα της ηρεμίας του Δαβίδ ανάμεσα σε τόσους κινδύνους. Είναι τα τρία κατά σειρά ρήματα «εκοιμήθην», «κατακλήθηκα», «ύπνωσα». «Κοιμήθηκα ήσυχος και εξεγέρθην», «ξύπνησα πάλι ήρεμα» και αυτό θα γίνει όχι μόνο στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον. Τα μέλλοντα ως παροχικότα θεσπίζει αντί «κοιμηθήσομαι και υπνώσω», όπως λέγει ο Ευσέβιος. «Ότι Κύριος αντιλήψητέ μου, διότι ο Κύριος με είχε κάτω από την προστασία του, ου φοβηθήσομαι». Έτσι λοιπόν το συμπέρασμα της πεποιθήσεώς του είναι ότι και

ανθρωπομορφική εικόνα και με τρόπο που δείχνει ότι ο πιστός έχει οικειότητα απέναντι στο Θεό, του ζητά να σηκωθεί και να αναλάβει δράση. Σε δύο εικόνες αναφέρονται οι τρόποι εκδικήσεως των αντιδίκων του πιστού. Ο πρώτος είναι το χαστούκισμα στο μάγουλο, που δεν προξενεί τόσο πόνο όσο ντροπή σε αυτόν που χαστουκίζεται, και ο δεύτερος το σπάσιμο των δοντιών των αγρίων ζώων, τα οποία με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να προξενήσουν τις καταστροφές που προκαλούσαν πριν. Ο ποιητής του ψαλμού ομολογεί την πίστη του στη δικαιοσύνη και την παντοδυναμία του Θεού του. Έτσι, η υπόσχεση προστασίας που του παρασχέθηκε για τη νύχτα θα μετατραπεί τελικά σε βεβαιότητα για την οριστική σωτηρία του πιστού. Πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι τα λόγια αυτά, «Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου», είναι οι πρώτες λέξεις του πολεμικού τραγουδιού που ο Μωυσής απήγγειλε κάθε φορά που οι Εβραίοι ύψωναν την Κιβωτό για την κατατρόπωση των εχθρών. «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού». Η φράση αυτή χρησιμοποιείται πολλές φορές στους ψαλμούς του Δαβίδ όταν παρακαλείται ο Θεός να σπεύσει σε βοήθεια. Είναι μια έκφραση ανθρωποπαθής. Πίστευαν δηλαδή οι Εβραίοι ότι ο Θεός άλλοτε μένει απαβόταν και ήταν ξαπλωμένος ή κοιμόταν δήθεν εξαιτίας της μακροθυμίας του, και έτσι σε τέτοιες στιγμές παραχωρούσε στους εχθρούς την ευκαιρία να πιέσουν και να βλάψουν τον Δαβίδ. Η έγερση του Θεού σημαίνει έναρξη πλέον της ενεργούς δράσεώς του υπέρ του ψαλμωδού. Και προσθέτει ο Δαβίδ τα λόγια «Σύ επάταξας πάντας». Ανατρέχει ο ψαλμωδός στο παρελθόν, όταν ο Κύριος τον είχε απαλλάξει από τους εχθρούς του. Ιδιαίτερα στον 8ο στίχο, βλέπει το Θεό σαν ένα εξυπνότατο ποιμένα, ο οποίος με το σιδερένιο ποιμενικό του ραβδί, το σκύπτρο, χτυπά τα σαγόνια και το ρίχος των άγριων θηρίων, των λύκων, των εχθρών, και αποσπά από το στόμα του τον εκλεκτό δούλο του, τον οποίον ως λία είχαν αρπάξει. Αυτή τη σκηνή φαντάζεται ο Δαβίδ, γι' αυτό γράφει «Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας». Έτσι λοιπόν τους εχθρούς που κυκλώνουν τον Δαβίδ, ο Θεός τους μεταχειρίζεται ως άγρια ζώα, συντρίβοντας τα σαγόνια τους για να τους κάνει αυλαβείς. Ονομάζει τους εχθρούς του αμαρτωλούς, διότι αυτοί επαναστάτησαν κατά του Θεού, ο οποίος έχρισε αυτόν βασιλιά. Ο ψαλμός τελειώνει με τον στίχο 9, με τον οποίο ο Δαβίδ τερματίζει και την προσευχή του λέγοντας «Του Κυρίου η σωτηρία». Και πάλι, εδώ τονίζεται η αμετακίνητη βεβαιότητα και σιγουριά του πιστού ψαλμωδού ότι «και επί των λαών σου η ευλογία», ότι δηλαδή από τον Κύριο θα του δοθεί η σωτηρία και σε όσους τον φοβούνται θα είναι δικός του λαός και θα έχουν την ευλογία του. Είναι συγκινητική η παράκληση αυτή που εκτός των άλλων δείχνει και την ανεξικακία και τη μεγαλοψυχία του μεγάλου Δαβίδ. Παρακαλεί το Θεό να ευλογήσει το λαό αυτό, ο οποίος δεν δίστασε να επαναστατήσει εναντίον του, διότι είναι περιούσιος λαός του, έστω κι αν τώρα παρασύρθηκε και στρέφεται εναντίον του. Συγκινητική και διδακτική είναι η ανεξικακία του Δαβίδ, από την οποία ήταν πρικισμένος και την οποία είχε εκδηλώσει και σε άλλα συγκεκριμένα περιστατικά της περιπετειώδου ζωής του, όπως τα επεισόδια με τον Σαούλ και τον Αβεσσαλόμ. Γι' αυτό θα γράψει ο Δίδυμος ότι ο Δαβίδ, τον οποίον κατατάσσει μεταξύ των Αγίων της Παλαιάς Διαθήκης, υπήρξε παράδειγμα ανθρώπου στολισμένου ψυχικά, με πολλή πραότητα και αγαθότητα, αρετές τις οποίες έδειξε πολλές φορές στους εχθρούς του που τον καταδίωκαν χωρίς λόγο. Ο δε Κύριλλος, σχολιάζοντας τη μεγαλόψυχη αυτοή συμπεριφορά του Δαβίδ, θα προσθέσει «Αξιοπρεπές δε το και της άλλης υπάρξε, παρακαλήν, όπερ εαυτό συμβήνε βούλετε». Τερματίζουμε εδώ τα ερμηνευτικά σχόλια στον τρίτο ψαλμό που αποτελούν μια σύντομη αλλά περιεκτική σε πλούσιο περιεχόμενο προσευχή. Μια προσευχή με την οποία ο Δαβίδ απλά και αθόρμητα ξεδιπλώνει την πολύτιμη πείρα του. Μια πείρα που στερεώνεται ακόμη περισσότερο μέσα από την πεποίθησή του ότι ο Θεός ακούει πάντα τις προσευχές των μετανοημένων παιδιών του. Είναι καιρός όμως να επισημάνουμε και τα απαραίτητα ηθικά συμπεράσματα που ξεπηδούν από τον εξαίρετο αυτό ψαλμό, τον οποίο ακούμε πρώτον στον εξάψαλμο, στο ξεκίνημα του όρθρου και σε κάθε θεία λειτουργία. Κάθε άνθρωπος, στην πορεία της επίγειας ζωής του, όχι λίγες φορές σε δύσκολες και κρίσιμες περιστάσεις, δοκιμάζεται και πλήττεται από πολλά και ποικίλα κακά. Αλλά αυτή την κρίση την οποία διέρχεται, οφείλει, όπως ωραιότατα διδάσκει ο ψαλμωδός, να την αντιμετωπίσει και να την ξεπερνάει με την αμετακίνητη πίστη του στο βοηθό Θεό. Πόσοι και ποιοι πειρασμοί δεν εμφανίζονται μπροστά μας στην προσπάθειά μας να νικήσουμε τα πάθη μας που

πλησιάζουν μέσα μας. Και πόσες φορές ο διάβολος ζήτησε να μας απογοητεύσει, παριστάνοντας ως ακατόρθωτο το έργο της τελειοποίησης και σωτηρίας μας, ψιθυρίζοντας τα βάθη της ψυχής μας και σε στιγμές πνευματικού κλονισμού, το ότι ουκ έστει σωτηρία εν το Θεό αυτού. Μόνο όσοι είναι ισχυρές πνευματικές προσωπικότητες μπορούν με τη δύναμη την πνευματική και με την πίστη στο Θεό να υπερνικήσουν την κρίση και να εξέλθουν από αυτήν αλόβητη ψυχικά. Οι μικροί κατά το πνεύμα, οι μικρόψυχοι, οι ασταθείς και επιπόλαιοι παρασύρονται από τον πρώτο βίαιο άνεμο. Αυτό είναι το πρώτο μέγα δίδαγμα και μήνυμα από τον προκείμενο ψαλμό. Το δεύτερο διδακτικό συμπέρασμα είναι ότι τα γεγονότα της περασμένης ατομικής μας ζωής δεν πρέπει να τα θεωρούμε ως τυχαία και άνευ σκοπού, αλλά να τα αναλύουμε, να τα φιλοσοφούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτά και να εισχωρούμε στη βαθύτερη τους έννοια, ανακαλύπτοντας την ενέργεια του Θεού για την προσωπική μας ζωή. Από αυτή την αυτοεξέταση θα μάθουμε να αντλούμε διδάγματα, θάρρος και ελπίδα για την αντιμετώπιση της παρούσης καταστάσεως. Η ατομική μας ιστορία γίνεται δάσκαλος και οδηγός στις κρίσιμες στιγμές. Βέβαια, η ανάλυση της προσωπικής μας ιστορίας, η εμβάθυνση στο βαθύτερο περιεχόμενο των γεγονότων και η εξαγωγή από αυτά των κατάλληλων διδαγμάτων δεν είναι εύκολη δουλειά. Απαιτείται η κατάλληλη καθοδήγηση. Και είναι αναγκαία τότε η συμβουλή του πνευματικού μας, η μελέτη του Θείου Λόγου, αλλά και η πύρινη προσευχή μας, ώστε ο Θεός να μας δώσει το δικό του φωτισμό. Έτσι θα διαλυθεί το σκοτάδι της αγνίας μας, ώστε να επισημάνουμε και να κατανοήσουμε τους κινδύνους που δημιουργούν σε εμάς οι πολυπληθείς και κακεντρεχείς πνευματικοί εχθροί μας. Ένα τρίτο συμπέρασμα είναι και τούτο. Οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι άλυπος βίος δεν υπάρχει. Ο πόνος και η θλίψη είναι κοινός κλήρος όλων των ανθρώπων, γι' αυτό προετοίμαζε τον εαυτόν σου για τον ερχομό του πόνου. Γράφει κάποιος σύγχρονος συγγραφέας. Σου έκανε επίσκεψη ο πόνος, μην τα χάσεις. Μόνο ρώτησε, τι ζητάει από εσένα, ρώτησέ τον δηλαδή. Η αιώνια αγάπη κανένα πόνο δεν σου στέλνει, μόνο και μόνο για να κλαις. Και μια αραβική παροιμία λέει, αν η ζωή ήταν συνεχής λιακάδα, τότε θα μεταβάλλονταν σε μια έρημο. Και κάτι άλλο, το Μαργαρίτη δεν είναι παρά ένας κόκκος άμμου στο κορμί κάποιου όστρακου. Το αίμα, τα δάκρυα, ο υδρότας και οι τοξίνες του όστρακου που τριλίγουν την άμμο τη μεταλλάσσουν σε ένα όμορφο και λαμπερό μαργαριτάρι που δεν είναι παρά δημιουργημά του πόνου. Όλα αυτά μας διδάσκουν ότι πίσω από κάθε πόνο, κάθε δοκιμασία και κάθε πειρασμό βρίσκεται μια μεγάλη ωφέλεια. Ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο σκληρός πόνος είναι για τις εξαγνισμένες ψυχές ό,τι είναι τα περικτωμένα κάρβουνα για το λιβάνι. Ενώ λιώνει, εφοδιάζει και ως τη μία μα δημιουργεί γύρω ατμόσφαιρα κατάνοιξης. Ο διάσημος συγγραφέας Βίκτορ Ουγκό διηγείται ότι στο δωμάτιό του μπήκε κάποτε μια πεταλούδα που αγωνιζόταν να βγει χτυπώντας το παράθυρο. Προσπάθησε να την πιάσει. Εκείνη σπαρταρούσε. Ήθελε να της δώσει την ελευθερία, αλλά και εκείνη το αγνοούσε και έπασχε. Το ίδιο και ο Θεός θέλει να μας δώσει την ευτυχία και γι' αυτό μας πιάνει με τον πόνο, μας συνθλίβει. Ο Αββάς Μάρκος ρώτησε κάποτε τον Όσιο Αρσένιο γιατί οι περισσότεροι ευσεβείς φεύγουν από τον κόσμο τούτο με πολλές θλίψεις και ο Άγιος απάντησε. Οι θλίψεις για εκείνους που τις δέχονται με υπομονή είναι το αλάτι που προλαβαίνει τη σκέψη της αμαρτίας και κάνει τους ανθρώπους να παρουσιάζονται στον ουρανό καθαροί. Τα μάτια του ανθρώπου βλέπουν το Θεό καθαρά μόνο μέσα από τα δάκρυα.

Αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, είστε συντονισμένοι στους 91,2 μεγακύκλους των FM και ακούτε την εκπομπή «Εν ψαλμής και ύμνης». Συνεχίζουμε στον τέταρτο ψαλμό που αναφέρεται στους κακούς λογισμούς. Ο ίδιος ο Αβεσσαλόμ πάνω σε ένα άλογο έτρεχε για να σωθεί, αλλά μέσα στο πυκνό δάσος τα όμορφα και μακριά μαλλιά του πιάστηκαν στα κλαδιά ενός δέντρου. Το άλογο έφυγε και αυτός έμεινε κρεμασμένος. Τότε ο Ιωάβ έστειλε κάποιον να σκοτώσει τον Αβεσσαλόμ. Άνεση και μέσα στις θλίψεις. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τη βασική ιδέα του τέταρτου ψαλμού. Και αυτό ήταν κάτι που το έβλεπε και το ζούσε κάθε ώρα και κάθε στιγμή ο Θεοκίνητος Δαβίδ. Γνώριζε εκ πείρας ο ψαλμωδός ότι ο Θεός τον οποίον υπεραγαπούσε δεν έμεινε ποτέ ψυχρός και αδιάφορος μπροστά στις θλίψεις και στις δοκιμασίες του. Μερικές φορές βέβαια, έχοντας έτσι πίστη και ελπίδα στο Θεό με εσωτερική ειρήνη, παρόλα στις εξωτερικές θλίψεις του, όταν πλαγιάσει επί το αυτό, δηλαδή αμέσως θα κοιμηθεί, τίποτα δεν ταράσει και δεν ανησυχεί τον εσωτερικό του κόσμο. Βιώνει ο ψαλμωδός πράγματι την ελπίδα αυτή, ότι γι' αυτό πάσχει και γι' αυτό μπορεί να μιλάει και να γράφει με αυτόν τον τρόπο, διότι πάντα θα ισχύει το εκ του περισσεύματος της καρδίας, λαλή το στόμα. Ο ιερός Χρυσόστομος, σχολιάζοντας, λέγει ότι πράγματι τίποτε συνήθως δεν ειρηνεύει τόσο πολύ την ψυχή μας, όσο η γνώση του Θεού και η απόκτηση της αρετής που διώχνει από μέσα μας τον πόλεμο των παθών και δεν αφήνει τον άνθρωπο να συγκρούεται με τον εαυτό του. Και τι σημαίνει δε επί το αυτό, ρωτάει ο Χρυσόστομος και δίνει αμέσως την απάντηση. Θα είμαι, λέει ο Δαβίδ, συγκεντρωμένος στον εαυτό μου. Θα έχω στρέψει την προσοχή μου στον εαυτό μου χωρίς να διχάζομαι από τις αμέτρητες φροντίδες, ούτε να φροντίζω για τα προβλήματα του ενός και του άλλου και ούτε να κομματιάζομαι μέσα στον κόσμο από τις φροντίδες, αλλά να σκέπτομαι τις υποθέσεις μου και εκείνα που με ενδιαφέρουν και μάλιστα εκείνα που πρέπουν στον άνθρωπο. Κατά μόνας επερπίδη κατόκισάς με. Στα λόγια αυτά κρύβεται και η αιτία της ταυτόχρονης κατακλήσεως και υπνώσεώς του. Το κατά μόνας επελπίδη κατόκισάς με οι Άγιοι Πατέρες ερμηνεύουν ως εξής. Ο Ιερός Χρυσόστομος γράφει, «Διότι εσύ, Κύριε, και αν και είμαι ολομόναχος, μου παρέχεις την προστασία σου, κάτω από την οποία κατοικώ γεμάτος με τις ελπίδες μου σε σένα». Αυτά δε που λέει ο Δαβίδ σημαίνει το εξής. «Με τη μελλοντική ελπίδα και την δική σου αναμονή κατέσβεσα όλα μου τα πάθη». Όπως δηλαδή λέει και ο Παύλος, διότι ότι προσωρινά ασκεί μια ελαφριά πίεση πάνω μας και μας προετοιμάζει για άλλο ένα και μεγαλύτερο πλούτο αιώνιας δόξας. Δεν στοχεύουμε σε αυτά που φαίνονται, αλλά σε αυτά που δεν φαίνονται, γιατί όσα φαίνονται είναι πρόσκαιρα, ενώ όσα δεν φαίνονται είναι αιώνια. Επανερχόμενος λίγο πιο κάτω θα προσθέσει σχετικά με το κατά μόνας, ότι αυτό σημαίνει μακριά από τους κακούς, διότι σε αυτή την ειρήνη την κατόρθωσα, λέει, με την ελπίδα που την στηρίζω σε σένα και ζω ολομόναχος, αποφεύγοντας τους διεφθαρμένους. Την ίδια φράση του ψαλμωδού, σχολιάζοντας και ο Άγιος Κύριλλος, γράφει «Εξαίρετος εστίν ο των Αγίων κλήρος, ουγάρ αναμίξ, έσονται της πονηρίας, αλλά ίον εξηρημένη και κατά μόνας». Αξιόλογα είναι επίσης και όσα έχουν γραφτεί από τους πατέρες σχετικά με τον ένατο στίχο στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αλληγορική ερμηνεία. Μεταξύ αυτών ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις και ο Κύριλλος δέχονται ότι ο Δαβίδ προφητεύει εδώ δια την εκ νεκρών Ανάσταση σχηματίσας των λόγων ως από μέρους του σώματος, τον οποίον λέει προς το Θεό ότι «Συ Κύριε όρισες να κατοικώ στον τάφο μεμονωμένων και χωρισμένων από την ψυχή». Όχι όμως απλώς, αλλά επελπίδη Αναστάσεως, όταν και την ψυχή έχω να απολάβω και με αυτήν να αναστηθώ. Το συμπέρασμα λοιπόν όλων αυτών είναι ότι η ελπίδα και η πεποίθηση στο Θεό, μόνη αυτή χαρίζει την ηρεμία και την ησυχία, με την οποία οφείλει να αντιμετωπίζει τις δυσχέρειες του βίου, αλλά και θα του εξασφαλίζει ήρεμον ύπνο που αποτελεί θείο δώρο για τον άνθρωπο. Είναι η κάθε μέρα της ζωής μας. Την ποθούμε και τη ζητούμε από τον Κύριο να είναι τελεία, αγία, ειρηνική και αναμάρτητος, όπως ακούμε σε κάθε θεία λειτουργία. Για να είναι όμως τέτοια, πρέπει να την αρχίζουμε καλά, αλλά χρειάζεται και να την τελειώνουμε όπως θέλει ο Κύριος. Γι' αυτό και ο Μέγας Δαβίδ, ο Θεόπνευστος αυτός προφήτης και βασιλιάς, στον τέταρτο ψαλμό που ερμηνεύσαμε και αναλύσαμε, μας απευθύνει μια βαρισίματη συμβολή. Τα πονηρά σχέδια, λέει,
τους εφάμαρτους λογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυκλοφορείτε στις καρδιές σας να τα εξετάζετε τη νύχτα στο κρεβάτι σας. Και αφού κυριευτείτε από τη μετάνοια και την κατάνοιξη, να συγκρατήσετε από το νου για να τα θέτετε στην πράξη. Συγκεκριμένα, στον 5ο στίχο ο Δαβίδ τρία πράγματα τονίζει. Το πρώτο, ότι με το νου και την καρδιά μας στο διάστημα της ημέρας πολλά αντίθετα προς το θέλημα του Θεού λαμβάνουν χώρα. Το δεύτερο, ότι δύσκολα κάποιος τα αντιλαμβάνεται λόγω των αποσχολήσεών του και της άλλης από την βιομέρημνα, και γι' αυτό η πιο κατάλληλη ώρα για αυτοεξέταση είναι η βραδινή. Τρίτον, ότι πρέπει να λυπηθεί αφού λείπησε το Άγιο Πνεύμα, να κατανυχεί, να πάρει την απόφαση να μην εφαρμόσει ποτέ τα πονηρά σχέδιά του. Αυτή τη συνήθεια εφάρμοσαν πολλοί χριστιανοί και είχαν λαμπρά αποτελέσματα. Γνώρισαν βαθύτερα τον εαυτό τους, ενίσχυσαν τη θερμότητα της προσευχής τους, ετοίμασαν τον εαυτό τους για μια ειλικρινή εξομολόγηση. Αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει, μας χρειάζεται η αυτοεξέταση και η αυτοκριτική? Και βέβαια μας χρειάζεται. Γιατί? Διότι είναι η πρώτη οδός της μετανοίας. Μας εξασφαλίζει μια σωστή και όρημη μετάνοια. Πώς αλλιώς θα ζητούσαμε το έλεος του Θεού, αν δεν αντιληφθούμε την ενοχή μας σε συγκεκριμένα περιστατικά? Ο προφήτης Ιερεμίας γράφει, «Εξερευνήθη η οδός ημών και η τάστη και επιστρέψομεν έως Κυρίου». Δηλαδή, ας ερευνήσουμε και ας εξετάσουμε προσεκτικά τις πράξεις μας για να επιστρέψουμε πάλι προς τον Κύριο. Μας εξασφαλίζει σύνεση και σοφία. Όταν γνωρίζουμε τις αδύνατες πλευρές μας, μπορούμε να φυλαγόμαστε και να προλαβαίνουμε πτώσεις. Συγχρόνως μπορούμε να ψυχολογούμε τους άλλους, να μην ερεθίσουμε και να προκαλούμε τις αδυναμίες τους, να τους καταλαβαίνουμε και να τους βοηθάμε. Ο σοφός Σολομών θα πει, ο εαυτόν επιγνώμονες σοφή. Δηλαδή, ο εσωστρεφής και όχι ο εξωστρεφής είναι πράγματι σοφός. Αλλά ας έλθουμε τώρα στην πράξη. Μερικές πρακτικές συμβουλές που μας βοηθούν στην κατανόηση του θέματός μας. Τι πρέπει λοιπόν να προσέξουμε, ώστε αυτή η αγία συνήθεια της αυτοεξέτασης που μας συνιστά ο Δαβίδ να ριζώσει μέσα μας? Το πρώτο που χρειάζεται είναι η απόφαση. Και το λέμε αυτό διότι πέρα από την αναβλητικότητα είναι τα διάφορα εμπόδια και εργασίες που ποτέ δεν λείπουν. Ακόμη και διότι ο ίδιος ο εαυτός μας πολύ εύκολα ξεφεύγει, λόγω του εγωισμού. Αντιδρά, αποφεύγει, ξεγλιστρά. Το δεύτερο είναι η αυστηρότης. Η κριτική του εαυτού μας θα γίνεται κατά τρόπο αμερόληπτο. Δεν πρέπει να τον χαρίζουμε, να τον θοπεύουμε, να τον αμνηστεύουμε, αλλά να τον κρίνουμε ή δυνατόν αντικειμενικά, με γνώμονα και κριτήριο, όχι το ότι κάνουν οι πολλοί, ούτε τις δικαιολογίες που επιστρατεύει το λογικό μας, αλλά τον αιώνιο λόγο του Θεού. Αισιοδοξία και αγωνιστικότης. Ποτέ μην αποθαρρυνόμαστε. Το δέντρο δεν κρύβεται, δεν κόβεται με μια τσικουριά. Θέλει υπομονή και αγώνα. Και προσευχή βέβαια για να μας δώσει το φωτισμό του θέλει ο Θεός, όπως τον έδωσε και στο Δαβίδ. Γι' αυτό και λέει, εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αυτό ήταν το πρώτο συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα απορρέει από τον ψαλμό και είναι ότι χρησιμοποιώντας την σαν προσευχή αυτόν τον ψαλμό πρέπει να παρακαλούμε το Θεό να αποσπάσει τις καρδιές μας από τη ματαιότητα του παρόντος κόσμου και από τα ψεύδη στα οποία λόγω του προπατορικού αμαρτήματος ρέπει και εύκολα ολισθαίνει η διεφθαρμένη φύση μας, ο παλαιός άνθρωπος που υπάρχει μέσα μας. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας και εφευρέτης Βλάσιος Πασκάλ στο υπέροχο βιβλίο του «Στοχασμοί» γράφει «Μέσα μας φιλοξενούμε ένα κτίνος, είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας, και έναν άγγελο, είναι ο καλός εαυτός μας», και συμπληρώνει «Αλυσοδέσατε το κτίνος και ελευθερώσατε τον άγγελο». Αυτό είναι και το θέλημα του Θεού. Το τρίτο συμπέρασμα είναι να παρακαλούμε το Θεό να μας απαλλάξει από την αλόγιστη προσκόλληση στα επίγεια αγαθά, από τα οποία και μόνο οι άνθρωποι εξαρτούμε την ευτυχία μας και μας αξιώνει να αναθέτουμε τους εαυτούς μας στην αγαθή πρόνοιά Του. Τέλος, υπάρχει και μυστικό, θα λέγαμε μήνυμα του ψαλμού, που αποτελεί και το κατασταλάγμα του όλου περιεχομένου της σύντομης προσευχής του Ιερού Ψαλμοδού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρατηρεί κάτι το αξιοσημείωτο σε αυτόν τον ψαλμό και ιδιαίτερα στον δεύτερο στίχο. «Εν θλίψη, επλάτινάς με, Κύριε». Κάνει εντύπωση εδώ ότι ο ψαλμοδός δεν λέει «Δεν με άφησες να πέσω», αλλά θα προσθέσει ο Χρυσόστομος «εις θλίψην», ουδέ ότι παρήγαγες ταχαίως την θλίψην, αλλά ότι μενούσες αυτή σε πλάτινάς με. Με έκανες δηλαδή, λέει ο Δαβίδ, να νιώθω άνετα. Και μέσα στη θλίψη μου, παρόλο που πονούσα, δεν αισθανόμουν στενοχώρια και απελπισία.
αλλά και ο Μέγας Αθανάσιος, ερμηνεύοντας τον ίδιο στίχο, γράφει ότι με τα θλίψεων και πειρασμών τους λόγους επί γινώσκομεν και τότε μάλιστα πλατινόμεθα. Όταν δηλαδή γνωρίσουμε καλά για ποιο σκοπό επιτρέπει ο Θεός να μας βρίσκουν θλίψεις και πειρασμοί, τότε νιώθουμε αυτόν τον πλατισμό εν θλίψεση, για να θυμηθούμε και τη σχετική φράση του μικρού παρακτητικού κανόνος της υπεραγίας Θεοτόκου, ο στίχος καταφυγής και κτήμεθα και ψυχών σε παντελή σωτηρίαν και πλατισμών εν θλίψεση κόρη και το φωτί σου αΐα γαλόμεθα, ο δέσποινα και νυν ημάς. Όμως, όπως έχουμε πει κι άλλες φορές, ο σκοπός των θλίψεων δεν μας είναι άγνωστος. Ήδη μας το έκανε γνωστό ο Θεός με το λόγο του τον Άγιο. Συνεπώς, εκείνο που χρειάζεται από εμάς είναι να μελετούμε και να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον σκοπό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, ούτε θα δυσφορούμε ποτέ, έστω κι αν είμαστε ακίνητοι, ίσως στο κρεβάτι του πόνου, ή να μας ζώνει από παντού ο πειρασμός με όλες τις μορφές του.

Όλα αυτά τα βλέπουμε και στην καθημερινή μας ζωή. Όταν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι άρρωστος ή βρίσκεται σε κάποια δοκιμασία, κατά κανόνα αμαρτάνει λιγότερο και αντιμετωπίζει πιο εύκολα στον αόρατο πόλεμο το φοβερό εχθρό όλων μας. Καταφεύγει επίσης πιο συχνά με θέρμη και ταπείνωση στο Θεό με την προσευχή. Κύριε, ενθλίψη εμνίστη σου. Ενθλίψη μικρό η παιδεία σου ημίν. Δηλαδή, Κύριε, στη δοκιμασία και στη θλίψη σε θυμήθηκα. Αλλά μικρή ήταν η θλίψη αυτή με την οποία με τιμώρησες με σκοπό να μας παιδαγωγήσεις. Μαθαίνει έτσι ο άνθρωπος να εξαρτά καλύτερα και περισσότερο τη ζωή του από την πατρική πρόνοια του Θεού. Γίνεται ακόμη πιο συμπαθής και από τους άλλους και ανοίγει στην καρδιά του, εκδηλώνοντας αισθήματα αγάπης προς όλους. Σκέφτεται επίσης πιο συχνά τη ματαιότητα των εγκοσμίων και στρέφεται πιο εύκολα η ψυχή του προς τα άφθαρτα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτά τα κέρδη από τις θλίψεις είχε υπόψη του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γι' αυτό και έλεγε ότι δεν πρέπει να παραλύεις, άνθρωπε, και να απογοητεύεσαι όταν σε βρει κάποια συμφορά. Γιατί, εάν αμαρτίας έχεις, αφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Εάν δεν έχεις όμως αρετή, τότε φεύγει η αρετή, μάλλον, και λαμπρύνεται και φεδρύνεται από αυτή. Δηλαδή, εάν έχεις αμαρτίες, εξαφανίζονται και κατακαίονται εύκολα από τη θλίψη. Αν πάλι έχεις αρετή, λαμπρύνεται η αρετή και δημιουργείται ευχάριστη ψυχική διάθεση. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριό μας να διατηρεί εκείνος αθόλωτον τον νου μέσα στις θλίψεις μας, ώστε να μην τον ξεχνούμε ποτέ. Τότε θα μπορούμε να είμαστε και εμείς μαζί με όλους τους Αγίους, θλιβόμενοι μεν, αλλού στενοχωρούμενοι, κατά τον Απόστολο Παύλο.

0: Αγαπητοί ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, άλλη μία εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Χαίρετε εν Κυρίω.
1: Εν ψαλμής και ύμνης. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Ιωάννης Παναγιώτου.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpop.gr.
4: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
5: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
4: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
5: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
8: Ώρα Ελλάδος, 6.
9: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Εγώ θανάτω θάνατο πατήσεις και της εν της μνήμας ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, η γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις εμάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε, των δυνάμεων υποποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξου μη γαλιάσονται επί Θεών ζώντα. Και γάρ στρο Θεών έβραινε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή ουθίσταν οσία εαυτής. Τα εσιαστηριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσου σου είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδο του αθμόνος εις το γόνον έθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμην. Οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου. Ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μία της αυλαίου υπερχιλιάδας. Εξελεξάμην παραρριπτήσθεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος, ου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την εχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκας τας ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον θυμών σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψεις εις ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρατήστε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριο το έλεό σου και το έλεό σου και το σωτήριό σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλής εν εμή Κύριος ο Θεός ότι λαλής ειρήνη από τον λαόν αυτού και επί του σωσίου αυτού και επί τη επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύης των φοβημένων αυτών του σωτήρων αυτού του κατασκηνώσω δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη μον δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορέστηκε και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριο το ού σου και επάκουσον μου ότι το έχω σκεπαίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ο σημεί όσον το δούλε ο Θεό μου, τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριο ότι προσέ και κράξω με. Ότι εσύ Κύριε Χριστό και επίοικη και πολυέλεο πάση τη απεικαλωμένη, ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε τη φωνή τη δύσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκραξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ουκ έστειν ομοιώσει εν θεή Κύριε και ουκ έστει κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίση ύξου και προσκυνήσουν ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσουσι το όνομά σου. Ότι μέγα εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεό μόνο. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με εν τη αλήθεια σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέσα, Κύριε, ο Θεό μου, εν όλη καρδία μου, και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα επιμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου και ού προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μη κτήριμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και ελεήσον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδής σου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ειδέτωσον εμισούντες με και σχηνθήτωσον ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Ποιήσον με τεμού σημείων σ' αγαθών και ειδέτωσον εμισούντες με και σχηνθήτωσον ότι εσύ Κύριε βοήθησάς μου και παρεκάλεσάς μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Των συνάναρχων λόγων Πατρί και Πνεύματι, των εκ Παρθένου τα εχθέντα ισωτηρίαν ημών, ανυμνήσωνε πιστή και προσκυνήσωμεν, ότι ευδόκησε σαρκή, ανελθύνεν το σταυρό και θάνατον υπομείνε, και εγείρε τους τεθνεώτας εν τη ενδόξω αναστάση αυτού, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλέσας και έγιε συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έβλασε τη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάση τέλο δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου, και μη αποστήσει το έλεό σου αφημών δια Αβραάμ, των αγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ, τον δούλο σου και Ισραήλ, των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενείας ημών ένα και εντρωματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νύν και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, σύ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός εκγενετής, εν μετανία κραυγάζονση, σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλησιν να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ώρα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίνει του σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την

0: άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθημεν εν της θελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών. Εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα, ή να των παλαιών άνθρωπων αποθέμενη. Το νέον εν δυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εις, ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σύ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναγίας Αυτομητρός των Αγίων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Πέτρου, Παύλου, Ανδρέου, Διονυσίου, Χριστίνης της Παρθένου, Ηρακλείου, Παυλίνου και Βενεδίμου, των Αγίων επτά παρθενομαρτύρων Τεκούσης, Αλεξανδρίας, Κλαβδίας, Φαϊνής, Εφρασίας, Ματρώνης και Ιουλίας, του Αγίου Μάρτυρος Ιουλιανού, των εν Αγίης Πατέρων ημών Στεφάνου, Κωνσταντινουπόλεως και Θεοδόρου Πάπα Ρώμης, και των Οσίων Μαρτινιανού και Αναστασούς, όν την ιεράν μνήμην επετελέσαμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης

Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, μεγαλήθη σφόδρα. Εξομολόγησε και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνω των ουρανών ο σιδέρων στεγάζων, εν είδα εστε υπερώ αυτού. Ότι δίσουν εύρυνε επίβασιν αυτού, περιπατών επιτελείγων ανέμων οποιών του συγκέλου εις αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυλός φλόγα, ο θεμελιών την υγιεινή επί την ασφάλειαν αυτής, ου γλυθίζεται εις τον αιώνα του αιώνα, σάβησε ο σημάτιον των περιβόλων αυτού, επί την ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνής βροντίσου τηλιάσουσι. Αναβαίνουν σου όλοι και κατεβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσε αυτά, όλοι ον έθω ου παλαιολεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γη. Ο εξυπωστήν ο πηγάσου φάραξουν αναμέσων των ωραίων και ελέψουν τα ύδατα, ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέσονται να γλυζήψαν αυτόν, εμπαφέται με την άντρα να κατασκηνώσει βάστον τον χρόνο δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όλοι την υπερώνα αυτό από γραπώ των άργων σου χώρτες σε τα υγιή. Ο εξανθρών ο χωρότης την συγκυκλώνει δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγγείλει να έρθουν τη γη και είναι σε φρύνη καρδιά ανθρώπου. Του ηλενίνε πρόσωπο είναι λέω και άρτο καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκείρε του λιβάνου άσα φύτευσαν σε εκεί σου θείαν ω έψωση. Του ροδιέου κατοικία ηγείται αυτόν. Όλοι τε ψηλά τη

0: Λάμφες πέτρεγαν τα φυγή της λαγωής. Επίσης είναι καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσουν αυτού. Έθου σκότους και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του θρημού. Σκυμιωριόμενοι το αρπάζει και ζητήσε πάντα το Θεό γλώσσιν αυτής. Ανέδυναν ο ήλιος και συνήθισαν και ίστες μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξέρεσε την άποψη που τρέχουν αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγάλη θέλα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε ο πιλότη τη θυσιό. Αυτή η θέλα σου μεγάλη και ευρύχωρο εκεί αρπετάουν και ω αριθμό. Ζώα μικρά με τα μεγάλων και πλοία διαπορεύω τη δράκον ούτω. Όνειρε σε μπέζουν αυτοί. Πάντα όπω όπω δοκώσει δούνε, την τροφή να αυτόν εισέφηκε να δόντε σου αυτή η λέξη σου. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα πλησίνοντα Χριστότητος αποστρέψοντος, δες το πόσο ποταραχθήσονται. Αντεναλείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και εις το κούνο αυτόν να επιστρέψεις, να εξαποστολείς το πνεύμα σου. Και κτιστήσονται και ανακαινήσουν όπως ο ποντις γης, είπε η δόξη Κύριε στους αιώνες, ευχαριστή Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτόμενος των οριών και καπνίζονται άσοδοι Κυρίων τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν, διηθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δε ευχαριστήσουμε από το Κυρίο. Εγλείπει ένα μαρτωρία από τη γη και άλλο με όσοι δεν υπάρχουν, αυτού ευλόγει η ψυχή μου, τον Κύριο ο ήλιο. Έγνω την δύση να αυτού έδεσκότο και έγινε τον ήξο σε μεγαλύνθη. Τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίση. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα, την κοινή και ιό και ει του αιώνα, τον όνομη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κυρία, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της ειρήνης του συμπαντών.

Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας

0: Μαρτωλού μη λυπανά από την κεφαλή μου.
1: Ότι έτυχε η προσευχή μου έντες ευδοκίες αυτών. Κατεπόθησαν εχόμενο πέτρα σε κοιτέ αυτό.
0: Ακούσονται τα ρήματα μου ότι δυνθήσαν. Ως υπάχος γης εράγει επί της γης. Διεσκορπίστη τα οστά αυτό παρά τον Άδη.
1: Σε Κύριε, Κύριε η οφθαλμή μου. Επισύρπησα μη αντανέλη στη ψυχή μου.

0: την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγέλου.
1: Εν το εκλείπινεξε μου το πνεύμα μου, και εσύ έγνωστα στρίβους μου.
0: Εν οδό ταύτου η επορευόμη, έκρυψα παγίδα μη.
1: Κατελώνη στα δεξιά και επεβλεπών, και ουκίνω επιγεινώσκον με.
0: Απόλετο φυγή απ' εμού, και ουκέστηνο εξητών την ψυχή μου.

Φως λέγον Αγίες, δόξα Πατρονάτου Πατρός του Αλίου, Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, έλθοντες εκ την Ειρήνων ειδήσιν ειδότης φως περινών, υμνούμενο Πατέρα Αγιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον, άξιον σε πάση κυρίως ημίς τη φωνές Ιησούς, Ιε Θεούς ζώην ουδούς διακόμως σε δοξάζει.

0: Μεγαλύστε με εις υποσάς μου, Θεός δικαιοσύνη σου, εθνύψη επλατεινάς με, Κύριος εις ακούσετε, εν το κέντρο γένε με προσαφού.
1: Καταξίωσον Κύριε εν τη ασπέρα ταύτη εν αμαρτήρους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε του ελαιός επ' εμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε ο Θεός ημών, ο κλήνας ουρανός και κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειδε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου. Σιγάρ το φοβερό και φιλανθρώπο Κριτή, οι δούλοι υπέκλυναν τα σκεφαλάς. Τους δε αυτών υπέταξαν αυχένα σου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξουν εν παντή καιρό και κατά την παρούσεν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: εις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ητίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος, Κύριε εισάξονς προσευχήρουμε ενώτησε δύση είμαι τη αληθεία σου. Εισάξον δικαιοσύνους και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επεμέτω πνεύμα με ενεμία τράχτη καρδία μου. Ότι εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου εμπίμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιήσον μου το πρωί το ελαιό σου, τι επισήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τσί ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέγχο σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύσει πάντα σου λίγο ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη γυπνωσάν με και το ονόματι Κυρίου εμιν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

0: ουρανίες. Ως μέσα με κραυγάζοντες εκ βάθος ψυχής, Άγιε Νεκτάριε, Ορθοδόξα Προστάτα, φάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νοσοκαλέμπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, το Ιεράρχη του Χριστού Νεκταρίο, το δοξασθέντη δωρές ουρανίες, προσπέσομεν κραυγάζοντες εκ βάθους ψυχής, Άγιε Νεκτάριε, Ορθοδόξον Προστάτα, πάσης ημάς λύτρωσε, συμφοράς και ανάγκης, και πειρασμών και νόσων χαλέπων, τους καταφεύγοντας Πάτερ της σκέπης σου.
0: Και νυν και αηγεί στους αιώνας των αιώνων να μην ουσιοποιήσω με ποτέ Θεοτόκε τας δυναστείας σου λαλήνη ανάξιμη η μίγαση προείστασα πρεσβεύουσα της ημάς ερίσατο εκτός ούτων κινδύνων της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους που κάπως το με δεσποινά έξω στους γαρδούλους σώζησα η εκπαντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν με στη διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίσα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγιες σου και νικήσεις ολοκρινές θέσαι. Ιδούγαρα να νομίες συνελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε με η μύτη μου. Ιδούγαρα αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιό μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα θες εγγένους εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μην αγαλίαση σωτηρίους και πνεύματι γεμονικώς στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσου τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίνε ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ασθησία να εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός μου έχω εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι από τα θυσιαστηριών σου μόσχους.
0: Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερήμων, πληγήστη κακία του δυσμενούς, θυσία αντιλήψη καταφεύγω αναβών. Ειρήνευσον Πάτερ την ζωή μου και την κατάμφω υγεία μη δώρησε.
1: Άγιε του Θεού πρεσβευε υπέρ ημών, Αγίος ανήσα σου την ζωή, αη αγιάζεις και λυτρούσε παντός κακού. Νεκτάριε Πάτερ Θεοφόρε, τους προσιώντας της θείης λειψάνης σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, θαυμάτων δυνάμεις εσωλογών, θεράπευσον Πάτερ, ασθενείας ορδινήρας, των της συμβοήθεια ζητούντων, θαυματούργε ιεράρχα Νεκτάριε.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ως μήτρη φυλές πλαγνός του Θεού, φυλάγαθε κόρη, εσπλαχνίστητη επεμή, και βλάβεις με πάση

0: και επιθέσεων του αρχιεκάκου έρθρου. Ο συμπαθής ιεράρχης ασύνης διάσωζε τους εγερεροντών.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών νεκταρά ηλων θείων της θεϊκής χάριτος ειν παρα Θεού εκομίσω βλύζει εκάστοτε η θεία κάρα σου και των παθών την πικρίαν απελαύνει Άγιε εκ των ψυχών ημών.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι ενώ

0: Κόσμου και άραγε στήριγμα και χαριτωμένη Παρθένε, τους καταφεύγοντας υπό τη σκέπη σου των πολυπλόκων σκανδάλων του δολίου δράκοντος σκέπε και φύλατε.
1: Διάσωσον εκ πάσης βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εμπίστη της συμπρεσβεία προστρέχοντας και σε

0: ημών, ήρεμον ζωήν διανύει και ατάραχον, από πάσης του εχθρού επιβουλής, καταξίωσον ημάς Πάτερ νεκτάριε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μέγας εφρούρον και προστάτην Πατερόσιε, και κτημένη ημών Ιησού εις επτή

0: άντρε, τους ελπίζοντας τη σκέπη σου, αΐ.
1: Άνοτε μου σπάσεις λάβεις διατήρησο.
0: Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών σωμάτων και των ψυχών τας οδύνας, επικούφισον νεκτάριε Πάτερ, των προς την συναφορών των πρεσβείαν και τας καρδίας ημών χαράς πληρωσών και αθυμίας χαλεπής εξ ημών την ομή.

0: και αναγκών και στενώσε οπλίστων τον πανίκτην μονανόγων νικέτευε νεκτάριε θαυματουργέ προστρέχοντας πίστη της σκέπη σου.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι υψώθε ο συμπαθής εποπτεύων και απαύστος προστατεύων η πάυση της ιεράς σου μονής Θεοφόρε της κεκτημένης ως μέγα θησαύρισμα νεκτάριε θαυματουργέ.

0: των ανθρώπων, των φιλάνθρωπων και ίσως αλόγων. Σώσον με κόρη της η προστασία της πονήρας τυραννίδος του χείρονος και νεύρωσον μου την ψυχή προς επίδοση βίου βελτίωνος.
1: Διάσωσον εκ πασής βλάβης και θλίψεως ιεράρχα τους εν πίστη της η πρεσβεία προστρέχοντας.

ποικίλων, πειρασμών και κινδύνων και περιστασίων και φθόνου και κακίας ανθρώπων κακοτρόπων ασυνείς διαφύλατε τους ετοιμώντας

0: Πάντα πάτερ της καρδίας μου τους αυλακάσεις τέλος. Ξήρανον δυνάμει των θείων πρέσβειων σου.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ασθενειώσε, θεραπευτήν ευνοκότες. Καταφεύγομεν την κάρα σου τη θεία. Είναι αλυτρωθώμεν, μαστίγωνε ποδίνου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Πέα Παύστος, την συνμονήν την Αγίαν και πριτάνευε αυτή τη συμπρεσβεία. Πάτερ Ιεράρχα, τας πατρικά σου δώσει.
1: Ήλ και Άι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ιασε Κόρη, την ασθενούσα ψυχή μου, τι του Όφεως κακίστη.

0: Τον μπαίνει στα σαιό, τους καταφεύγοντας πάντε λίγο τη σκέπη σου.
1: Μα όσοι του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών, ο δίνης ψυχικής με και των αλγημάτων, τον εν το σώμα τι πάτερα πάλαξον, τι εκ Θεού συνδοθήσει.

0: των φιλάνθρωπων και της Ελλάδος απόσης πότε νεκτάγια.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην υμνούμεν σου την χάριν και χαριτωμένη. Σιγάρα παύστος ως μήτρη φιλοστοργός σκέπης και τρέφης.

0: Την πατρική, την σεπτήν μονή σου διαφύλατε αυλαβή. Νεκτάριε πάτερ και πλήρου τα αιτήσει. Τον ευσεβοστελούντον την θεία μνήμη σου.
1: Πατερ λόγε πνεύμα τρία σεπτή, μονάστρης Αγία.

Πρόσδεξε τους ύμνους μητέρα αγνίου σε τον ναό σου, σοι προσφέρομεν ευλαβώς, και δώσει μην χάριν του προσκυνήν αξίως.

0: της ο ασφαλής, ημάζησε πάντα σε γη και εμφανάσει, σε θερμός φωνούντας και μεγαλύνοντας.
1: Χέρις των θαυμάτων ο ποταμός, χέρις ασθενούντων και πασχόντων ο ιατρός, χέρις των λογίων του πνεύματος ο σπόρος, σπυρίδων τριμηθούντος ποιμή.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστή το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσον ουρανό και πτής γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώση μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και ημείς αφήμεν σοφιλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση ημών.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, συλληβρίας των γόνων και γίνης των εφόρων, τον έσχα της χρόνης φανέντα, αρετής φίλων γνησίων, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, τον ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού. Αναβλύζει γαριάς εις παντόδα πας, της ευλαβός κραυγάζουσι, δόξα το σε δόξας αντί Χριστό, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πάσιν η άματα.
1: Νίκαια η Χριστός αιώνας τον αιώνα μην, του Γαβριήλ θεξαμένου,

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία αυτού Εκκλησία, από όλη Ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς,
0: την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτου Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας της επικεκλημένης πορταϊτήσης και σίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων. Το εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου

Πατρικίου Επισκόπου Προύσης και τον Συναυτό, Ακακίου Μενάνδρου και Πολιένου, Μελχισεδέκ Επισκόπου Κισάμου και Καλλινίκου του Διακόνου,

και Γερμανού των εν Κύπρο, των Αγίων Οσιομαρτύρων Ισαΐου και Ιερεμίου των εν Κρήτη, των Αγίων Μαρτύρων Ακολούθου Κυριακής και Θεοτήμης, των Οσίων Ιουλίου του Πρεσβυτέρου και Ιουλιανού του Διακόνου και του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Πατριάς διαφυλάξε και σώσε πάντας ημάς Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Άγιο Νεκτάριο.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων, της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22 310 61 333. Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης, με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία, ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
1: Γεωφός.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
7: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
7: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
7: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
8: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
9: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
10: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Μικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
11: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

«Γέροντα, πόσο στόλισμα μπορεί να βάλει κανείς σε ένα ναό?» Στην εποχή μας, όσο πιο απλό είναι κάτι, ακόμη και σε ένα ναό, τόσο πιο πολύ βοηθάει. Γιατί δεν ζούμε τώρα στο Βυζάντιο. Στο τέμπλο λόγου χάρη, τι σχέδιο είναι καλό να κάνουμε? Σχέδιο καλογερικής. Όσο μπορείτε, όλα να είναι σεμνά, απλά. Ο Όσιος Παχώμιος στράβωσε την κολόνα για να μην θαυμάζουν τα έργα του οι άνθρωποι. Θυμάστε το περιστατικό? Είχε φτιάξει ναό στο μοναστήρι με πολλή επιμέλεια και τις κολόνες τις είχε κάνει με πλίνθους. Τον έβλεπε πόσο ωραίος ήταν και χαιρόταν. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι το να χαίρεται για το ωραίο έργο που έφτιαξε δεν ήταν κατά Θεόν. Έδεσε λοιπόν τις κολόνες με σκοινιά και αφού προσευχήθηκε είπε στους αδελφούς να τα τραβήξουν όπου στράβωσαν οι κολόνες. Εκεί στο κελί κόβω κάθε χρόνο λαμαρίνες και βάζω στη σκεπή στα παράθυρα γιατί είναι χαλασμένα και μπαίνει αέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών.

0: αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα
1: των
0: εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

διέτη και η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών.

0: απόλε το φυγή απε μου και ουκέ στην όψη των την ψυχή μου.
1: Εκέτραξα, άκουσε κύριε η πασή, επίνομερή μου διενηθόντο.
0: Πρόσχες προς την θέησή μου ότι εταπεινώ που σφόδρα.
1: Ρίσε με τον κατά δύο κοντών με ότι εγκρατεώθησαν υπέρε με.
0: Εξάγαγε εκ φυλακή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένως οι δικαίοι έως μου ανταποδόλοι. Εκπαθέωνε
0: και έκλεξα σοι κύριε, κύριε εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθεί το ταότα σου προσέχω.

ρίξει ούχι κανό του έρωταν ποτέ νίξ, ποτέ ήξ.

Χριστέ αυτού έλεγον αυτό, Ιησού τας χώρας δίνησε, ασού δεις το βλεπόντον ιάσε ισχύσε, ο δε φυσίβο Ιησάς, άνθρωπος Ιησούς λεγόμενος, εκείνος μη έφη, νύψε Ιησούς ηλόαν και ανέβλεψαν. Αυτός εστίν αλήθος τον έθιμος εις εν λόγω Χριστόν Μεσσίαν, αυτός εστίν ο σωτήρ το

0: πίστη του τιμώντας ημάς.
1: Διδάσκηση δάτων των θερμών μυστήριων

ψηλά ρολογιακό.

0: εις προκειμένου.
1: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κεκραγένε προς αυτό.
0: Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κεκραγένε με προς αυτό.
1: Ευχαρίστε με εις οικουσάς μου, Θεός, την δικαιοσύνης με θλίψε πλατιμάζομαι. Κύριος εις ακούσετε μου, εν το κεκραγένε με προς αυτό.
0: Εξ εξόλης ψυχής και εξόλης της διανοίας ημών υπομέν.
2: Κύριε λέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθα σου επάκουσον και λέησον.
2: Κύριε λέησον.

0: και πως είσαι Χριστό ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίος ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και εφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτη, των μοναζουσών εν τη Αγία Μονιτάφτη, και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και δημοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπερ πάντων των μπορών απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

0: τες διακονίες όντων και πάντων του διακονούντων και διακονισάντων τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Λαϊσόν.
0: Ότι λαϊμόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε και εσπέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλάχτην ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφημάς κατά πυρίς πίσω με νεψέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξόμενη τα δικαιώματά Σου, ευλογητός δέσποτες θέτησόμενη τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιοι φώτοι σώμη της δικαιωμάτησης Σου Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των Θεών Σου που χαρίζεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσουμε την εσπερινή δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβώς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Ότες υφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Λοιπόν χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του

0: ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ο Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειν η βάση
1: και το Πνεύμα της σου.
0: Τα στεφαλάσιμα.

0: δοξασμένον του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νη και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Δια του Τιμίου Ζουστά που πιστεύει δια αγωνών εις κοινάς και δια της Αναστάσεώς σου το κέντρο της αμαρτίας ημλήνας, Ιησούσα σήμασε το πυλό του θανάτου, το ψάζουμε σε μόνο γενέ.
2: Ο Κύριος εβασίλευσε ευπρέπεια, ενεδύσατο ο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, ότι την Ανάσταση δίδου στο γέννη των ανθρώπων, ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη, έφρυξαν τούτον οι άρχοντες του Άδου, και επήρθησαν πύλαιο δινηρέ, εις ελλήνη θεγάρο βασιλεύς της δόξης Χριστός, λέγον της εν θεσμής εξέλθετε και της εν σκότη ανακαλύπτεστε.
1: Αριστερέψε την οικουμένη της ουσα λευθήσετε με έγα θαύμα, όντων αόρατων Χριστής δια φιλανθρωπίαν, σ' αρχιπάθων ανέστη ο αθάνατος, δεύτε πατριέ των εθνών του το προσκυνήσομε, η γάρα αυτού ευπλαγνία εμπάνης θρησθέντες, έτρησιν υποστάσεις είναι ένα Θεόν ημί με παθήκαμε.
2: Το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε εις μακρότητα ημερών, σε τον σαρκοθέντα σωτήρα Χριστόν και των ουρανών μη χωρίσθέντα, εν φωνές ασμάτων μεγαλύνομεν, ότι σταυρών και θάνατον κατεδέξω, δια το γένος ημών, ως φιλάνθρωπος Κύριος, σκυλεύσας άδου πύλας.

Sí.

0: Ευθύνω πολύ στον δούλο σου δέσποτα, καταφρήμωσεν ειρήνη, αντίδων η αυθορμή μου σωτηριών σου ετοίμασας, κατά πρόσωπον πάντων των λόγων αποκάλυψην εθνών, και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος Αθώος, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντας ενέσον ημάς, Άγιος Αθώος, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντας ενέσον ημάς. Άγιος Αθώος, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάντας ενέσον ημάς, δόξα Πατρί Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς,

0: στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τον

0: όχι σε σάρκι, ανελθύνε το σταυρό και θάνατον υπομείνε. Και γύρε τους τεθνεώτας, εν τη ενδόξω Αναστάση αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Χαιρεπήλη Κυρίου η αδειόδευτος, χαιρετήμος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαιρε αχήμας τελήμην και απειρόγαμε, είτε κουσα εσάρκη των ποιητήν σου και θεών, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των αλληνούντων και προσκυνούντων των τόπων σου.
2: Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας.
3: Κορεγία Θεοτότη σώσον ημάς. Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα. Αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της παιδείας Παναγράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομικρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων και Σίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων του Αγίου Ενδόξου Νέου Μάρτυρος Γεωργίου του Ενιανίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως Σιμών, των Αγίες Πατρός Σιμών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας των Αγίων Ενδόξων, Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξου, Ιερομάρτυρος Πατρικίου Επισκόπου Προύσης ότι μνήμη πάνω στον Αγιοτελέησε και σώσε εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος.
0: Αληθώς ανέστη ο Κύριος
2: και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς. Καλώς ημάς.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαρίστου γέροντος Αθανασίου.
2: Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας γράφει και μας λέει ότι πόσο πρέπει πραγματικά να προσέξω και να προσέξουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τα γραφόμενα άσκοπος είναι.

να ζήσουμε από τα γραφόμενα. Ο Κύριος μας και Θεός μας Χριστός λέει στους γραμματείς και Φαρισαίους: εγώ είμαι το φως του κόσμου. Μπούκουσαν, ξυμπούκουσαν, οτιδήποτε, μέχρι που τότε πάρα πολλά πράγματα, για όλους τον έχω πιάνω κατηγορήσει δεξιά και αριστερά, όλα αυτά το μόνο που τους είπε ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και η μαρτυρία όταν είναι μεταξύ ενώ 2 μαρτυρία είναι αληθής, τα πράγματα βεβαίως οξύνθηκαν. Και εγώ θα ήθελα μόνο να σταματήσω εκεί, ότι το φως, αυτό που λέει ακριβώς ο Χριστός, το ζω, πρέπει να το ζήσουμε όμως. Δεν λέει φως του ηλίου ή του φεγγαριού ή ακόμα φως και από τη φωτιά. Δεν μιλάει για αυτό το φως. Μιλάει για το φως της ψυχής μας, του εσωτερικού μας κόσμου. Βλέπουμε, νιώθουμε, το κρατάμε αναμένο ή το σβήνουμε με τα διάφορα ελαττώματά μας. Και εκείνο που αρχίζει βεβαίως και στρέφεται και κατά του αυτού του φωτός είναι εκείνος ο οποίος συγκρούεται μέσα του, συγκρούεται με τον εαυτό του και σε να το σπάσει και αρχίζει όπως είπατε και λέει τις λέξεις όλες εκείνες, είτε ακόμα δεν υπάρχει, τα πάντα όλα είναι που είναι ελεγχόμενα ή ακόμα έχει καταταχθεί κάπου αλλού και έχει τόσο πολύ τυφλωθεί που δεν μπορεί πραγματικά να καταλάβει. Αλλά αν θα το θελήσει, είμαι σίγουρος ότι το φως, το αληθινό, το φωτιές πάνω άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που θα το δώσει πραγματικά το φως. Να ελέγξω τον εαυτό μου και ο καθένας τον εαυτό του. Το φως αυτό που είναι τι για μένα είναι, δεν το διώχνει τίποτα άλλο. Πρώτα βεβαίως η αναγνώριση του Θεού. Δεύτερον έρχεται τι. Χρειάζεται να υπάρχει η αγάπη. Όταν ζω και αδικό και περιφρονώ και πατάω επιπτωμάτων και εκμεταλλεύομαι τον συνάνθρωπο, τα πράγματα δείχνουν ότι δεν βαδίζω καλά. Σκοτεινά βαδίζω. Ας έχω από τον υλικό μάτι και φως αετήσιο μάτι να έχω. Βλέπω σκοτάδι. Τίποτα δεν καθαρίζω. Από αυτό τώρα μπορεί να πιάσουμε όσο αντίθετο είναι που οπωσδήποτε είτε στερείται από συνάνθρωπος, είτε ακόμα χτυπιέται, είτε ακόμα και πολέμους που δημιουργεί και διάφορες καταστάσεις που γίνονται και διάφορα άλλα πράγματα που πάνε κατεβόμαστε. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν να μπορέσω να δω με αυτό το φως όταν εγώ τι πατάω επιπτωμάτων το συνάνθρωπό μου. Ή θέλω για τα 30 γύρια ακόμα και να τον δηλητηριάζω ακόμα αργεί να τα βγάλω. Τα πράγματα δείχνουν ότι μας χρειάζεται η εσωτερική ματιά. Μην αφήνουμε μόνο να κοιτάξω τον εαυτό μας στον χαθρέφτη. Αν είμαι όμορφος και αν είμαι καλά ντυμένος. Σκοπός είναι να βρω την εσωτερική αυτή κατάσταση. Βεβαίως και αν λυρώθει από κάτι, κάπου, βεβαίως. Αν το βεβαιωθείς και μπορείς και μετά νιώθεις συγχωράς και εκείνη πάλι καθαρίζει. Αλλά όταν επιμένεις και όταν συνεχίζεις και όταν ακριβώς ύστερα ταράσεις και τον άλλον και όταν θέλεις να τον εξοργοράσεις τον άλλον και όταν τον εκμεταλλεύεσαι σε τέτοιο πράγμα που βλέπουμε πάλι, επαναλαμβάνω, εκατομμύρια κόσμο σήμερα να υποφέρουν δεξιά και αριστερά και να επιμένουμε ότι έχουμε και πολιτισμό, ότι έχουν προόδους. Αυτά τα πράγματα λιγάκι δεν βλέπουμε τον εσωτερικό μας κόσμο και τα μόνο τον εξωτερικό μας. Πώς
θα τον ντύσουμε, πώς θα τον καλοποιήσουμε, πώς θα αρέσουμε. Δεν λέω ότι θα βγούμε και γυμνοί, ούτε ακόμα και με σχέση με τα πάντα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά προηγείται η εσωτερική αυτή κατάσταση για να μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε σαν άνθρωποι και να δώσουμε μηνύματα και παραδείγματα με τη ζωή μας και όχι με θεωρίες. Γιατί πάρα πολλές φορές υπέρλαμπρες αυτές οπωσδήποτε, οτιδήποτε που αντιλαμβανόμαστε, είτε ακόμα στο λες είναι αυτές, είτε πάντα είναι, σκοπός είναι έχω μέσα φως. Αν τα ανακλάω ο εσωτερικός κόσμο έξω, με πίστη, με αγάπη, με σεβασμό, έρχεται μόνο το πραγματικά ή υποκρίνομαι για να δείξω ότι τι είναι ευσεβής. Όλα αυτά είναι του Ιωσφόρου και με τζινάει ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον. Δεν κοιτάμε τα χάλια μας, δεν κοιτάμε και ακόμα που μας αξιώνει και χαρίσματα και ευκαιρίες να έχουμε πραγματικά περισσότερο, θα πω τη λέξη, δάνειο πάλι από το Θεό να το αξιοποιήσουμε, αλλά παρά μόνο συναγωνιζόμαστε με κάποιον ο οποίος μπορεί να μην πήρε δάνειο. Και όσο πήρε, τόσο λογαριασμό θα δώσει. Όσο περισσότερο παίρνουμε, βεβαίως απολαμβάνουμε, αλλά οφείλουμε όμως. Και γι' αυτό λοιπόν να ρίξουμε μέσα ματιά. Εγωιστικά κινιέμαι, υποκριτικά το κάνω. Να ελέγξω τον εαυτό μου και τον εαυτό μας όλους, όλους μας, ο καθένας. Δεν χρειάζεται να αρχίσει ο άλλος να κατηγορεί τον άλλον. Τον εαυτό μου να κατηγορήσω ότι θα τον βρω έλεγχο. Τον εαυτό μου να τον κατηγορήσω ότι τον βάλω στο θέλω. Κατεργάρι, γιατί υποκρίνεις εδώ, γιατί πατάς επιπτωμάτων εκεί, γιατί δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις εκεί, γιατί θέλεις ακόμα τι. Το τι γίνεται, αμέτρητες είναι εκείνα και οι παγίδες που έχει, δηλαδή που στείνει ο άνθρωπος για τον συνάνθρωπο, παρακαλώ. Και για μια τι, είτε μια φιλοδοξία ή χρηματολογία, μια ζωή, πράγματα τα οποία δηλαδή σηκώνεται η τρίχα. Και τότε το έχουμε αυτό το πράγμα, ότι τι, εξωτερικά κοιτάμε τον εαυτό μας. Θα ήθελα βεβαίως να παρακαλέσουμε το πνεύμα του Άγιου, που όχι γιατί δεν υπάρχει τώρα, υπάρχει, αλλά όπως θα έρχεται και η μέρα τότε βεβαίως κατά λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο προς τους Αγίους Τριάδους, να μας φωτίσει και να έχουμε πραγματικά τι προβολής μέσα μας και λαμπάκια απ' έξω. Προβολής να υπάρχουν μέσα μας, να δούμε όλους τους λυκένες, να δούμε όλα τα πράγματα αυτά τα οποία πραγματικά δει. Πολλές φορές ζηνάνε τον εγωισμό, ζηνάνε την ταπεινολογία, ζηνάνε την υποκρισία, ζηνάνε ακόμα να βρει τι, αντί να έχει και τίποτα γεράματα έρχονται, αντί και μέσα από εδώ. Ρίκηση κυριολική και σαν σαλικών, μη συνειριζόμαστε έτσι, δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να πω, δηλαδή είναι ανάγκη μόνο για τελειώνω, είναι ανάγκη να ρίξουμε ματιά μέσα μας. Μη στεκόμαστε εξωτερικά, μη στεκόμαστε στα τυπικά, να σταθούμε και να βαδίσουμε με την πνευματική φλόγα και με το πνευματικό φως, αυτό που είπε σήμερα ο Χριστός. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Τι δίδαξε εκείνος, τον αληθινό Θεό και ομοία αυτής εντολής αγαπήσκει τον Θεό σου εξωτικά δίδυμα, ομοία αυτής εντολής αγαπήσκει τον πλησίον σου ως εαυτόν. Εκεί είναι ακριβώς από τη λέξη συγκεντρώνονται όλα τα άλλα, μόνο και μόνο εκεί, αυτό το πράγμα. Και οφείλω και οφείλουμε, αν θέλουμε πραγματικά, και εσωτερικά θα υπάρχει ο έλεγχος με τον εαυτό μας, αλλά οπωσδήποτε
Θα απολαύσεις και θα απολαύσουμε να μας αξιώσει ο Θεός όταν θα αναχωρήσουμε. Γιατί αυτό θα φύγει. Δεν θα φύγει το κουφάρι, δεν θα φύγουν τα μάτια, δεν θα φύγουν αυτά τα πράγματα. Αυτά εδώ θα μείνουν. Από χώμα έγιναν. Χώμα θα μείνουν. Σκοπός είναι αυτό που ήρθε, κατοίκησε, κατοικεί, μας δίνει πραγματικά και ακόμα τι, και δυνάμεις και ενέργειες να κάνουμε. Και αν εμείς τα αμιλούμε και δεν τα, σε πρώτη λέξη, δεν τα αξιοποιούμε, τα πράγματα ήδη είμαστε υπεύθυνοι.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Η που ζητά τη Θεία Βοήθεια είναι έργο αγαθό και απαραίτητο για όλους. Προϊστάμενους και υποτακτικούς, γέρους και νέους, δασκάλους και μαθητές, πατέρες και παιδιά. Ο γέροντας επέμενε πως όλοι χωρίς εξαίρεση, ανεξάρτητα από θέση, κατάσταση και ηλικία, όλοι πρέπει παντού και πάντα να παρακαλούν το Θεό, ο καθένας με τον τρόπο του, να τους δώσει φρόνηση. Έτσι βαθμιαία θα πλησιάσει η πορεία τους την οδό του Αγίου Θελήματος του Θεού, μέχρι ότου φτάσουν στην τελειότητα. Αυτό το παράθεμα, αν και είναι αρκετά εκτενές, είναι συμπυκνωμένο. Όλο και περισσότερο οι άνθρωποι απευθύνονται σε μας, σε όλους εσάς, αδερφοί και αδερφές μου. Λάβετε λοιπόν υπόψη σας αυτά τα λόγια, διότι από αυτή την οδό θα βοηθήσετε τους άλλους και θα επιτύχετε και τη δική σας σωτηρία διακονώντας τον κόσμο. Μελετήστε κάθε φράση και εξετάστε τον εαυτό σας υπό το φως των λόγων αυτών που υπόθηκαν.
3: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

Επιστολή του Χατζηγιώργη προς τον Μητροπολίτη Χίου. Το πανιερωτάτο Αγίου Μητροπολίτη Χίου, κύριο Γρηγορίο Προσκυνητός. Πανιερώτατε Άγιε Δέσποτα, ταπεινώς προσκυνώ την Αγία Δεξιάν σας. Σας παρακαλώ και σας βεβαιώνω ότι ο Γεροιερόθεος και Γερομακάριος μοναχοί, όπου ησυχάζουν εις μίαν καλύβιν στην ενορία σας, αγάπησαν και διάλεξαν την αγαθήν μερίδα, άμποτε να βαστάξουν μία τιάφτην ζωήν. Επειδή ορκίστηκαν μόνοι τους ή τον υπερηφάνεια, όμως από την σήμερον ας είναι με την ευλογία σας. Ας γίνει δια κανόνα να μην καταλούν, επειδή όποιος νηστεύει με ταπείνωσιν ως αμαρτωλός ή διάσκησιν ή δια την αγάπην Θεού, οι κανόνες των Αγίων Πατέρων δεν τον εμποδίζουν. Μάλιστα έχουμε μαρτυρίας από πολλά μέρη. Πολλοί Άγιοι επέρασαν την ζωή τους με χορτάρια, άλλοι με όσπρια, ο Άγιος Χρυσόστομος, ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, η σόλην του τη ζωή δεν εκατέλησε, ούτε έμψυχον πράγμα εκατέλησε, και άλλοι πολλοί αναχωρητέ, και τώρα εγώ ο ελάχιστος. Είμαι θα ως 30 αδελφοί εις ένα κελίον, έχω 40 χρόνια και περνούμεν ομοίως τη αυτήν ζωήν και ούτε Πάσχα ούτε από κρυά δεν καταλύουμεν. Ομοίως είναι και άλλοι μερικοί ασκητάδες, άλλοι δύο, άλλοι τρεις και ησυχάζουν, και αυτοί με νηστείαν περνούν την ζωή τους. Όταν δογματικά νηστεύει την άς, τότε είναι εμποδισμένος. Διαδέτους αγωνιζομένους, λέγει, εις τους θειούς τους ουκ έστειν όμως, και ο αγωνιζόμενος πάντα εγκρατεύεται. Ας γίνει τώρα με την ευχήν και ευλογία της πανουσιότητός σας, να μην τους πειράζει η συνείδησης ως παρικόους. Ο καλόγερος πάντοτες πρέπει να γίνει καλό παράδειγμα εις των λαών. Ούτω λαμψάτω το φως έμπροσθεν των ανθρώπων. Μάλιστα τώρα είναι ανάγκη πολύ να φροντίζετε, μάλιστα ως ποιμήν όπου είστε, να αντιμάχεστε τους νηστιομάχους, ότι εξέκλειναν πολλοί οι χριστιανοί την σήμερον. Πότε με φοβέραν, πότε με νουθεσίαν, να τους διδάσκετε να μην παραβαίνουν τους νόμους των Αγίων Πατέρων και Αγίων Συνόδων της Εκκλησίας μας, διότι γράφουν: «Όποιος δεν φυλάγει τας τετράδας και Παρασκευάς, την τεσσαρακοστή και άλλας διορισμένας νηστείας, να είναι αφορισμένος». Δια τούτο πρέπει, όσον μπορούμεν, να δυσκολεύουμε τους ανθρώπους να μην παραβαίνουν τους νόμους του Θεού και πράττουν τα άτοπα έργα. Γιατί ούτους παραβάτας πρέπει να κατατρέχεις. Δια δε τους αδελφούς, όπου θέλουν να νηστεύουν, όχι με κακόν σκοπόν, να μην τους εμποδίζεις, αλλά βλέποντάς τους ότι αγωνίζονται, να χαίρεσαι ότι έχεις τιούτους εναρέτους ανθρώπους εις την ενορίαν σου και ως κάφημα να τους έχεις. Μάλιστα, εάν τους τύχει και ανάγκη καμίαν φοράν, να τους βοηθήσεις. Ελπίζω να έχεις μεγάλον μισθό όταν οικονομείς τιούτους ανθρώπους. Κοίταξε, Άγιε Δεσποτά μου, καλά, επειδή έχομεν και θάνατον. Κρίσης μας περιμένει, και τότε ο Θεός καθέναν θέλει κρίνει με τον όμοιόν του. Συγχώρησόν μου τον ελάχιστον και την αυθαδιάν μου, επειδή και δεν είμαι άξιος να ανοίξω το στόμα μου να σας υπολόγων. Μάλιστα, ακούοντας και την καλήν φήμη σας. Άμποτε, εάγιε ευχές σας να είναι πάντοτες με θυμών. Αμήν. Χατζηγεώργιος Μοναχός, Άγιον Όρος, Άθο, Κερασιά, 15 Απριλίου 1872.

Εάν όλοι μας έχουμε ιερό καθήκον να μνημονεύουμε και να ευγνωμονούμε τους προγόνους μας, γιατί πολλά οφείλουμε σε αυτούς, πόσο μάλλον τους Αγίους Πνευματικούς Προγόνους που μας βοηθούν με την παρησία που έχουν στο Χριστό. Γι' αυτό, καλά θα είναι να αναφέρω λίγα για τον πνευματικό πατέρα του Χατζηγιώργη, τον Παπανεόφυτο, και τον πνευματικό του παππού, Ιερό Αυξέντιο. Ο μεν Παπανεόφυτος, ο Καραμανλής, όταν ήταν μικρό παιδί ακόμη στην Κεσάρια, άκουγε για το Άγιον Όρος και με την παιδική του απλότητα σκέφτηκε ότι οι ερημίτες μοναχοί τρώνε όταν ακούσουν κουδούνισμα στον ουρανό. Έτσι αποφάσισε να τους μιμηθεί. Περίμενε πότε θα ακούσει και αυτός το κουδούνισμα στην ενάτη ώρα, όπως και άκουγε, και τότε καθόταν και έτρωγε. Το τυπικό αυτό το συνέχισε αρκετά μέχρι τα 18 του χρόνια, που ήρθε στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός από τον γέροντα Αυξέντιο στα Καυσοκαλύβια και αγωνίστηκε φιλότιμα 88 χρόνια. Ο σεβασμιότατος Πορφύριος Ουσπένσκι, τότε αρχιμανδρίτης ακόμη, είχε επισκεφθεί τον Παπανεόφυτο και συνομίλησε μαζί του. Έγραψε δε τα εξής. Ο πατήρ Νεόφυτος γεννήθηκε και ανατράφηκε στην Ανατολή. Από καιρό αγωνίζεται εδώ για την σωτηρία την δική του και των άλλων. Είναι πνευματικός και σε αυτόν εξομολογούνται οι μοναχοί 5 μοναστηριών και οι αρχιερείς που μένουν στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα με όσα λέει, οι μοναχοί των κοινοβίων κοινωνούν συχνά των Αγίων Μυστήριων, αλλά χωρίς αυστηρή νηστεία. Το πνεύμα αυτό δεν αναπαύει τον Παπανεόφυτο. Αυτός είναι αυστηρός. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν διάβασα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι όσοι μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού πρέπει να είναι πιο καθαροί και από την ηλιακή ακτίνα. Και ρώτησα τον συνομιλητή μου να μου πει κάτι προς ωφέλεια. Με κοίταξε με το διορατικό του βλέμμα και μου είπε «Να έχεις φόβο Θεού και να είσαι εγκρατής». «Αμήν», του απάντησα και στη συνέχεια τον ρώτησα για την ζωή τους. «Έχω 10 υποτακτικούς», μου είπε, «πουθενά δεν πηγαίνουν. Την ημέρα καλλιεργούν τον κήπο και το αμπέλι και τη νύχτα κάνουν πολλές μετάνοιες, ο καθένας χωριστά. Όποιος από αυτούς αγαπάει περισσότερο από τους άλλους τις μετάνοιες, τότε απαλλάσσεται από την δουλειά. Αρκούνται στην ξηροφαγία. Μεταλαμβάνουν μια φορά την εβδομάδα μετά από την εξομολόγηση των λογισμών και τη συγχωρητική ευχή. Ο γέρον πνευματικός Νεόφυτος, κατά την κρίση των συγχρόνων του, ήταν άγιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού. Την ημέρα του θανάτου του την προγνώρισε πριν από 40 ημέρες. Διάβασε το Ευαγγέλιο και το Ψαλτήρι, έσκαψε ο ίδιος τον τάφο του, μετέλαβε των Αγίων Μυστηρίων, έδωσε την ευλογία του στους υποτακτικούς του, έκανε τον σταυρό του και εν ειρήνη παρέδωσε την ψυχή του στον Κύριο. Κοιμήθηκε το 1860 σε ηλικία 106 χρόνων, από τα οποία τα 88 τα έζησε στον Άθωνα.

Σχετικά δε για τον πνευματικό παππού του Χατζηγιώργη, γερό Αυξέντιο, ο πατήρ Γερμανός Χαΐρ αναφέρει τα εξής. Παλιά, στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, υπήρχαν αξιοσέβαστοι γεροντάδες, σαν τους αρχαίους μεγάλους πατέρες, μπροστά από τους οποίους εμείς, έλεγε ο γέρον, και όλη η αδελφότητα της σκήτης, περνούσαμε με μεγάλο σεβασμό και δέος. Στέκονταν σαν να κλώνει τη στήλη στις αγρυπνίες, από το βράδυ ως το πρωί, κοιτάζοντας κάτω, στις πλάκες της εκκλησίας. Η εκκλησία ήταν γεμάτη από τέτοιους γεροντάδες. Όλοι τους ήταν σιωπηλοί. Αργολογία δεν υπήρχε σε αυτούς. Ακόμη και για τα απαραίτητα μιλούσαν λίγο. Και όταν ήταν καιρός, όταν έπρεπε. Φύλαγαν με ακρίβεια την πνευματική ζωή. Από αυτούς έλαμπε ιδιαίτερα με την φωτεινή του ζωή ο γέρον μοναχός Αυξέντιος. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους γεροντάδες αγωνιστάς, αυτός ήταν σαν ένα άστρο. Έμενε στο κελί του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου. Είχε ένα πύληνο αγγείο, όπου έβραζε για τον εαυτό του χόρτα, που τα μάζευε στην έρημο και μόνο με αυτά τρεφόταν. Μια φορά έτρωγε και ψωμί, αλλά τίποτε περισσότερο. Έζησε πολλά χρόνια στη σκήτη ο γέρον Αυξέντιος, περίπου 60. Μετά τον θάνατό του έμεινε ο υποτακτικός του νεόφυτος Καραμανλής, που πέθανε το 1860 πάνω από 100 χρόνων. Μετά λοιπόν από τον παπανεόφυτο Καραμανλή έλαμψε στην κερασιά του Άθωνα ο υποτακτικός του ο Χατζηγιώργης σαν αυγερινός, ο μεγάλος ασκητής και πολύ νηστευτής, ο οποίος άφησε όνομα και το όνομά του είναι επίθετο για τους πολύ νηστευτάς. Αυτός είναι Χατζηγιώργης. Τις Άγιες ευχές του να έχουμε. Αμήν.

Επειδή θα γεννηθεί ίσως το ερώτημα σε μερικούς ανθρώπους, γιατί να επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται με δοκιμασίες, συκοφαντίες κτλ. Δίκαιοι άνθρωποι, όπως και ο άνθρωπος του Θεού Χατζηγιώργης, ενώ ήταν εξαγνισμένη η ψυχή και από μικρό παιδάκι, θεώρησα καλό να γράψω αυτό που νιώθω. Φυσικά τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος, αλλά μια από τις πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι και αυτή κατά τον λογισμό μου. Εάν δεν επέτρεπε ο Θεός να συκοφαντηθούν και ορισμένοι δίκαιοι, πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν ορισμένοι ένοχοι που δεν μπορούν να σηκώσουν το σφάλμα τους από εγωισμό? Η μεν γη δεν τους χωράει και οι δαίμονες ευκαιρία ζητάνε να τους φέρουν σε απόγνωση, να κάνουν κακό στον εαυτό τους, να κολαστούν. Η πολύ όμως αγάπη του Θεού, για να μην απολεστεί καμιά αδύνατη ψυχή, επιτρέπει να κατηγορούνται και να συκοφαντούνται και δίκαιοι άδικα, αλλά στο τέλος φανερώνεται η αλήθεια. Με αυτόν δε τον τρόπο βοηθάει και εμάς να φέρουμε καλούς λογισμούς πάντα για ό,τι κακό ακούμε και διαδίδεται για τον πλησίον μας και να αναρωτιόμαστε, μήπως είναι συκοφαντία? Τότε φυσικά παρηγορούνται και οι ένοχοι και σιγά σιγά αισθάνονται την ενοχή τους, ελέγχονται από τη συνείδησή τους και διορθώνονται εάν έχουν καλή διάθεση. Με λίγα λόγια, ορισμένες φορές ο Θεός ελαφρώνει το βάρος των ενόχων με το να συκοφαντηθούν δυνατοί δίκαιοι. Φυσικά, οι αδικημένοι είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Οι ίδιοι όμως, κατά τον λογισμό μου, δεν έχουν τέτοιους λογισμούς. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι μπορούσε να ήταν και οι ίδιοι ένοχοι εάν τους εγκατέλειπε η χάρις του Θεού και να ήταν ακόμη και σε φυλακή ως ένοχοι και να τους έτρωγε και το σαράκι, ο έλεγχος της συνειδήσεως. Ενώ σαν αδικημένοι έχουν στην καρδιά τους τον αδικημένο Χριστό και αγάλλονται στην εξορία και στην φυλακή σαν στον παράδεισο, διότι όπου Χριστός, εκεί η παράδεισος. Οι δίκαιοι λοιπόν, με την αρχοντική τους αυτή αγάπη, δεν αποβλέπουν σε μισθό ουράνιο με τις καλοσύνες που κάνουν στους συνανθρώπους τους, διότι είναι παιδιά του Θεού και εργάζονται στο σπίτι τους, στην Εκκλησία του Χριστού, φιλότιμα. Εάν καλοεξέταζε ο άνθρωπος την ωφέλεια την ψυχική και την αγαλίαση την εσωτερική που αισθάνεται και σε τούτη την ζωή και από την μικρή καλοσύνη που κάνει στον πλησίον του, θα τον παρακαλούσε να μην δεχθεί και θα τον ευγνωμονούσε ακόμη. Διότι την αλλίωση που δέχεται η ψυχή και τη χαρά που αισθάνεται η καρδιά του ελεήμονος ανθρώπου, ακόμη και από μια φέτα ψωμί που προσφέρει σε ένα ορφανό, δεν μπορεί να του την δώσει ούτε και ο μεγαλύτερος καρδιολόγος και αν τον πληρώσει ένα σακί δολάρια. Όπως επίσης τέτοια αγαλίαση αισθάνονται οι ψυχές των αγωνιζομένων χριστιανών που αγρυπνούν, προσεύχονται και νηστεύουν, που δεν μπορούν να την διανοηθούν εκείνοι που τρώνε ό,τι θέλουν και όποτε θέλουν και πίνουν κρασιά και αναψυκτικά. Φυσικά, όπως ανέφερα, τα παιδιά του Θεού δεν εργάζονται ούτε για τον ουράνιο μισθό, αλλά ούτε και για τις πνευματικές αυτές χαρές τούτης της ζωής. Γιατί τα παιδιά δεν πληρώνονται από τον πατέρα, αφού όλη η περιουσία του πατέρα τους είναι δική τους. Άλλο το τι θα προσφέρει ο Θεός σαν καλός πατέρας, δώρα θεία και σε αυτή τη ζωή και στην αιώνια. Όσοι φυσικά εργάζονται για μισθό είναι εργάτες, και όσοι αποφεύγουν την αμαρτία για να μην κολαστούν, πάλι για το συμφέρον τους φροντίζουν. Καλό μεν είναι και αυτό, αλλά δεν έχει αρχοντιά, διότι μετά από τόσο μεγάλη θυσία που έκανε ο Χριστός για να μας λυτρώσει, από φιλότιμο δεν πρέπει να πάμε στην κόλαση για να μην τον λυπήσουμε με το να μας νιώθει ότι υποφέρουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας τέτοιου είδους αγάπη είχαν για τον Χριστό, αλλά πολλοί από εμάς δυστυχώς έχουμε φθηνή αγάπη, διότι η φθηνή αγάπη έχει όριο το μέχρι εκεί που δεν κολλάζει. Αυτού του είδους η αγάπη είναι συνυφασμένη με την απιστία, δηλαδή να απολαμβάνουμε τα του κόσμου
μέχρι εκεί που δεν κολλάζει σε αυτή τη ζωή, αλλά να μην στερηθούμε και τον παράδεισο. Εάν μας έλεγε ο Χριστός, «Παιδιά μου, ο παράδεισος γέμισε πια και δεν έχω που να σας βάλω», μερικοί από εμάς θα λέγαμε στον Χριστό με ανέδεια, «Και γιατί δεν μας το έλεγες αυτό νωρίτερα?» Άλλοι θα έτρεχαν για να μην χασομερίσουν καθόλου, να προλάβουν και το ένα λεπτό για να διασκεδάσουν και δεν θα ήθελαν ούτε να ακούσουν για τον Χριστό. Τα φιλότιμα όμως παιδιά του Θεού θα έλεγαν στον Χριστό με ευλάβεια, «Μη στενοχωρήσε καθόλου για εμάς, αρκεί που γέμισε ο παράδεισος. Αυτό μας δίνει τόσο μεγάλη χαρά, σαν να βρισκόμαστε κι εμείς στον παράδεισο». Και θα συνεχίσουν τους φιλότιμους πνευματικούς αγώνες τους με χαρά, όπως και πριν, για αυτόν που αγάπησαν με αγνή αγάπη. Και ο Χριστός, που είναι όλο αγάπη, θα φιλοξενείται μέσα στις αγνές καρδιές τους, όπως φιλοξενήθηκε στην Αγία Σάρκα της Αγίας Παρθένου. Οι περιπτώσεις λοιπόν αυτές, όπως του Χατζηγιώργη, στις οποίες επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρούνται δίκαιοι άνθρωποι, δυνατοί, και να σηκώνουν βάρος από αδυνάτους ενόχους, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο τους συνανθρώπους τους, είναι φυσικά ελάχιστες. Σε αυτές ακριβώς τις περιπτώσεις μπορούμε να πούμε το «κατά παραχώρησιν Θεού», και όχι όταν δίνουμε εμείς δικαιώματα στον πειρασμό, διότι τότε παραχωρούμε εμείς τόπο στον πονηρό. Δηλαδή, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Πας ο υψών εαυτών, ταπεινωθήσετε. Κατά αυτόν δε τον τρόπο λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι κατά τον λογισμό μου. Όσο πιο ψηλά πετάμε ένα αντικείμενο, με τόσο περισσότερη ορμή τραβιέται κάτω από την έλξη της γης και συντρίβεται, νόμος φυσικός. Όσο υψώνεται κανείς, τόση θα είναι και η πτώση του η πνευματική, και ανάλογα με το ύψος της επιφανίας του θα συντριβεί. Εκτός εάν η υπερηφάνειά του ξεπεράσει την ανθρώπινη και φτάσει την δαιμονική, και τότε δεν τον πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά συμβαίνει το αποστολικό «πονηροί άνθρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανούμενοι». Όταν όμως ο άνθρωπος καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και ζητήσει ταπεινά συγχώρηση από τον Θεό, αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν με χαρά και τον κατεβάζουν απαλά, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του, και έτσι δεν συντρίβεται, μια που είχε προηγηθεί η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτόν που έδωσε μάχαιρα. Όταν μετανοήσει ειλικρινά με πόνο, δεν επιτρέπει ο καλός Θεός να εξοφλήσει εδώ με μάχαιρα, αφού η καρδιά του μετανιωμένου ανθρώπου μαχαιρώνεται από τον έλεγχο της συνειδήσεως και υποφέρει. Τότε του δίνει ο Θεός, σαν στοργικός πατέρας, αντί μάχαιρα, βάλσαμο στην πονεμένη του καρδιά, την θεία παρηγοριά του. Εάν όμως ο ίδιος άνθρωπος που έσφαλε από πολύ φιλότιμο ζητήσει επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθεί σε αυτή τη ζωή για το σφάλμα του, ενώ του το χάρισε ο καλός Θεός, και απαλλάχθηκε από τους πνευματικούς νόμους, του κάνει και αυτό το φιλότιμο αίτημά του, αλλά του ετοιμάζει και στεφάνι άφθαρτο, ουράνιο. Επίσης, όποιος τηρεί τις εντολές του Θεού και ζητάει ως χάρη από τον Θεό να τιμωρηθεί αυτός για τα σφάλματα των συνανθρώπων του ή να πάρει αυτός την αρρώστια από τον συνανθρωπό του, αυτός πολύ συγγενεύει με τον Χριστό και πολύ συγκινείται τότε ο Χριστός από την αρχοντική αγάπη του παιδιού του. Εκτός δε από την χάρη που του κάνει ο Θεός να χαρίσει τα σφάλματα των άλλων, επιτρέπει και δοκιμασίες στη ζωή του κατά το επίμονο αίτημά του. Παράλληλα, του ετοιμάζει και το διαμαντένιο στεφάνι του μάρτυρος, διότι πολλοί άνθρωποι τον κατέκριναν με την κατόψιν κρίση τους, νομίζοντας ότι τον τιμώρησε ο Θεός για τις αμαρτίες του, ενώ αυτός είχε γίνει ολόχρυσο πνευματικό αλεξικέραυνο από αγάπη προς τους άλλους, σαν μιμητής του Χριστού. Μέσα λοιπόν στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε και αυτήν την περίπτωση που συναντούμε σε προφήτες και αγίους, όπως και άλλες χιλιάδες περιπτώσεις, για το πιο σπουδαίο απ' όλα, να αλλάζει ο Θεός όταν οι άνθρωποι αλλάζουν. Επομένως, οι πνευματικοί νόμοι διαφέρουν από τους φυσικούς νόμους, διότι οι πνευματικοί έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος έχει να κάνει
με τον Δημιουργό του, τον πολυέσπλαχνο Θεό. Όταν δηλαδή συνέρχεται το άτακτο παιδί, μετανοεί και δέρεται από την συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Ο πατέρας λοιπόν παιδαγωγεί τα παιδιά του από αγάπη, με σκοπό να συνέλθουν και να έρθουν κοντά του, και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική νομική δικαιοσύνη, αλλά από θεία καλοσύνη για το καλό πάντα των παιδιών του, για να σωθούν και να κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία του. Ο καλός Θεός λοιπόν ας ενεργήσει σαν Θεός και ας μη λάβει υπόψη του τις γκρίνιες μας, αρκεί να σωθεί όλος ο κόσμος. Αμήν.

0: Καλός Θεός ας αναπαύσει και όλες τις ψυχές των ευλαβών γεροντάδων που διατηρούσαν την εξαγνισμένη μνήμη τους πολλά γεγονότα γύρω από την ασκητική ζωή του Οσίου Πατέρα, που όταν μου ανέφεραν το όνομα Χατζηγιώργης δάκρυζαν τα μάτια τους από συγκίνηση. Επίσης, ας αναπαύσει ο Θεός και όλες τις ψυχές των ευλαβών Ελλήνων προσκυνητών και των Ρώσων που κρατούσαν και αυτοί σημειώσεις από τους Οσίους Πατέρες αθλητάς του Χριστού, που αγωνίζονταν τον καλόν αγώνα φιλότιμα μέσα στο περιβόλι της Παναγίας και τα δημοσίευαν μάλιστα τα πνευματικά τους ανδραγαθήματα προς ωφέλειαν των πιστών στα χριστιανικά τους τότε περιοδικά. Ο Χριστός ας ανταμείψει και όλους τους ευλαβείς που βοήθησαν πολύ ή λίγο με τον τρόπο τους, όπως ο Παπαντώνης, ο Καρουλιώτης και άλλοι που μου έδωσαν αρκετά στοιχεία στα ρωσικά, τα οποία μετέφρασαν με πολύ ενδιαφέρον ο Διακοφιλόθεος, ο Γρηγοριάτης και ο κύριος Ιωάννης Σταρνανίδης με τον βοηθό του κύριου Απόστολο Καρούλια. Επίσης και τις αδελφές του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστού Ιωάννου της Σουρωτής, που διόρθωσαν και σε αυτό το βιβλίο τα ορθογραφικά μου λάθη. Ζητώ δε συγγνώμη από όλους τους ευλαβείς αναγνώστες για όλες τις ατέλειες του βιβλίου μου. Εύχεστε με τις πρεσβείες του Οσίου Γεωργίου να διορθώσω τα πνευματικά μου ορθογραφικά λάθη για να σωθώ. Αμήν. Δεν είχα φυσικά σκοπό να το δημοσιεύσω αυτό το μικρό συναξάρι, αλλά απλώς να βάλω σε μια καλή σειρά όλα τα στοιχεία που είχα συγκεντρωμένα και να βρίσκονται σε τετράδιο για τους μεταγενέστερους. Διότι είναι κάπως ανέδεια να γράφω ενώ είμαι αγράμματος. Τα 100 όμως χρόνια του Οσίου Πατέρα μας από την κοίμησή του με πίεζαν συνέχεια και έτσι αναγκάστηκα να το κυκλοφορήσω το 1986, που είναι και η εκατονταετηρίδα του Οσίου Γεωργίου, του Χατζηγιώργη. Τις Άγιες ευχές του να έχουμε. Αμήν. Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κειμενά από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργα... Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
1: Ώρα Ελλάδος 9.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΕΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου του 2026. Συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδικ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης έως στις 23 Μαΐου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως στις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός. Στο ιερό λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Αύριο Τρίτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης και στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάδη. Στις 7 θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιλουανός Τζουμανέκας για τον Άγιο Εφραίμ Κατουνακιώτη και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο του Αγίου. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Το πρόγραμμα της πανηγύρεως του ναού έχει ως ακολούθως. Την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικός Ηλίτουργο. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί ιερά λιτανία. Στις 9 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Πανηγυρίζει ο Ιερός Κημητηριακός Ναός Αναστάσεως του Κυρίου του Ομονίμου Κημητηρίου Πυραιός. Αύριο Τρίτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα, χωροστατούντος το Θεοφιλεστά του Επισκόπου Αχελώου κυρίου Νίφωνος. Την Τετάρτη 20 Μαΐου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ, θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Αναστάσεως. Με την ευκαιρία της Δεσποτικής Εορτής της Αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει την 5η 21 Μαΐου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση ιεράς αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Την 5η το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Των ιερών ακολουθών θα προστεί ο Θεοφυλάσσοτος Επίσκοπος Αχελώου κύριος Νίφων. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν μετέωρτος Εσπερινός ιερά παράκληση και κτητορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 23 Μαΐου στο Παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξης των συναντήσεων των ενωριακών κέντρων στηρίξεως γάμου και οικογένειας, σχολών γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός την Κυριακή 24 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πυραιός, στο Λόφο της Καστέλας, η Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη εορτή της αποδόσεως του Πάσχα θα τελεστούν αύριο Τρίτη το βράδυ στους ιερούς ναούς Καθεδρικό Αγίας Τριάδος Πυραιός, Μητροπολιτικό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, Ευαγγελιστρίας Πυραιός, Αγίου Δημητρίου Νεοφαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Νίλου Πυραιός, Αγίου Ελευθερίου Καμινίων, Αγίου Δημητρίου Πυραιός, Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Αγίου Ιωάννου Ρέντι, Αγίου Φανούριου Δραπετσόνας, Τιμίου Σταυρού Εγάλεο, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Γεωργίου Ανωδάσος Χαϊδαρίου, Αγίου Αθανασίου και Ευγένειας Περιστερίου, Αγίου Αντωνίου Περιστερίου, Αγίας Εκατερίνης Ηλίου, Αγίου Διονυσίου στις Αχαρνές Μενίδη, Αγίου Νεκταρίου Κυπουπόλεως, Αγίας Παρασκευής και Σαριανής, Αγίας Βαρβάρας Δάφνης, Αγίου Βασιλείου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Νικολάου Αλίμου, Μεταμορφώσεις του Σωτήρου Σαλίμου, Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Παντελέημονος Λιφάδας, Αγίου Χαραλάμπους Πολυγόνου Πεδίων Άρεως, Αγίας Ειρήνης Γαλατσίου, Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, Αγίας Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, Παναγίας Φανερωμένης Χολεργού, Κοιμήσεως στο τόκο Πρασίνου Λόφου Ηρακλείου Αττικής, Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Δήμο Μεταμορφώσεως, Ζωοδόχου Πηγής Καλαιογρέζης, Αγίου Ελευθερίου Μαρουσίου, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Αγίας Παρασκευής στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη, στο Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα. Εορτάζουν την Πέμπτη με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Η Ερίνα Ι. Αναλήψεις Χριστού Μαγούλας. Το αγιορητικό μετόχιο της αναλήψεως στο Βύρωνα. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού. Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλαιο. Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης. Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου. Το παρεκκλήσιο της αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιός. Ιερές Αγρυπνίες τελεστούν την Τετάρτη 20 Μαΐου το βράδυ. Στους Ιερούς Ναούς, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στο Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλαιο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου Πραξέλους 173 στον Πειραιά, αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει φιλόλογος Επίχαρης Μιχαηλίδου με θέμα γενοκτονία των ποντίων, 106 χρόνια, μια ανοιχτή πληγή στην καρδιά του ελληνισμού. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι μας, καλησπέρα σας. Ελάτε να ακούστε, παιδιά. Με τον κύριο Κώστα Γανωτή και σήμερα και απόψε το βράδυ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διδασκαλία από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την πνευματική ζωή και το πόσο η κατάθλιψη συνδέεται με παθολογική, θα λέγαμε, ασθένεια ή όχι. Ο κύριος Γανωτής θα μας απαντήσει σε κέρια ερωτήματα. Είναι άραγε η κατάθλιψη ασθένεια πνευματικής φύσεως ή είναι ψυχοπαθολογική? Υπάρχουν αντιρρήσεις βέβαια στην κοινωνία που ζούμε. Ο δυτικός κόσμος θεωρεί ότι η πνευματικότητα δεν έχει να κάνει με την ιατρική. Βέβαια ο θεολογικός και ο χώρος της πίστεως γνωρίζει καλά ότι είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα από ότι οι βιολόγοι, οι γιατροί και οι επιστήμονες λένε, και το ένα δεν διαχωρίζεται από το άλλο. Ωστόσο ο άνθρωπος είναι διχασμένος και έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα να θέσουμε στον κύριο Κώστα Γανωτή. Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά σε πολύ κόσμο. Πολλοί άνθρωποι δηλαδή υποφέρουν από αυτό και δεν ξέρουμε πώς να το καθορίσουμε, πώς να το πούμε και γιατί μας συμβαίνει. Πρόκειται για την κατάθλιψη.
1: Πρέπει να νομίζουμε ότι εμείς δεν το έχουμε και το έχουν οι άλλοι.
0: Ναι, σωστά.
1: Το θέμα μας είναι η κατάθλιψη, η οποία αποτελεί το κατεξοχήν πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή προχωρεί και διαδίδεται με το ρυθμό που πηγαίνει, που αναπτύσσεται ο πολιτισμός. Εσείς που ζήσετε και κάτω στην Αφρική ως Ιεραπόστολος θα είδατε ότι οι καημένοι, οι ηθαγενείς εκεί που τρώνε μέρα παραμέρα, ναι, δεν έχουν κατάθλιψη σε σχέση τουλάχιστον με εμάς τους Ευρωπαίους και τους Δυτικούς.
0: Ωστόσο έχουν αγωνία.
1: Αγωνία συνειδητοποιημένη, τι θα φάμε αύριο, αυτή
0: ναι.
1: Είναι η κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι να έχεις από όλα και να ανακαλύπτεις ότι κάποια στιγμή ανακαλύπτεις ότι η ψυχή σου πενθεί. Και λες, γιατί καλέ πενθείς, τι σου κάναν, τι σου έλειψε? Αν δεν το καταλαβαίνει ο διανοούμενος άνθρωπος.
0: Κύριε Γανωτή, μας λένε ότι η κατάθλιψη, ας πούμε, είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τη διάθεση, τις σκέψεις και συνήθως συνοδεύεται από σωματικές ενοχλήσεις.
1: Αλλά αυτά είναι συμπτώματα που συμβαίνει γύρω-γύρω, αλλά ουσιαστικά είναι μια ασυνείδητη θλίψη που δεν εξηγείται με τη λογική και με όλες τις διαδικασίες που προχωρεί ο τεχνικός και επιστημονικός πολιτισμός μας να ανεβάσει το επίπεδο της ζωής μας.
0: Συνδέεται η κατάθλιψη με τη διανόηση?
1: Ναι, διότι η διανόηση έχει κάνει ορισμένες φιλοσοφικές, ας πούμε, θέσεις. Λόγου χάρη ότι ο άνθρωπος όταν έχει επάρκεια τροφής, ενδύσεως και άλλων τρόπων, ας πούμε, που να θεραπεύει τις σωματικές, τις υλικές του ανάγκες, πρέπει να είναι πιο ευχαριστημένος. Επίσης, όταν έχει τις κοινωνικές συνθήκες και είναι σε υψηλή κοινωνική θέση, πρέπει να είναι πιο ευτυχισμένος. Και αποδεικνύεται ότι οι αποικιοκράτες, ας πούμε, που εκμεταλλεύονταν όλων των φτωχό κόσμο της Ασίας και της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, οι αποικιοκράτες είχαν κατάθλιψη, ενώ οι πεινασμένοι αυτοί λαοί δεν είχανε.

0: Γιατί άλλο το να έχεις θλίψη επειδή σε αδικούν, επειδή σε δέρνουν, επειδή πεινάς, επειδή σε πολεμούν, και άλλο να έχεις κατάθλιψη.
1: Μάλιστα. Κύριε Γανωτή, θα σας μεταφέρω κάτι που λένε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι οποίοι όμως κατανοούν από πνευματική ζωή, και θα ήθελα να το σχολιάσετε.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν ότι ο πνευματικός άνθρωπος πολλές φορές αρνείται να αποδεχθεί τη βαρύτητα των συμπτωμάτων της κατάθλιψης και πιστεύει ότι ο ασθενής θα μπορούσε να θεραπευθεί αν προσπαθούσε περισσότερο να εφαρμόσει στη ζωή του το θέλημα του Θεού. Όμως είναι προφανές, συνεχίζει ο ψυχολόγος, πως δεν είναι δυνατόν να κατανοήσει και να βοηθήσει τον πάσχοντα αν ερμηνεύει το βίωμα και τη συμπεριφορά του μέσα από τα δικά του ερμηνευτικά φίλτρα και τους θρησκευτικούς κανόνες. Επίσης, δεν είναι δίκαιο να τον ενοχοποιεί εκ των υστέρων επειδή μία ποιμαντική παρέμβαση δεν λειτουργήσε θεραπευτικά στην περίπτωσή του.
0: Σοφή, αυτοί οι ψυχολόγοι μας και οι ψυχιατροί μας, αλλά ήθελα να ξέρω γιατί τίθεται θέμα ενοχοποίησης. Οι γιατροί δεν έχουν δουλειά να ενοχοποιούν κανέναν. Δεν έχουν δουλειά, δεν είναι δουλειά τους. Κανενός δεν είναι δουλειά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα των ιατρών. Δεν μπορεί να θεραπεύσεις κάποιον που τον ενοχοποιείς. Αυτοί που επιλαμβάνονται των ενόχων είναι οι δικαστές, είναι τα αστυνομικά όργανα, είναι αυτά. Τι δουλειά έχει ο πνευματικός άνθρωπος, ο γιατρός? Και δεύτερον,
1: ο γιατρός αυτό λέει, κύριε Γανωτή, ότι ο ψυχίατρος, ας πούμε, που γράφει αυτό που σας λέω, αυτό λέει, ότι ο πνευματικός ενοχοποιεί τον καταθλιπτικό άνθρωπο.
0: Όχι ο ίδιος δηλαδή.
1: Όχι ο ίδιος ο ψυχίατρος.
0: Συγγνώμη, γιατί νομίζω ότι αυτός που το ξέρει ότι ενοχοποιεί ο πνευματικός άνθρωπος. Δηλαδή, αν πάει κανείς στο πνευματικό του και εξομολογηθεί, εκείνος θα σου πει: δεν τρέπεσαι βρε, τι είναι αυτά που λες?
1: Ναι, του λέει, ας πούμε, ο πνευματικός του ότι ο εγωισμός σου σε έφερε σε αυτή την κατάσταση.
0: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει ο ίδιος ο εξομολογούμενος. Όχι να του το επιφέρει σαν κατηγορία ο πνευματικός. Δεν είναι δουλειά του πνευματικού και αυτού να κάνει κατηγορίες. Ουσιαστικά ήθελα να σας ρωτήσω, εάν ένας άνθρωπος με αυτή την ψυχολογία που λέμε, την, πώς την είπαμε, την κατάθλιψη, ναι, πάει κοντά στο Χριστό, ο Χριστός τι θα του πει? Θα του πει ότι έχεις κατάθλιψη γιατί δεν με ακολουθείς? Την αλήθεια θα πει βέβαια, ότι δεν έχει, δεν τον ακολουθεί, και γι' αυτό θα τον χαϊδέψει, θα τον προσπαθήσει να του εμπνεύσει το ζήλο της λύτρωσης, να του εντοπίσει πού είναι το πρόβλημά του και από πού προέκυψε η κατάθλιψη. Θα του πει λόγου χάρη, αν θέλεις να απαλλαγείς από την κατάθλιψη, πόλησόν σου τα υπάρχοντα και διάδος πτωχής. Και εκείνος λέει έφυγε λυπούμενος, και πριν να κάνει την ερώτηση ήταν λυπούμενος ο νεαρός που πήγε κοντά στον Χριστό. Ήταν λυπούμενος από κατάθλιψη. Ύστερα έφυγε λυπούμενος επιπλέον, επειδή δεν είχε το κουράγιο να νικήσει την κατάθλιψη. Και η νίκη της κατάθλιψης θα ήταν να απαλλαγεί από τον πλούτο. Δεν υπάρχει θεραπεία.
1: Αυτό λένε ότι, ας πούμε, ερμηνεύουμε, λένε οι ψυχολόγοι, την ψυχοπαθολογία της κατάθλιψης με τις αρχές και τα αξιώματα της θεολογίας. Και αυτό το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα. Γιατί εκείνοι το θεωρούν ως ψυχοπαθολογικό φαινόμενο.
0: Και τα ψυχολογικά φαινόμενα πηγάζουν από το μηδέν. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κατάθλιψη ο Απόστολος Πέτρος, ο Απόστολος Παύλος, γιατί δεν θα είχαν αυτή κατάθλιψη? Γιατί αυτοί δεν θα περίμεναν από την ψυχούλα τους να διαμαρτυρηθεί για τη ζωή τους και να πάθει κατάθλιψη, αλλά οι ίδιοι θα ξέρανε τι είναι το θέλημα του Θεού, τι είναι ο παράδεισος και θα δουλεύανε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα υπήρχε κατάθλιψη, όπως δεν υπάρχει κατάθλιψη σε κανέναν μάρτυρα και σε κανέναν Άγιο. Ασφαλώς η αποτυχία η πνευματική είναι η αρχή της κατάθλιψης. Αυτό γιατί φοβούνται να το πούνε. Είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η πανδημία που προέκυψε τα τελευταία 2 χρόνια στον κόσμο είναι τυχαία, έτυχε ας πούμε λέει. Και όχι ότι την επέτρεψε ο Θεός για την σωτηρία μας.
1: Σύμφωνα με αυτά που λέτε κύριε Γανωτή, ότι η κατάθλιψη είναι μια επιλογή, δηλαδή αυτός που βασανίζεται...
0: Ο άνθρωπος δεν επιλέγει την κατάθλιψη, ίσα ίσα επιλέγει την ικανοποίηση. Και αυτό που λέει ο κόσμος χαρά, όπως ένας ληστής όταν πάει και πετυχαίνει τη ληστεία του και γυρίζει στο σπίτι του με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, αυτός επιδιώκει την απόλαυση των χρημάτων. Ύστερα όμως ανακαλύπτει ότι η ψυχούλα του κλαίει μόνη της χωρίς να τον ρωτήσει. Και είναι ασυνείδητη εκείνη η θλίψη της ψυχής. Δεν την παραδέχεται η συνείδηση.
1: Ναι. Σε μερικούς ανθρώπους, κύριε Γανωτή, δεν μας φαίνεται παράξενο, το βλέπουμε. Τους αρέσει να προβληματίζονται συνεχώς, να αγχώνονται, να υποπτεύονται, να βαρυθυμούν, ας πούμε, να ζηλεύουν. Αυτό πώς το εξηγείτε? Τους αρέσει?
0: Κοιτάξτε,
1: το επιλέγουν.
0: Ναι, γιατί πιστεύουν ότι έτσι ζουν, αλλιώς δεν θα ζούσαν. Ζουν γιατί κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Ας πούμε ένας μεγάλος αυτοκράτορας της Ρώμης ήταν ο Αδριανός, αν έχετε ακούσει. Ο Αδριανός, από αυτόν έγινε και η Αδριανούπολη και το Αδριανόν τείχος επάνω στη Σκωτία και η πύλη του Αδριανού εδώ στην Αθήνα και όλα αυτά. Του άρεσε να ασχολείται με τα πάντα. Και ήταν πράγματι δημιουργικότατος. Από τους πιο ας πούμε δημιουργικούς πολιτικούς ηγέτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Όταν όμως πλησίαζε το τέλος του, άρχισε να παρηγορεί την ψυχή του και αποκάλυψε ύστερα, όταν πέθανε και βρέθηκαν τα σημειώματά του, ότι αυτός λυπόταν την ψυχούλα του και τις απίφθινε λόγια παρηγορητικά. Της έλεγε λόγω χάριν, ψυχούλα μου, ταξιδιάρα, χαδιάρα, κάτι και συνοδέ του σώματος μου. Σε ποιους τόπους θα πας, χλωμούλα, τρεμουλιάρα, γυμνούλα, κι ούτε όπως το συνηθίζεις να κάνεις παιχνίδια. Βέβαια είναι, τα έχω μεταφράσει από τα λατινικά, ανίμουλα και τα λοιπά, βάγκουλα, μπλάντουλα. Τα έχεις στην ιστορία του πολιτισμού, του... Τέλος πάντων, λέμε τώρα ότι ο άνθρωπος πραγματικά θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον τρόπο κυβερνάει τη ζωή τη δική του και το περιβάλλον του. Και φυσικά παραμελεί την ψυχούλα του, που θέλει ησυχία, θέλει χάδι, θέλει αυτοβεβαίωση, θέλει ειρήνη. Θέλει ασφάλεια, όλα αυτά τα παραμελεί. Σου λέει πέσε μέσα στα όλα και θα τα νικήσεις. Με μια αισιοδοξία ηλίθια. Ύστερα όμως όταν βρεθεί μπροστά στο θάνατο όλα αυτά πέφτουν. Αυτήν όμως την αναμονή του θανάτου που θα φέρει το πέρας σε όλα, την έχει ασυνείδητα μέσα του ο άνθρωπος. Την έχει ασυνείδητα. Και τον βασανίζει στη ζωή του ολόκληρη και προσπαθεί να την καταπνίξει. Προσπαθεί να την σβήσει, να την ξεχάσει, αν μπορεί να την ξεχάσει, μα δεν ξεχνιέται. Και αποτελεί αυτό το φαινόμενο της ζωής των πλουσίων, των δυνατών και των πολυάσχολων ανθρώπων.
1: Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν τη βοήθεια του Θεού, κύριε Γανώτη?
0: Δεν τη ζητάνε, δεν τη χρειάζονται, πώς το λένε, είναι, κυβερνάνε οι ίδιοι τον εαυτό τους. Είναι σαν να λέτε ότι κάποιος που παίρνει το τιμόνι αυθαίρετα από ένα όχημα και το οδηγεί παραγωνίζοντας τον οδηγό του, τον επίσημον, ότι λέει δεν θέλει αυτός κάποιος να τον βοηθήσει, όχι, δεν θέλει κανέναν. Έχει πάθει ας πούμε παραλήρημα αυτοβεβαίωσης και αυτοαπασχόλησης.
1: Και πώς μπορούμε να συμβουλέψουμε εαυτούς και αλλήλους, ας πούμε, για...
0: Κοιτάξτε,
1: για τα
0: οι άνθρωποι φτάνουν στην κατάθλιψη μέσα σε μια ασάφεια, και οι θελημένοι και καλλιεργημένοι από το περιβάλλον και από το παρελθόν τους, ας πούμε αμέλεια της αναζήτησης του σωστού δρόμου της ζωής. Γι' αυτό η Εκκλησία συχνά λέει ότι οι άνθρωποι αμαρτάνουν εξ απροσεξίας. Και παραξενεύεται κανένας, τόσο απλό πράγμα είναι, λέει, ναι, απροσεξία. Δηλαδή δεν είσαι σε ένα χώρο και είσαι πλημμυρισμένος από νερά, τα νερά ανεβαίνουν ένα χιλιοστό ας πούμε την ώρα, και ανεβαίνουν και εσύ λες δεν πειράζει, ακόμα είναι χαμηλά, δεν πνιγόμαι, και παραδίνεσαι σε αυτό. Έτσι είναι η κατάθλιψη, είναι φαινόμενο ασυνείδητης ψυχικής αίσθησης της ζωής, η οποία είναι άσκημη, κάνει τον άνθρωπο να αισθάνεται ότι παρόλο στις άλλες επιτυχίες του και όλα τα άλλα αξιώματα που έχει, είναι δυστυχής, και όταν βρεθεί μοναχός του και στην ησυχία και αναγκαστεί να λογαριάσει τη ζωή του, να βρεθεί δηλαδή αντιμέτωπος με τον εαυτό του μόνος του, τότε το πιάνει φρίκι. Γι' αυτό δεν αντέχουν άνθρωποι τη μοναξιά, και γι' αυτό για τους καταδίκους είναι απειλή η φυλακή. Γιατί εκεί βρίσκονται μόνοι τους.
1: Κύριε Γανώτη, ας πούμε ένας ψυχολόγος, ένας ψυχίατρος πάλι, βάζουμε τώρα την αντίθετη άποψη. Λέει ότι ο πιστός άνθρωπος αισθάνεται... Ο πιστός άνθρωπος που έχει κατάθλιψη, έτσι, αισθάνεται ότι του ζητούν κάτι που είναι αδύνατο να καταφέρει. Συνεπώς, νιώθει να εντείνονται μέσα του τα αρνητικά αισθήματα της ενοχής, της ντροπής, της αναξιότητας και του φόβου, τα οποία όμως ήδη προϋπήρχαν μέσα του, λέει, ως συμπτώματα της κατάθλιψης. Δηλαδή, το βάζουν ότι είναι απλά παθολογικό θέμα, όπως ας πούμε πονάει το στομάχι μας, όπως έχουμε έλκο στομάχου.
0: Θυμηθείτε ότι ο Χριστός, όταν έκανε τα 37 έτη το έργο του κηρύγματος, εθράπευε, λέει, πάσαν νόσων και πάσαν μαλακίαν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εάν υπήρχε κάποια νόσος, ο Χριστός τη θεράπευε. Επειδή προσέρχονταν στο Χριστό και έλεγε «Χριστέ μου, θεράπευσέ με». Ο άλλος βέβαια έλεγε «θεράπευσέ με γιατί είμαι τυφλός και γι' αυτό το λόγο υποφέρω και είμαι λυπημένος». Και ο Χριστός του θεράπευε την τύφλωση, αλλά φρόντιζε ύστερα να τον βοηθήσει να βγάλει και τις προϋποθέσεις της αρρώστιας του, και δεν λέγει «μικέτη αμάρτωνε ή να μη της ηχείρων γέννητε». Έλεγε «εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού που σε θεράπευσε», και εκείνος λέει «προσεκίνησε τον Κύριον». Να λοιπόν ότι πίσω από τις καταθλιπτικές καταστάσεις βρίσκεται η αμαρτία, την οποία την ξεριζώνει ο Θεός όταν οι άνθρωποι πάνε όχι απαιτητικά «γιατρεψέ με σε παρακαλώ αμέσως», αλλά ας πούμε με ταπείνωση, η οποία είναι η αρχή της σωτηρίας του ανθρώπου.
1: Και έτσι ο άνθρωπος τώρα που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα και με όλα όσα συμβαίνουν γύρω, επηρεάζεται πιο αρνητικά από ό,τι σε άλλες εποχές?
0: Βέβαια, διότι όταν πετυχαίνει τόσα πράγματα, έχουμε ας πούμε στην Αμερική ανθρώπους που έχουν 80 δισεκατομμύρια περιουσία. Όταν έχουν ας πούμε ουρανοξύσεις των 160 πατωμάτων, όταν έχουν μετοχές και μέσα στις μεγάλες εταιρείες των πολεμοφοδίων για τις οποίες αγωνίζονται και οι πολιτικοί, όταν έχουν όλα αυτά, όταν έχουν μια ολόκληρη Αμερική λόγω χάρη, μια ολόκληρη Αγγλία, μια ολόκληρη Γερμανία με τις τόσες δυνάμεις και τα τόσα ολόκληρους ουρανοξύστες με χρήματα αποθηκευμένα μέσα, δεν μπορούν αυτά όλα να τα σηκώσουν από πάνω τους. Δεν μπορούν να τα στερηθούν. Μέσα η καρδούλα τους όμως ξέρει ότι αυτή την ώρα πεθαίνει ένα παιδάκι στην Αφρική γιατί η μάνα του δεν είχε 12 ευρώ να αγοράσει ένα εμβόλιο για τη διφθερίτιδα. Οι καρδιές το ξέρουν αυτό, το νιώθουν. Και έτσι ο συνειδητός εαυτός τους αποθεί κάθε ευθύνη και προσπαθεί να κάνει τον χαρούμενον και δεν γίνεται τελικά. Ο ασυνείδητος εαυτός τους όμως, δηλαδή το βάθος της ψυχής τους, κλαίει και είναι καταθλιμμένο. Είναι καταθλιμμένο. Και μόνο του καταθλίβεται χωρίς να έχει συνείδηση γιατί καταθλίβεται. Γι' αυτό βλέπετε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εμφανίζονται στις τηλεοράσεις ως κρατικοί εκπρόσωποι ή των μεγάλων βιομηχανιών, των τραστ και τα λοιπά, έχουν κάτι μούρες σαν να είναι πέτρινες. Είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν ασχολούνται με σοβαρές υποθέσεις. Δεν δέχονται ας πούμε συναισθήματα καθημερινά. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι είναι που συντηρούν την κατάθλιψη στον κόσμο. Αυτή τη φορτώνονται την κατάθλιψη. Και βλέπουμε ότι ένας ηθαγενής της Αφρικής ή της Ασίας, άγριος και απολύτιστος, περπατάει και χαμογελάει. Βλέπει στα δόντια του Αφρικανού και γελάνε. Ανοίγει σε χαμόγελο. Το είδες πουθενά στην Ευρώπη αυτό? Πουθενά. Είδατε ποτέ την κυρία Μέρκελ ή τον κύριο Τάδε να δείχνουν κανένα δοντάκι με χαμόγελο? Τίποτε. Είναι όλοι με κατεβασμένη τιμούρη, σκυμμένοι στα γραπτά τους και πιστεύουν ότι κάνουν σωστή ζωή, σοβαρή ζωή. Κι όμως όταν αποσύρονται χρειάζονται μεγάλα κεφάλαια για ψυχαγωγία. Να μια απόδειξη εξωτερική για τον πολιτισμένο κόσμο ότι ξοδεύει για την ψυχαγωγία του τεράστια κεφάλαια. Και όταν δεν επαρκεί βέβαια η ψυχαγωγία, τότε ξοδεύει τεράστια κεφάλαια για τα παρεστησιογόνα, τα οποία τα λένε και αντικαταθλιπτικά. Ξοδεύει τεράστια ποσά για τις διαστροφές, γιατί πιστεύω ότι με τη διαστροφή θα εκπλήξει τον εαυτό του και τη φύση μέσα του και θα τον κάνει να νιώσει σε κάτι το παράξενο και το αφύσικο, και αυτό θα τον ζαλίσει για λίγο, να τον βγάλει εκτός πραγματικότητας. Αυτή είναι η κατάθλιψη που έχει πέσει στον κόσμο. Δεν είναι απλώς μια ελαφρά μελαγχολία που έχει κάποιος άνθρωπος.
1: Και
0: είναι
1: ότι
0: ένα άγριο θηρίο, ναι, το οποίο προσδιορίζει και τη συμπεριφορά των ανθρώπων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Είχατε πει και παλαιότερα ότι η απλότητα είναι η βάση του να γίνει κάποιος καλά από την κατάθλιψη.
0: Απλότητα.
1: Η απλότητα, ναι.
0: Είδατε τι ωραίο πράγμα είναι η απλότητα. Αλλά πώς να είσαι απλός? Για να γίνεις απλός πρέπει να πετάξεις από πάνω σε αυτά που σε κάνουν τέρας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πόλησόν σου τα υπάρχοντα, έτι εν συλλείπεται. Ο νέος σύνδεπης λέει έκανε όλους τον νόμο, αλλά του λείπονταν ένα πράγμα. Ποιο, αυτό που του προκαλούσε ο πλούτος. Και γι' αυτό ήθελε να απαλλαγεί από αυτόν. Καταλάβατε.
1: Η απλότητα
0: η απλότητα, το να είσαι δηλαδή ένας και όχι πολλά, το να έχεις ένα πράγμα, το να έχεις ένα ρούχο, ένα ζευγάρι παπούτσια, ένα πιατάκι φαΐ, καμιά φορά και λιγότερο, να έχεις ένα σπιτάκι, να είσαι φτωχός, αυτή είναι η απλότητα. Και να νοιάζεσαι για το καθημερινό χωρίς να οργίζεις εναντίον του κόσμου, χωρίς να παλεύεις την κοινωνία, να την αφήνεις να ζει, να κάνει τι θέλει και εσύ να κάνεις υπομονή και ανοχή. Αυτό είναι απλότητα, κοινωνική απλότητα. Αυτό κάνει τον άνθρωπο να μην έχει άγχος, να μην έχει κατάθλιψη.
1: Η απλότητα είναι αντίθετη της διανόησης.
0: Βέβαια, διότι ο διανοούμενος, γι' αυτό έγινε διανοούμενος, για να φανεί ότι αυτός έχει τη ζωή στο χέρι, την έχει, δικιά του είναι, εφόσον την κατανοεί ο ίδιος και την εξηγεί ο ίδιος. Όταν καταφέρει, ας πούμε, να πει ότι άσε τον κόσμο όπως τον έκανε ο Θεός και άσε τους άλλους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, εγώ ο ταπεινός είμαι μόνος μου και αγαπώ τον κόσμο και κάνω μόνο το καλό και κάνω υπομονή όταν με αδικούν. Αυτό το πράγμα θα μπορούσε να κάνει λόγου χάριν η Φραγκογιαννού στο έργο του Παπαδιαμάντη. Δεν το έκανε όμως. Είπε, εγώ θα τα πνίξω τα κοριτσάκια ώστε να μην έχουν οι γονείς τους πρόβλημα πώς θα τα πνικήσουν. Βλέπετε ότι εκείνη ανέλαβε να φτιάξει την κοινωνία, να φτιάξει τη δημιουργία, γιατί την έκανε λάθος ο Θεός, εφόσον έκανε τα κορίτσια τόσα πολλά και τα αγόρια να θέλουν πρίκα για να τις παντρευτούν. Λοιπόν, αυτό είναι η απλότητα.
1: Η Φραγκογιαννού δηλαδή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως διανοούμενη.
0: Βέβαια, διότι αυτά όλα που σκεφτότανε δεν ήταν πράγματα που απλά που θα έχει ένα παιδί, ένας φτωχός, ένας άνθρωπος που δεν παίρνει πρωτοβουλία στη διόρθωση της δημιουργίας. Και το λέει ο Παπαδιαμάντης ότι ψήλωσε ο νους της, λέει, γιατί ασχολήθηκε με ανώτερα πράγματα. Ανώτερα από αυτά που της έδωσε ο Θεός να έχει, που της άρμοζαν.
1: Άρα και εκείνη, ας πούμε, αν εκείνη την εποχή ένας ψυχολόγος, ψυχίατρος που έχει αναλύσει πολύ, θα την έβγαζε ότι ήταν μια ασθενής.
0: Τι ήταν?
1: Ασθενής.
0: Έγινε ασθενής επειδή αποφάσισε να ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα, να ψηλώσει ο νους της. Αυτό ήταν στο χέρι της να το κάνει ή να μην το κάνει. Και γι' αυτό το λόγο ύστερα διχάστηκε στα δύο. Η μεν συνειδητή ζωή της πήγαινε προς τα εκεί που της έλεγε η ιδέα της ότι πρέπει να λιγοστέψουν τα κορίτσια στον κόσμο κτλ. Η ασυνείδητη ζωή της όμως, η ψυχούλα της που δούλευε μονάχη, όπως δουλεύει ας πούμε ένα ρολόι που δεν χρειάζεται κούρδισμα, όπως δουλεύει η καρδιά μας που δουλεύει χωρίς να την κουρδίζουμε εμείς, εκείνη της έλεγε πόνα, πόναγε, πόναγε, και πόναγε η ψυχή και μετέδιδε τον πόνο σε όλο την ψυχούλα της. Γι' αυτό και τα όνειρά της ήταν ταραγμένα, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένη διαρκώς, μολονότι εγκληματούσε συνειδητά. Ήταν σε διαρκή στενοχωρία. Δεν μπορούσε να αντικρίσει τον άγγελο στην αριστερή είσοδο του ναού, γιατί τον φοβότανε, λέει. Γιατί τον φοβότανε τον άγγελο στον Αγιάννη τον κρυφό, γιατί μέσα της είχε το φόβο του Θεού, η ψυχούλα της, όχι η ίδια, όχι η συνείδησή της. Είναι μια αρρώστια ασυνείδητη, έτσι, την οποία εάν την, αν ξυπνήσει κάποτε η συνείδηση του ανθρώπου, και αυτό δεν το ξέρουμε αυτό εμείς, είναι του Θεού δουλειά, ναι, αν ξυπνήσει και ταπεινωθεί απέναντι στο Θεό και τα παραδώσει όλα στο Θεό, τότε θα σβήσει και η κατάθλιψη.
1: Στο παρελθόν συναντούμε, ας πούμε, την Φραγκογιανού, η οποία πάσχει από κατάθλιψη. Έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα, κύριε Γανωτή.
0: Έχω ένα παράδειγμα από τον Δόκτωρ Ζιβάγκο, ναι, του Πάστερνακ, που ο Πάσια, ένας άνθρωπος εκεί πέρα, ο οποίος παραδόθηκε στην ιδεολογία του κομμουνισμού τόσο βαθιά και φανατικά, ώστε τον έκαναν τέτοιον δικαστή, στρατοδίκη, και κάθε μέρα πήγαιναν μπροστά του ομάδες από υποδίκους, τους οποίους συνήθως καταδίκαζε σε θάνατο, και ήταν πολύ φανατικός. Η γυναίκα του όμως με το παιδάκι, που ήταν στο σπίτι λίγο παραπέρα, ήθελαν επιτέλους να τον ειδούν μετά από μακροχρόνιο χωρισμό που τους παράτησε και πήγε και έκανε την πολιτική του δραστηριότητα. Πήγαν και ανοίξαν λίγο την πόρτα του δικαστηρίου και τον είδανε, λέει, στο τραπέζι μπροστά να δικάζει, αλλά, λέει μέσα ο συγγραφέας, δεν τον καλογνώρισαν, είχε αλλάξει η φυσιογνωμία του, και κλείσαν γρήγορα την πόρτα και φύγανε. Την άλλη μέρα το πρωί όμως που άνοιξαν την πόρτα του σπιτιού τους, είδανε μπροστά αίμα μαύρο μέσα στο χιόνι, και λίγο πιο κάτω, ένα μέτρο δυο, είδαν τον ίδιο τον Πάσια που είχε αυτοκτόνηση, γιατί κάποια στιγμή ξύπνησε μέσα του το πρόσωπό του, θυμήθηκε πως έχει γυναίκα και παιδί, κατάλαβε ότι εσκότωσε τους δρόμους επαφής με τα πρόσωπα, γιατί έχασε το πρόσωπό του και το παρέδωσε σε αυτή την λειτουργία που έκανε, και πηγαίνοντας να τους βρει, δεν ήθελε να δει τα πρόσωπά τους που θα τον έλεγχαν, και χωρίς να τον ελέγχουν συνειδητά, την τρυφερότητα των προσώπων τους θα απαιτούσε την προσωπική τους μεταχείριση, που την οποία αυτός δεν ήταν σε θέση να κάνει, γιατί είχε χάσει το πρόσωπό του και αυτοκτόνησε έξω από την πόρτα του σπιτιού του, ο Πάσια. Υπάρχουν ορισμένα κομμάτια σε λογοτεχνικά έργα τα οποία είναι πολύ σημαντικά.
1: Είχε χάσει το πρόσωπό του, λέτε, και
0: ναι,
1: αυτό δεν μπορούσε.
0: Ναι, αυτό παθαίνει ο άνθρωπος που, ναι, που έχει κατάθλιψη. Χάνει το πρόσωπό του, γιατί το πρόσωπο που έδωσε ο Θεός στο κάθε άνθρωπο είναι θεανθρώπινο πρόσωπο. Να αγαπάει, να είναι τρυφερός, να ζητάει αγάπη, να έχει καλοσύνη, να χαίρεται με τα χαιρόντων και να κλαίει με τα κλαιόντων. Όταν όμως απασχοληθεί με υψηλότερα πράγματα σαν τη Φραγκογιανού και αποφασίσει, ας πούμε, να αποκτήσει ουρανοξύστες ή να κυβερνήσει κράτη, και να πει, ας πούμε, όπως έλεγε αυτός ο τελευταίος, ότι η Αμερική είναι μεγάλη χώρα για να χωρέσει να δεχτεί τέτοια πράγματα, σου λέει, τι μεγάλη χώρα που είμαστε εμείς, μπορούμε να ανεχθούμε να λένε τέτοια πράγματα για μας, αστιεύεστε κτλ. Ή όπως κάνει ο δυστυχής ο Ερντογάν, που μιλάει για την Τουρκία, ότι είναι τόσο μεγάλη και δυνατή που δεν μπορεί να συζητάει με αδύνατους και ασήμαντους ανθρώπους και να δέχεται τις αντιρρήσεις τους. Όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, χάνει το πρόσωπό του. Αν πας κοντά του εκείνη την ώρα και του πεις, γεια σου κύριε τάδε, τι κάνεις, καλά είσαι, θα πει, τι είσαι εσύ που μου λες έτσι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ενώ ένας απλός άνθρωπος δεν θα το πει αυτό. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ?
1: Πάντως η ζωή αυτών των ανθρώπων, η ζωή μας όταν έχουμε κατάθλιψη, είναι άδεια. Έτσι, δεν έχει νόημα.
0: Είναι άδεια, είναι γεμάτη μόνο από ένα δαιμόνιο. Γιατί αυτά που λένε οι ψυχίατροι, νομίζω ότι είναι παραπλανητικά, διότι δεν είναι αρρώστιες είναι δαιμόνια. Πάντε εγκαθίσταται μέσα στην ψυχούλα μας. Τι κάνουν τα δαιμόνια, απομακρύνουν τα πάντα. Πες ότι έρχεται ένας εχθρός μας και μπαίνει στο σπίτι μας, πετάει έξω όλα μας, τα βιβλία μας, τα γραφεία μας, δεν τα χρειάζεται, και καθίζεται μέσα και ρημάζει τα πάντα. Έτσι είναι η κατάθλιψη. Είναι ο πόνος της ψυχής, γιατί έχει μπει ένα δαιμόνιο και ρημάζει ό,τι εστόλιζε την ψυχή μέχρι τότε.
1: Λέει κάπου ο γέροντας Πορφύριος, που τον αγαπάτε κι εσείς, ότι η προσευχή, η λατρεία του Θεού μεταβάλλει σιγά σιγά την κατάθλιψη και τη γυρίζει σε χαρά, διότι επιδρά η χάρις του Θεού. Εδώ, λέει ο γέροντας, χρειάζεται να έχεις τη δύναμη ώστε να αποσπάσεις τη χάρη του Θεού.
0: Εγώ τον θυμάμαι να μας μιλάει, ναι, και στα διαλύματα των προτάσεών του να γυρίζει η γλώσσα του και να ψιθυρίζει. Προσεύχονταν την ίδια ώρα που μας μιλούσε, διότι πίστευε ότι αν μείνει λίγο χωρίς προσευχή, χάθηκε. Έτσι είμαστε εμείς, είμαστε χαμένοι λόγω έλλειψης προσευχής, και αυτό είναι η κατάθλιψη. Η ψυχούλα μας λέει από μέσα, καλέ δεν με λυπάστε, εγώ είμαι ο εαυτός σας και εγώ είμαι που θα είμαι στην κόλαση και δεν με λυπάστε. Λοιπόν,
1: πού θα βρει όμως αυτός ο αδύναμος άνθρωπος τη δύναμη να προσευχηθεί?
0: Κοιτάξτε, ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα. Πρέπει να ξεκινήσει να πει ότι αυτή την ώρα δεν έχω απολύτως τίποτα. Και μετά να πει, Θεέ μου, δώσ' μου αυτό, δώσ' μου εκείνο, το τα δίνει όλα ο Θεός. Όπως όταν πάμε στο στρατό, βγάζουμε όλα τα πολιτικά μας ρούχα και μας δίνει ο στρατονόμος εκεί πέρα, μας δίνει όλα τα στρατιωτικά ρούχα, ακόμα και τα εσώρουχα ένα-ένα. Και σου λέει, ορίστε, τώρα είσαι μόνος, είσαι στρατιώτης, έχεις τα πάντα. Στο τέλος σου δίνει και το όπλο και σου βάζει τη γραμμή. Αυτό πρέπει να κάνει και ο χριστιανός, να παραδώσει όλα όσα θεωρεί δικά του, τα γούστα του, τα νεύρα του, την τάση του να κατακρίνει. Να τα παραδώσει όλα, να πει ποιος είμαι εγώ που κατακρίνω, ποιος είμαι εγώ που έχω αυτή την απέτηση και εκείνο το γούστο και μου αρέσει αυτό και δεν μου αρέσει εκείνο. Τι είμαι εγώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Τίποτα δεν έχω εγώ. Τα πάντα δέχομαι. Δεν έχω τίποτε, έχω όμως την προσευχή μου και ζητώ τα πάντα από το Θεό. Όπως ένα παιδάκι που γεννιέται γυμνούτσικο το καημένο και η μάνα του βάζει τα ρουχάκια του. Καταλάβατε, του ταΐζει, του βάζει στο κρεβατάκι του, του τα δίνει όλα. Και εμείς πρέπει να πούμε ότι όλα μας που έχουμε είναι δώρα του Θεού, που τα ζητάμε και κάνουμε ευχαριστία. Τότε πάει η κατάθλιψη, φέρει.
1: Κύριε Γανωτή, λένε οι ψυχολόγοι ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι η κατάθλιψη οφείλεται σε σατανική ενέργεια, ούτε και το αντίθετο. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως δεν είναι απαραίτητη η υπόθεση της σατανικής παρέμβασης, διότι το φαινόμενο της κατάθλιψης ερμηνεύεται πιο εύκολα και πιο απλά με βάση τη βιοχημεία του εγκεφάλου, το βιωματικό παρελθόν, αρνητικές σκέψεις, τις σκέψεις και συμπεριφορές του ασθενή. Τι λέμε γι' αυτό?
0: Γι' αυτό λένε ότι η επιστήμη στα χέρια των μικρών επιστημόνων σκοτώνει την πνευματική ζωή του ανθρώπου, ενώ ο μεγάλος Οπενχάιμερ, αυτός ο επιστήμονος που τελικά αυτός είναι που ανακάλυψε την ατομική μπόμπα, όταν είδε τα αποτελέσματα και χτυπούσε το κεφάλι του, διατύπωσε τη σκέψη και λέει, κάθε επιστήμη ξαναφέρνει τον άνθρωπο στην ταπείνωση. Αν είναι λοιπόν ταπεινοί, παρετούνται από την ιδέα ότι η επιστήμη εξηγεί τα πάντα. Είναι σαν να λέμε ότι αν νιώσω ένα δυνατό χτύπημα στο κεφάλι μου, φταίει η πρόσκρουση ενός σκληρού οργάνου, αιχμηρού οργάνου ή αμβλέως οργάνου στην κεφαλή μου και όχι στο ότι κάποιος με χτύπησε. Αυτό είναι η επιστήμη. Ενώ εμείς ξέρουμε ότι κάποιος τον χτύπησε για να πάει το αμβλή όργανο πάνω στο κεφάλι του και πόνεσε. Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπάρχει κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες. Ούτε καλό που να μην το κάνει ο Θεός. Αλλά ούτε και κακό που να μην το κάνουν οι δαίμονες κατά παραχώρηση του Θεού. Τα πάντα είναι Θεός. Σκεφτείτε ότι εδώ συμφωνεί ο παππούλης μας, ο Πορφύριος, που εγώ δυσκολεύομαι ακόμα να τον πω Άγιο, Πορφύριο. Λοιπόν, ο Πορφύριος μας, ο Άγιος, συμφωνεί με τον Εσχύλο. Σε ένα απόσπασμά του ο Εσχύλος λέει «Ουδέν ότι μη ζεύς». Δεν υπάρχει τίποτα που να μην είναι δίας. Και ο Πορφύριος λέει «Ο Χριστός είναι το παν». Θα σκεφτείτε ότι η διαφορά τους είναι αβυσαλαία, αλλά ουσιαστικά η έκφραση είναι η ίδια. Ο Χριστός είναι το παν. Άρα δεν υπάρχουν αιτίες που να μην είναι αποδαίμονες για κανένα κακό. Ούτε υπάρχει μια καλοσύνη, μια συγχώρηση που να μην έχει από πίσω της τον έμπνευση του Θεού. Είδατε ότι όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, αφού τον έπλασε και μάλιστα έμεσα από τη γη που ήταν χώμα και τον έκανε άνθρωπο σαν ένα αγαλματάκι, δεν λειτουργούσε ο άνθρωπος, γιατί ήταν προορισμένος για να είναι άνθρωπος. Θεός δεν ήταν προορισμένος να είναι ζώο, όπως με μια διαταγή του έκανε όλα τα ζώα ο Θεός και του ενέπνευσε ψυχήν ζώσαν από μέσα, προσωποποιημένος ο Θεός, του ενέπνευσε κάτι από τη Θεία δύναμή του, την Θεία του χάρη, του τα ενεφύσισε και τότε έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν ήταν άνθρωπος, κι ας ήταν πλασμένος σωματικά σαν να είναι τα κέρινα ομοιώματα που υπάρχουν. Λοιπόν, άρα εμείς ξέρουμε ότι από την ώρα που ζούμε στο σύγχρονο κόσμο που έχει βγάλει του Θεό σαν αίτιο και σαν ουσιαστικά του σύμπαντος και τον βγάλαμε και στη θέση του βάλαμε το εγώ μας, εγώ το έκανα αυτό, εγώ το έκανα εκείνο, όπως μια γυναίκα λέει που κοινώνησε από τα χέρια του Αγίου Αμβροσίου στην αρχαία εποχή ρωμαϊκή και ο Άγιος είπε σώμα Χριστού μεταλαμβάνει και χαμογέλασε λέει ηρωνικά και είπε τι σώμα Χριστού καλέ αυτό εγώ το ζήμωσα χτες, γιατί ήταν από το πρόσφορο που είχε προσφέρει η ίδια στον επίσκοπο. Αφού εγώ το ζήμωσα είναι δικό μου, πως λέει την ζώμα Χριστού. Καταλάβατε, εκεί βρίσκεται η αλαζονία του ανθρώπου, του πολιτισμού που κατάφερε να κάνει κάτι. Γι' αυτό και επιτρέπει ο Θεός να πέφτουν τα κάστρα, να συντρίβονται οι αυτοκρατορίες, να νικιούνται οι στρατοί, να τα παλάτια και τα πλούτη να γίνονται ένα τίποτα, σαν τον καημένο τον Αδριανό που μετά από την τόση μεγάλη δόξα που έφτασε ας πούμε η κυριαρχία του από τη Σκωτία, εγώ πήγα εκεί κοντά που είναι τα τείχη Αδριανού πάνω στη Σκωτία προς το Αμπένερθι, ξέρω εγώ παραπάνω εκεί, και έφτανε μέχρι τον Κάφκασο από την άλλη μεριά και τον Εφράτη. Αυτός μετά να λέει ψυχούλα μου, γυμνούλα μου, χλωμούλα μου, τρεμουλιάρα μου, πού θα πας, πού θα ζεις. Τον χαμηλώνει ο Θεός τον άνθρωπο, γιατί τότε που έλεγε αυτή την κουβέντα ήταν πιο αληθινός. Δεν ήταν αληθινός όταν κυβερνούσε τα σύμπαντα και πίστευε ότι είναι παντοδύναμος, αν και τον τρώγανε οι πόνοι της αρρώστιας.
1: Έτσι να κλείσουμε κύριε Γανωτή με μία θεραπευτική συμβουλή.
0: Μία θεραπευτική συμβουλή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός μας προβάλλεται σαν σώμα και αίμα. Το σώμα και το αίμα για να βγούνε θα πρέπει ο άνθρωπος να σφαχτεί. Άρα προσφέρεται ως σφαγμένος για χάρη μας, από αγάπη μας, που να μην έχει τίποτε, μα τίποτε. Εάν εγώ που έχω το σώμα μου, έχω ένα ραβδί στο χέρι, μια καρέκλα να καθίσω, κάτι έχω. Αλλά όταν είμαι αίμα και σώμα σφαγμένο, δεν έχω τίποτε. Πρέπει να καταλάβει λοιπόν ο άνθρωπος τη μεγάλη σημασία του να είσαι τίποτε. Και όταν το καταλάβει αυτό, και θα το καταλάβει και από τη Θεία Λειτουργία, η οποία εμπνέει και φωτίζει, και από το παράδειγμα των Αγίων και των Ασκητάδων, ναι, θα το καταλάβει, τότε θα αρχίσει να λέει: Κύριε, δεν είμαι τίποτε, δώσ' μου ό,τι θέλεις. Πήγαν, λέει, μια φορά εκεί οι ληστές σε ένα μοναστήρι κάτω στην Αφρική, στην Ασία, ξέρω εγώ πού, και τα πήραν όλα. Το μεταξύ ένας ασκητής καημένος γεροντάκος ήταν στο κελί του, δεν του πήραν αυτόν τίποτε, αλλά υπήρχε μια παραστιά αυτή που τη βάζεις κάτω και ακουμπάς επάνω την κατσαρόλα για να βράσει. Την πιάνει λοιπόν στα χέρια και τρέχει από πίσω στους ληστές, λέει: Πάτε το, και αυτό το ξεχάσατε. Δεν τίποτα απολύτως. Την αξία του να είσαι τίποτα. Αυτή την αξία πρέπει να την καταλάβουμε και να την αντέξουμε με λεβεντιά, και τότε ο Θεός θα πει ότι εσύ που δεν είσαι τίποτε, έλα να σε κάνω το παν, να σε κάνω Θεό. Εδώ είναι η κρίση των πραγμάτων και η θεραπεία είναι η παρέτηση από ό,τι μας κάνει δυνατούς, πλούσιους, αξιολόγους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που
0: μην
1: μας είπατε και σήμερα.
0: Μην τελειώσαμε το θέμα, εγώ δεν έχω να πω άλλα, γιατί δεν έχω τόσο βάθος που έχουν αυτοί που έχουν την εμπειρία και μιλούν από την πράξη και όχι όπως εγώ που μιλώ από το γραφείο μου. Λοιπόν, άλλοι θα σας πούν πιο σπουδαία πράγματα. Ευχαριστώ και εγώ πολύ, να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα πολύτιμα, αξιόλογα, πνευματικά πράγματα μας είπε, και ευχόμαστε να τα εμπεδώσουμε, να κατανοήσουμε τα αίτια που τελικά ο δυτικός κόσμος και όχι οι φτωχοί άνθρωποι που ζουν στην Αφρική πάσχει από την ασθένεια αυτή, την πνευματική, όπως καταλήγουμε, της κατάθλιψης, μια ασθένεια που μας διχάζει. Διχάζει την καρδιά με το μυαλό μας, διχάζει τη λογική με την πραγματικότητα, μας διχάζει και μας κάνει άρρωστους χωρίς να καταλαβαίνουμε την αιτία, και επιμένουμε στην ασθένεια όταν αυτό δεν το κάνουμε προσευχή. Αυτά και ακόμη καλύτερα και περισσότερα μας είπε ο κύριος Γανωτής στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Να είστε όλοι καλά, καλή σας νύχτα.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: χώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένα και πνευματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλήτες ημών. Και μη είσαι νέγκης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πνεύμα.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου αυτό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθίσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα εστέδια τα επινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις από μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί συμπάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχώ ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάξον τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στι κρίσει μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ο εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και οικειδίε συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμεί στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη σλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέγει σου εξυλοθρεύσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου σλίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμί.
5: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηντες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή εστ ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οξόμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, μου ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάφος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηγή Θαρσαλαίος. Το παράδοξό σου της φωνής, της παράδεκτών της ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασιλείψεως την κοίηση, πως λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνει, παρθένος ζήτουσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιον, πως εστίτεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των προήμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλι τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύν τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ.

0: αμφιβόλων ω όφρονη ω υφεταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του τον ω άμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία Βοσκηθέντα, εν υμνούντε υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένου μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθιο άδει, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτηδη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσε τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Κύριε και εσύ θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα εκτελέσαντε σου των χρησμών. Και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι μη δω τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσεσα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα σοκτή τη σημείντση από αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση. Χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγήσε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόχο σε παρθένου θεολίτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν. Χαίρε οίκημα πανάριστον, του είπε τον Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση τη Χριστού Βασιλεία, χαίρε ελπή αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπια νύμφευτε. Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα τη είσαι ανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρου θεών, εθεώρη πάση υπόση των άνθρωπων. Μην με συνδιάγοντα, ακούντα δε παραπάνω νούτο, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκή νύσχη σα. Μίζε το μυστήριο θαυμάο δε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε ουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα σόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου σα λόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμορά.

0: άφησαν οι δινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι προμήθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ορκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυθεπάγγετος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασές επιητής άχραντε, οικίσασε την μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθότητος. Χαίρε, σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντα σε σκρό. Χαίρε, σίγαρε νουθέτησα του συλληφθέντα στο νουν. Χαίρε, η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε, η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε, παστά σα πόρουν υπέψεω. Χαίρε, πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε, καλή κουροτρόφε παραθένων. Χαίρε, ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε, νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε, νύμφια νύμφευτε.
2: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών ηκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτι ψάμοντα αν προσφερομένση βασιλεύ άγγε. Ουδέν τέλουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Οταδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλουν απ' τους σαφώς, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νουν ποτίζου σάκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλης φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσε ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ τη αποδήμουση αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντο νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες στον τόκο να ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κι σας γαστρίως συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε από άρση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρω τετρόφεα, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Ω πανήμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον μας.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συφοράς άπαντας. Και τη μελούση λύτρο σε κολάσεω του Σύμπαντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Την υπερβάπω στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο θάνατο ελέησον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και αή και ει του αιώνα του αιώνα αμήν. Παναγία Τριά ελέησον μα. Κύριε, η λάστη θε αμαρτίε ημών, δέσποτα συγχώρησον τα ανομίε ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, δικαινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: της ψυχής τα όματα πεπειρωμένους, Σύ Χριστέ προσέρχομαι όσο τυφλός ευγενετής, εν μετανία κραυγάζων Σύ, Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμβρον. Κύριε Λέσον.
0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν πι όλα τα αυτή τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
4: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτό εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα, οι Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήση του γένου Σιμών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη δε λήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων, είναι ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια, και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
5: Και εγώ συνδέσπατα προσύπνω να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σορμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νου, σόφρον αλογισμών, καρδίαν ενήφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε εμά εν το καιρό τη προσευχή, εστηριμένου εν εσέντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, ει το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο. Νίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντροξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
3: Η πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
5: Επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, Υγειασμένη να και παράδεισε λόγη και παρθενικών κάθημα εξής Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και την σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφιστός εις αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούσεις απομόδια την ακρασία μου, μη δώσεις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτσον τις αυθείες και παρημένεις χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και παστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον της σήμερον ημέρα, σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξενε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουν δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
7: Θεωτό και παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
8: Θεωτό και παρθένε χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
9: Θεωτό και παρθένε χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
10: Δόξαση ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων εν οαιρών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ενθαλάσσι καλόσπλεων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
10: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
11: Αιωνία ημνήμη αυτών.
10: Ορθοδόξους αρχιερείς.
11: Αιωνία ημνήμη
10: αυτών. Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
11: Αιωνία ημνήμη αυτών.
10: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
11: Αιωνία ημνήμη αυτών.
10: Τους πνευματικούς πατέρας.
11: Αιωνία ημνήμη αυτών.
10: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία ημνήμη αυτών.
10: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
11: Κύριε ελέησον,
10: Κύριε ελέησον.

0: του θάνατον πατήσας και της έτης μνήμας η ζωή χαρισόμενου.
1: Ανηθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

λαμπόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Περί της νεκρόσεως των αμαρτωλών παθών και περί των δωρεών και χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος σε εκείνους που προοδεύουν στην απάθεια. Εκείνος που θέλει να αντικρίσει το εκτυφλωτικό φως του ηλίου οφείλει να έχει καθαρά και υγιή τα σωματικά του μάτια. Παρομοίως, και εκείνος που επιχειρεί να μιλήσει περί απαθίας οφείλει να έχει απαλλαγμένα από κάθε πονηρή επιθυμία και σκέψη αμαρτωλού πάθους τα μάτια της ψυχής του, δηλαδή τις αισθήσεις του, ώστε να μην, ενοχλούμενος από κάποιο από αυτά τα πάθη στο νου, μπορέσει να ατενίσει όπως πρέπει στο αμέτρητο ύψος της καθαρότητός της και στο βάθος της, ή να περιγράψει με σαφήνεια και να αντιληφθεί στον απαιτούμενο βαθμό το πλήθος και το μέγεθος των ενεργειών και των χαρισμάτων της απάθειας. Εάν τυχόν αρχίσει να διατυπώνει περί αυτής διάφορες θεωρίες και υποθέσεις, μεθολωμένο από τα πάθη των νου του και με ακάθαρτο από την αμαρτία την δική του καρδιά, επειδή δεν θα δυνηθεί να επισημάνει και να αναπτύξει τις ενέργειες της απαθίας, θα στερηθεί και των αγαθών εκείνων τα οποία αποκόμισε ενδεχομένως από αυτήν σε περιορισμένο αριθμό και ποσότητα, διότι με αυτό που κάνει περιφρονεί και εξευτελίζει την απάθεια και της αφαιρεί την Θεία Λαμπρότητα. Έχει γραφεί «Παντί το έχοντι δοθήσετε και περισευθήσετε, από δε του μη έχοντος και όδοκι έχειν αρθήσετε απ' αυτού». Όσοι λοιπόν κατέχουν την απάθεια, δηλαδή την αγαπούν και αγαπώνται δυνατά από αυτήν και συζητούν αχόρταστα γύρω από αυτήν, γίνονται χάρη σε αυτήν περισσότερο απαθείς, φλεγόμενοι από τον πόθο για την ίδια την απάθεια. Όσοι όμως είναι δεμένοι ακόμα και στην παραμικρή και ασήμαντη επιθυμία αυτού του κόσμου και των πραγμάτων του, ή σε κάποιο σωματικό ή ψυχικό πάθος, βρίσκονται πράγματι πολύ μακριά από το λιμάνι της απαθίας. Συνεπώς, και αν αρχίσουν να μιλούν περί απαθίας και προσπαθήσουν να σηκώσουν το νου τους στο ύψος της, επειδή θα σύρονται σαν δούλοι και θα μαγνητίζονται από την επιθυμία του πάθους στο οποίο είναι δεμένοι, χάνουν από τις σκέψεις τους και την ειρήνη που νόμιζαν πριν ότι έχουν. Και είναι πολύ φυσικό αυτό. «Ο γαρτής ήτητε», λέγει η γραφή, «τούτο και δε δούλωτε». Αφού λοιπόν κατακλειστούν με σκοτάδι που θα προέρχεται από την δική τους αναξιότητα, δεν αποδίδουν στον εαυτό τους την αιτία των όσων τους συμβαίνουν, αλλά έχουν το θράσος να καταλογίζουν ασθένεια στην παντοδύναμη απάθεια. Αυτό συμβαίνει σε αυτούς επειδή δεν απέκτησαν ποτέ προσωπική πείρα της εσωτερικής αισθήσεως και της θεωρίας και της εργαζομένης τα πάντα ενεργίας της απαθίας, αλλά προσπαθώντας να κατανοήσουν και να εξηγήσουν και να διδάξουν όσα σχετίζονται με αυτήν με καθαρός νοητικούς συλλογισμούς και με ποικίλες και παντοειδείς υποθέσεις και επινοήσεις, αναπτύσσουν γύρω από αυτά αλλοπρόσαλες και ατέρμονες συζητήσεις, κομπάζοντας για την ψευδόνυμη γνώση τους και ομιλούν προς εκείνους που τους ερωτούν με αυθεντία και αυτοπεποίθηση για πράγματα που οι ίδιοι δεν γνωρίζουν καλά-καλά. Γι' αυτό βεβαίως και δεν πείθονται ποτέ να προσέξουν στο βάθος ή να ομολογήσουν την ασθένεια η οποία υπάρχει εντός τους και η οποία προκλήθηκε σε αυτούς από την απιστία και την προκατάληψη και την μακροχρόνια συνήθεια και αδιαφορία. Αλλά αντιθέτως, επιδιώκουν να καταστήσουν και όλους τους άλλους ανθρώπους ομοίους με τους ίδιους
και τους πιθαναγκάζουν να υποδουλωθούν στα ίδια αυτά πάθη. Διότι δεν τους επιτρέπει ο εγωισμός τους και ο φθόνος τους να παραδεχθούν ποτέ ότι κάποιος άλλος είναι ανώτερός τους, κατά την αρετή και κατά την εγκράτεια.

αλλά ας μη συμβεί ποτέ εμείς ή τίποτε και ανάξει ακόμα και να μιλάμε. Προσποιούμενοι τον γνώστη αυτών των πραγμάτων, να εμπέζουμε την αλήθεια και να δίνουμε μαρτυρία για πράγματα που δεν γνωρίσαμε προηγουμένως την δύναμη εκείνων που πρόκειται να πούμε. Και πρόκειται να μιλήσουμε γι' αυτά χωρίς να έχουμε ιδίαν πείραν παρά μόνο με λόγια. Εκείνα όμως τα οποία αξιοθήκαμε να αντιληφθούμε και να μάθουμε από εκείνους που φωτιστήκαμε κατά το νου από την ευλογημένη απάθεια και τα οποία από αυτήν ομοιάζουμε με παράφρονες όταν λέγουμε κάτι τέτοιο, ακούσαμε να λέγονται στο αυτί μας κατά τρόπο μυστικό, σαν να είμαστε κάποιοι παραπεταμένοι και τελείως ανάξιοι. Αυτό που ακούσαμε μυστικώς θα το κηρύξουμε δημοσίως, σύμφωνα με το παράγγελμα της εξ ουρανού χάριτος, ώστε να μην καταδικαστούμε όπως συνέβη με τον δούλο που έκρυψε το ταλαντό του. Όπως λοιπόν ακούσατε τον Κύριο να λέγει «Πολλοί μεν κλητοί, ολίγοι δε εκλεκτοί και εν τη οικία του πατρός μου μονέ πολλοί συν», κατά τον ίδιο τρόπο θέλω όλοι εσείς να γνωρίζετε ότι υπάρχουν πολλοί μεν άγιοι, αλλά οι απαθείς είναι πραγματικά λίγοι. Και επιπλέον θέλω να γνωρίζετε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο αυτών, Αγίων και Απαθών. Και πρόσεχε αδελφέ μου, για να αντιληφθείς ακριβώς ποια είναι η δύναμη και η ακρίβεια των λεγόμενων. Είναι άλλο πράγμα η απάθεια της ψυχής και άλλο η απάθεια του σώματος. Η μεν απάθεια της ψυχής αγιάζει και το σώμα, ενώ η απάθεια του σώματος μόνη, χωρίς την πρώτη, δεν ωφελεί τίποτε εκείνον που την έχει. Είναι άλλο πράγμα η απόκτηση των αρετών, διότι το πρώτο προέρχεται από την φύση, ενώ το δεύτερο συνηθίζει να καταπραίνει και όλες τις φυσικές κινήσεις. Άλλο είναι το να μην επιθυμείς τίποτε από τα ευχάριστα και απολαυστικά του κόσμου και άλλο το να επιθυμείς τα αιώνια και ουράνια αγαθά. Επειδή τα μεν πρώτα, άλλοι τα αντάλλαξαν με κάτι άλλο και πολλοί τα περιφρόνησαν, ενώ για τα δεύτερα πολλοί ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν. Άλλο είναι να μην ζητάς να δοξαστείς από τους ανθρώπους και άλλο το να κρέμεσαι από την δόξα του Θεού και να ζητείς αυτήν διαρκώς. Γιατί την πρώτη, πάρα πολλοί, παρότι κυριεύθηκαν και από άλλα πάθη, την έκαμαν πέρα, ενώ την δεύτερη, ελάχιστοι αξιώθηκαν να την αποκτήσουν με πολύ κόπο και αγώνα. Άλλο είναι το να αρκείσαι στο πτωχό ένδυμα και να μην επιθυμείς το λί πολυτελή και άλλο το να ενδύεσαι το φως του Θεού. Την μεν λαμπρά στολή την περιφρόνησαν μερικοί, παρότι σύρονταν πίσω από αναρρύθμιτες άλλες επιθυμίες. Ενώ το φως του Θεού το έχουν φορέσει μόνο εκείνοι που καταξιώθηκαν να γίνουν παιδιά του φωτός και της ημέρας. Είναι πολύ διαφορετικό το να μιλάς περί της ταπεινοφροσύνης από το να είσαι ταπεινόφρον. Και άλλο είναι η ταπείνωση και άλλο το άνθος της ταπεινώσεως και άλλο ο καρπός της και η ωραιότητά της και η γλυκύτητα και άλλο πράγμα οι ενέργειες που προέρχονται από αυτό. Από όλα αυτά άλλα προέρχονται από μας, άλλα όμως δεν εξαρτώνται από μας. Από μας εξαρτάται να αντιλαμβανόμαστε τα πάντα, να σκεπτόμαστε, να εκτιμούμε, να λέμε και να πράττουμε όσα μας οδηγούν στην ταπείνωση. Αντιθέτως, η Αγία Ταπείνωση και οι υπόλοιπες αυτής ιδιότητες και τα χαρίσματα και οι ενέργειές της είναι δώρο του Θεού και δεν είναι από εκείνα που εξαρτώνται από μας, για να μην καυχηθεί τυχόν κανείς ούτε καν γι' αυτό. Αυτά και κανείς ποτέ δεν θα αξιωθεί να τα επιτύχει
εάν δεν καταβάλει κατά τον προσήκοντα τρόπο όσα σπέρματα ο ίδιος κι αν διαθέτει.

Αδελφέ μου, είναι άλλο πράγμα να μην δαγκώνεσαι και να εξοργίζεσαι όταν αντιμετωπίζεις αδικίες και ύβρις και πειρασμούς και θλίψεις. Και άλλο πράγμα να αισθάνεσαι ευχαριστημένος σε αυτά. Άλλο είναι να προσευχόμαστε για εκείνους οι οποίοι μας προξενούν αυτά και άλλο να τους συγχωρούμε και άλλο να τους αγαπούμε από τα βάθη της ψυχής μας σαν ευεργέτες μας. Και άλλο το να αναπαριστάνουμε εντός μας με το νου μας τα πρόσωπα καθενός από αυτούς και να τους καταφυλούμε με δάκρυα ειλικρινούς αγάπης, χωρίς ίχνος κακίας, σαν να είναι γνήσιοι φίλοι μας. Χωρίς δηλαδή να υπάρχει κρυμμένη μέσα στην ψυχή μας ούτε η παραμικρή αηδία ή αποστροφή εναντίον τους. Μεγαλύτερο από αυτά που είπαμε είναι τούτο εδώ. Όταν κανείς και κατά αυτήν την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας έχει την ίδια και αμεταβλήτως όμοια διάθεση και απέναντι εκείνων οι οποίοι τον περιπέζουν και τον συκοφαντούν κατά πρόσωπον και προς όλους τους άλλους οι οποίοι τον κατακρίνουν ή τον βρίζουν ή τον καταδικάζουν ή τον φτύνουν στο πρόσωπο, ακόμα και προς εκείνους οι οποίοι εξωτερικώς μεν παριστάνουν τον φίλο, κρυφά όμως πράττουν μεν εναντίον του τα ίδια με τους προαναφερθέντες. Δεν κατορθώνουν όμως να διαφύγουν την προσοχή του. Και από αυτά πάλι, ασυγκρίτως ανώτερο είναι νομίζω το να λησμονήσει κανείς τελείως όλα όσα υποφέρει και να μην θυμηθεί ποτέ εκείνους που τον λύπησαν ή κατά άλλον τρόπο τον προσέβαλαν, είτε εκείνοι που τον λύπησαν είναι παρόντες είτε απόντες, και να φέρεται μάλλον και προς αυτούς όπως και προς τους φίλους του χωρίς καμία σκέψη εμπάθειας ή πικρίας και κατά τις συναναστροφές και κατά τις συναισθιάσεις. Αυτά μεν λοιπόν όλα είναι έργα και πράξεις των ανθρώπων που περιπατούν στο φως. Όσοι όμως αντιλαμβάνονται ότι δεν συγκαταλέγονται μεταξύ τους, ας μη πλανώνται, ούτε να κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους, αλλά ας γνωρίζουν με τα βεβαιότητος ότι βαδίζουν στο σκοτάδι.

ότι πλέον, αδελφέ μου, είναι άλλο το να φοβόμαστε τον Θεό και άλλο να πράττουμε τις εντολές Του, καθώς έχει γραφεί. Φοβηθείτε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού. Και πάλιν, έκλεινον από κακού και πήγησον αγαθών. Άλλο πράγμα είναι η αργία και άλλο ο ησυχασμός και άλλο η σιωπή. Ακόμη είναι άλλο η αναχώρηση και η μετακίνηση από τον έναν τόπο στον άλλο και άλλο η πραγματική ξενιτεία. Άλλο η μη διάπραξη της αμαρτίας και άλλο η εκτέλεση των εντολών. Και εκτός από όλα αυτά είναι άλλο το να αντιστέκεσαι και να πολεμάς τους εχθρούς και άλλο το να νικήσεις ολοσχερός και να τους υποδουλώσεις και να τους θανατώσεις. Το μεν πρώτο είναι γνώρισμα αγωνιστών Αγίων, εάν κατά αυτόν τον τρόπο φτάσουν στην τελειότητα. Το δε δεύτερο, απαλλαγμένο παθών και ηθικός τελείων. Εκείνων δηλαδή, οι οποίοι με πολλούς κόπους και ιδρώτες κατατρόπωσαν τους εχθρούς τους και πέτυχαν τελεία εναντίον τους νίκη και περιβλήθηκαν με λαμπρότητα την ζωηφόρο νέκρωση του Κυρίου. Λοιπόν, πολλοί αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στην απόκτηση αυτών για διαφορετικούς ο καθένας λόγους. Πολλοί όμως ελάχιστοι είναι εκείνοι οι οποίοι επιδίδονται στην διάπραξη αυτών με πηγαίο φόβο και αγάπη προς τον Θεό και πίστη αδίστακτη, οι οποίοι και μόνοι, βοηθούμενοι από την Θεία Χάρη, επιτυγχάνουν πολύ γρήγορα την πραγμάτωση της αρετής και προοδεύουν στην απόκτηση όλων όσα είπαμε και συνεχώς επεκτείνονται κάθε ώρα. Οι δε υπόλοιποι αφίενται ως ένα βάτο, όπως έχει γραφεί. Περιπλανάστε και ούχοδο, περί των οποίων λέγει η γραφή, εξαπέστειλα αυτούς κατά τα επιτιδεύματα των καρδιών αυτών. Πορεύσονται εν της επιτιδεύμασιν αυτών. Καθώ γάρ ούκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι κατέθεσαν στερεό το θεμέλιο της πίστεως και της ελπίδος με φόβο Θεού και τρόμο και έκτισαν πάνω στην πέτρα της υπακοής προς τους πνευματικούς πατέρες και οι οποίοι δέχονται όσα εκείνοι παραγγέλουν σαν να προέρχονται από το στόμα του Θεού και αδιστάκτως οικοδομούν με πλήρη εμπιστοσύνη πάνω στο θεμέλιο αυτό της υποταγής, αυτοί επιτυγχάνουν πολύ ευκόλως να απαρνηθούν τους εαυτούς τους. Γιατί το να μην κάνει κάποιος το δικό του θέλημα, αλλά εκείνο του πνευματικού του πατρός, προσυμόρφωση στην εντολή του Θεού και άσκηση για απόκτηση της αρετής, δεν οδηγεί μόνο στην αυταπάρνηση, αλλά συντελεί και στην νέκρωση έναντι ολόκληρου του κόσμου.

Αυτός ο άνθρωπος, αφού βρεθεί εν πλήρη συνειδήση σαν μέσα στην έρημο, καλύτερα να πω έξω από τον κόσμο, και αφού καταληφθεί από ανίποτο φόβο και τρόμο, φωνάζει προς τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του, όπως ο Ιωνάς από το Κήτος, όπως ο Δανιήλ από τον Λάκο με τους Λέοντες, όπως οι τρεις νέοι μέσα από το πυρακτωμένο καμίνι, όπως ο Μανασής μέσα από το αγαλματοποιείο και ο Πανάγαθος Δεσπότης, ο οποίος θυσίασε την ζωή του χάρη ημών των αμαρτωλών, αφού εισακούσει αμέσως τους γεμάτους πόνο στεναγμούς της ικετηρίου φωνής του, σώζει τον άνθρωπο αυτό σαν από Κήτος μεν, που στην περίπτωσή σου είναι ο βυθός της αγνίας και το σκοτάδι που προκαλεί η προς τον κόσμο αγάπη. Ώστε ουδέποτε πλέον αυτός ούτε καν με τη σκέψη του να επιστρέψει σε αυτά. Από τις πονηρές επιθυμίες οι οποίες αρπάζουν και κατατρώγουν τις ανθρώπινες ψυχές, σώζει ο Θεός σαν από πυρακτωμένο καμίνι, που στην περίπτωση είναι οι κατέχουσες όλους τους ανθρώπους γεμάτα πάθη προλήψεις και δυσιδαιμονίες, οι οποίες σαν άλλη φωτιά κατακαίνε και καταστρέφουν εμάς και μας συμπαρασύρουν με τη βία σε ανεπίτρεπτες πράξεις και ανάβουν μέσα μας την φλόγα των αμαρτωλών παθών. Και ο Θεός δροσίζει τον άνθρωπο με την χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον καθιστά άκαυστο. Σαν μέσα από αγαλματοποιείο σώζει ο Θεός τον άνθρωπο που εν προκειμένου είναι η χωμάτινη και βαριά και γεμάτη πάθη σάρκα μας, μέσα στην οποία κατοικεί η ψυχή μας και κρατείται με σκληρότητα, δέσμια και καταπιεζωμένη. Δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον και καμιά δραστηριότητα για την απόκτηση οποιασδήποτε αρετής ή για την εκτέλεση των εντολών του Θεού. Από αυτήν τη σάρκα, αφού ελευθερωθεί η ψυχή χωρίς όμως να χωριστεί, φωνάζει μαζί με τον προφήτη Δαβίδ και λέγει: «Διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσάς με φροσύνην, όπως αν ψάλισε η δόξα μου». Όχι μόνο αυτό δε, αλλά και ευχαριστεί μαζί με τον Απόστολο Παύλο λέγουσα: «Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διότι ο νόμος του Πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού ηλευθέρωσέ με από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου».

0: Αυτά λοιπόν, αδελφέ μου, αφού γίνουν κατά αυτόν τον τρόπο με την χάρη του Χριστού και αφού λυτρωθεί από την άγνοια και από τον σκοτισμό της ψυχής που προκαλεί η αγάπη του κόσμου, για να επαναλάβω πάλι τα ίδια, και αφού απαλλαγεί από τις πονηρές και αισχρές επιθυμίες και από τον θάνατο του σώματος, το οποίο μας κρατά υποδουλωμένους στον νόμο της αμαρτίας, αφού ελευθερωθεί, μετά από αυτά τι άλλο πρόκειται να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Άραγε θα χρησιμοποιήσει αυτήν την ελευθερία που θα αποκτήσει για ανάπαυση και αδιαφορία? Φυλάξου από μια τέτοια αντίληψη. Αυτές οι αντιλήψεις είναι πράγματι δούλων και όχι ελευθέρων ανθρώπων. Γιατί εκείνος που καταξιώθηκε αυτής της ελευθερίας γνωρίζει ότι ελευθερώθηκε από τον νόμο της αμαρτίας, ώστε να μην είναι ποτέ πλέον δούλος της αμαρτίας, αλλά να είναι υπηρέτης της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός και Θεός μας. Αυτός που και ονομάζεται και πράγματι είναι ήλιος της δικαιοσύνης.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Πάσχα και Ανάσταση», που εκφωνήθηκε στις 18 Μαΐου 2008.
1: Η Ανάσταση του Κυρίου μας, αγαπητοί, δεν είναι απλά ένα εθιμικό γεγονός που είναι συνδυασμένο με τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας. Δεν είναι επίσης ένα κοινωνικό γεγονός όπου μαζεύεται όλη η οικογένεια και βλεπόμαστε. Ούτε είναι ένα πολιτισμικό γεγονός επειδή το έχουμε στην παράδοσή μας και στον πολιτισμό μας. Επίσης, η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν είναι ένα απλά εκκλησιαστικό επαναλαμβανόμενο γεγονός, ούτε και ένα συμβολικό γεγονός που συμβολίζει κάτι χωρίς να είναι. Πολύ δε περισσότερο δεν είναι το τέλος μιας διέτης και μιας νηστείας. Μην νομίσουμε δε ότι το Πάσχα και η Ανάσταση είναι η άνοιξη που έρχεται και ζωντανεύει η φύση, ούτε ένα εθνικό γεγονός που ενέπνευσε την Επανάσταση του 21 μόνο. Τι είναι λοιπόν το Πάσχα και η Ανάσταση του Χριστού μας? Πρωτίστως είναι ένα ιστορικό γεγονός, δηλαδή το 33 μετά Χριστόν, έξω από τα Ιεροσόλυμα, ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, ο Υιός και Λόγος του Θεού, αφού σταυρώθηκε επί Ποντίου Πιλάτου και ετάφη, τη τρίτη ημέρα αναστήθη εκ των νεκρών. Τρίτη ημέρα βγήκε από το μνήμα, εμφανίστηκε σε πολλούς, σε πολλά μέρη, σε πολλούς ανθρώπους, για πολλή ώρα, με πολλούς τρόπους, τον είδαν πολλοί και για πολύ χρόνο. Τον είδαν οι 10 χωρίς τον Θωμά, τον είδαν οι 11 με τον Θωμά, τον είδαν οι μυροφόρες και τον προσκύνησαν, η Μαρία η Μαγδαληνή στον κήπο, η Παναγία μας, τον είδαν οι 120 μαθητές, τον είδαν οι 500, τον είδαν στην Ανάληψη, τον είδε ο αρνητής Πέτρος και τον αποκατέστησε εις το αποστολικό αξίωμα, τον είδε και ο διώκτης Παύλος στο όραμα προς τη Δαμασκό, τον είδε επίσης και ο πρωτομάρτυρας Στέφανος την ώρα της απολογίας του. Αυτά ήταν γεγονότα και είναι γεγονότα, και η Ανάσταση δεν είναι, όπως είπαμε, ένα συμβολικό γεγονός, αλλά είναι ένα ιστορικό γεγονός. Δηλαδή έγινε, και έγινε σε συγκεκριμένο τόπο, με συγκεκριμένους μάρτυρες, επί συγκεκριμένης πολιτικής εξουσίας, σε συγκεκριμένο χρόνο, με τις συγκεκριμένες συνθήκες. Έγινε και έχει αποδείξεις και έχει μάρτυρες η Ανάσταση του Κυρίου μας. 40 μέρες μετά την Ανάσταση εμφανιζόταν καθημερινά ο Χριστός και ήταν συναλυζόμενος, έτρωγε ψωμί και αλάτι με τους μαθητές του, στην πόλη, στα κλεισμένα σπίτια και κλεισμένων των θυρών και των παραθύρων, στο βουνό, στην ακρογιαλιά, στην θάλασσα, παντού ο αναστημένος Χριστός εν εταίρα μορφή, ο ίδιος με το καινούριο, το άφαρτο, αναστημένο και θεωμένο σώμα. Οι μόνοι που δεν τον είδαν ήταν οι σταυρωτές του. Γι' αυτό και είπαν ψέματα και λένε μέχρι σήμερα ασύστολα ψέματα περί κλοπής και νεκροφανίας. Απόδειξη της Αναστάσεως του Κυρίου μας είναι το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα. Είναι τα θαύματα των νεκραναστάσεων που έκαναν αμέσως μετά οι Απόστολοι, τα θαύματα των θεραπειών, οι πνευματικές αναστάσεις και αναγεννήσεις δια της μετανοίας και του βαπτίσματος. Είναι το μέγα θαύμα του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, η γλωσσολαλία, και το μέγα θαύμα της αγιότητος μέσα στην Εκκλησία μας. Μάλιστα δε, μετά το τετέλεστε και τον σεισμό στο Γολγοθά, άνοιξαν τα μνήματα στα Ιεροσόλυμα και πολλοί από τους κεκοιμημένους Αγίους, μετά την έγερση του Χριστού, βγήκαν και αυτοί εις πιστοποίηση της Αναστάσεως και ενεφανίστησαν πολλοίς. Η Ανάσταση λοιπόν είναι ένα πραγματικό γεγονός. Δεν είναι κάτι το κρυμμένο, το προφητευμένο, το άγνωστο, το αόρατο, το μυστικό. Έγινε. Γι' αυτό και οι Απόστολοι μετά με όλη τους την καρδιά κήρυταν αυτά που είδαν, άκουσαν και εχείρες αυτών εψηλάφισαν. Η Ανάσταση του Κυρίου μας δεύτερον είναι ένα πνευματικό γεγονός. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Το πρώτο Πάσχα το οποίο γιόρτασαν οι Εβραίοι ήταν το Πάσχα, το πέρασμα, η διάβαση μετά την Ερυθρά Θάλασσα. Πέρασαν μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα, βγήκαν από την δουλεία στην ελευθερία και στην ευτυχία της γης της Επαγγελίας. Κάθε χρόνο τελούσαν απαράλλακτα εκείνο το πρώτο Πάσχα, το πέρασμα. Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Με την Ανάσταση όμως του Κυρίου μας, το πέρασμα αυτό δεν ήταν πέρασμα μέσα από μια θάλασσα. Έγινε πέρασμα από το θάνατο προς την αθανασία, από τη φθορά στην αφθαρσία, από την αμαρτία στην αγιότητα, από το σκοτάδι στο φως, από την ατιμία στη δόξα, από τον Άδη στον παράδεισο, από την πνευματική εχμαλουσία των παθών στην ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού. Έτσι λοιπόν το Πάσχα πλέον είναι και ένα πνευματικό γεγονός που σηματοδοτείται από το βάπτισμα και τη μετάνοια. Εάν δηλαδή κανείς θέλει πραγματικά να κάνει Πάσχα, δεν είναι μόνο να τσουγκρίσει το κόκκινο αυγό ή να ψήσει το αρνί, αλλά είναι να βαπτιστεί αν είναι αβάπτιστος, να περάσει από την

και μετά στο μαρτύριο των ιδίων προσώπων. Στη σκυθροπότητα και παγερότητα της απελπισίας των δύο μαθητών και μετά η καρδιά τους χαιρόταν και κεγόταν από την αγάπη και την παρουσία του Χριστού. Από τον φόβο του εκατοντάρχου στην αναγνώριση της θεότητος του Κυρίου. Το Πάσχα λοιπόν έγινε μετάνοια, έγινε διάβαση. Αλλά για μας πλέον δεν είναι απλώς Πάσχα, είναι Ανάσταση. Το Πάσχα είναι ένα πέρασμα. Περνάει ο άνθρωπος από κάπου, ο ίδιος άνθρωπος. Η Ανάσταση προϋποθέτει θάνατο και σημαίνει αναγέννηση και ανακαίνιση. Οι Εβραίοι εισήλθαν στην Ερυθρά Θάλασσα και πέρασαν απέναντι οι ίδιοι άνθρωποι. Στην Ανάσταση όμως ο άνθρωπος αναγεννιέται. Γίνεται καινούριος. Ο ίδιος είναι ως προς την ταυτότητα, είναι ο ίδιος άνθρωπος ο αναστημένος και εμείς που θα αναστηθούμε, ο ίδιος ως προς την ταυτότητα, άλλος ως προς την ιδιότητα. Είναι ένδοξος και άφθαρτος σωματικά όπως ο Χριστός στην Ανάσταση, ανανεωμένος όμως και αναμάρτητος μετά θάνατον ο Χριστός και εμείς αναλόγως των πράξεών μας. Η Ανάσταση συμβολίζεται με το βάπτισμα. Πρώτα με το βάπτισμα, μέσα στο νερό, σαν σε άλλο τάφο, θάπτεται ο άνθρωπος. Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος ως προς την αμαρτία και αναγεννιέται ως προς τον Χριστό και την αρετή. Η κολυμβήθρα γίνεται η μήτρα μιας καινούργιας γένας. Ο άνθρωπος πεθαίνει για τον κόσμο και γεννιέται για την Εκκλησία. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίσθητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσοι βαπτιστήκατε, συνεχίζει, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίσθητε. Συνετάφημεν το Χριστό δια του βαπτίσματος και συνηγέρθημεν αυτό και ξανασηκωθήκαμε. Όπως βγήκε ο Χριστός μέσα από τον τάφο, πραγματικά βγαίνει καινούριος ο άνθρωπος μέσα από τον υδάτινο τάφο του Αγίου Ύδατος της Κολυμβήθρας. Το βάπτισμα βέβαια γίνεται μια φορά, εν βάπτισμα. Το μυστήριο της μετανοίας όμως και η εξομολόγηση επαναλαμβάνονται. Λέγεται η μετάνοια και δεύτερον βάπτισμα. Λέγεται και πρώτη Ανάσταση. Η δεύτερη θα είναι των σωμάτων, η πρώτη είναι των ψυχών μας. Ανάσταση εκ νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία, Ανάσταση των ψυχών τώρα δια του βαπτίσματος και της μετανοίας. Είπαμε λοιπόν ότι το Πάσχα και η Ανάσταση είναι ένα ιστορικό γεγονός και ένα πνευματικό γεγονός. Είναι και ένα μελλοντικό γεγονός. Είναι αυτό που θα συμβεί στον καθένα μας, ο οποίος θα πεθάνει. Θα υπάρξουν και άνθρωποι που δεν θα πεθάνουν στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα περάσουμε όλοι από τον θάνατο. Όλοι όμως θα πάρουμε το καινούριο σώμα. Αυτοί που θα πεθάνουν πρώτης Δευτέρας Παρουσίας θα αναστηθούν, όπως γράφει ο προφήτης Εζεκιήλ. Νεκρά οστά σε μια πεδιάδα προφητεύει ο άνθρωπος με τη δύναμη του Χριστού, του Θεού, και αυτά τα ξηρά οστά παίρνουν σάρκες, νεύρα, δέρμα, ζουν και γίνεται συναγωγή λαού πολύ. Έτσι θα γίνει με τους νεκρούς. Όσοι ζουν την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, αυτοί εν ρηπή οφθαλμού, εν κελεύσματι του Αρχαγγέλου που λέμε και στον Απόστολο της Κηδείας, θα αλλάξουν και θα προϋπαντήσουν τον Κύριον εις τον αέρα. Λέγει εκεί, οι νεκροί αναστήσονται πρώτον. Πρώτα η Ανάσταση των νεκρών και μετά η αλλαγή των ζώντων. Όλοι θα πάρουμε το καινούριο σώμα. Όλοι θα αναστηθούμε ή θα αλλάξουμε. Θα συναντήσει το σώμα την ψυχή η οποία βρίσκεται στον ουρανό. Και θα γίνει αυτό που λέμε στο σύμβολο της πίστεως, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Μελλοντικό γεγονός αυτό. Όλοι θα αναστηθούν, όλοι θα αλλάξουν. Αυτό εννοώ, όλοι οι μισοί θα αναστηθούν, όσοι είναι πεθαμένοι θα αλλάξουν, οι άλλοι που θα ζουν τότε. Και δίκαιοι και αμαρτωλοί. Όλοι θα πάρουν το καινούριο δικό του σώμα.
έστω και αν κάηκε, έλειωσε.

0: φαγώθηκε ή συντρίφτηκε κάτω από τα συντρίμμια και τα ερείπια των σεισμών. Οι δίκαιοι θα πάρουν το φωτεινό σώμα, το ένδοξο και λαμπρό, κατάλληλο να δεχθεί τη χάρη του Θεού στον Παράδεισο. Και οι αμετανόητοι θα πάρουν το μελανό σώμα, κατάλληλο να υπομείνει τα απαραμύθιτα βάσανα της αιωνίου κολάσεως. Και οι δυο κατηγορίες θα έχουν άφθαρτο σώμα, η μεν ένδοξο, η δε άδοξο. Ο όλος άνθρωπος θα υποδεχθεί τον Κύριο της δόξης, που θα έρθει επί των νεφελών του ουρανού με όλους τους αγγέλους και την δόξα αυτού. Ως ψυχοσωματική οντότητα, ψυχή και σώμα είμαστε, θα υποδεχθούμε τον Κύριο. Και τούτο για να απολαύσει είτε τα καλά ή να τιμωρηθεί με τα κακά, και η ψυχή, η κινητήρια δύναμη, και το σώμα, το όργανο, το εργαλείο της αρετής ή της αμαρτίας. Αυτό το σώμα θα έχουμε υπό καινούργιες ιδιότητες. Και αυτό το σώμα θα φέρει επάνω το ανεξίτηλα τα στίγματα της αρετής ή της κακίας. Θα φέρνει σαν μια στάμπα ή θεϊκή ή δαιμονική την αρετή που έχει μέσα η ψυχή. Το σώμα τότε θα είναι ο καθρέφτης ή μια φανερή και δημόσια ακτινογραφία, την οποία τώρα επιμελώς κρύβουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας. Και γεννήσονται άπαντες ηλικία μία. Όσοι δεν θα αποθάνουν και το σπρουλάβει η αρχαγγελική σάρπιγγα θα αλλάξουν, όπως είπαμε. Όλοι θα έχουμε καινούριο σώμα, αναστημένο, άφθαρτο, που δεν θα πεθαίνει ποτέ, και βέβαια όλοι θα είμαστε, όπως λέγει και το τροπάριον, ηλικία μία. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως τώρα, το γεγονός δηλαδή του Πάσχα που γιορτάσαμε και της Αναστάσεως, που είναι η κυριολεκτική λέξη, όπως πρέπει να λέμε εμείς το Πάσχα. Τι σημαίνει για μένα η Ανάσταση? Ζούμε μέσα ακόμα στην περίοδο της Αναστάσεως. Εγώ δηλαδή τι πρέπει να σκέφτομαι? Απλώς να αναπολώ τι καλά πέρασα το Πάσχα? Όχι βεβαίως. Το πρώτο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι αυτό που λέγει ο Κύριος, ότι η Ανάσταση του Κυρίου και η μελλοντική Ανάσταση ημών σημαίνει ότι δεν πρέπει υπερβολικά να κλαίμε επί των τάφων και των μνημάτων. Μην κλαις, είπε, στην χείρα μάνα της Ναΐν. Μη φοβού μόνον πίστευε, είπε στον Ιάιρο. Εγώ είμαι εδώ, είπε στη Μαρία. Αναστήσεται ο αδελφός σου. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και όποιος, λέει, ακούει των λόγων μου, είπε στους Ιουδαίους, και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε, έχει μεταβεί από τον θάνατο στη ζωή. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού, αδελφοί. Λόγια τα οποία γεμίζουν την ψυχή με ουράνια δύναμη και παρηγορία. Μην κλαις, μη φοβού μόνον πίστευε. Αναστήσεται ο αδελφός σου, η μητέρα σου, η σύζυγός σου, οποιοσδήποτε. Όποιος πιστεύει σε μένα, καν αποθάνει ζήσετε, και μεταβεύει και ήδη από του θανάτου εις την ζωή. Έλεγε ο καθηγητής ο Τρεμπέλας, αναλύοντας το Ευαγγέλιο της χείρας της Ναΐν, το εξής ωραίο. Έλεγε ότι όπως τότε δίπλα στο φέρετρο κάθε πεθαμένου ανθρώπου, μέσα στο σπίτι που κλαίει γύρω γύρω οι συγγενείς που κλαίνε, υψούται, λέει, μια μεγαλειώδης μορφή, της οποίας τα πόδια στηρίζονται επί της γης και η κεφαλή χάνεται εις τα βάθη του ουρανού. Και αυτή η μεγαλειώδης μορφή δεν είναι άλλη από τον αναστημένο Χριστό, ο οποίος, λέει, σε κάθε πενθούντα, μην κλαις, μη φοβού, μόνον πίστευε. Καθεύδη, δεν απέθανε, θα αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ο αψευδής λόγος του Κυρίου μας λέγει σε κάθε άνθρωπο ότι ουδείς νεκρός επιμηνύματος. Το σώμα μόνο είναι στον τάφο, και μάλιστα από συντεθειμένο. Η ψυχή βρίσκεται στην αγκαλιά του Θεού ή προαπολαμβάνει την κόλαση. Είναι προσωρινός ο χωρισμός. Υπάρχει ελπίδα και βεβαιότητα της Αναστάσεως. Έτσι λοιπόν είναι εφάμαρτη πράξη η υπερβολική ανασχόληση με τα μνήματα και τους τάφους, διότι κατηργήθη ο Άδης και ζωή πολιτεύεται. Τώρα πλέον υπάρχει ζωή στον ουρανό, δεν υπάρχει Άδης. Δεν είναι οι άνθρωποι στο σκοτεινό θάλαμο, αλλά βρίσκονται στο φως ή αναλόγως των πράξεών τους μακριά από το Θεό. Όποιος πιστεύει στην Ανάσταση δεν είναι ειδωλολατρικά κολλημένος στα μνήματα και στα νεκροταφεία, όπως μερικοί δεν πηγαίνουν εκκλησία και έχουν καταργήσει άλλες κοινωνικές επαφές, διότι κλαίουν απαραμύθιτα και απαρηγόρητα τους δικούς τους. Ο Χριστός μας λέει άλλα πράγματα. Τι μας λέει? Το νεκροταφείο λέγεται κημητήριο. Θα πρέπει να πηγαίνουμε εκεί, γιατί βρίσκονται τα λείψανα των ανθρώπων μας, τα οστά. Και πρέπει σε συγκεκριμένες στιγμές και μέρες που έχει η Εκκλησία μας να τιμούμε και να σεβόμαστε και να προσευχόμαστε για τους νεκρούς. Αλλά και το κημητήριο, λέει, μας βοηθάει να κάνουμε σκέψεις επί της ματαιότητος και όχι μάταιες επισκέψεις κάθε λίγο και λιγάκι, διότι είναι χώρος προσευχής και όχι προσκολήσεως και παραμονής. Αυτά τα λέγει ο Κύριός μας και όλοι πρέπει να τα έχουμε μέσα μας και να είμαστε άνθρωποι με φιλοσοφημένη σκέψη πώς πρέπει να φερόμαστε. Δημοσιεύτηκε ένα περιστατικό στο περιοδικό της Δράσεως. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι, αν δεν με απατάει η μνήμη, του Μαΐου. Το διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση και θα το πω και σε εσάς. Αυτό το περιστατικό έχει έρθει από την Αμερική και δημοσιεύτηκε και εδώ στην Ελλάδα. Έγινε σε ένα σχολείο και επιγράφεται το αυγό του Τζέρεμι, του Ιερεμία. Ο Ιερεμίας ήταν ένα παιδάκι το οποίο είχε καθυστέρηση στην πνευματική του και διανοητική του ανάπτυξη. Ενώ ήταν 12 χρονών, σκεφτόταν σαν 6. Και βέβαια ήταν στην τάξη με τα παιδιά των 12 χρόνων, αλλά δεν συμβάδιζε, και η δασκάλα η καημένη έδινε καθημερινά μάχη για να το συγκρατήσει στα πλαίσια της ησυχίας, διότι έκανε παλαβομάρες, ασυνάρτησίες και ήταν στον κόσμο του. Και βέβαια τα άλλα τα παιδιά έπρεπε να διαβάσουν και να μάθουν. Κάλεσε τους γονείς και τους είπε: «Δεν το πάτε, λέει, το παιδί σας κάπου αλλού σε ένα ειδικό σχολείο?» Αυτοί οι καημένοι με τα δακρύων παρεκάλεσαν τη δασκάλα και της είπαν: «Δεν υπάρχει σχολείο κοντά μας, αλλά θα ήταν ένα μεγάλο σοκ για το παιδί μας να το μετακινήσουμε, διότι έχει αγαπήσει το σχολείο και τους συμμαθητές και θέλει να είναι εδώ». Η δασκάλα αποφάσισε ότι θα πρέπει να σηκώσει το σταυρό της τις λίγες ώρες που είναι στο σχολείο, όπως και οι γονείς σηκώνουν στο σπίτι το σταυρό τους τις περισσότερες ώρες. Πλησίαζε το Πάσχα και προσπάθησε η δασκάλα να πει στα παιδιά για το γεγονός της Σταυρώσεως και της Αναστάσεως. Είπε όλα αυτά τα γνωστά περιστατικά και παρατηρούσε κάπου κάπου και τον Ιερεμία, τον μαθητή αυτό, ο οποίος, όπως είπαμε, ήταν αλλού. Τους είπε στο τέλος: «Τώρα που θα πάτε σπίτι για τις διακοπές», τους έδωσε από ένα άδειο αυγό, πλαστικό. «Θα βάλετε μέσα στο αυγό ό,τι νομίζετε ότι συμβολίζει την Ανάσταση». Μετά το Πάσχα τα παιδάκια έφεραν και ακούμπησαν πάνω στην έδρα της δασκάλας το άδειο το αυγό που τους είχε δώσει, βάζοντας το καθένα κάτι μέσα. Άλλο είχε βάλει μια πεταλούδα, η οποία ήταν κάμπια και βγήκε από το κουκούλι. Άλλο είχε βάλει ένα άνθος που ήταν σπόρος και φύτρωσε από τη γη, συμβολισμούς της Αναστάσεως. Άλλο είχε βάλει κάτι μουσκλια που είχαν μέσα τους ζωή ζωήθεια. Πήγε και ο Ιερεμίας το δικό του αυγό. Η δασκάλα τα άνοιξε όλα και τα παρουσίασε στα παιδιά και σχολίαζε το περιεχόμενο ενός εκάστο από αυτά τα αυγά. Άνοιξε και το αυγό του Ιερεμία. Δεν είχε τίποτα μέσα. Δεν μίλησε, το έκλεισε πάλι και το άφησε εκεί. Όταν είδε ο μικρός ότι σχολιάστηκαν τα αυγά όλων των άλλων μαθητών, 18 τον αριθμό, και το 19ο το δικό του δεν είπε τίποτα η δασκάλα γι' αυτό, σήκωσε το χέρι και διαμαρτυρήθηκε. «Κυρία», λέει, «γιατί δεν είπατε τίποτε για το δικό μου το αυγό?» Μα η Ερεμία λέει, «δεν είχε τίποτα μέσα. Γιατί μήπως ο τάφος του Χριστού, όταν πήγαν οι μυροφόρες, είχε τίποτα μέσα?» Εθαύμασαν όλοι. Η κυρία κράτησε το κεφάλι της για λίγη ώρα και ρώτησε, «δηλαδή κατάλαβες αυτά που είπαμε?» «Βεβαίως, κυρία», λέει. «Δηλαδή, για πέστε μας με λίγα λόγια». Και είπε το παιδάκι για τη Σταύρωση και την Ανάσταση όπως τα είχε πει η κυρία. Ήταν ένα άλλο σοκ τώρα αυτή τη φορά για τη δασκάλα. Καθόταν και σκέφτονταν ότι το Άγιο Πνεύμα όπου θέλει πνέει. Φωτίζει ακόμα και αυτούς που εμείς νομίζουμε ανίκανους να δεχθούν έννοιες, ιδέες και θείο φωτισμό. Μετά από 3 μήνες ο Ιερεμίας εκοιμήθη. Είχε πρόβλημα. Απέθανε. Εκοιμήθη. Επάνω στο φέρετρό του το μικρό ήταν 19 άδεια αυγά. Όλη η τάξη παρούσα και μετά αυτά τα αυγά σήμαιναν ότι ο Ιερεμίας δεν είναι εκεί όπως ο Χριστός, αλλά είναι στον ουρανό και θα αναστηθεί βεβαίως. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να σκέφτομαι δεν είναι μόνο για τους νεκρούς μου, τους προσφυλείς και κοιμημένους, αλλά είναι ότι και εγώ πρέπει να πάρω θέση κοντά στον αναστημένο Χριστό και πρέπει να φροντίσω το σώμα μου. Έχω και θα έχω σώμα. Προσέξτε αυτό, αδελφοί. Έχω τώρα και θα έχω και μετά θάνατον σώμα. Διότι όπως είπαμε, ψυχή και σώματι θα υποδεχθούμε τον Κύριο στη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ ο ίδιος θα είμαι αυτοπροσώπος. Θα είμαι ενιαίος, όπως τώρα και τότε, με νέες ιδιότητες. Είναι λοιπόν κρίμα τότε το καινούριο σώμα να περιβληθεί με τα κουρέλια της αμαρτίας και να παρουσιαστώ μπροστά στο Χριστό τυποτένιος, βρώμικος, γυμνός, τυφλός, φτωχός, ρακένδυτος ενώπιον όλης της ανθρωπότητος και να διαβάζουν μέσα από το καινούριο σώμα την ψυχή μου άνθρωποι, άγγελοι και δαίμονες. Είναι κρίμα να μην περάσω στις παγκόσμιες τότε εξετάσεις. Γι' αυτό πρέπει να εργαστώ για το μέλλον μου. Μπορεί σε λίγο καιρό να εξέλθω εις απάντηση του νυμφίου. Έρχεται ο νυμφίος Χριστός. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μου και της Εκκλησίας. Θα μας καλέσει, θα με καλέσει, θα καλέσει κάποιον στους βασιλικούς γάμους. Δεν μπορώ να πάω εκεί μη έχουν ένδυμα γάμου. Να μην είμαι προετοιμασμένος και στολισμένος με αρετές. Δέσμιος, λέει το τροπάριο, εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Δεν θα μπορέσω να μείνω στο μεγάλο αυτό γαμήλιο τραπέζι. Έτσι λοιπόν πρέπει από τώρα να φροντίσω πώς θα παρουσιαστώ στην άλλη ζωή. Ο Θείος Λόγος μας λέει, όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Είμαι ντυμένος στο Χριστό, ναι με το βάπτισμα. Εξακολουθώ να φορώ τα βαπτιστικά φωτεινά ενδύματα. Ενδύσαστε, λέγει ο Παύλος, τον Κύριον Ιησούν και τη σαρκός πρόνοιαν μη ποιείτε εις επιθυμίαν. Μην ασχολείστε, λέει, με επιθυμίες. Ντυθείτε το Χριστό, ενδύσαστε την πανοπλίαν του Θεού, ντυθείτε τα όπλα του φωτός. Ο καθένας μας πρέπει να έχει μια πνευματική αρματοσιά. Τι είναι αυτό που πρέπει να έχω και τι βγαίνει μέσα από την Αγία Γραφή? Ακούστε. Χρειάζομαι λοιπόν για να παρουσιαστώ στην άλλη ζωή, στη Δευτέρα Παρουσία, ο αναστημένος άνθρωπος, χρειάζεται το κολύριον του Θείου Λόγου, να έχει καθαρά μάτια. Χρειάζεται το χρυσάφι της αγάπης, να είναι γεμάτες οι τσέπες του με το χρυσάφι της αγάπης. Χρειάζεται το ένδυμα της ταπεινοφροσύνης, τα υποδήματα του Ευαγγελίου, να έχει μιλήσει για το Ευαγγέλιο, το θώρακα της δικαιοσύνης που είναι η ευσέβεια, τον θηρεό της πίστεως, να πιστεύει και να μην κυμαίνεται. Πώς θα παρουσιαστείς εκεί? την περικεφαλαία της ελπίδος, την μάχεραν της αληθείας, τον χιτώνα της πνευματικής χαράς και τις αποσκευές της αγάπης. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από μας χρειάζεται τα φωτεινά ενδύματα του βαπτίσματος και τα χαρίσματα του Αγίου Χρίσματος, τα πνευματικά, να τα έχει πάντοτε σε καθημερινή πρακτική, πάντοτε να έχει ψηλά το βάπτισμα και να προσέξει να μην λερώσει τον χιτώνα του βαπτίσματος και πολύ περισσότερο να μην τον κουρελιάσει και πολύ περισσότερο να μην τον απεκδηθεί. Να κρατήσει δηλαδή το ένδυμα αυτό του Χριστού μέχρι τέλος και με το ένδυμα αυτό να παρουσιαστεί επάνω στο Χριστό. Λέει, αυτοί που θα σωθούν έπλυναν τις στολές της ψυχής τους εν το αίματι του αρνίου. Οι άνθρωποι που θα παρουσιαστούν στον ουρανό θα έχουν ζώνη, λέει, προς το στήθος τους, φήνη και στα χέρια και λευκές φορεσιές, όπως το βάπτισμα, έτσι και τότε. Αυτό λοιπόν σημαίνει πνευματική καλλιέργεια, σημαίνει αγώνα κατά των παθών, σημαίνει αγωνιστική διάθεση κάθε στιγμή να ξεπερνώ τον εαυτό μου. Πάντοτε μου κάνει εντύπωση το τέλος, και σε όλους κάνει, του Αγίου Συσσώη του Μεγάλου. Ο άνθρωπος αυτός δούλεψε πάρα πολύ στον εαυτό του και είχε ένα ευλογημένο τέλος. Έλαμψε, λέει, το πρόσωπό του, ήρθε ο άγγελός του. Έλαψε πιο πολύ το πρόσωπό του, ήρθε ο Άγιος του, οι Άγιοι. Ακόμα πιο πολύ εμφανίστηκε η Κυρία Θεοτόκος. Και όταν, λέει, έλαμψε το πρόσωπό του ως ο ήλιος, ήρθε ο Παμβασιλεύς Χριστός να παραλάβει την ψυχή του. Δούλεψε, κουράστηκε, πόνεσε, ίδρωσε, έκλαψε, μάτωσε και μετά στο τέλος αναπαύθηκε εν τιμή και δόξη από τους κόπους του μέσα σε αυτήν την φωτοχυσία με την ελπίδα της Αναστάσεως και της καινούργιας ζωής. Είναι λάθος η αιρετική άποψη ότι υπάρχει αυθαρσία των νεκρών σε όλους γενικά, αρκεί να το πιστέψει κάποιος. Και εδώ στην πόλη μας υπάρχει μια αιρετική παραφιάδα που λέγεται αδελφότητα θείας ζωής και αναγεννήσεως. Είναι αιρετική αυτή η παραφιάδα μιας παλιότερης οργάνωσης που λέγεται Χριστιανική Οργάνωση Ειρήνης ΧΟΕ, οι οποίοι λένε, ξέρεις, λέει, δεν θα πεθάνουμε όλοι, ή όσοι πεθάνουν δεν θα λιώσουν όλοι, αρκεί να το πιστέψουμε. Αυτό είναι δαιμονική πλάνη. Την αυθαρσία στα λείψανα, όπως τον πατέρα Βυσσαρίωνα, την δίδει ο Θεός σε αγιασμένους ανθρώπους. Συγκεκριμένα αυτοί οι αιρετικοί δεν εξομολογούνται. Και το δεύτερον, είναι λάθος και αυτό που λένε οι χιλιαστέ και οι εχοβίτε, ότι το σώμα του Αναστημένου Κυρίου διελήθη σε αέρια και ότι και εμείς όσοι δεν σωθούμε θα διαλυθούμε και θα χαθούμε. Πρεσβεύουν την ανυπαρξία για τους κολασμένους για να μην οδηγηθούν σε μετάνοια. Μισεί ο διάβολος τη μετάνοια και την εξομολόγηση και με τις αιρετικές αυτές δοξασίες δεν θέλει ο άνθρωπος να μετανιώσει. Και φτάνομαι και στο τρίτο. Αν θέλω λοιπόν να συμμετάσχω στη Βασιλεία των Ουρανών και στην Ανάσταση των νεκρών και να ζήσω κοντά στο Χριστό, θα πρέπει να ανασταίνομαι καθημερινά και διαρκώς. Τότε, στη Δευτέρα Παρουσία, αναγκαστικά θα αναστηθώ, θέλοντας και μη, είπαμε όλοι. Αλλά για να συμμετάσχω εις την ζωή, θα πρέπει τώρα να σηκώνομαι, να ανασταίνομαι πνευματικά. Εάν κάποιος είναι αβάπτιστος, και αυτό σας παρακαλώ να το προσέξουμε, φροντίστε να του πείτε να βαπτιστεί. Οι αβάπτιστοι δεν έχουν αιώνια ζωή κοντά στο Θεό. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε μια χριστιανική κοινωνία, ακούνε τις καμπάνες και τα κηρύγματα και βλέπουν τους χριστιανούς, δέχονται ισχυρά ερεθίσματα, να προσέλθουν στο βάπτισμα. Δεν είναι χαμένοι κάπου στο βάθος του πρωτογονισμού και δεν τους βρίσκει κανείς? Εδώ κυκλοφορούν άνθρωποι που δεν έχουν βαπτιστεί. Υπάρχουν οικογένειες που δεν έχουν βαπτίσει τα παιδιά τους. Υπάρχουν άθεοι γονείς οι οποίοι δεν θέλουν δήθεν να δεσμεύσουν τα παιδιά τους και να τα οδηγήσουν στο βάπτισμα, και παραμένουν τα μικρά τα παιδιά και μεγαλώνουν χωρίς βάπτισμα, και πηγαίνουμε πολλές φορές στα σχολεία να κάνουμε ευχέλιο ή εξομολόγηση και αυτό το παιδί αισθάνεται άβολα, έχει γίνει ένας νέος, ένας έφηβος, όλοι αν είναι βαπτισμένοι και συμμετέχουν, και αυτός δήθεν οι γονείς για να μην τον δεσμεύσουν δεν τον έχουν βαπτίσει. Ας πείσουμε, σας παρακαλώ, αυτές τις περιπτώσεις, ότι οπωσδήποτε οι αβάπτιστοι δια του βαπτίσματος πρέπει να εγκεντριστούν εις την καλλιέλεον της Εκκλησίας εάν θέλουν να λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Επίσης, οι αμετανόητοι πρέπει να μετανοήσουν. Οι πεσμένοι κάτω πρέπει να σηκωθούμε. Λέγει το πατερικόν, έπεσες εγύρου. Ο Σάκης αν πέσεις εγύρου ή να μη εμείνεις εις την πτώσιν. Όσες φορές πέφτεις σήκω, και όσες φορές πέσεις ξανασήκω. Μη μείνεις στην πτώση. Το γάρ πίπτην ανθρώπινον, το δε εμένην εν την πτώση σατανικών. Πρόσεξε, λέει, άνθρωποι είμαστε. Έπεσες, σήκω. Όπου και να σταθείς και να βρεθείς, κάνε κάτι και δείξε τη μετάνοιά σου. Μακάρι να το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε πάντοτε έτοιμοι στη μετάνοια. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που το βράδυ στον ύπνο τους αισθάνονται ένα ψυχοπλάκωμα και δεν μπορούν να σηκώσουν το χέρι τους να κάνουν το σταυρό τους, και προσπαθούν να διώξουν αυτήν την δαιμονική κατάσταση, μερικοί, προσπαθώντας να κάνουν το σημείο του σταυρού με τα μπλε φαρά τους. Ό,τι κάνουμε, ας το κάνουμε για το Θεό και για την ψυχή μας. Και ένας αναστεναγμός και ένα δάκρυ, και παράλυτος να είσαι, μπορείς να μιλήσεις και να δακρύσεις, και τυφλός να είσαι, μπορείς να ακούσεις και να πεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, και όσες φορές αμαρτάνουμε, αμέσως να μετανοούμε. Αυτό είναι ευλογημένο. Ο Θεός δεν στενακορείται τόσο πολύ από την αμαρτία, διότι σβήνει την αμαρτία του ανθρώπου, όσο από την αμετανοησία. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην αμετανοησία, αυτός ο άνθρωπος βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα και προσβάλλει την θυσία του Κυρίου μας. Στο νοσοκομείο της Πεντέλης κάποιος που δεν προλάβαινε εξομολογήθηκε στο γιατρό με τη δέσμευση να τα πει ο γιατρός μετά στο πνευματικό. Έκανε ό,τι μπορούσε. Δεν προλάβαινε, δεν μπορούσε να έρθει γιατρός, έφευγε. Τα είπε στο γιατρό, γιατρέ, λέει, θέλω να σου εξομολογηθώ, μα θέλω σε σένα να τα πω, να φύγουν από μένα, και εσύ θα τα πεις στο πνευματικό μετά. Στον Καναδά, σε ένα χριστιανικό χωριό που είχε πέσει επιδημία και δεν πρόλαβε να πάει ο Ιεραπόστολος ο Ιερεύς να τους εξομολογήσει και να τους κοινωνήσει, είχε πεθάνει όλος ο πληθυσμός, οι μεγάλοι είχαν, λέει, από μια φλούδα δέντρου εδώ στο στήθος που έγραφε μόνο για τον ιερέα, είχαν γράψει εκεί τις αμαρτίες τους να τις διαβάσει ο Ιερεύς και μετά θάνατο να τους συγχωρήσει, διότι δεν προλάβαινα. Ο Κύριος θέλει να πιαστεί από το παραμικρό. Ας κάνουμε και το παραμικρό χάρη της σωτηρίας μας. Θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θα συμπορευθούν μετά του Χριστού εις τον Παράδεισο όλοι οι λελιτρωμένοι υποκυρίου. Ποιοι είναι αυτοί? Οι άνθρωποι του Αγίου Βαπτίσματος και του Μυστηρίου της Μετανοίας. Όχι μόνον, κυρίως αυτοί που είναι συνδεδεμένοι με το Χριστό τον Αναστημένο και μεταγγίζεται μέσα του το φως και η ζωή της Αναστάσεως. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να σωθεί, με άλλα λόγια, πρέπει να είναι βαπτισμένος, εξομολογημένος και κοινωνημένος. Δηλαδή, το σώμα και το αίμα του Χριστού, το Αναστημένο, το ζωηρόν αίμα έχει ζωή μέσα του, έτσι το λένε οι ιερείς, το ζωηρόν αίμα του Κυρίου. Δίνει μέσα στον άνθρωπο ζωή, όχι μόνο τώρα υγεία και φως και λοιπά, και μελλοντική και αιώνια ζωή. Μορφώνει τον άνθρωπο, τον διαμορφώνει όπως το πρόσωπον του Χριστού, γίνεται ο άνθρωπος Χριστοφόρος και Χριστοειδής, και μπαίνοντας στον παράδεισο δεν σταματάει ούτε από τα δαιμόνια ούτε από τα τελώνια. Μοιάζει του Χριστού, έχει μέσα του τον Χριστό. Ο Χριστός που συνέτριψε τις πλάκες του τάφου έχει συντρίψει τις δικές του πλάκες, και ο άνθρωπος αυτός περνάει από όλες αυτές τις συμπληγάδες και μπαίνει στον παράδεισο, διότι έχει την εικόνα του Χριστού μέσα του και είναι ενωμένος με τον Χριστό. Είναι γνωστός στον Χριστό, τον γνωρίζει, οι άλλοι ουκίδα ημάς. Αν θέλει λοιπόν κάποιος να σωθεί, πρέπει οπωσδήποτε να κοινωνά και να κοινωνεί σωστά και συχνά. Όσοι κοινωνούν συχνά, να παρακαλέσουμε να κοινωνούν και σωστά. Όσοι κοινωνούν σωστά αλλά αργά, να κοινωνούν και συχνά. Όσοι κοινωνούν επιπόλαια, να κοινωνούν σωστά και συχνά. Και όσοι μέχρι τώρα δεν κοινωνούσαν, να ταλανίσουν τον εαυτό τους και να βάλουν δύναμη να ξεπεράσουν με το πνευματικό τους τα εμπόδια για να κοινωνούν συχνά. Όσοι δε τώρα είναι σε σωστή βάση, να ικτυρίσουν τον εαυτό τους για τα προηγούμενα χρόνια που ήταν στην άγνοια και στην αμαρτία. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλίμονο λέει, εάν κάποιος θεωρεί κοινών και συνηθισμένο το ποτήριον της Αγίας Τραπέζης. Αυτός ο άνθρωπος είτε δεν πλησιάζει γιατί πίνει από άλλα ποτήρια, είτε πλησιάζει με ακάθαρα τα χείλη και βάζει φωτιά μέσα του. Όσοι δεν κοινωνούν προφασιζόμενοι προφάσεις εν αμαρτίες, μη καθυστερήσουν καθόλου. Όσοι κοινωνούν συχνά, να προσέχουν κάθε φορά. Όποιος συχνά και σωστά κοινωνεί, ζει και σώζεται. Και το τελευταίο. Πάντοτε η Ανάσταση του Κυρίου μας σήμαινε και συμβόλιζε πολλά πράγματα. Είπαμε, είναι ένα πραγματικό ιστορικό γεγονός, είναι ένα πνευματικό γεγονός, είναι ένα μελλοντικό γεγονός. Θα πρέπει και εγώ να σκέφτομαι το μέλλον μου το αιώνιο, να ανασταίνομαι δια της μετανοίας που είναι η πρώτη Ανάσταση, για να λάβω μέρος και στη δεύτερη Ανάσταση, να μπω στον Παράδεισο. Θα πρέπει να φροντίσω την ψυχή και το σώμα μου, να εξομολογούμε, να σηκώνομαι από τις πτώσεις μου, να κοινωνώ και να παίρνω μέσα μου τη ζωή και την Ανάσταση. Φως και ζωή και Ανάσταση και χαρά και ζωή αιώνιος είναι η Θεία Κοινωνία. Αλλά η Ανάσταση όμως με εμπνέει να κάνω και κάτι άλλο. Η Ανάσταση είναι νίκη κατά των μεγάλων εχθρών μας, του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου. Είναι νίκη κατά του φόβου. Και κρυμμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων οι μαθητές, μόλις έμαθαν την Ανάσταση, έσπασαν το φράγμα του φόβου. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που έρχεται στο μυαλό μας η Ανάσταση, ο άνθρωπος κάνει πολλές σκέψεις και παίρνει δύναμη να νικήσει όλα τα εμπόδια, και τον εαυτό του και το περιβάλλον του και τα εμπόδια του κόσμου και την αμαρτία και οτιδήποτε άλλο. Και μάλιστα η νίκη του Χριστού κατά του διαβόλου, της αμαρτίας και του θανάτου, εμπνέει τον κάθε άνθρωπο να νικήσει τώρα εδώ και στο μέλλον βέβαια, αλλά και εδώ και τον διάβολο και την αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο. Λέει ένας ωραίος συγγραφέας τα εξής. Ήρθαμε, λέει, για να λαξεύσουμε τον εαυτό μας, να σκορπίσουμε γλυκύτητα φως και αρετή, να υμνούμε το Θεό, να ζούμε σαν θνητοί και να ενεργούμε σαν αθάνατοι. Ήρθαμε, λέει, να γίνομαι και όχι να έχουμε, να είμαστε και όχι να κάνουμε, να δοξολογούμε και όχι να φλιαρούμε, να δώσουμε και όχι να χτίσουμε, να ετοιμαστούμε και όχι να ετοιμάσουμε, να αγιάσουμε και όχι να πεθάνουμε. Ήρθαμε να κερδίσουμε το αιώνιο, όχι το τώρα. Και όταν περάσουμε από αυτήν τη γέφυρα του βίου, να μπούμε στην αιώνια ζωή. να αντικρίσουμε το φως του Πατέρα και να είναι η αγκαλιά του ο τόπος της διαρκούς διαμονής μας. Σε αυτόν τον ωραίο αγώνα για αυτήν την πνευματική αναγέννηση και ζωή μας βοηθάει ο αναστημένος Χριστός. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός, θα είχαμε έναν καλό άνθρωπο που μας είπε μερικά πράγματα, τέλειωσε στον τάφο, θέλετε δεν βρανθήσετε, θέλετε μαραθείτε. Όποιος θα άκουγε, αυτός μπορούσε κάτι να έκανε. Τώρα με την Ανάσταση παίρνουμε δύναμη και προχωράμε μπροστά. Δεν είμαστε μόνοι, καμιά δειλία. Μαζί μας συμπορεύεται ο αναστημένος Χριστός. Και μέσα λέει στην κάμινο του πυρός και μέσα στον λάκο των Λεόντων και στην αιχμαλωσία της Βαβυλώνος και όπου βρεθούμε είναι μαζί μας ο Κύριος. Δεν φοβόμαστε τίποτε. Μπορούμε λέει να υπομένουμε και να διαβαίνουμε τις έρμες στράτες, να υπομένουμε και να σπέρνουμε άνθιστους διαβάτες, να υπομένουμε και σκυλάει βουβά το δάκρυ, να υπομένουμε και στέκομαι χρόνια σε κάποιαν άκρη, να υπομένουμε, να επιμένουμε και να νικούμε, γιατί Χριστός ανέστη εκ νεκρών. Έτσι λοιπόν, όποιος πιστεύει στο Χριστό τον Αναστημένο μπορεί να πει και στον άλλον άνθρωπο λόγων παρηγορίας και ενισχύσεως: αδερφέ μου, μπορεί να πονάς αλλά δεν καταβάλλεσαι, μη φοβάσαι. Μπορεί να πονάς αλλά μη γογγίζεις. Μπορεί να πονάς αλλά μην είναι σταθερός. Μπορεί να πονάς αλλά χαμογέλα. Αυτό σου το δίνει ο αναστημένος Χριστός. Έτσι λοιπόν, όσοι ανήκουν στο Χριστό και στην Εκκλησία έχουν μέσα τους αυτήν την δύναμη της Αναστάσεως. Δεν φοβούνται. Πάρτε παράδειγμα τους μάρτυρες. Πάρτε παράδειγμα τους ασκητές, ποιος ζει μόνος του και παλεύει με τα δαιμόνια. Οι ερημίτες μέσα στην άγνοια, στη μόνωση, μακριά από τον κόσμο, μεταξύ ουρανού και γης. Ποιος τους ενισχύει? Μια ώρα δεν μένουν οι άλλοι μόνοι τους. Αυτοί όμως μαζί με τον Χριστό ξεπερνάνε όλα αυτά τα εμπόδια. Και κυρίως εκείνο το οποίο πρέπει να μας δώσει περισσότερη δύναμη είναι ότι ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, στο βασίλειο του σκότους, και εκεί εκήρυξε στα φυλακισμένα πνεύματα. Δεν υπάρχει πιο δυνατή αλήθεια. Γι' αυτό και η πρώτη Ανάσταση του Μεγάλου Σαββάτου αυτό το γεγονός τιμά. Η Ανάσταση του Κυρίου είναι το πρώτο γεγονός ότι κατέβηκε στον Άδη, εκεί που βασίλευε ο εχθρός, το σκοτάδι. Και πήγε λοιπόν εκεί και εκήρυξε στα φυλακισμένα πνεύματα. Και τι είπε μετά στους μαθητές? Πάτε στα πέρατα του κόσμου, μου εδόθη εξουσία σε όλη τη γη, και κηρύξατε σε όλο τον κόσμο, κάντε μαθητές όλο τον κόσμο, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτό σημαίνει για μας ότι δεν πρέπει, αδελφοί, να κλείνουμε το στόμα μας, ότι δεν πρέπει να σταματάει το έργο μας, ότι δεν πρέπει να κρυβόμαστε ούτε να φοβόμαστε, αλλά να κάνουμε αυτό το έργο που μας είπε ο Κύριος, που έκανε ο Χριστός τον Άδη. Ακόμα και μέσα εκεί που φαίνονται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και αρνητικά, Άδης, σκοτάδι, κόλαση, και εκεί μπορούμε στις δυσκολίες, σε ένα σπίτι που συγκλονίζεται από έρηδες, σε μια περιοχή όπου υπάρχει αρνητισμός, σε ένα σχολείο όπου ο καθηγητής λέει άθεα πράγματα, στο στρατό ή σε μια παρέα όπου όλοι είναι αντίθετοι, ακόμα και εκεί μπορούμε να μιλήσουμε για τον Χριστό και να φέρουμε αποτέλεσμα. Και αυτό έχει γίνει στην πατρίδα μας και θα ήθελα να το συνδυάσω, γιατί εδώ και έναν αιώνα που η πατρίδα μας, περισσότερο βεβαίως, βγήκε από τους καπνούς και τα ερείπια της Επαναστάσεως του 21. Οι άνθρωποι δεν ήξεραν το Ευαγγέλιο. Και όπως έγινε μια προσπάθεια στον κρατικό, στον εθνικό, στο βιομηχανικό τομέα να βγούμε μπροστά και να περπατήσει η πατρίδα μας, οι Έλληνες, έτσι έγινε και μια ηρωική προσπάθεια να πάρει ο κόσμος να διαβάσει το Ευαγγέλιο, να ακούσει το Λόγο του Θεού, να μαθητεύσει στο σχολείο του Χριστού. Και μέσα σε αυτή την πατρίδα την ευλογημένη αναπτύχθηκε ένα μεγάλο δίκτυο με τον Λόγο του Θεού. Ποιος πίστευε μετά από τόσα χρόνια να υπάρχουν σήμερα τόσο πολύ διαδεδομένα τα λόγια του Θεού, οι καινές διαθήκες, τα χριστιανικά περιοδικά, οι άνθρωποι να παίρνουν έστω και ένα χριστιανικό περιοδικό στο σπίτι τους, να ακούν μια κασέτα, ένα κήρυγμα, να έχουμε ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Αυτό είναι μια ανάσταση, μια πνευματική νεκρανάσταση, που ήμασταν στο σκοτάδι, στην τορκοκρατία, στην άγνοια, και τώρα ο Λόγος του Θεού άδερψε άπαντο πρόσωπο της πατρίδος μας και του κόσμου. Λέει κάπου για τους τρεις ιεράρχες, «Οι την γην ουρανώσαντες, έκαναν τη γη ουρανό, και άπαντο πρόσωπο της γης θείς νάμασι καταρδεύσαντας». Όπως τότε λοιπόν, έτσι και τώρα, με τον Λόγο του Θεού, με τις ομιλίες, τα κηρύγματα, τις συνάξεις, τους κύκλους, τρέχει και διαδίδεται ο Λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αυτό. Ο Λόγος του Θεού κάνει και πολλές άλλες ευεργετικές, έχει αποτελέσματα ευεργετικά και συνέπειες. Με τον Λόγο του Θεού έγινε όχι μόνο μια πνευματική επανάσταση και ανάσταση στην ψυχή και στο μυαλό των ανθρώπων, αλλά βελτιώθηκε όλη η πνευματική ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας. Έτσι λοιπόν, αυτό το στράτευμα που ακούει τον Λόγο του Θεού βοηθάει σήμερα στην Εκκλησία, στα γηροκομεία, στα ορφανοτροφεία, στους ανθρώπους που βρίσκονται στις φυλακές, στα μικρά παιδιά, στα κατηχητικά, στις ενορίες, στις εκκλησίες, και ζυμώνεται όλη η κοινωνία με τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματήσει ο Λόγος του Θεού και δεν πρέπει ποτέ να κρύψουμε μέσα στον τάφο και μέσα στο χώμα την δύναμη και τον Λόγο και την χάρη του Αναστημένου Κυρίου μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα περιστατικό, ίσως κάποτε να το έχουμε πει, θα το υπενθυμίσουμε και οι άλλοι θα το ακούσουν για πρώτη φορά. Όταν στη Ρωσία ήταν η μεγάλη αθεία και όλα τα άσκεζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, μάζεψαν αναγκαστικά τον κόσμο μιας πόλεως μέσα σε ένα θέατρο. Μεγάλη Παρασκευή ήταν, έβαζαν επίτηδες, άλλες ομιλίες και εκδηλώσεις για να χτυπήσουν την πίστη στο Χριστό και την Εκκλησία. Και είχαν φέρει έναν ρήτορα άθεο, ο οποίος στον φοβισμένο αυτό κόσμο, στο πλήθος αυτό όπως ήταν έτσι μαζεμένοι, μίλησε καταιγιστικά και βομβαρδιστικά εναντίον της Αναστάσεως του Χριστού. Ποιος τολμούσε να μιλήσει? Την άλλη μέρα θα ήταν στη Σιβηρία. Αφού τέλειωσε, μετά από ένα δίωρο μύδρων εκτοξευμένων εναντίον των χριστιανών και του Χριστού, ρώτησε μήπως κάποιος, λέει, θέλει να πει κάτι. Και δειλά από το τέλος σηκώθηκε ένα χέρι και ήταν ένα γεροντάκι, το οποίο με την ευλάβεια και την ευσέβεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, λέει, εγώ θέλω, λέει, δεν θα σε καθυστερήσω, δυο λέξεις μόνο θέλω να πω. Να πω, λέει, επάνω αυτού, να πω. Έλα, λέει. Τι θα πει ο γέροντας, σκέφτηκε ο καθοδηγητής. Και ανέβηκε ο γέροντας επάνω, ύψωσε το αναστημά του, τεντώθηκε και με όλη την δύναμη των γεροντικών του πνευμόνων φώναξε σε όλο το φοβισμένο εκείνο πλήθος της πόλεως, μέσα από την ψυχή του, μέσα από τον τάφο του Χριστού, «Χριστός Ανέστη!». Και αυτοί που άκουγαν επί δύο ώρες εναντίον της Αναστάσεως, όλοι μαζί με ένα στόμα απήντησαν από κάτω όρθιοι, «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!». Και κατέπεσε όλη η ιδεολογία της αθείας και όλη αυτή η ρητορία του διαβόλου. Αυτό είναι μία απόδειξη και ένα έμπρακτο γεγονός τι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, και αν δεν έχουμε κάτι να αρθρώσουμε, και αν δεν ξέρουμε πολλά πράγματα, Χριστός Ανέστη μπορούμε να πούμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κήρυγμα, και να το λέμε παντού, και να μην τρεπόμαστε και τώρα που μερικοί το λένε μέσα από τα δόντια τους, αλλά να το λέμε όλες τις 40 ημέρες κανονικά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη, όχι χρόνια πολλά και επίσης και σε ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Να ευχηθούμε λοιπόν και σε όλους μας. Η Ανάσταση του Κυρίου μας, που ήταν ένα ιστορικό, είναι ένα πνευματικό και θα είναι ένα μελλοντικό γεγονός, να γίνει και προσωπικό γεγονός, καρδιακό γεγονός μέσα στην καρδιά μας. Ο καθένας από μας, με την πίστη στον Αναστάντα Χριστό, με την αγάπη στον Αναστημένο Κύριο, με την ακολουθία του Ιησού Χριστού, να νικήσει όλα τα εμπόδια, να νικήσει ακόμα και τον θάνατο και τον πνευματικό τώρα που δειλά-δειλά έρχεται να μας μπλέξει ή στο περιβάλλον μας και μετά τον θάνατο εκείνον και να βγούμε όλοι από τον θάνατο στη ζωή και να είμαστε πάντοτε οι παιδιά του φωτός και της Αναστάσεως. Μη φοβόμαστε, μη δηλιάζομαι, μη καμπτόμαστε όποιο και να είναι το πρόβλημα. Ο Χριστός νίκησε το μεγάλο πρόβλημα. Δεν θα νικήσει τα μικρότερα? Ο Χριστός νίκησε το θάνατο, εκείνο που δεν μπορούσαμε εμείς. Με τη βοήθειά Του θα νικήσουμε και όλα τα άλλα, αργά ή γρήγορα, αναλόγως της πίστεως και του αγώνος μας. Και σιγά σιγά θα προχωρούμε προς την τελειότητα και από την τελειότητα στην αιωνιότητα, την οποία ήθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας. Να ευχηθούμε ευλογημένο και ιεραποστολικό καλοκαίρι, όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε μην ξεχάσουμε αυτά που είπαμε, να δώσετε συμμετοχή και να δηλώσετε σε εκδηλώσεις του καλοκαιριού, σε κατασκηνώσεις, σε εκδρομές. Μην αφήσετε παιδιά που είναι στη γειτονιά σας, στο σπίτι σας, να μην πάνε έστω και λίγες μέρες σε μια κατασκήνωση να ακούσουν λόγο Θεού. Να κάνουμε αυτή την εκστρατεία. Να παρακαλέσουμε και τους σεβαστούς πατέρας που ήταν εδώ όλη τη χρονιά και παρακολουθούσαν το λόγο του Θεού και συμμετείχαν με τις προσευχές τους και τώρα να προσεύχονται, και να ευχηθούμε σε όλους καλή αντάμωση τον ερχόμενο Οκτώβριο, την δεύτερη μέρα μετά του Αγίου Λουκά. 19 το μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε την πρώτη συνάντησή μας. Όλο δε το καλοκαίρι, αφού πάρετε πολλά βιβλία μαζί σας, εικόνες, ό,τι άλλο χρειάζεται, να είμαστε πάντοτε εφοδιασμένοι με το Λόγο του Θεού, και αυτός ο Λόγος του Θεού να κάνει πρώτα μέσα μας την Ανάσταση και στο περιβάλλον μας αυτήν την ανανέωση και την ανακαίνιση που θέλει ο Κύριος.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη με θέμα «Πάσχα και Ανάσταση», που εκφωνήθηκε στις 18 Μαΐου 2008. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου, και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 19 Μαΐου, μνήμη του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Πατρικίου, επισκόπου Προύσης και τον συναυτό Ακακίου, Μενάνδρου και Πολιένου. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης της Βυθινίας κατά τους χρόνους που ο Ανθίπετος Ιούλιος προσπαθούσε να επιβάλει την άφρονα λατρεία των ειδώλων. Μεταβαίνοντας ο Άρχων στις θερμές πηγές που βρίσκονταν κοντά στην πόλη για να θυσιάσει στους θεούς ιατρούς Ασκληπιό και την συνευνή του υγεία, εκάλεσε εκεί τον Πατρίκιο και προσπάθησε να τον κάνει να αναγνωρίσει ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες των υδάτων εκείνων οφείλονταν στην πρόνοια των θεών. Ο Άγιος Επίσκοπος αποκρίθηκε ότι ο Θεός που έκτισε τον κόσμο από αγάπη για τους ανθρώπους δημιούργησε επίσης τη φωτιά και το νερό, ώστε να μην τους λείπει τίποτε για να προετοιμάσει εδώ κάτω τις απολαύσεις των αιώνιων αγαθών. Προβλέποντας όμως ότι αυτοί θα αποτύχαιναν στην κλίση τους, έτσι όπως διαχώρισε το φως από τα σκοτάδια, διαχώρισε επίσης τη φωτιά και το νερό που βρίσκονται στην επιφάνεια της γης, από το πυρ της γέννης και το παγωμένο νερό του Ταρτάρου που βρίσκονται κάτω από τη γη, προετοιμάζοντας τις αιώνιες τιμωρίες που θα δοκιμάσουν εκεί οι ασεβείς μετά την Ανάσταση και όπου κολλάζονται από τώρα οι δαίμονες των ειδωλολατρών. Αφού ανέφερε τη μαρτυρία του Αγίου Πιονίου, ο Πατρίκιος προσέθεσε ότι εστάθη ο ίδιος μάρτυρας του πυρός που αναδύεται από τη γη σε μία έκρηξη της Έτνας που οι αρχαίοι αποκαλούσαν στόμα του Άδη. Ο επίσκοπος Νεαπόλεος Στέφανος είχε οργανώσει τότε λιτανία και οι προσευχές των χριστιανών στάθηκαν ικανές να σταματήσουν τη ροή της λάβας που απειλούσε την πόλη. Ο Ιούλιος, εξοργισμένος από τα λόγια αυτά, πρόσταξε να ρίξουν τον Άγιο στα θερμά νερά για να δει αν θα τον προστάτευε ο Θεός του. Πέφτοντας στο καυτό νερό, ο Πατρίκιος έβρεξε τους στρατιώτες και τους προκάλεσε σοβαρά εγκάβματα, ενώ ο ίδιος έμεινε αυλαβής και κολυμπούσε στα νερά σαν να έπαιρνε το λουτρό του. Ο Ανθίπατος έδωσε εντολή να τον βγάλουν έξω και να τον αποκεφαλίσουν. Ο Άγιος, υψώνοντας τα χέρια προς τους ουρανούς, σε μια τελευταία προσευχή ευχαρίστησε τον Κύριο που είχε δημιουργήσει τις θερμές αυτές πηγές για τη σωτηρία και την ίαση των δικαίων, αλλά και για την τιμωρία των ασεβών. Και αφού πρόφερε το αμήν, γονάτισε και αποκεφαλίστηκε μαζί με άλλους τρεις Άγιους ομολογητές, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολίενο.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακολούθου. Χριστιανός της Ερμοπόλεως της Αιγύπτου, ο Άγιος Ακόλουθος, οδηγήθηκε ενώπιον του Ρωμαίου διοικητή Αριανού κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού ή μάλλον του Διοκλητιανού. Παρέμεινε αθελέαστος στις κολακίες, όπως και ακλόνητος στις φοβέρες, και αφού του κρέμασαν βαριά πέτρα στο λαιμό, τον παρέδωσαν ζωντανό στο πυρ.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Κυριακής. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοτήμης. Μνήμη των 13 μαρτύρων της Μονής Καντάρας εν Κύπρο. Ιωάννου του Ηγουμένου, Κόνονος, Βαρνάβα, Γεναδίου, Γερασίμου, Γερμανού, Θεοκτίστου, Ιερεμία, Ιωσήφ, Μάρκου, Κυρίλου, Θεογνώστου και Μαξίμου. Περί το 1228, δύο ασκητές, ο Ιωάννης και ο Κόνων, προερχόμενοι από το Άγιον Όρος, έφτασαν στην Κύπρο που βρισκόταν τότε υπό λατινική κατοχή. Αφού διέμειναν στις ονομαστές μονές του Μαχαιρά και του Χρυσοστόμου, εγκαταβίωσαν στο απομονωμένο μοναστήρι της Θεοτόκου της Καντάρας. Οι αρετές τους και οι ασκητικοί αγώνες τους έγιναν σύντομα γνωστοί στο λαό, που προσέτρεχε προς αυτούς σαν σε πηγή ζώντος ύδατος ικανού να αναζωογονήσει την απειλούμενη πίστη του. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Λευκωσίας Ευστόργιος, φοβούμενος ότι η φήμη αυτή θα ματέωνε τα σχέδιά του, έστειλε δύο απεσταλμένους του στο μοναστήρι με σκοπό να καθυποτάξει τους Άγιους Μοναχούς. Στην προσπάθεια αυτών να τους πείσουν ότι η Θεία Λειτουργία έπρεπε να τελείται με άσημα, ο Ιωάννης πρότεινε να τελέσουν χωριστά τα δύο μέρη στη λειτουργία και κατόπιν να μπουν μαζί σε αναμένη κάμινο για να φανερώσει η φωτιά ποια είναι η πραγματική πίστη, αλλά οι Λατίνοι αρνήθηκαν και αποχώρησαν. Οι 13 πατέρες πέρασαν την επόμενη νύχτα με ευχαριστήριες προσευχές και το πρωί πήραν το δρόμο για τη Λευκωσία. Στο δρόμο ο λαός έτρεχε σύσσωμος προς τους Αγίους Ομολογητές για να λάβει την ευλογία τους. Μόλις ειδοποιήθηκε για την άφεξη των μοναχών, ο Ευστόργιος τους κάλεσε παρουσία της πολυτελούς αυλής του. Ο Ιωάννης, ο Κόνων και συναθλητές τους αντέκρουσαν τα επιχειρήματα των Λατίνων με λόγους των Αγίων Πατέρων, και έτσι ο Αρχιεπίσκοπος, έξαλλος και μη βρίσκοντας τίποτε να τους αντιτείνει, πρόσταξε να τους μαστιγώσουν και εν συνεχεία να τους ρίξουν στη φυλακή. Για 3 χρόνια υπέμεναν με εγκαρτέρηση και εμπιστοσύνη στο Θεό τα σκληρά δεσμά τους, σε σκοτεινή φυλακή, υγρή και αειδιαστική, τρεφόμενοι με ψωμί τρισάθλιο, υβριζόμενοι διαρκώς από τους δεσμοφυλακές τους και υποβαλλόμενοι σε συχνά βασανιστήρια. Παρέμεναν όμως αλήγιστοι σε κάθε πρόταση των απεσταλμένων του Αρχιεπισκόπου και παρουσιαζόμενοι ενώπιον τους στις αρχές του δεύτερου έτους, απάντησαν με ακόμη μεγαλύτερη τόλμη. Παραδόθηκαν τότε στους Δήμιους. Ο Θεόγνωστος ήταν ο πρώτος ανάμεσά τους που αποκόμισε τον Στέφανο του Μαρτυρίου, κατόπιν δε το σώμα του παρεδόθη στο πυρ. Το τρίτο έτος, οι Άγιοι Πατέρες παρουσιάστηκαν πάλι μπροστά σε έναν βοηθό του Ευστόργιου, τον ιεροεξεταστή Αναθρέα, που είχε λάβει εντολή να τελειώνει με αυτούς τους θασιαστές. Του απάντησαν με μια φωνή ότι καφιόνταν να ομολογήσουν με κίνδυνο τη ζωή τους την ορθόδοξη πίστη που προανήγγειλαν οι προφήτες, κήρυξαν οι Απόστολοι και καθόρισαν οι Πατέρες και οι Άγιοι Σύνοδοι. 3 ημέρες αργότερα κλήθηκαν εκ νέου παρουσία του Ερίκ Πρώτου, Λατίνου βασιλιά της Κύπρου, ο οποίος έδωσε την άδεια στον Ανδρέα να τους τιμωρήσει όπως νόμιζε εκείνος. Οι Δήμοι έδεσαν τότε τους Αγίους από τα πόδια πίσω από 12 άλογα που τα άφησαν να καλπάζουν μέσα στους δρόμους της πόλης προς εκφοβισμό των Ορθοδόξων Χριστιανών. Τέλος έλυσαν τα ψυχοραγούντα σώματά τους και τα έριξαν στην πυρά που είχαν ετοιμάσει για αυτούς. Καθώς ο Ιωάννης στεκόταν προσευχόμενος μέσα στις φλόγες, ένας από τους παρευρισκομένους τον χτύπησε στο κεφάλι με ένα ρόπαλο, αλλά πέφτοντας ο Άγιος έσβησε τη φωτιά. Οι Δήμιοι τότε άναψαν δεύτερη φωτιά, στην οποία έριξαν σωριδών τα σώματα των Αγίων μαζί με κόκαλα από ζώα και μετά σκόρπισαν τις τάχτες. Λίγο αργότερα ο Ανδρέας, που είχε γίνει επίσκοπος Αβίλης της Ισπανίας, κάηκε ζωντανός, ενώ είχε αποκοιμηθεί δίπλα στο τζάκι του.

τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κορνηλίου του εν Κόμελ. Μνήμη του Αγίου Δημητρίου Ντόνσκοη, του μεγάλου ηγεμόνος της Μόσχας.

τιμή του Αγίου Πατρός Σιμών Ιγνατίου του Ενβολογκτά του Θαυματουργού. Ο Άγιος αυτός ήταν γιος του ηγεμόνος του Γκλίτς Ανδρέα Βασίλεβιτς και έλαβε στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα Ιωάννης. Είχε χαρακτήρα ήπιο και μετρημένο και έζησε ήσυχα μέχρι την ηλικία των 13 χρόνων. Το 1490 ο μέγας ηγεμόνας της Μόσχας εξοργίστηκε με τον αδελφό του Ανδρέα.

να μας στείλει την ευσπλαχνία του για να υπομένουμε με χαρά τις δοκιμασίες τις οποίες υποβαλόμαστε στο όνομά του και να λυτρωθούμε από τα αιώνια βάσανα κατανήξεως. Έτσι ο πρίγκιπας Ιωάννης έλαβε τη χάρη της συντριβής και της ειρήνης της ψυχής. Έζησε 32 χρόνια φυλακισμένος και παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό σε ηλικία 45 ετών, στις 19 Μαΐου 1522, αφού εκάρι μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος.

Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Εντσουχτόμ. Κατεγόμενος από το Καζάν, ο Άγιος Σέργιος έλαβε το όνομα Στέφανος κατά το Άγιο Βάπτισμα. Λέγεται ότι από τρυφερή ηλικία έδειξε ισχυρή ροπή προς την άσκηση, αρνούμενος το μητρικό γάλα και τρεφόμενος με ένα ρόφημα από κριθάρι. Αργότερα έτρωγε μόνο δύο φορές την εβδομάδα ξερό ψωμί και λίγα χόρτα. Έτρεφε βαθύ σεβασμό για τον μοναχισμό, αλλά θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να τον ασπαστεί, γι' αυτό πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του σε προσκυνήματα. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ανταμώνουμε και ελάτε όλοι μαζί να μιλήσουμε για κάτι που αγγίζει τα πέρατα της οικουμένης. Οι γενοκτονίες είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Και ας μην τις αναγνωρίζουν επίσημα κράτη και μεγάλοι φορείς, όπως συμβαίνει με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οτιδήποτε άλλο. Η γενοκτονία των ποντίων. Και θα ακούσουμε το κείμενο του νομικού διεθνολόγου και διδάκτορου του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννη Παπαφλουράτου. Έτσι όπως μας το διαβάζουν ο Ευστράτιος Σημαντήρης και η Μαρία Τζαφέστα Σημαντήρη, είναι το κείμενο που δημοσιεύθηκε στο τεύχος 602 που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2018 στην Ιστορία Εικονογραφημένη.
2: Η γενοκτονία των ποντίων του Ιωάννη Παπαφλωράτου. Οι Έλληνες ακολούθησαν μια μακρά ιστορική διαδρομή με συνεχή δημιουργική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του Πόντου και της Μικράς Ασίας επί 28 αιώνες, είτε από τον 8ο αιώνα π.Χ. έως και τον 20ο αιώνα. Δυστυχώς, αυτή τερματίστηκε, τουλάχιστον επισήμως, με την μικρασιατική καταστροφή και την γενοκτονία κατά τις πρώτες δεκαετίες του παρελθόντος αιώνα. Ακολούθως θα εκτεθούν συνοπτικά ορισμένα γεγονότα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού με βάση πρωτίστως μαρτυρίες ξένων αξιωματούχων. Παλαιόθεν, οι Έλληνες του Πόντου διαβιούσαν ανάμεσα σε μία πανσπερμία λαών. Όλα τα αυτά διαφύλαξαν την ελληνική τους υπόσταση και ανέπτυξαν τον δικό τους ελληνικό πολιτισμό κάτω από ιδιαιτέρως αντίξωες συνθήκες. Έγιναν φορείς πανάρχαιων ελληνικών παραδόσεων, οι οποίες διατηρήθηκαν επί μακρόν μαζί με πολλά άλλα αρχαίγωνα ελληνικά πολιτιστικά στοιχεία, όπως η εθνική συνείδηση, η παιδεία, το αρχαιοελληνικό γλωσσικό ιδίωμα, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και άλλα. Η περιοχή του Πόντου κατακτήθηκε από διάφορους επιδρομείς, Πέρσες, Ρωμαίους και άλλους, μέχρι να τεθεί υπό τον έλεγχο των Βυζαντινών. Μετά την άλωση της πόλης από τους Φράγκους το 1204, ιδρύθηκε η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας, που απετέλεσε πνευματικό φάρο και προπύργιο του ελληνισμού στην Ανατολή. Υπήρξε το τελευταίο ελληνικό κράτος που κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς το 1461. Έκτοτε άρχισε και για τον Πόντο η μακρά νύχτα της Σκλαβιάς. Αθρώοι εξισλαμισμοί, μαζική εγκατάσταση αλλοφύλων και αλλοπίστων, διώξεις, εκτελέσεις, βασανιστήρια, παιδομάζωμα, εμπρισμοί σχολείων και ιερών ναών ήταν στην ημερήσια διάταξη. Οι περισσότεροι πόντοι πήραν τα βουνά, ενώ πολλοί εξ όσων παρέμειναν στις πόλεις έγιναν κρυπτοχριστιανοί. Τα μόνα καταφύγια τους ήταν τα μοναστήρια και δι όσα ήσαν κτισμένα σε απόκριμνες πλαγιές. Η κατάσταση άρχισε να αλλάζει μετά την εφαρμογή του Τανζιμάτ, που ήταν μια σειρά από μεταρρυθμίσεις με στόχο την αναδιοργάνωση της καταραίουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ετέθησαν σε ισχύ με δύο σουλτανικά φυρμάνια, το Χάτι Σερίφ Γιουλχανέ του 1839 και ιδίως με το Χάτι Χουμαγιούν του 1856. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία προσπαθούσε επί ματέου να αναδιοργανωθεί. Οι συνεχείς στρατιωτικές ήττες της, όμως και η μη παραχώρηση πολιτικών δικαιωμάτων εκ μέρους του Σουλτάνου, προκάλεσαν το ξέσπασμα του κινήματος των Νεοτούρκων, το Θέρος του 1908. Το Νοέμβριο του έτους εκείνου διεξήχθησαν εκλογές για το Οθωμανικό Κοινοβούλιο. Οι Νεότουρκοι χρησιμοποίησαν εκτεταμένη νοθεία αλλά και απροκάλυπτη βία, αποκλείοντας πολλούς Έλληνες υποψηφίους αλλά και ψηφοφόρους. Με όλα τα αυτά, 27 Έλληνες εξελέγησαν μεταξύ των 253 πληρεξουσίων. 7 εξ αυτών ήσαν πόντοι, 3 εξελέγησαν στην Τραπεζούντα, 2 στην Αμισό, 1 στη Σινόπη και 1 στο Καράχισάρ. Η αναλογία ήταν ένας βουλευτής ανά 100.000 κατοίκους. Κατά συνέπεια, ο αριθμός των ποντίων υπερεύαινε σαφώς τις 700.000. Οι Νεότουρκοι εντατικοποίησαν την πολιτική δημογραφική αλλίωση των προκατόχων τους. Από το 1881 έως το 1914 έχει υπολογιστεί ότι περισσότεροι από 2 εκατομμύρια μουσουλμάνοι εγκαταστάθηκαν στον Πόντο. Μετά την λήξη των Βαλκανικών πολέμων, ξεκίνησαν οι διώξεις του ελληνισμού στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη. Πιο συγκεκριμένα, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ η δεύτερη μετά την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ στην Ανατολία το Μάιο του 1919. Κύριος σκοπός των Τούρκων ήταν η εκαθάριση της Οθωμανικής επικράτειας από τους χριστιανούς. Το έργο ανέλαβαν τόσο οι επίσημες αρχές όσο και ομάδες ατάκτων των διαβόητων τσετών. Οι πρώτες έστελαν χιλιάδες Έλληνες στα προαναφερθέντα αμελέ ταμπουρού, δηλαδή τα τάγματα εργασίας, όπου οι συνθήκες διαβιώσεως ήταν άθλιες και οι άνθρωποι πέθαιναν κατά χιλιάδες. Ενδεικτικώς αναφέρεται ότι στο δεύτερο τάγμα εργασίας εξοντώθηκαν 2.300 εκ των 3.000 το 1917. Στο τάγμα εργασίας του Χαρπούτ επέζησαν 30 πόντοι από τους 3.000 παρανόμως συλληφθέντες, ενώ στο αντίστοιχο της Σεβάστιας 300 από τους 8.000. Ο στρατιωτικός διοικητής Σμύρνης ανέφερε σε επίσημο έγγραφό του με ημερομηνία 30 Δεκεμβρίου 1921 ότι οι περισσότεροι στρατεύσιμοι που είχαν οδηγηθεί σε τάγματα εργασίας είχαν θανατωθεί. Αμέσως μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Μητροπολίτης Τραπεζούντος Χρύσανθος παρουσιάστηκε στον Γενικό Διοικητή Μεχμέτ Τζεμάλ Ασμί Μπέι και εγγυήθηκε για την νομιμοφροσύνη των Ελλήνων της περιοχής του. Ταυτόχρονα, με το ίδιο πνεύμα έδωσε οδηγίες στο ποίμνιό του και οργάνωσε δίκτυο πληροφοριών και συνεννόησης με όλα τα αστικά κέντρα, όχι μόνο της Τραπεζούντας αλλά και των επαρχιών Ροδοπόλεως και Αργυρουπόλεως. Με όλα τα αυτά, οι νεότουρκοι συνέχισαν την εφαρμογή της πολιτικής τους, γεγονός που δεν διέφυγε την προσοχή των ξένων διπλωματών. Την 16η Ιουλίου 1916, ο Γερμανός πρόξενος στην Αμισό, ονόματι Κιούκοφ, συνέταξε αναφορά προς το Υπουργείο Εξωτερικών στο Βερολίνο, στην οποία έγραφε τα εξής. Σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού της Σινόπης και της παραλιακής περιοχής της επαρχίας Καστανομής έχει εξοριστεί. Εξορία και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια έννοια, γιατί όποιος δεν δολοφονείται πεθαίνει από τις αρρώστιες και την πείνα. Την 28 Ιουλίου, ο Αυστριακός διπλωμάτης Τράουντμαντσόρφ, ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία της πατρίδος του στην Κωνσταντινούπολη, συνέταξε έκθεση προς το Αυτοκρατορικό Υπουργείο Εξωτερικών, στην οποία σημείωσε και τα ακόλουθα. Υπέδειξα κατά την τελευταία επίσκεψη στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών ποια εντύπωση θα έπρεπε να αναμένει ότι θα προκαλέσουν σε ολόκληρο τον πολιτισμένο κόσμο τέτοια φρικτά μέσα. Και του είπα ότι ένας τέτοιος τρόπος ενεργείας θα αποτελούσε ένα ακόμη λάθος, μεγαλύτερο από τα ριζοσπαστικά μέτρα που χρησιμοποιήθηκαν κατά των Αρμενίων. Αργότερα, ο ίδιος διπλωμάτης έγραψε σε μια άλλη αναφορά του προς το Αυτοκρατορικό Υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη, μεταξύ άλλων τα εξής. Οι Τούρκοι διαπράττουν με τα νέα αυτά άκρως σκληρά μέτρα κατά του ελληνικού στοιχείου ένα μέγα λάθος και κανείς δεν λυπάται για αυτό τόσο πολύ όπως εμείς, οι Αυστριακοί και οι Γερμανοί, στον λογαριασμό των οποίων θα περαστεί και αυτή η τελευταία βαρβαρότητα των Τούρκων. Την 13η Δεκεμβρίου 1916, ο Γερμανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη, Ρίχαρντ φον Κούλμαν, έστειλε στον καγκελάριο Τέομπαλτ φον Μπέλτμαν Χόλβεγκ στο Βερολίνο έκθεση, στην οποία αναγράφονται και τα εξής. Οι πρόξενοι Σαμψούντος και Κερασούντος αναφέρουν για τις άμεσα απειλούμενες μετατοπίσεις των ελληνικών παραλιακών πληθυσμών. Έως τώρα δολοφονήθηκαν 250 αντάρτες. Εχμαλώ τους δεν κρατούν. 5 χωριά πυρπολήθηκαν. 6 μέρες αργότερα, ο πρέσβης της Αυστρο-Ουγγαρίας στην Κωνσταντινούπολη, Μαρκίσιος Γιώχαν φον Παλαβιτσίνη, ευρύτερα γνωστός στην ελληνική βιβλιογραφία ως Τζοβάνι Παλαβιτσίνη, ανέφερε σε απόρριτη έκθεσή του τα ακόλουθα. 11 Δεκεμβρίου 1916. Λαϊλατήθηκαν 5 ελληνικά χωριά. Κατόπιν κάηκαν. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν. 12 Δεκεμβρίου 1916. Στα περίχωρα της πόλεως καίγονται χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916. Ολόκληρα χωριά καίγονται μαζί με τα σχολεία και τις εκκλησίες. 17 Δεκεμβρίου 1916. Στην περιφέρεια Σαμψούντος κάηκαν 11 χωριά. Η λαϊλασία συνεχίζεται, οι χωρικοί κακοποιούνται. 31 Δεκεμβρίου 1916. 18 περίπου χωριά κάηκαν εξ ολοκλήρου. 15 εν μέρη. Περί τις 60 γυναίκες βιάστηκαν. Λαϊλάτισαν ακόμη και εκκλησίες. Την 28 Δεκεμβρίου 1916 εκδόθηκε διαταγή των νεότουρκων στρατηγών Εμβέρ και Ταλαάτ, η οποία ανέφερε επιλέξη. Άμεση εξόντωση μόνο των ανδρών των πόλεων από 16 έως 60 ετών και γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολίας με πρόγραμμα σφαγής και εξοντώσεως. Έκτοτε, αποσπάσματα στρατιωτών και τσετών ορμούσαν στα ποντιακά χωριά για να συλλάβουν όσους άντρες και γυναικόπαιδα δεν είχαν κρυφτεί ακόμη στα δάση και στα βουνά. Σχημάτιζαν αποστολές και τους έστελναν εξορία βαθιά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας για να πεθάνουν από την πείνα και τα δεινοπαθήματα. Τα σπίτια των εξορίστων καίγονταν και η περιουσία τους κατάσχονταν από τα αποσπάσματα ή λαιλατούνταν από τους Τούρκους των γειτονικών χωριών. Την 31η Ιανουαρίου 1917, ο Μπέτμαν Χόλμπεργκ σημείωσε ότι υπήρξαν ενδείξεις πως οι Τούρκοι σκόπευαν να εξοντώσουν το ελληνικό στοιχείο όπως είχαν πράξει και με τους Αρμενίους, υιοθετώντας την τακτική του εκτοπισμού. Τα προαναφερθέντα καταδεικνύουν ότι οι εκτοπισμοί ήταν εις γνώση των συμμάχων των Τούρκων, Αυστριακών και Γερμανών, οι οποίοι συχνά τους επέκριναν. Εν τούτης, τις περισσότερες φορές οι κυβερνήσεις στο Βερολίνο και τη Βιέννη επέλεγαν να τις ανέχονται με τη δικαιολογία ότι ο συσχετισμός δυνάμεων δεν τους επέτρεπε να δυσαρεστήσουν ή να διακυβεύσουν την απώλεια ενός από τους ελαχίστους συμμάχους τους. Την αυτή περίοδο, σκληρές μάχες έλαβαν χώρα σε πολλές περιοχές του Πόντου, καθώς είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ομάδες αυτοάμυνας των κατοίκων. Αυτές δημιούργησαν το θρυλικό Ποντιακό Αντάρτικο. Τον Ιανουάριο του 1918, ο προαναφερθής πρέσβης της Αυστρο-Ουγγαρίας Μαρκίσιος Παλαβιτσίνη έγραφε τα ακόλουθα. Είναι σαφές ότι οι εκτοπισμοί του ελληνικού στοιχείου δεν υπαγορεύονται ουδαμώς από στρατιωτικούς λόγους και επιδιώκουν κακώς εννοουμένους πολιτικούς σκοπούς. Την ίδια άποψη εξέφρασαν και ορισμένοι Τούρκοι, όπως ο Βεχίμ Πασάς, ο οποίος υποστήριζε ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων ήταν περιττός από στρατιωτικής απόψεως. Την ίδια περίοδο, ο Αυστριακός πρόξενος στην Αμισό, ονόματι Κβιατκόφσκι, ανέφερε σε υπηρεσιακή επιστολή του ότι ο εκτοπισμός των Ελλήνων των παραλίων του Πόντου εντασσόταν στο πλαίσιο του προγράμματος των Νεότουρκων, με το οποίο επιδιωκόταν η εξασθένιση του χριστιανικού στοιχείου. Μόνο κατά τα έτη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 1914-1918, έχει υπολογιστεί ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων έφτασε τις 483.918 ψυχές, ενώ ο αριθμός των καταστραμμένων χωρίων τα 783. Πιο συγκεκριμένα, η επαρχία Κολονίας καταστράφηκε εξ ολοκλήρου και ελάχιστοι Έλληνες κατάφεραν να διασωθούν. Από τις 167.450 Έλληνες της επαρχίας Χαλδίας Κερασούντος εκτοπίστηκαν οι 90.000, ενώ 45.000 κατέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους διασώθηκε το 2%. Από την επαρχία Τραπεζούντος, στην οποία κατοικούσαν 55.000 Έλληνες, εξορίστηκαν 5.000 άτομα, ενώ 26.000 διέφυγαν στη Ρωσία. Από τους εκτοπισμένους επέστρεψαν μόλις 400 Έλληνες. Από την επαρχία Ροδοπόλεως, από συνολικό αριθμό 24.000 Ελλήνων, εκτοπίστηκαν 4.080 άτομα, ενώ 4.800 διέφυγαν στη Ρωσία.
3: Κατά τη διάρκεια του προαναφερθέντος πολέμου, εξοντώθηκαν περίπου 250.000 πόντοι. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν ο Δυτικός Πόντος, η Αργυρούπολη και η Τραπεζούντα, ενώ η οικονομική ζημιά ανερχόταν σε εκατομμύρια οθωμανικές λίρες. Στα βρετανικά αρχεία αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα. Η επίτευξη της ανακοχής με την Οθωμανική Αυτοκρατορία την 30 Οκτωβρίου 1918 φάνηκε να επέφερε προσωρινή πάυση των διωγμών των μελών των μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρκων, οι οποίες διεπράχθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου. Στην επιδίωξη αυτών των διωγμών είναι γενικώς αποδεκτό ότι περίπου 1.500.000 Αρμένοι χάθηκαν υπό συνθήκες ακραίας βαρβαρότητος και ότι περισσότεροι από 500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι επέζησαν. Στις αρχές Μαΐου, ένας νεαρός αξιωματικός έφτασε στα βάθη της Ανατολίας, ο Μουσταφά Κεμάλ. Είχε δραστηριοποιηθεί ενεργά στο πλευρό των Νεότουρκων και είχε συμμετάσχει στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπηρετώντας στην Καλλίπολη, στο Ρωσικό Μέτωπο και στη Συρία. Κατόπιν τοποθετήθηκε στη θέση του επιθεωρητή των Ανατολικών Επαρχιών. Την 6η Μαΐου αποβιβάστηκαν στη Σαμψούντα, συνοδευόμενος από 21 έμπιστους συνεργάτες του. Αμέσως ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρτες και ολιγάρθμες ανταρτικές ομάδες. Την 29η Μαΐου ο Κεμάλ συνάντησε τους τοπάλους Μαν, Ισμαήλ Αγά, Νταρκάλογλου Μπιλάλ και Καρά Αχμέτ. Αρχικός τους είναι χάρη για το έως τότε έργο τους. Κατόπιν επιβεβαίωσε και επισήμως την ενεργή ανάπτυξη του τουρκικού στρατού στη γενοκτονία των Ποντίων. Τους ανέθεσε αρμοδιότητες και τους υποσχέθηκε ότι θα τους πλαισιώσει με αξιωματικούς για να εκτελεστεί αποτελεσματικά η στρατηγική της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου αλλά και της υπόλοιπης Μικράς Ασίας. Σημειωτέων ότι μόνον οι άνδρες του Τοπάλος Μαν επέδραμαν σε 394 χωριά της Αμψούντας προκαλώντας 100 βεστημάτων και μεγάλες καταστροφές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις εντολές που έπαιρνε ο Τοπάλος Μαν από το Νεοτουρκικό Κομιτάτο αναφέρεται στο βιβλίο του Ριζά Νουρ, ο οποίος ήταν υπουργός υγείας κατά την εποχή εκείνη. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, είχαν συναντηθεί με τον Τοπάλος Μαν και του είπε: «Αρχηγέ, καθάρισέ τον καλά τον πόντο». «Καλά τον καθαρίζω», του απάντησε ο Τοπάλος Μαν. «Στα ρωμαϊκά χωριά, πέτρα πάνω στην πέτρα να μην αφήνεις», τον παρότρινε. «Έτσι κάνω, αλλά αφήνω μόνο μερικά καλά κτίρια και εκκλησίες, μήπως και μας χρειαστούν», του απάντησε ο δήμιος του Ποντιακού Ελληνισμού. «Και εκείνα χαλασέτα και τις πέτρες τους σκόρπισέτες μακριά, ώστε να μην μπορέσει κανείς να πει ότι εδώ υπήρχε εκκλησία», συνέχισε τις συμβουλές ο αξιωματούχος του Νεοτουρκικού Κομιτάτου. «Καλά, αυτό δεν το σκέφτηκα, έτσι θα κάνω», αποκρίθηκε ο Τοπάλος Μαν. Τα εγκλήματα των Τούρκων δεν ξέφυγαν της προσοχής των ηγετών της Δύσης. Ο Γάλλος πολιτικός Ζορζ Κλεμανσό φέρεται ότι δήλωσε τα ακόλουθα τον Ιούνιο του 1919. Θεωρώντας το σχέδιο συστηματικής εξοντώσεως των ελληνικών πληθυσμών που εφαρμόζεται από τις ανακοχής, καταγγέλλω επισήμως ενώπιον όλου του κόσμου τις ανήκουστες ομότητες και διακηρύσω ότι η κοινή συνείδηση δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί όπως οι Έλληνες παραμείνουν στο εξής υπό αυτό τον ζυγό, καθότι όποιες και αν ήταν οι κυβερνήσεις της Τουρκίας απεδείχθησαν ανίκανες να διοικήσουν πληθυσμούς άλλης φυλής και άλλης θρησκείας και διότι με τις απάνθρωπες μεθόδους κατεσχύνουν τη σύγχρονη ανθρωπότητα και τον πολιτισμό. Το Σεπτέμβριο του 1919 ο ανταποκριτής της βρετανικής εφημερίδας Daily Telegraph στην Τραπεζούντα έστειλε στην εφημερίδα του την ακόλουθη ανταπόκριση: «Οι τωρινοί εκτοπισμοί και σφαγές στη Μικρά Ασία είναι χωρίς προηγούμενο στην τουρκική ιστορία. Ξεπερνούν σε σημασία αυτές της εποχής του Γλάφστονος και ακόμη και αυτές που πραγματοποιήθηκαν το 1915. Σημείωσε συγγραφέας εις βάρος των Αρμενίων. Ακόμη και ο Τούρκος συγγραφέας Κεμάλ Γελτσίν έγραψε χαρακτηριστικά: «Στην αρχή εξαφάνισαν όλους τους αρτιμελείς άνδρες. Στη συνέχεια στίβαζαν τις γυναίκες, τα κοριτσόπουλα, τα παιδιά. Τους έλεγαν πως δίθεσαν τους έστελναν στους άνδρες τους, οι οποίοι υποτίθεται ότι είχαν φτάσει στην Ελλάδα. Στην περιοχή ανάμεσα στο Χωνάς και τον Κοτσαμπά μάθαμε πως βίασαν γυναίκες και κορίτσια στους ακρούς και στα χαντάκια. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ορισμένες τις έσφαξαν στο Σαπαντζά, κανείς δεν γνωρίζει αν κάποιες επέζησαν».
2: Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου συνεχίστηκε το 1920. Την 9η Φεβρουαρίου, ένας Βρετανός πλοίαρχος ονόματι Πέρινγκ, του οποίου το πλοίο ναυολοχούσε στον λιμένα της Τραπεζούντας, έγραψε σε αναφορά του για σφαγές των Ελλήνων αμάχων, τόσο της πόλεως όσο και της περιφέρειας από τους Τούρκους. Το ίδιο συνέβη τον μήνα εκείνο και στην Μερσιφούντα, όπου οι άνδρες του Τοπάλος Μαν εξόντωσαν όλους τους κατοίκους. Επίσης έστειλαν σε πορείες θανάτου αυτούς τους Κωτιόρων και της Σινόης. Ελάχιστοι εξ αυτών επέζησαν. Πανταχώθεν του Πόντου αγγέλλονται σφαγέ εις Κερασούντα, εις Τραπεζούντα και αλλού. Εάν κατάσταση συνεχιστεί, ελληνισμός Πόντου εξαφανιστήσεται, πριν η διπλωματία προλάβει ασχοληθεί περί αυτού», ανέφερε σε δραματικό τηλεγράφημά της η Επιτροπή Αποντίων. Το έστειλε στον Βενιζέλο τον Ιούλιο του 1920. Στην Πάφρα οι Τούρκοι έκλεισαν τα γυναικόπαιδα μέσα στους ιερούς ναούς. Ο αριθμός τους έφτανε τις 6.000 ψυχές. Σύμφωνα με έκθεση του Τούρκου Νομικού Συμβούλου του Φρουραχείου Κωνσταντινοπόλεως, Δεσμάλ Νουζιέθ, έβαλαν φωτιά και έκαψαν πολλούς από αυτούς. Γενικότερα στην περιοχή της Πάφρας και του Ατσάμ, οι Τούρκοι εκτέλεσαν το 90% του πληθυσμού, ο οποίος ανερχόταν σε 25.000 ψυχές. Οι αναπομείναντες εστάλησαν σε πορείες θανάτου. Τον Απρίλιο, τσέτες με επικεφαλής τον περιβόητο Καραμιστίχ, ισοβήτη των φυλακών Τοκάτης, που είχε αποφυλακιστεί με διαταγή του Κεμάλ Πασά, λαιλάτισαν το χωριό Κιόσελη. Βίασαν τις θυγατέρες του ιερέα, ενώ απαιτούσαν λίτρα από τους χωρικούς με την απειλή της ομαδικής εκτέλεσης. Αν και αυτοί τους έδωσαν όσα χρήματα διέθεταν, οι Τούρκοι τους έκλεισαν σε έναν ιερό ναό, τον οποίον πυρπόλησαν. Όλοι οι έγκλειστοι κάηκαν ζωντανοί την 30η Απριλίου. Οι υπόλοιποι σφαγιάστηκαν στην πλατεία του χωριού, ενώ 30 κοπέλες βιάστηκαν και πωλήθηκαν ως δούλες στους αγάδες της επαρχίας. Την 7η Οκτωβρίου, ο διοικητής της Βρετανικής Ναυτικής Μοίρας, τον Εύξηνο Πόντο, έστειλε στην κυβέρνησή του μία αποκαλυπτική αναφορά, στην οποία έγραφε τα ακόλουθα. Στο τέλος Αυγούστου, οι σφαγές των Ελλήνων είχαν προσλάβει μαζικές διαστάσεις. Όλοι οι Έλληνες της Νικαίας εσφάγησαν. Προσωπικά, βρέθηκα ο ίδιος σε σημεία όπου υπήρχαν δεκάδες πτώματα. Τα χέρια και τα πόδια των θυμάτων ήσαν κομμένα. Τους βασάνιζαν. Πρώτα τους έκοβαν τα άκρα και ύστερα το κεφάλι. Ανεγνώρισα πολύ καλά ανάμεσα στα πτώματα γυναίκες και παιδιά. Το 1921 η γενοκτονία εντατικοποιήθηκε. Την 22 Ιανουαρίου συνελήφθησαν από τον τουρκικό στρατό ο επίσκοπος Ζήλων Ευθύμιος, ο πρωτοσύγγελος Πλάτων Αϊβαζίδης και άλλα μέλη της εκκλησιαστικής ηγεσίας της πόλης. Ακολούθησαν συλλήψεις εκπαιδευτικών, εμπόρων και επιστημόνων της Σαμψούντας. Σε μία βραδιά απορφανίστηκε η ελληνική κοινότητα της πόλης από την ηγεσία της. Οι συλληφθέντες δικάστηκαν στην Αμάσια με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και εκτελέστηκαν δια απαγωνισμού το Σεπτέμβριο του 1921. Ένας Ιταλός καπουτσίνος μοναχός έγραψε στα απομνημονεύματά του για τα τεκτενόμενα στην Τραπεζούντα τον Απρίλιο του 1921. Η τουρκική αστυνομία άρχισε την έρευνα των σπιτιών των Ελλήνων για να βρει στοιχεία που να αφορούν την προτιθέμενη δημιουργία ελληνικής αυτοκρατορίας του Πόντου. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες, αλλά συνελήφθησαν ο κύριος Καπετανίδης, διευθυντής της εφημερίδος Εποχή, ο ιατρός Χατζινότας και ο Μητροπολιτικός Επίτροπος Ματέος Κοφίδης. Οδηγήθηκαν πρώτα στη Σαμψούντα και ύστερα στην Αμάσια, από όπου πορεύτηκαν μαζί με άλλους 79 συλληφθέντες στην περιοχή της Σαμψούντας. Σώθηκε μόνο ο γιατρός Χατζινότας, χάρη στην επέμβαση ανθρώπων με κύρος και καλών πληρωτών, οι άλλοι καταδικάστηκαν σε θάνατο με απαγχωνισμό. Την 15η Μαΐου, τσέτες επετέθηκαν εναντίον των ελληνικών χωριών Κιουντσιλάρ, Μαρτάζ, Εκίζ Τεπέ, Καρασέιν και Μουαμλή. Οι ηγέτες των τσετών Αρναούτ Χουσέιν και Μεχμέτ Τιλίρογλου διέταξαν την πυρπόληση των χωριών και τη συγκέντρωση όσων δεν κατάφεραν να διαφύγουν, τουλάχιστον 350 ατόμων, στο αρχοντικό του προεστού Σάβα Τσιγάλογλου, στο Μουαμλή. Κατόπιν, έβαλαν φωτιά στο αρχοντικό και τους έκαψαν όλους ζωντανούς, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειας Τσιγάλογλου. Στα τέλη Μαΐου συνελήφθησαν 1.200 άνδρες της πόλης Ανδρεάντες. Τους έστειλαν σε μια μακρά και εξαντλητική πορεία προς το χωριό Καβάκ υπό τους προπυλακισμούς των δεσμοτών τους. Την 30η Μαΐου εκτελέστηκαν όλοι δια τυφακισμού. Στο άκουσμα της φρικτής τύχης των συμπατριωτών τους, οι υπόλοιποι Έλληνες διέφυγαν στα δάση της περιοχής. Τις ίδιες ημέρες συνετάχθη η αναφορά του Βρετανού αρμοστή στην Κωνσταντινούπολη, Σερ Χόρας Ράμπολντ, προς το Foreign Office και τον Υπουργό Εξωτερικών, Λόρδο Τζόρτζ Κέρζον. Σε αυτήν περιλαμβάνονταν και οι ακόλουθες φράσεις. Οι Τούρκοι φαίνεται ότι ιδρούν βάσει προμελετημένου σχεδίου για την εξόντωση των μειονοτήτων. Όλοι οι άνδρες ηλικίας άνω των 15 ετών της περιφερίας Τραπεζούντος και της Ενδοχώρας εκτοπίστηκαν στα τάγματα εργασίας του Ερζερούμ, Κάρς και Σαρίκαμης. Την 1η Ιουνίου, 550 κάτοικοι του χωριού Σουρμελή κλείστηκαν στο σχολείο του χωριού και κάηκαν ζωντανοί από τους Τούρκους. Στο έγκλημα αυτό συμμετείχαν μουσουλμάνοι, κάτοικοι των γειτονικών χωριών και πρόσφυγες από τους Βαλκανικούς πολέμους. Το μεγαλύτερο μέρος των Ελλήνων κατοίκων της Σαμψούντας εξοντώθηκε κατά τη διάρκεια του θέρους του 1921. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, οι συνεχείς προελάσεις του ελληνικού στρατού απειλούσαν την ίδια την ύπαρξη της Κεμαλικής Τουρκίας. Οι Τούρκοι είχαν αφιονιστεί και εκδήλωναν το μένος τους προς τους αμάχους. Άρχισαν λοιπόν μαζικοί εκτοπισμοί στον Ανατολικό Πόντο και δι στην Τραπεζούντα και την Κερασούντα, από όπου ξεκίνησαν 5 φάλαγγες αμάχων. Η κάθε μία αποτελούνταν από 500 ποντίους που κατευθύνονταν προς τη Μαλάτια και το εσωτερικό της Ανατολίας. Ελάχιστοι εξ αυτών έφτασαν στον προορισμό τους τον Δεκέμβριο του έτους εκείνου.
3: Μαζικοί εκτοπισμοί είχαν ήδη λάβει χώρα στον Δυτικό Πόντο. Τον Μάιο και τον Ιούνιο του 1921 οι Τούρκοι είχαν επικεντρωθεί στην Πάφρα, από όπου εκτόπισαν 3.000 Έλληνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 29 κατόρθωσαν να φτάσουν στο μακρινό Βαν. Τότε πυρπολήθηκαν και τα 116 χωριά της Πάφρας. Την 8η Ιουνίου, περίπου 500 κάτοικοι του χωριού Σελαμιλίκ βρήκαν φρικτό θάνατο στα χέρια των Τσετών. Τρεις ημέρες μετά, άλλοι 700 Έλληνες, κάτοικοι της περιοχής Πάφρας, οδηγήθηκαν στο χωριό Σουλού Τερέ, όπου τους έκλεισαν στον ιερό ναό της Θεοτόκου. Κατόπιν οι τσέτες έβαλαν φωτιά και τους έκαψαν ζωντανούς. Τη 12η Ιουνίου αναχώρησε μια νέα φάλαγγα 625 ανδρών. Όσοι επέζησαν κατά τη διαδρομή δολοφονήθηκαν από τους τσέτες όταν έφτασαν στο Τσορούμ την 3η Ιουλίου. Το έγκλημα διαπράχθηκε στο Σεϊτάν Ντερεσί, φαράγγι του διαβόλου. Την 7η Νοεμβρίου, ο Βρετανός βουλευτής Ο'Κόνορ υπέβαλε στον Υφυπουργό Εξωτερικών Σέσιλ Χάμσουερθ επερώτηση, στην οποία ανέθετε μεταξύ άλλων τα ακόλουθα ερωτήματα. Ποιες ενέργειες έγιναν για την αποτροπή του απαγχωνισμού των 67 Ελλήνων και 3 Αρμενίων από τις Κεμαλικές Αρχές, αλλά και για τις βιοπραγίες και τις εκτοπίσεις των γυναικοπαίδων? Ποια μέτρα έχει σκοπό να πάρει η κυβέρνηση σε περίπτωση αναχώρησης των Γάλλων στρατιωτών από την Κιλικία για να προστατέψει τον ελληνικό και αρμενικό πληθυσμό σε αυτή την επαρχία, εκτός από τις εναλλακτικές λύσεις της φυγής ή της σφαγής? Την 20 Νοεμβρίου 1921, ογκώδες συλλαλητήριο υπέρ των ποντίων διοργανώθηκε από μέλη της Αμερικανικής Γερουσίας και ακαδημαϊκούς στη Νέα Υόρκη. Αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες των τουρκικών θηριωδιών περιέγραψαν με γλαφυρότητα τα δεινά του ποντιακού ελληνισμού. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία μιας Αμερικανίδας ιατρού ονόματι Νόστον σχετικά με την τύχη των μικρών παιδιών. Ενεκρίθη ψήφισμα προς τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Warren Harding, και μέλη της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σε αυτό περιγράφονταν τα δεινά των ποντίων και καλούνταν οι παραλήπτες του να παρεύουν άμεσα για τον τερματισμό των τουρκικών θηριωδιών. Το δολοφονικό έργο των Τούρκων επιβεβαιώνεται και από μια αναφορά Γάλλων πρακτόρων με ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου 1921. Σε αυτήν γράφονταν ότι είχε συντελεστεί εκαθάριση όλων των ενηλίκων Ελλήνων των παραλίων του Ευξήνου Πόντου. Λίγες ημέρες αργότερα, την 22 Δεκεμβρίου, το θέμα των αγριοτήτων εις βάρος των Ελλήνων του Πόντου συζητήθηκε διεξοδικά και σε συνεδρίαση της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο γερουσιαστής William King απέδειξε με τεκμηριωμένα ντοκουμέντα ότι στόχος τόσο των Νεοτούρκων όσο και των Κεμαλικών ήταν η τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας. Η Αμερικανίδα Έθελ Τόμψον από τη Βοστόνη της Μασαχουσέτης, η οποία εργάστηκε στην Αμερικανική Επιτροπή Περιθάλψος από τον Αύγουστο του 1921 έως τον Ιούνιο του 1922, όταν επέστρεψε στην Αμερική, αφού πρώτα παραιτήθηκε από τη θέση της, έδωσε στη δημοσιότητα, στην εφημερίδα Daily Telegraph και αργότερα σε διάφορους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, μια συγκλονιστική έκθεση. Επίσης, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Επιτροπής Βοηθείας της Ανατολής, ταγματάρχης Dan Yowell, ο οποίος υπηρετούσε στη Σμύρνη, έγραψε τα ακόλουθα σε επίσημη έκθεσή του. Οι εκτοπιστέντες εκ των παραλίων του Πόντου και του εσωτερικού Έλληνες από τα μέσα του 1921 ήρχεσαν να καταφθάνουν τον Οκτώβριο του 1921 εις Χαρπούτ, δηλαδή τα απομεινάρια των εκτοπιζομένων, διότι εκ των 30.000 των προοριζομένων για του Χαρπούτ μόλις 5.000 έφτασαν, των λοιπόν φωνευθέντων και αποθανόντων καθοδών. Εις εκ των εν υπηρεσία βοηθειών Αμερικανός εμέτρησε καθοδών 1.500 πτώματα. 2.000 απέθανον επί των δημοσίων οδών ανατολικώς του Χαρπούτ. Είδον τα πτώματά των κατά κείμενα κατά μήκος των ατελευτήτων οδών, φορά των σκύλων, των λύκων και γυπαετών, διότι απηγορεύουν οι Τούρκοι εις τους συγγενείς των αποθανόντων την ταφήτων. Όπισθεν των συνοδιών, οι Τούρκοι αξιωματικοί και στρατιώτε προβαίνουν εις ανικούς τους βιασμούς γυναικών και παρθένων, τας οποίες εγκαταλείπουν οι μηχανείς για να αποθάνουν επί των οδών. Εις ουδέν Αμερικανών επιτράπη να προχωρήσει ανατολικός του Διαρβερκύρ και έκαστος να μαντεύσει τι συμβαίνει εκεί μέσα. Εν Χαρπούτ δεν μας επέτρεπον να βοηθήσουμε τους πάσχοντας, έκαμνον ό,τι ειδύναντο για να μας εμποδίσουν. Δεν μας επέτρεπον να προσλάβουμε εις το ορφανοτροφείο μας τα ορφανά τα καθοδόν θνησκόντων Ελλήνων. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι τα 2/3 των εκτοπισθέντων είναι γυναικόπαιδα. Καθοδόν το μήκος των οδών πας Τούρκος έχει την άδεια να εκλέγει οδήποτε θέλει γυναίκαν είναι άνιδα εκ της τραγικής συνοδείας. Όλε εδημόσιο οδοί είναι εγκατεσπαρμένοι από πτώματα Ελλήνων υπέρ τα οποία ύπτονται σμήνι ορναίων. Είναι απερίγραπτος ο κινησμός των Τούρκων, ομολογούντων τα πάντα. Συλλαμβάνουν εκ της αγέλης των εκτοπιζομένων τας γυναίκας και τα σοδηγούν εις τα χαρέμια των ακολύτως. Κατόπιν αναζητούν τους συγγενείς των, εις τους οποίους αναγγέλουν το πράγμα για να αποσπάσουν χρήματα. Πλήστοι Έλληνες πνέονται στα λίσθια, ηρπάζοντο εκ του νοσοκομείου υπό των Τούρκων και ερήπτονται στους δρόμους, για να ψοφήσουν εκεί, ως έλεγον. Τον Ιανουάριο του 1922, ο Βρετανός Πρωθυπουργός David Lloyd George δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων ότι στον Πόντο δεκάδες χιλιάδες Έλληνες, άνδρες, γυναίκες και παιδιά απελάβνοντο και πεθαίνουν. Πρόκειται για καθαρά ηθελημένη εξολόθρευση. Εξολόθρευση δεν είναι δική μου λέξη. Είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Αμερικανική Αποστολή.
2: Η προαναφερθήσα Τόμψον είπε τα εξής. Σειρές πεινασμένων Ελληνίδων σέρνονταν στους δρόμους, κουβαλώντας τα σκελετωμένα παιδιά τους στην πλάτη τους. Οι Τούρκοι χωροφύλακες τις έσπρωχναν με τα τουφέκια τους, τις υποχρέωναν να περπατούν ασταμάτητα χωρίς τροφή και νερό μέχρι να πέσουν νεκρές. Φτάνοντας στο Χαρπούτ, βρήκαμε την πόλη γεμάτη από λιμοκτονούντες Έλληνες, πραγματικά ανθρώπινα ερήπια. Μάθαμε ότι προέρχονταν από τη Σαμψούντα του Πόντου. Είχαν περπατήσει για 800 χιλιόμετρα. Μας πληροφόρησαν ότι ο δρόμος από το Χαρπούτ μέχρι τον Μπιτλής ήταν διάσπαρτος με πτώματα Ελλήνων. Χιλιάδες χάθηκαν μέσα στα χιόνια. Θα ήταν πολύ πιο ανθρώπινο να τους αποτελειώσουν με μια σφαίρα για να μην υποφέρουν. Την 8η Μαΐου 1922, ο προαναφερθής Βρετανός αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη Ράμπολ έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του το ακόλουθο τηλεγράφημα. Οι Τούρκοι εργάζονται επί προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Έλληνες του Πόντου οδηγούνται πεζοί από την Αμάσια στην Κεσάρια και από εκεί ανατολικά προς το Χαρπούτ. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία, θα πεθάνουν στα όρη. Οι Τούρκοι επιχειρούν ολοκληρωτική εξολόθρευση πριν τον διακανονισμό για την ειρήνη στη Μικρά Ασία. Δύο ημέρες αργότερα έστειλε και νέο τηλεγράφημα που ανέφερε ότι «Δεν υπερβάλλουμε για τις αγριότητες που διαπράττουν οι Κεμαλικοί. Εάν η κοινή γνώμη είχε πληροφόρηση, θα υπήρχε υποστήριξη στο να πάρουμε μέτρα εναντίον των Τούρκων και προς βοήθεια των Ελλήνων. Η κοινή γνώμη όμως παραμένει απαθής και η τουρκική προπαγάνδα για δίθεν ελληνικές ομότητες περνάει ανεξέλεγκτη». Επικολούθησε η αποστολή και τρίτου τηλεγραφήματος την 11η Μαΐου. Αυτό ανέφερε τα εξής. Ουδε μία αμφιβολία υφίσταται. Εξοντώνουν όλους τους Έλληνες. Έχουμε καθαρές αποδείξεις ότι οι Τούρκοι είναι ανάξιοι όσο ποτέ να κυβερνήσουν τους εαυτούς τους και άλλους. Είναι ανίκανοι να συμμορφωθούν με τις βασικές αρχές του πολιτισμού. Στις αρχές Μαΐου του έτους εκείνου, η Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας αποφάσισε την ολοκληρωτική εξόντωση όλων των εκτοπισμένων που είχαν επιζήσει. Σύμφωνα με μαρτυρία του αξιωματούχου Ρεφέτ Τζενίτες, δεν είχε απομείνει τίποτα όρθιο σε 500 χωριά του Πόντου στα μέσα του 1922. Στη Μαλάτια μόνο υπήρχαν ακόμη εν ζωή 4.265 Έλληνες. Την 12η Μαΐου αυτοί υποχρεώθηκαν να αναχωρήσουν για τον Μπιτλής του Κουρδιστάν που απέχει 500 χιλιόμετρα. Είναι άγνωστο πόσοι εξ αυτών κατόρθωσαν να επιβιώσουν. Προς χάριν της ιστορικής αλήθειας, πρέπει να αναφερθεί ότι υπήρξαν και ελάχιστοι Τούρκοι βουλευτές οι οποίοι αντέδρασαν στη γενοκτονία. Αυτοί προέρχονταν από περιφέρειες του Πόντου. Στη συνεδρία της 21ης Αυγούστου κατήγγειλαν τα εγκλήματα, αλλά ήταν φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Πιο συγκεκριμένα, ο βουλευτής Κυρχεσίρ Γιαχιά Γκαλίπ δήλωσε: «Δεν ακούσαμε τίποτα για αντιμετώπιση του προβλήματος του Πόντου με εκτοπίσεις αθώων ανθρώπων. Επικαλούμενοι προσχηματικά τον εκτοπισμό των ποντίων, κατέστρεψαν το βιός και τον πληθυσμό των χωριών. Θέλω όλοι να είναι μάρτυρες ότι εγώ δεν συμφωνώ με τον εκτοπισμό κανενός. Είναι τρομερό αυτό που έγινε. Θα το πληρώνουμε επί χρόνια». Ο βουλευτής Μερσίνας Σαλαχαντίν Μπέις διερωτήθη: «Μήπως η πραγματική μας επιθυμία είναι να μην απομείνει κανένας μη μουσουλμάνος να εξοριστεί και να εξαφανιστεί μέχρι και ο τελευταίος? Σε μια τέτοια περίπτωση πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε στον κόσμο, γιατί θέτουμε σε εφαρμογή μια πολιτική αφανισμού και καταστροφής, και ο αφανισμός όμως γίνεται με άλλους τρόπους, υπάρχουν διάφοροι τρόποι». Τέλος ο βουλευτής συνόπης Χακί Χαμί Μπέις κατήγγειλε: «Το πρόσωπό μας θα μείνει κυλιδωμένο αιώνια εξαιτίας των εκτοπίσεων. Εάν οι εκτοπισμοί γίνονται προκειμένου να δολοφονηθούν ανθρώπινες ψυχές, τότε κύριε αυτό είναι αποτρόπαιο. Μας κυλιδώνει ενώπιον του σύμπαντος κόσμου. Γιατί τότε η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Τα είδα με τα μάτια μου. Έχουν γίνει αθλειότητες, κύριοι, από υπαλλήλους μας, τις οποίες δεν διαπράττουν ούτε οι Άγγλοι». Σημειωτέων ότι και οι τρεις προαναφερθέντες βουλευτές παρεπέμφθηκαν σε εξεταστική επιτροπή με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Την 14η Οκτωβρίου 1922, ο Lloyd George δήλωσε σχετικά με τα εγκλήματα σε βάρος του μικρασιατικού και του ποντιακού ελληνισμού. Οι Τούρκοι εξόντωσαν εν ψυχρό από το 1914 έως σήμερα 500.000 Έλληνες, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, χωρίς καμία πρόκληση. Ο τουρκικός στρατός έχει εκτός από τον ενθουσιασμό της νίκης αίμα στα χέρια του. Δυστυχώς οι δηλώσεις αυτές ήρθαν πολύ αργά για τα αθώα θύματα, ο αριθμός των οποίων ουδέποτε υπολογίστηκε επακριβώς. Οι πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι ο αριθμός των 353.000 θυμάτων δεν λαμβάνει υπόψη του πολλά θύματα της πρώτης φάσης της γενοκτονίας κατά την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πάντως, το γεγονός της ποντιακής γενοκτονίας είναι αδιαφυσβήτητο, αναξαρτήτως του αριθμού των θυμάτων. Το έγκλημα αυτό έρχεται να προσθεθεί στις γενοκτονίες των Αρμενίων, των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Χριστιανών Αράβων της Τουρκίας, των Χαλδαίων και των Ασσύριων. Οι προαναφερθέντες έπεσαν θύματα της πολιτικής του επίσημου τουρκικού κράτους, όπως προκύπτει από νομοσχέδια της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Αγκύρας της 12ης και της 16ης Ιουνίου 1921. Η βρετανική εφημερίδα Daily Telegraph έγραψε ότι η χιλιόχρονη ελληνική τραπεζούντα υποδεχόταν στη θέση των Ελλήνων στρατιωτών τις σοβιετικές αντιπροσωπείες που πήγαιναν στην Άγκυρα για να οργανώσουν και να βοηθήσουν την κεμαλική κυβέρνηση. Στις περιοχές όπου οι αντάρτες δεν μπορούσαν να δράσουν, οι κεμαλικοί ανενόχλητοι συνέχιζαν το καταστροφικό τους έργο. Καθημερινά τα μηνύματα που έφταναν ήταν τραγικά. Οι συμμορίες, συσπυρώνοντας σε κάθε χωριό τους φανατικούς μουσουλμάνους κατοίκους, πολιορκούσαν τα ειρηνικά ελληνικά χωριά και μαζί με τον αφανισμό των κατοίκων εξαφάνιζαν από το πρόσωπο της γης και την ύπαρξη των κτισμάτων του χωριού. Η τρομοκρατία ξεπέρασε κάθε όριο. Οι συμμορίες λιμένονταν τις περιοχές του Πόντου. Μαζί με τις οργανωμένες κεμαλικές ομάδες, συνυπεύθυνος στον ξεσηκωμό του λαού, ήταν και ο Οθωμανικός τύπος, ο αίτιος όλων των δεινών, πασών των συμφορών, ο θύσας στην ατυχή χώρα εις το χείλος του τάφου, ο βυθύσας εις την άβυσσον το κράτος. Δεν πρέπει κανείς να πέφτει στην παγίδα των Τούρκων και να τους δίνει ελαφρυντικά, κατηγορώντας διάφορους ξένους. Ο τουρκικός στρατός υποστήριξε υλικά τους τσέτες και συμμετείχε στις σφαγές. Η τουρκική δικαιοσύνη παρήχε νομότυπη κάλυψη στην εθοκάθαρση μέσω των εκτάκτων στρατοδικείων. Ο τουρκικός λαός είτε ανέχθηκε την απάνθρωπη πολιτική των ηγετών του, είτε συμμετείχε στο πλιάτσικο και τη σφαγή. Οι μεγάλες δυνάμεις αδιαφόρησαν όταν δεν συνεργάζονταν, έστω εμέσως, συστηματικά στο συντελούμενο έγκλημα προς εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών και οικονομικών συμφερόντων τους. Η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού έχει αναγνωριστεί από 5 κράτη, πολλούς διεθνείς οργανισμούς και πλήθος πολιτιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Αυστραλία. Χρέος όλων των Ελλήνων είναι να τιμούν την μνήμη των αθέων θυμάτων, απομονώνοντας τους ελάχιστους ανιστόρητους αρνητές της γενοκτονίας και να μελετούν την ιστορία της πατρίδας τους. Λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.
4: Ακούσαμε τον Ευστράτιο Σημαντήρη και τη Μαρία Τζαφέστα Σημαντήρη να μας διαβάζουν το κείμενο του νομικού διεθνολόγου και διδάκτορου του Πανεπιστημίου Αθηνών Ιωάννη Παπαφλουράτου, «Η γενοκτονία των ποντίων». Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στο τεύχος 602 του Αυγούστου του 2018 στην Ιστορία Εικονογραφημένη, επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία μας και την γενοκτονία των ποντίων και ας μην την αναγνωρίζει κανένας άλλος. Καλό ξημέρωμα.
5: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ασύν από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιόν.

αφιέρωμα στον νεομάρτυρα Άγιο Ιωάννη της Σάντα Κρούζ. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Αγίος Ιερομάρτης της Ορθοδοξίας Ιωάννης της Σάντα Κρούς 1937-1985. Ο μακαριστός Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης Καρασταμάτης της Σάντα Κρούς ήταν ο πρώτος ιερέας και ένας από τους ιδρυτές του προφήτη Ηλία Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Σάντα Κρούς Καλιφόρνια και ένθερμος κήρυκας της Ορθόδοξης Πίστεως, για το οποίο μαρτύρησε από σατανιστές το 1985. Εορτάζει στις 19 Μαΐου εκάστου έτους.

βίος του. Ο Άγιος Νεομάρτυρας Πάτερ Ιωάννης της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 στο χωριό Απικία της νήσου Άνδρου. Σε ηλικία 20 ετών το 1957 πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για 10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε την εκκλησία σε πολλούς ναούς, ήρθε στη Σάντα Κρούζ στο ναό του προφήτη Ηλία το 1981 που τον τελειοποίησε και τον εγγενίασε και γίνεται κέντρο ορθόδοξης ομολογίας σε όλη την περιοχή όπου οι άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από το Θεό και την Εκκλησία. Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στη συμπεριφορά του. Αγαπούσε τους ενορίτες του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή. Και τη νύχτα ακόμη, όποιος το ζητούσε έμπαινε μέσα και πολλές φορές φώναζαν οι δικοί του γιατί φοβόντουσαν τους κακοποιούς της νύχτας. Τα κηρύγματά του ήταν πύρινα. Αγαπούσε το Θεό και ήθελε όλοι να τον αγαπήσουν. Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για τον Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα ή ήταν Εβραίοι. Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν ανθίζουν οι κρίνοι, τους πηγαίνουν στην εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν. Πέφτουν και τα φύλλα και μένει το ξερό κοτσάνι. Τα αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην εικόνα της και όταν έρθει η γιορτή της, κάθε χρόνο αυτά ανθίζουν και βγάζουν μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης, μιας και ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί, ήξερε το θαύμα αυτό. Ήρθε λοιπόν στο νησί, πήγε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από το γέροντα Δωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική. Τα έβαλε στην εικόνα της Παναγίας και αυτά άνθησαν ξανά. Άρχισε σιγά σιγά ο κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να προσκυνούν την Παναγία. Ήταν μια ευαίσθητη και όμορφη ψυχή ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ τα θαύματα της Παναγίας και η βίου των Αγίων.

ζητούσε από τον γέροντα Δωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει κηρύγματα. Όταν αργότερα ήρθε στην Άνδρο, η πρεσβυτέρα πήρε κρίνους. Τους φύτεψε στην Αμερική και όταν άνθιζαν, τους έβαζαν στην Παναγία και γινόταν και εκεί το θαύμα, να ξανανθίζουν τα ξερά κοτσάνια. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από μικρός πήγαινε στο μοναστήρι. Εκεί λοιπόν, στο μοναστήρι στην Άνδρο, μια εικόνα της Παναγίας άρχισε να ρέει αίμα και μύρο. Ο πατήρ Ιωάννης άρχισε με θείο ζήλο να μιλά για τα θαύματα της Παναγίας μας.

Άρχισαν τότε να γίνονται ορθόδοξοι και από άλλα δόγματα. Αυτό όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα. Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός και έλεγε «Όσο τα μάτια μου έχουν νερό, εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την Ορθοδοξία». Συνιστούσε στους χριστιανούς να προφυλαχθούν από τις παγίδες του Αντιχρίστου και να μην πάρουν το χάραγμα. Και τότε άρχισαν πιο έντονα τα απειλητικά τηλεφωνήματα για τη ζωή του. Όμως αυτός δεν λογάριαζε τίποτα. Ο νεοφανής ιερομάρτης, πατέρας Ιωάννης Καρασταμάτης, που στέκεται στην είσοδο της εκκλησίας, σχεδόν στο ίδιο σημείο όπου συνάντησε το μαρτυρικό θάνατό του. Στις 17 Μαΐου το 1985 το βράδυ, πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο στην Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα της Παναγίας της Μυροβλήτισσας, γιατί ήθελε να κάνει κήρυγμα την Κυριακή.

Την άλλη μέρα, στις 18 Μαΐου, ο πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος του στο σπίτι μαζί με το γιο του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι βγήκε για λίγο έξω με τους φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην εκκλησία να την ετοιμάσει και να γράψει το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε αργά στο σπίτι. Είδε ότι ο πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο να τον βρει στην εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν, χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί. Και το σώμα του το κατακρεούργησαν με το μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος παρταρούσε, πήραν το σταυρό του με την αλυσίδα και τον έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο του Ιερού Ναού, το χρησιμοποίησαν για να γράψουν δικά του συνθήματα στους στίχους του Ιερού Ναού και το 666. Ήταν σατανιστές.

αστυνομία ερεύνησε για τους φονείς του Αγίου και βρήκαν τρία άτομα. Ένα ανδρόγυνο και τον γιο του άνδρα από άλλη γυναίκα. Ήταν ιερείς του Σατανά και πήραν δηλητήριο κόμπρας. Όταν τους συνέλαβαν και οι δύο πέθαναν και ο τρίτος έχασε τα λογικά του και δεν συνεννοείται. Επειδή το λείψανο του Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το πρόσωπό του δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν, αφού του φορέσανε την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην νεκρόσημη ακολουθία.

θαυμαστά σημεία πριν το μαρτύριο. Ο Άγιος Ιερέας μαρτύρησε στο σημείο που φωτογραφήθηκε με το σταυρό στο χέρι. Ίσως να ήταν μια πρόρηση για το τι θα επακολουθούσε. Συνέβησαν πρώτου θανάτου του τρία θαυμαστά γεγονότα. Πρώτον, η ανθισμένη κρίνη της Παναγίας. Μία εβδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν ξανανθίσει. Δεύτερον, η εικόνα της Παναγίας δάκρυσε και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην εικόνα. Και τρίτον, επί τρεις συνεχείς Κυριακές πρώτου μαρτυρίου του, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του και σκορπούσε ακτίνες, και το παιδί που του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά για να μην φανερώσει τίποτα.

Εμφανίσεις μετά το θάνατο. Όταν έμαθε ο γέροντας Δωρόθεος για το μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη, έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει στην Άνδρο τα άμφια του Αγίου που είχαν συλλειτουργήσει στο μοναστήρι στη γιορτή του Αγίου Δωροθέου το 1981. Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε. Στις 4 Ιουλίου το 1986 είχαν λειτουργήσει εκεί στο μοναστήρι και ήταν και αρκετοί από την Αθήνα. Περίμεναν το μεσημέρι με το πρωινό καράβι ένα πούλμαν με προσκυνητές για την Αγρυπνία το βράδυ για την εορτή του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου. Μόλις λοιπόν τελείωσε η λειτουργία, άρχισαν μόνες τους να χτυπούν οι καμπάνες πανηγυρικά. Όλους τους κατέλαβε φόβος και δέος. Σταμάτησαν για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι να χτυπούνε τόσο αρμονικά που όλοι εξέστησαν. Έκαναν παράκληση στον Άγιο Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι θαυμαστό. Ήρθαν και οι προσκυνητές με το πούλμαν και τους είπαν για το θαυμαστό αυτό γεγονός. Το απόγευμα πήρε τηλέφωνο το γέροντα Δωρόθεο η κόρη του πατρός Ιωάννη η Μαρία, που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο για να φέρει τα άμφια του πατέρα της. Τα έφερε στο μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με χαρά όλοι οι προσκυνητές. Τέλεσαν και Αγρυπνία το βράδυ και τα έφεραν σε προσκύνηση. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο μοναστήρι το πρωί, ακριβώς την ώρα που έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τα άμφια του νεομάρτυρος.

και όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον έλεγαν Παπαγιάννη. Και τότε χάθηκε από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν από το ξάφνιασμα, ήρθε ο ταχυδρόμος με ένα δέμα από την Ελβετία, όπου μέσα ήταν μια εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο από Ορθόδοξους Ρώσους που τον τιμούν ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η εικόνα του και να γίνει γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη ομολογία του. Φεβρουάριο του 1987, ο γέροντας Δωρόθεος πήγε στην Ελβετία για εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του, τον είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν είχαν λειτουργήσει μαζί με τον γέροντα Δωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης, δόρισε το πετραχύλι του εκεί στο μοναστήρι. Όταν πήγε στην Ελβετία ο γέροντας Δωρόθεος, ένα τμήμα από το πετραχύλι του Αγίου εσκόρπιζε άρρητη ευωδία στους παρευρισκομένους εκεί. Στην Άνδρο σήμερα ζει ο αδελφός του Αγίου με την οικογένειά του και η γερόντισσα μητέρα του, που δεν ξέρει τίποτα για τον παπά και το θάνατό του. Στην Αμερική και στη Ρωσική Εκκλησία της Διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχουν εκδώσει και ασματική ακολουθία στον Άγιο. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες του μαρτυρίου του τα ανέφερε όλα στο γέροντα Δωρόθεο η κόρη του Μαρία. Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και είναι παραμονή της εορτής του Αγίου Νικολάου της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του. Θα συνεορτάζεται μαζί με τον Άγιο Νικόλαο, γιατί από παιδί αγαπούσε πολύ τον Άγιο.

αφιέρωμα στον νεομάρτυρ Άγιο Ιωάννη της Σάντα Κρούζ. Διάβασε ο Τάσος Γιάκας.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 50. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ, εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ, αλήθεια η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακωτιείς μια αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' μη την αγκαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
0: Ψαλμός 50. Εις το τέλος, ψαλμός του Δαβίδ, όταν ήρθε προς αυτόν ο Νάθαν ο προφήτης, όταν συνευρέθη με την Βυρσαβέ. Ελέησέ με ο Θεέ, κατά τα πολλά σου ελέη, και κατά τους πολλούς σου εκτιρμούς εξάλειψε το ανώμημά μου. Πλύνε με πολύ για την ανομία μου και καθάρισέ με από την αμαρτία μου. Γιατί εγώ γνωρίζω την ανομία μου και την αμαρτία μου την σκέπτομαι πάντα. Σε σένα μόνο αμάρτησα και ενώπιόν σου έπραξα το πονηρό. Το εξομολογούμε αυτό, ώστε αν τιμωρηθώ για την αμαρτία μου, να φανείς δίκαιος Θεέ μου στα έργα σου και να νικήσεις όταν οι άνθρωποι θα σε κρίνουν αν είσαι δίκαιος ή όχι. Πράγματι, με ανομίες συνελήφθηκα και με αμαρτίες με κυοφόρησε η μητέρα μου. Θεέ μου, αν τόλμησα να πω τις παραπάνω αλήθειες, είναι γιατί γνωρίζω ότι εσύ πραγματικά αγαπάς την αλήθεια. Εσύ μου φανέρωσες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου. Ράντισέ με ίσοπο και θα καθαριστώ. Πλύνε με και παραπάνω από το χιόνι θα γίνω καθαρός. Μίλησε στα αυτιά μου αγαλίαση και φροσύνη και τότε θα αγαλιάσουν τα χτυπημένα κοκαλά μου. Πάρε το πρόσωπό σου από τις αμαρτίες μου και εξάλειψε όλες τις ανομίες μου. Κτίσε μέσα μου, Θεέ μου, μια καθαρή καρδιά και βάλε σταθερό πνεύμα στα εγκατά μου. Μη με απορρίψεις από το πρόσωπό σου και μην πάρεις από μένα το Άγιο σου Πνεύμα. Δώσ' μου την χαρά της συγγνώμη σου και στήριξέ με με καθαρό πνεύμα. Κι εγώ, ως ανταπόδομα, θα διδάξω στους ανώμους τους δρόμους σου και θα επιστρέψουν σε σένα ασεβείς. Ρίσε με από αίματα, Θεέ μου, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θα αγαλιάσει ψάλλοντας την εσπλαχνία σου. Κύριε, άνοιξέ μου τα χείλη και το στόμα μου θα διαλαλήσει την δόξα σου. Τώρα ο ποιητής, δικαιολογούμενος γιατί είπε ότι ως ευεργεσία προς τον Θεό θα προσφέρει το να διδάξει τους αμαρτωλούς, λέγει «Γιατί αν ήθελες θυσίες θα τις προσέφερα, στα ολοκαυτώματα δεν ευαρεστήσε. Θυσία στον Θεό είναι το συντετριμένο πνεύμα. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινή, ο Θεός δεν θα την εξουδενώσει. Κύριε, ας φανείς αγαθός στην Σιών κατά την εύνοιά σου και ας οικοδομηθούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε θα προσδέχεσαι την θυσία του νόμου, τις προσφορές και τα ολοκαυτώματα. Τότε θα σου προσφέρουν μοσχάρια στο θυσιαστήριό σου».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως η ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων, ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην, ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλει είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των Θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ως η ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος, περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησες όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της Θείας Δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πολιτισμό προχωρεί πέρα από το γράμμα της γραφής. Άγραφα και άγραφα λες και ξαναλές. Λάθος μεγάλο, αγαπητέ μου. Η γραφή αναφέρει, και πολύ μάλιστα, όσα λέω για το πνεύμα, μόνο που τα καταλαβαίνουν εκείνοι που τη μελετάνε πολύ και με προσευχή. Εκείνοι που δεν στέκονται μόνο στο γράμμα της. Αυτοί που χαριτωθήκανε να διασκήσουν το γράμμα της γραφής, να σκύψουν στο βάθος το άπειρο της αλήθειας που δηλώνει το γράμμα. Αυτοί, αδελφοί μου, που καταβγάζονται από το θείο φως, αξιώνονται να δούνε κάτω από το γράμμα το απόθετο κάλος, την ωραιότητα της αλήθειας, τον ίδιο δηλαδή το Θεό. Να ποιοι μπορούν να μιλήσουν γνήσια και ορθά για το πνεύμα. Να τι σημαίνει να μελετάς και να ερμηνεύεις τη γραφή. Να προχωράς πέρα και κάτω από το γράμμα. Το γράμμα δηλώνει την αλήθεια. Αυτή όμως είναι άπειρη και δεν μπορεί να χωρέσει σε καμία λέξη, σε καμία γλώσσα, σε κανένα σχήμα. Και μακάρι να μην είχαμε κακοδοξίες και αιρέσεις. Θα μας αρκούσαν όσα λέγονται και εξηγούνται στη γραφή. Μπορούσαμε να ζήσουμε και να σωθούμε με αυτά. Δεν μας αφήνουν όμως οι κακοδοξίες. Και πρέπει γι' αυτό να εξηγήσουμε ευρύτερα την αλήθεια, περισσότερο από όσο εξηγείται με το γράμμα της γραφής. Και το κάνουμε αυτό διασχίζοντας το γράμμα και πηγαίνοντας βαθύτερα στην αλήθεια, αλλά στην ίδια πάντοτε αλήθεια. Πρόκειται πάντοτε για την ίδια αλήθεια, τη δηλωμένη στη γραφή αλήθεια. Και η διάσχιση του γράμματος, η αναζήτηση του βάθους, γίνεται μόνο με την καθοδήγηση του ίδιου του Αγίου Πνεύματος. Με τα λόγια τούτα περίμενε πως θα καθησυχάσει τους ακροατές του. Έγινε το αντίθετο. Δεν μιλούσανε. Μα ο Γρηγόριος είδε στα μάτια τους χίλια ερωτηματικά. Πώς δεν αρκεί για μας η γραφή? Ποιος μας λέει ότι το Άγιο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο να προχωράει πέρα από το γράμμα? Ότι μπορεί να πει κάτι για την αλήθεια που δεν δηλώνεται ρητά με το γράμμα της γραφής? Και επιτέλους, γιατί δεν τα είπε όλα ο Κύριος όσο ήταν στη γη? Θέλοντας και μία, έπρεπε να δώσει απάντηση που δεν ήταν εύκολη. Χρειαζόταν και πολλές εξηγήσεις. Πίεσε τον εαυτό του και προσπάθησε να βάλει σε τάξη τα πρέποντα και να τα δώσει με συντομία. Έπρεπε να πάρει το θέμα από την αρχή. Πολλοί παραξενευτήκατε με όσα είπα. Όφιλα όμως να τα πω. Κρίσιμο το θέμα. Κρίσιμη εποχή. Βαθιά και η θεολογία. Τέτοιες ώρες σε τέτοια θέματα δεν αρκούν οι προτροπές και οι εύκολες εξηγήσεις. Προσέξτε με τώρα πάλι. Θα σας οδηγήσω πιο βαθιά. Θα βρούμε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονται όσα είπα. Εκείνα δηλαδή για το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, με τον οποίο προχωράει ο χαρισματούχος θεολόγος πέρα και κάτω από το γράμμα της γραφής, που αποκτά εμπειρία της αλήθειας ευρύτερη από εκείνη που έχουν οι άλλοι.

ενδιαφέρον ιδιαίτερα των μορφωμένων έγινε πιο έντονο. Μαθημένοι γενικά στην προσκόλληση στο γράμμα της γραφής είχαν καταντήσει σαν τους Ιουδαίους. Αυτοί λατρεύανε το γράμμα και ούτε καν υποπτεύονταν το πνεύμα της γραφής. Τώρα ο Γρηγόριος δοκιμάζει να τους ανοίξει τα μάτια, να δούνε καθαρά την πορεία της Θείας Οικονομίας και ιδιαίτερα τη δράση του Αγίου Πνεύματος. Δύο ριζικές αλλαγές γίνανε στον κόσμο. Έπειτα ήρθε και τρίτη. Όλες μοιάζουν με σεισμούς που ταρακούνησαν και μεταμόρφωσαν τον κόσμο. Φυσικά του Θεού και οι τρεις. Ποιες είναι? Οι δύο διαθήκες και η δράση του Αγίου Πνεύματος από την Πεντηκοστή και μετά. Γιατί τις λέω αλλαγές, μεταθέσεις και σεισμούς? Διότι στην πρώτη διδάχτηκε ο κόσμος για τον ένα Θεό και έτσι άφησε τα είδωλα. Δηλαδή με την Παλαιά Διαθήκη αφαιρούνται τα είδωλα. Οι ειδωλολάτρες γίνανε οι Ιουδαίοι. Λατρέψανε τον αληθινό Θεό. Κρατήσανε όμως τις θυσίες ζώων. Στη δεύτερη ενανθρώπισε ο Κύριος, δίδαξε για τον εαυτό του και υποσχέθηκε να

στείλει το Άγιο Πνεύμα. Αυτά γίνανε στην Καινή Διαθήκη, που με τη σειρά της αφαίρεσε κάτι, κατάργησε τις θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης. Τώρα πια το στάδιο της Θείας Οικονομίας είναι τέλειο. Ό,τι έδωσε ο Κύριος με την Καινή Διαθήκη είναι οριστικό και αμετάβλητο. Αυτό που θα έρθει μετά, με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, δεν θα έχει αφαίρεση κάποιο στοιχείο από την Καινή Διαθήκη, ούτε θα είναι αλήθεια, νέα, άγνωστη και αντίθετη στην Αποκάλυψη του Κυρίου. Στους δύο λοιπόν σεισμούς είχαμε και αφαιρέσεις, καταργήσεις. Η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή κατάργησε τα είδωλα και η Καινή Διαθήκη κατάργησε τις θυσίες ζώων. Οι πιο θερμόιμοι δεν είχαν υπομονή και είπανε φωναχτά τις απορίες τους. Γιατί ο Θεός δεν έκανε την αλλαγή μια και καλή? Και αφού με την Πεντηκοστή δεν έχουμε αφαιρέσεις και καταργήσεις, τι έχουμε? Από το σημείο τούτο γινόταν ακόμα πιο δύσκολη η θεολογία. Ο Γρηγόριος, παρά τους δισταγμούς του, προχώρησε. Άλλοι θα καταλάβαιναν και άλλοι όχι. Αυτός έπρεπε να δώσει λόγο, να κοινοποιήσει τη γνώμη που έλαβε από το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε από το Θεό την τακτική αυτή, δηλαδή τη σταδιακή αποκάλυψη και φανέρωση της αλήθειας, γιατί ο άνθρωπος είναι και αδύνατος και ελεύθερος. Με μιας δεν μπορούσε να τα καταλάβει και να τα αφομοιώσει όλα. Θα πάθαινε πνευματικό κορεσμό, θα βαριστομάχιαζε, δεν θα αφομοίωνε, δηλαδή δεν θα συνειδητοποιούσε την αποκαλυμμένη αλήθεια. Και ως ελεύθερος πάλι χρειαζόταν χρόνο, προετοιμασία για να δεχτεί ελεύθερα με τη θέλησή του όσα το αποκαλύπτονταν σταδιακά. Ο Θεός δεν εξαναγκάζει. Έπρεπε όμως να τους εξηγήσει και τη διαδικασία που ακολουθείται από την Πεντηκοστή και μετά. Προσπάθησε όσο γίνεται να πλουστεύσει. Είπαμε ότι στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη έχουμε αφαιρέσεις, καταργήσεις. Εδώ αντίθετα έχουμε προσθήκες. Από την Πεντηκοστή και μετά η σταδιακή πορεία της Θείας Οικονομίας προχωρεί με προσθήκες, όχι πλέον αφαιρέσεις. Διότι όσα έχουμε στην Καινή Διαθήκη είναι γνήσια και οριστικά. Και για να καταλάβετε την τακτική των προσθήκων, σας επισημαίνω τούτο. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός Πατέρας αποκαλύφθηκε με σαφήνεια, φανερός, ενώ ο Υιός αμυδρά, ελάχιστα. Η Καινή φανέρωσε τον Υιό και μόνο υπέδειξε τη θεότητα του Πνεύματος. Τώρα όμως το Πνεύμα που πλέον ενεργεί σε εμάς, δηλαδή στην Εκκλησία, φανερώνει σαφέστατα ό,τι για το ίδιο Πνεύμα λέχθηκε στην Καινή, χωρίς να αλλάζει κάτι από αυτά που λεχθήκαν εκεί. Βλέπετε πώς το φως της Αγίας Τριάδας καταβγάζει την ανθρωπότητα σταδιακά? Με τις προσθήκες έχουμε προόδους και προκοπή στη Θεία Δόξα. Αυτό ισχύει και για τους μαθητές του Κυρίου. Σταδιακά δεχτήκανε το φωτισμό και προοδευτικά καταλάβανε την αλήθεια.

άλλους τα λόγια του τα φανήκανε λογικά και σε άλλους περίεργα. Δεν είχε και ο Γρηγόριος αυταπάτες. Ανάγκη πάσα να στηρίξει όλα αυτά στη γραφή. Και το έκανε με σαφήνεια μοναδική που δεν είχε ξαναγίνει στην εκκλησία. Μην αμφιβάλλετε, αγαπητοί μου, τις προσθήκες για τις οποίες μίλησα, τις υποσχέθηκε ο ίδιος ο Κύριος. Θυμηθείτε μόνο τι έλεγε στους Αποστόλους όταν πια έφτανε η ώρα των Αγίων Παθών του και τι ακριβώς τους υποσχέθηκε. Ότι όταν φύγει από τη γη, θα τους στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα. Γιατί? Για να τους ενισχύει, να τους παρηγορεί, μα και για έναν ακόμη λόγο, πολύ σπουδαίο. Ο Κύριος τους είπε ότι έχω κι άλλα πολλά για να σας διδάξω, αλλά τώρα δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Το Άγιο Πνεύμα που θα στείλω, αυτό θα σας διδάξει και θα σας φωτίσει και θα σας εξηγήσει όλα όσα εγώ σας είπα. Αυτό θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Προσέξτε καλά τους λόγους του Κυρίου. Αφήστε τους Αποστόλους να καταλάβουν ότι το Άγιο Πνεύμα θα συνεχίσει το έργο του Κυρίου. Δεν θα παρουσιάσει όμως διδασκαλία αντίθετη από του Κυρίου. Θα συνεχίσει στην ίδια γραμμή. Θα διαφωτίσει εκείνα που λέγονται και αποκαλύπτονται στην Καινή Διαθήκη. Μία λοιπόν από τις διδασκαλίες αλήθειες που ο Κύριος δεν είπε, επεξήγησε στους Αποστόλους, είναι η περί της θεότητας του Αγίου Πνεύματος. Αυτή μας τη δίνει τώρα με το φωτισμό του το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Μπορεί πρόσφατα και άλλοι να φωτίστηκαν για τη θεότητα του Πνεύματος, μα εγώ θα την ομολογώ πάντα και είμαι έτοιμος να θυσιαστώ για αυτήν, διότι την έχω κυριολεκτικά με έλαμψη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό με οδήγησε εκεί, αυτό μου φανέρωσε τη θεότητά μου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, κρατώ τη διδασκαλία τούτη ως δώρο θείο. Με αυτήν ζω και με αυτή θα πεθάνω, δοξάζοντας και προσκυνώντας τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα που έχουν μία κοινή θεότητα. Τέλειωσε και την ομιλία του για το Άγιο Πνεύμα. Έκανε με το παραπάνω το καθήκον του ως διδάσκαλος. Ηρέμησε. 2-3 ημέρες περάσανε γαλήνιες. Κάτι συνέβη όμως που δεν το γνωρίζουμε. Κάποιες συζητήσεις, κάτι αντιρρήσεις και την επόμενη Κυριακή έκρινε ότι πρέπει να επανέλθει στο θέμα της θεολογίας. Ποιος πρέπει να θεολογεί και πότε να θεολογεί. Έτσι ξανατόνισε στο ναό της Αναστασίας. Αλίμονο σε όποιον θεολογεί χωρίς καθαρότητα και άσκηση. Προσπαθώ και η επιθυμία μου είναι να γίνω μέσα μου πεντακάθαρος καθρέφτης για να καθρεφτιστεί εκεί ο Θεός, η αλήθεια. Και επειδή έβλεπε στο ακροατήριο κάποιον ζηλωτή που χωρίς φόβο μίλαγε για οποιοδήποτε σημείο της αλήθειας, σταμάτησε το λόγο και του είπε: «Θες κάποτε και εσύ να γίνεις θεολόγος? Φύλαγε τις θείες εντολές, πορέψου εφαρμόζοντας τα προστάγματα του Κυρίου και μην ξεχνάς ποτέ, για να ζήσεις τη θεωρία θα περάσεις από την πράξη. Πρώτα η άσκηση και έπειτα έρχεται η θεοπτία».

μέρες περνούσαν αργά, βήμα σημειωτών. Ο Γρηγόριος είχε να κάνει πολλά, μα οι σωματικές δυνάμεις του λίγες. Η πόλη ολόκληρη, για να μην πω η αυτοκρατορία όλη, είχε το νου στον αυτοκράτορα και το στρατό του. Ο Θεοδόσιος από τον Ιούλιο άφησε τη Θεσσαλονίκη και τράβηξε αποφασισμένος βόρεια. Οι Γότθοι που είχαν εισβάλει και είχαν υποδουλώσει τις περιοχές όλες μέχρι ψηλά στο Δούναβι ποταμό, πολέμησαν γενναία. Κάπως άτακτα, μα γενναία. Η αποφασιστικότητα όμως και η τέχνη του Θεοδοσίου νίκησαν. Έδιωξε τους Γότθους ψηλά. Τους υποχρέωσε να περάσουν το μεγάλο βουνό Έμος και να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, ανάμεσα στον Έμο και το Δούναβι. Δεν μπορούσε να τους αποθήσει περισσότερο. Ο νεαρός αυτοκράτορας της Ανατολής, ο Θεοδόσιος, ήθελε πια να γευτεί τα καλά της νίκης του. Ένιωσε ακατανίκητη επιθυμία να πάει στη φημισμένη πρωτεύουσά του, την Κωνσταντινούπολη. Την άκουγε, μα ποτέ δεν την είδε. Είχε γεννηθεί στην Ισπανία, έγινε στρατιωτικός, διακρίθηκε, αποσύρθηκε για λίγα χρόνια και ο αυτοκράτορας Γρατιανός τον ζήτησε για βοήθεια. Στις 19 του Γενάρη το 379 τον ανακήρυξε αυτοκράτορα της Ανατολής. Μα ούτε λεπτό δεν ησύχασε από τους Γότθους και ούτε από μακριά δεν είδε την πρωτεύουσά του. Το 380 λοιπόν, μετά τα μέσα του Νοέμβρη, κίνησε για την Κωνσταντινούπολη. Κάποιοι κάτι πληροφορήθηκαν, μα επίσημα δεν είχε ειδοποιήσει. Έφτασε στη Θράκη, πέρασε από την Ανδριανούπολη, εκεί που 2 χρόνια πριν σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Ουάλης, και προχώρησε για την πόλη. Στρατοπέδευσε πριν φτάσει να περάσει τη νύχτα. Και την άλλη μέρα το πρωί, στις 24 του Νοέμβρη, μπήκε από την Εγνατία οδό στην πόλη. Ήταν η μέρα Τρίτη. Προχώρησε παραλιακά και μόλις έφτασε στα τείχη του Κωνσταντίνου, ο θαυμασμός του μεγάλωνε. Δρόμοι, κτίρια, κυστέρνες, καταστήματα. Ο φόρος του Κωνσταντίνου με τις στοές, τα λιμανάκια της Προποντίδας, όλα περίκαλα και μεγάλα. Έφτασε καμιά φορά η βασιλική άμαξα στο Ιερό Παλάτιο. Στρατός και αξιωματούχοι τρέχανε, ζητοκραυγάζανε. Οι υπεύθυνοι σαστισμένοι κάνανε ό,τι μπορούσαν. Φθινόπωρο καθώς ήταν, η μέρα πέρασε γρήγορα. Το σκοτάδι, ευκαιρία να ξεκουραστεί ο πρώτος οπλίτης, ο αυτοκράτορας. Ζήτημα κι αν μπήκε στο λαμπρό χρυσοτρίκλινο, την πιο επίσημη χρυσοστόλιστη αίθουσα. Την άλλη μέρα, Τετάρτη 25 του μήνα, έβαλε μπροστά το πρόγραμμά του. Να τακτοποιήσει τη φρουρά, το στρατόπεδο, τις χιλιάδες των στρατιωτών. Άκουσε τον έπαρχο της πόλης, τον Φλάβιο Νεωτέριο, για όλα τα προβλήματα. Για να ησυχάσει όμως η πόλη, έπρεπε να κάνει κάτι στα εκκλησιαστικά. Είχε βαφτιστεί πριν από λίγους μήνες από τον επίσκοπο Ορθόδοξο, τον Ασχόλιο Θεσσαλονίκης. Το Γενάρη του ίδιου έτους είχε βγάλει διάταγμα υπέρ των Ορθοδόξων. Τον είχαν ενημερώσει. Οι Αριανοί εδώ και 40 χρόνια. Πήρανε με τη βία όλους τους ναούς και τους κρατάνε πεισματικά. Και ο Γρηγόριος, ο σπουδαίος αυτός Καπαδόκης θεολόγος, λειτουργεί και κηρύττει σε ένα πρόχειρο ναίσκο την Αναστασία. Δεν χρειάστηκε άλλα και έδωσε αμέσως εντολή. Να φέρουνε στο παλάτι με τη μυτική συνοδεία τον Γρηγόριο. Πολιτικοί αξιωματούχοι σπεύσανε στο αρχοντικό του Αυλάβιου λίγο πιο πάνω από το φόρο του Κωνσταντίνου. Η άμαξα μπήκε στην αυλή. Ρωτήσανε και τους έδειξαν το χαμηλό σπιτάκι, όπου και το δωμάτιο του μεγάλου θεολόγου. Ήταν εξασθενημένος και μόλις που μπορούσε να μιλάει. Δεν έκανε στους αξιωματούχους καμία εντύπωση. Τον περιμέναν έξω να ετοιμαστεί. Άκουσε από ψηλά και ο άρχοντας Αυλάβιος και βγήκε να δει τι συμβαίνει. Συζήτησε με τους απεσταλμένους του αυτοκράτορα που άρχισαν λίγο να μαθαίνουν για τον Γρηγόριο. Βοηθήσανε τον άρρωστο Γρηγόριο να ανέβει στην επίσημη άμαξα. 2 άλογα καλπάσανε περήφανα στο πλακόστρωτο. Περάσανε τα τείχη του Σεβίρου και μπήκανε στην περιοχή του Στρατώνα. Δεν αργήσανε να φέρουν το μεγάλο θεολόγο σε ένα μεγάλο αυτοκράτορα. Η συνοδεία πέρασε τη μεγάλη κόρθα και έφτασε στην αίθουσα της ακρόασης. Του κάνανε νόημα και εκείνος προχώρησε. Ο πανίσχυρος και ρωμαλαίος Θεοδόσιος, ασυναίσθητα και αντίθετα στο πρωτόκολλο, σηκώθηκε από το θρόνο. Δέχτηκε με σεβασμό τον ασθενικό ιερόν άνδρα, αν και δεν γνώριζε πως είχε μπροστά του έναν θεόπτη. Καθίσαν οι δύο και συζήτησαν. Ο Θεοδόσιος ήταν λιγόλογος, δεν ήξερε άλλωστε πολλά. Έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Γρηγόριο. Του είπε μάλιστα επένους και εγκόμια που κάνανε το θεόπτη ασκητή να σκύψει το κεφάλι από ντροπή. Ο Γρηγόριος δεν ξεπαζόταν από τιμές και βασιλιάδες και προπαντός δεν αισθανόταν άνετα με τέτοιους επένους. Έτσι εξασθενημένος και αμήχανος ψιθύρισε στο βασιλιά ετούτα. «Μεγάλε άρχοντα, σε ευχαριστώ. Μα μη μου λες τέτοιες κουβέντες. Ταπεινός είμαι και μικρός. Το παν για μένα είναι ο Θεός. Ό,τι έκανα και ό,τι θα κάνω, πάντα για το Θεό. Και ήθε αυτός να στέψει την ευσέβειά σου, που είναι μεγάλη και χρήσιμη τις ώρες τούτες για την Εκκλησία του Χριστού».
Έκανε στα τρέχοντα θέματα. Έπρεπε να είναι παρόν και ο έπαρχος της πόλης, ο πιο ισχυρός άνθρωπος μετά τον Αυτοκράτορα. Φωνάξανε το Φλάβιο Νεοτέριο και ο Θεοδόσιος έδειξε πως η αντιμετώπιση των Αριανών θα ήθελε να γίνει με πειθό και όχι με βία. Πολύ σύμφωνος και ο Γρηγόριος, αν και γνώριζε ότι ο σκληρός επίσκοπος του Δημόφιλος και οι άλλοι αρχηγοί δεν θα υποχωρούσαν με τίποτα. Δεν θα δίνανε τους ναούς που πήρανε βία πριν 40 χρόνια και πλέον από τους Ορθοδόξους. Συμφωνήσανε λοιπόν να κληθεί αμέσως ο Δημόφιλος και να του ζητηθεί ορθόδοξη ομολογία πίστης. Η συνεργασία για την ώρα τελείωσε. Αλλά ο Θεοδόσιος είχε και κάτι ακόμα. Έσκυψε το κεφάλι, έμεινε λίγο σιωπηλός, έπειτα ορθώθηκε, έδωσε στη φωνή τόνο

εξάστησε ο ταπεινός ασκητής. Η αναπάντεχη μεγάλη προσφορά του φέρε σχεδόν τρόμο και η καρδιά του χτύπησε δυνατά. Ήθελε να τρέξει στη μικρή του Αναστασία και το φτωχό κελάκι να προσευχηθεί. Βιαστικά, Μαϊγκάρδια πολύ ευχαρίστησε και έφυγε. Ο Θεοδόσιος είχε το σχέδιό του.

0: Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θεοδόρεκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφόρου που μιλάει στην ψυχή μας. Σας ευλογώ στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Σωτήρος και Λυτρωτού μας. Και σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για αυτή την πνευματική μας επικοινωνία και την συμμελέτη ιερών θεμάτων της αμμομή του ημών πίστεως. Θα ήθελα να ξεκινήσω λοιπόν τώρα σήμερα με ένα ερώτημα. Εκκλησία σήμερα, σε αυτόν τον καιρό, σε αυτόν τον κόσμο? Μια άρνηση, μια έντονη άρνηση θέλω να είναι το ξεκίνημα αυτών των ταπεινών μου λόγων. Δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι. Αν μου δίνετε το δικαίωμα να συνομιλήσω μαζί σας σε έναν τόνο καθαρά φιλικό, να σας κάνω μετόχους της προσωπικής μου ανησυχίας και να συζητήσω τη δική σας, εγγενιάζω το διάλογό μας με μια σαφή αρνητική τοποθέτηση, με τη δήλωση πως με κανένα τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευτώ την ύπαρξή μου στις σύγχρονες κατεστημένες κατασκευές. Δεν πιστεύω

και δεν εμπιστεύουμε στους παράγοντες εκείνους, τους οποίους ο 21ος αιώνας φώτισε με τους υπερμεγέθης τεχνητούς προβολής του και τους πρόβαλε σαν τους μοναδικούς ρυθμιστές της ζωής και της ιστορίας των ανθρώπων. Η άρνησή μου αυτή ίσως φανεί σε κάποιους παράξενη. Παρακαλώ και ζητώ την ευγενή σας άδεια και την άνεση του χρόνου να την ερμηνεύσω. Δεν πιστεύω λοιπόν, φίλοι και φίλες, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας και δεν εμπιστεύουμε στη σύγχρονη τεχνική. Η ταχύτητα των βημάτων της προκαλεί ήλιγκο. Οι επιτυχίες της, η μία πίσω από την άλλη, αυξάνουν συνεχώς το θαυμασμό και αλλάζουν το πρόσωπο της γης και τις συνθήκες της ζωής μας. Σήμερα μας φέρνει στη Σελήνη, στον Άρη, και αύριο μας υπόσχεται να μας ανεβάσει με τις μηχανές της εκεί που δεν έφτασαν μέχρι τώρα ούτε τα φτερά της πιο ασίδωτης φαντασίας. Είμαι βέβαιος πως δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος που να μην συμφωνεί ότι η τεχνική είναι το θαύμα του περασμένου και του σημερινού αιώνα. Παρ' όλα αυτά, επιτρέψατε μου να επιμείνω στην άρνηση. Δεν πιστεύω λοιπόν και δεν εμπιστεύομαι την ύπαρξή μου στην τεχνική. Αν δέχεστε και αν συμφωνείτε μαζί μου ότι ο άνθρωπος είναι κάτι περισσότερο από μια μηχανή και ότι ο κόσμος της ψυχής του είναι βαθύς και αβόλιστος όσο το χάος, τότε θα ομολογήσετε μαζί με μένα τον ελάχιστο και ταπεινό ότι η μηχανή τον εξυπηρετεί στην κίνηση και στην οργάνωση της ζωής του, δεν του λύνει όμως το μυστήριο. Δεν του εξασφαλίζει το παραμικρό φως στο σκοτάδι της αγνωσίας του και δεν ανοίγει καμιά διέξοδο στην αγωνία της υπάρξεώς του. Δεν απαντάει στα υπαρξιακά ερωτήματα ποιος είμαι, γιατί είμαι, πού πηγαίνω, ποιος είναι ο σκοπός μου, γιατί ζω. Την τεχνική μπορεί να τη δεχθεί ο σύγχρονος άνθρωπος σαν θεραπενίδα των αναγκών του, όχι όμως και σαν χειραγωγό της προσωπικότητός του. Είναι μια ανεκτίμητη προσφορά. Στα τεχνητά και τεχνικά προβλήματα της γήινης ζωής, όχι όμως και απάντηση στα ερωτήματα και στα προβλήματα και στις αναζητήσεις της ψυχής του έσω ανθρώπου, του αληθινού ανθρώπου. Ακόμα, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, δεν πιστεύω και δεν εμπιστεύομαι στον ακροβάτη φιλοσοφικό στοχασμό. Η φιλοσοφία είναι πτήση του πνεύματος, είναι απόπειρα της σκέψης, να δρασκελίσεις το άπειρο. Είναι διακριτός βηματισμός εκεί που δεν χωράει η έρευνα, εκεί που δεν μπορεί να αγγίξει το δάχτυλο και να έρθει σε άμεση επαφή ακόμη και η τελειωτάτη ανθρώπινη μηχανή μας. Η φιλοσοφία δεν είναι εμπειρία, δεν είναι βεβαιότης, δεν είναι το ναι και δεν είναι το αμήν. Δηλαδή η απόλυτη αλήθεια και η ξεκάθαρη πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στην οποία η ανθρώπινη ύπαρξη νιώθει άνετα και μπορεί να λύσει το μυστήριο, να σχεδιάσει, να οραματιστεί, να δράσει, να πορευτεί προς τον τελικό προορισμό της. Γι' αυτό και η φιλοσοφία δεν μπόρεσε ποτέ στο διάβα των τόσων αιώνων να κυβερνήσει και να οδηγήσει. Το όνειρο του Πλάτωνα να κυβερνήσουν κάποτε οι φιλόσοφοι έμεινε όνειρο, χωρίς το παραμικρό αντίκρισμα στη ζωή και στην ιστορία. Και ένας σημερινός άνθρωπος, εγώ ταπεινός, εσείς, οποιοδήποτε, δεν νιώθει την άνεση να πει στη φιλοσοφία «έλα να με καθοδηγήσεις, σου εμπιστεύουμε τον επανάληπτο θησαυρό που είναι η ύπαρξή μου». Δεν μπορώ να πιστέψω και να εμπιστευθώ την ύπαρξη και την ιστορία μου, ούτε στον ιστορικό υλισμό του Engels, ούτε στην υπαρξιακή αγωνία του Kierkegaard, ούτε στο μηδενισμό του Sartre, ούτε στον οποιοδήποτε άλλο συγκρατημένο ή τολμηρό στοχαστή. Η ανησυχία τους είναι σεβαστή,

Είτε από τον χορτασμό και τον κορεσμό. Και ακόμη η ευημερία είναι τροφή και ρούχο, ή το πολύ και ψυχαγωγία. Είναι άνεση του σώματος. Δεν είναι αναπόφευκτα και ευημερία της ψυχής. Και δεν αποτελεί απάντηση και φως στα καυτά προβλήματα του ανθρώπου, του αληθινού, που είναι η ψυχή. Όλα όσα είπαμε μέχρι τώρα φαίνονται να αποτελούν μια πλήρη άρνηση. Ένα πεισματικό ερμητικό κλείσιμο στους παράγοντες της σύγχρονης ζωής και του σύγχρονου πολιτισμού. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Ο άνθρωπος που σήμερα σκέπτεται και αγωνιά, ο άνθρωπος που θέλει να ζήσει και να αξιοποιήσει τη μια και μόνη ζωή του, αγκαλιάζει τους παράγοντες και τη δημιουργία του πολιτισμού, δαμάζει την τεχνική. Δέχεται σαν ευλογία τα αγαθά, χρησιμοποιεί τη σκέψη, αλλά όλα αυτά δεν τα κάνει άρθρο και ομολογία πίστεως, θεμέλιο ζωής και κόσμο και αναζήτηση της ψυχής του και του είναι του. Δεν επιβιβάζεται σε αυτό σαν σε σκάφος του πνεύματος για να πλεύσει προς την χώρα των ονείρων του. Το σκάφος για το σύγχρονο κόσμο δεν είναι ούτε η μηχανή, ούτε η ύλη, η άλογη, η ασυνείδητη. Άλλωστε και αν τα ίδια τα ψυχρά στοιχεία μπορούν να πάρουν μιλιά, θα μας αρνιόνταν μια τέτοια υψηλή ευθύνη. Προσωπικά πιστεύομαι η ταπεινή, όλοι εμείς που συγκροτούμε το σκάφος της Εκκλησίας, πως ένα τέτοιο αληθινό σκαρί είναι η Εκκλησία. Ξέρω ότι πολλοί δεν είναι έτοιμοι να δεχθούν ανεπιφύλακτα μια παρόμοια τοποθέτηση, και βέβαια σέβομαι απόλυτα το δεσταγμό τους. Γι' αυτό και δεν τους καλώ σε μια απριόρι παραδοχή, αλλά σε συζήτηση, να μιλήσουμε, να τα πούμε. Θέλω να θέσω πρώτα μπροστά τους αυτό που αποτελεί περιεχόμενο της Αποκαλύψεως του Θεού, της Αγίας Γραφής, και πίστη της Εκκλησίας και πείρα της ιστορίας, και μετά να τους αφήσω ελευθέρους να πουν το ναι ή το όχι τους. Περιορίζομαι λοιπόν σε ένα ξεκαθάρισμα, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τον επίσκοπο ή τους επισκόπους μόνους. Δεν εννοούμε τους κληρικούς μόνο ή ένα άθροισμα ανθρώπων που απαρτίζεται από κληρικούς και λαϊκούς. Ακόμη, δεν εννοούμε απλώς το μεγαλοπρεπές ή απέριτο οικοδόμημα μέσα στο οποίο η Εκκλησία ζει τη λατρεία της. Η Εκκλησία είναι κάτι το βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Είναι το σώμα του Ιησού Χριστού κατά τον μεγαλειώδη ορισμό του Αποστόλου των Εθνών Θείου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή του στο πρώτο κεφάλαιο. Είναι σύμφωνα με την πυκνή και περιεκτική έκφραση των Αγίων Αποστολικών Διαταγών «Θεού φυτεία, η Καθολική Εκκλησία και αμπελών αυτού εκλεκτός, υπεπιστευκότες εις την απλανή θεοσέβειαν αυτού, η την αιώνιον καρπούμενη διαπίστως βασιλείαν αυτού, δύναμην αυτού ηλιφώτες και μετουσίαν Αγίου Πνεύματος, οπλισμένη δια Ιησού και ενστερνισμένη των φόβων αυτού, ραντίσματος μέτοχη του τιμίου και αθώου αίματος του Χριστού, η παρησίαν ηλιφώτες στον Παντοκράτορα Θεών Πατέρα Καλήν, συγκρίνον όμοι και συμμέτοχοι του αγαπημένου παιδός αυτού». Είναι από την εισαγωγή των διαταγών των Αγίων Αποστόλων. Η φυτεία του Θεού είναι η Εκκλησία, φίλοι και φίλες. Είναι η οικογένεια αυτών που ζουν τη γνήσια και απλανή θεοσέβεια και καρπώνονται με την πίστη τους την αιώνια βασιλεία. Είναι η κοινωνία των ανθρώπων που γίνονται μέτοχοι του Αγίου Πνεύματος και έχουν το θάρρος και την παρησία να ονομάζουν τον Θεό Πατέρα, οι οπλισμένοι με τη δύναμη του Ιησού Χριστού και προορισμένοι να χαίρονται για πάντα, μα για πάντα, μαζί Του. Για να συναντήσει κανείς αυτή την πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία, πρέπει να υψωθεί πάνω από τις κατεστημένες εφήμερες αντιλήψεις για τη ζωή και τον πολιτισμό, πάνω από τα σχήματα των ανθρώπων και την προπαγάνδα των ιδεολογικών ή εμπορικών ανταγωνισμών. Να φτάσει στο χώρο του Πνεύματος και της Αποκαλύψεως, στο χώρο της παρουσίας του αληθινού, του ζώντος Θεού. Ακριβώς γι' αυτό η Εκκλησία είναι μια απάντηση στη σύγχρονη αγωνία, γιατί δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, αλλά αποτελεί το μεγάλο δώρο του ουρανού στην προσκαιρότητα, στη μικρότητα και στην ασάφεια και στην περιπλάνηση της γήινης ζωής μας.

Η Εκκλησία, φίλοι και φίλοι στο ραδιοφόρο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι η κυβωτός της αληθείας. Δεν ξέρω αν ζείτε έντονα ή αν σας προβληματίζει το γεγονός. Υπάρχει σαφήνεια και συνάντηση απόψεων και ακρίβεια χιλιοστού του δευτερολέπτου στους υπολογισμούς που κάνουμε στην περιοχή των φυσικών επιστημών και της τεχνικής, και υπάρχει πλήρης ασάφεια και σκοτάδι και σύγκρουση αντιλήψεων στον χώρο των ιδεών και των πεπιθήσεων για τον Θεό και τον άνθρωπο. Στα προβλήματα του φυσικού κόσμου, ένα από τα πολύπλοκα μηχανήματα της εποχής μας μπορεί να κάνει αστραπιαία σειρά ατέλειωτη υπολογισμών και να μας δώσει απόλυτα σωστό εξαγόμενο. Στα προβλήματα της υπάρξης του Θεού και του ανθρώπου, η ανθρώπινη σκέψη, όταν μένει μόνη της, περιπλανάται σαν σε άγονη έρημο. Οι ανθρωπολογικές επιστήμες, η φιλοσοφία, η προσωπική εμπειρία κατά καιρούς έχουν μιλήσει επάνω σε αυτά τα θέματα. Είπαν αυτό που νόμισαν πως ανακάλυψαν σαν έβριμα πολυχρόνιας μελέτης ή αυτό που κατόρθωσε να συλλάβει η τολμηρή ή η αρρωστημένη διαίσθησή τους. Γνώμες, υποθέσεις, διαξυφισμοί που κρατούν πάντοτε αμύωτο το ενδιαφέρον και δεν φτάνουν ποτέ σε περιχώρηση και σε συμφωνία. Αυτό το γεγονός, φίλοι και φίλες, δεν μπορεί κανείς να το αντιπαρέλθει. Αν πιστεύουμε ότι η αλήθεια είναι το μέγα πάθος της ζωής μας και αν δεχόμαστε ότι η αλήθεια στα βασικά αυτά προβλήματα αποτελεί το μοναδικό θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να οικοδομήσει και τον οραματισμό και τη δράση του, τότε η σύγχυση και η πλάνη δεν σκηνοθετούν ασήμαντη περιπέτεια. Οδηγούν σε αστοχία ζωής. Το να περιπλανάσαι ψάχνοντας το πυκνό δάσος των ιδεών και να μην βρίσκεις μονοπάτι και να μην ανακαλύπτεις την αλήθεια είναι οδύνη από τις πιο αβάσταχτες και δοκιμασία που ισοδυναμεί με καταστροφή. Ιδιαίτερα στον αιώνα μας, τον 21ο αιώνα, η δοκιμασία της συγχύσεως και της απώλειας της τροχιάς που οδηγεί στην αλήθεια έχει πάρει έκταση και ένταση και κατάντησε να είναι το δράμα των ψυχών και των λαών. Οι μηχανές με τη δύναμή τους μηδένισαν τις αποστάσεις. Πετάγεσαι σε 9 ώρες στη Νέα Υόρκη, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και ξαναγυρίζεις πάλι σε 9 ώρες πίσω. Γάζωσαν τη γη λοιπόν με τα ταχύτατα συγκοινωνιακά μέσα. Έκαναν το ταξίδι ανάμεσα στις Υπήρους, περίπατο γειτονιάς. Και τώρα φέρουν από αστέρι σε αστέρι και ίσως από κόσμο σε κόσμο. Και η επικοινωνία δεν είναι μόνο κυκλοφορία ειδήσεων, επίσκεψη τόπων, εμπορική συναλλαγή. Τα οχήματα που μεταφέρουν ανθρώπους μεταφέρουν πρώτα από όλα ιδέες. Ζυμώνουν τις αντιλήψεις οποίες εδώ και εκεί ο ανήσυχος νους των ανθρώπων είχε συλλάβει. Κάνουν ένα κράμα από επιστήμη, από φιλοσοφία, από τοπικές παραδοσιακές ιδεολογικές κατασκευές, από θεωρίες με πολιτικές επιδιώξεις και από πολιτική κρυμμένη στον αποκρυφισμό. Και μέσα σε όλο αυτόν τον όγκο ενταφιάζεται η αλήθεια. Μέσα στις ανθρώπινες κατασκευές και στις πλάγιες επιδιώξεις χάνεται το χρυσάφι. Η αλήθεια που είναι το πάθος και η πιο μεγάλη κατάκτηση της ζωής μας. Ο σημερινός πολιτισμός γκρέμισε τις μεσοτυχίες. Έκανε την ανθρωπότητα να κατοικεί σε ένα μεγάλο σπίτι, έκανε τον κόσμο ένα μεγάλο χωριό και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε δευτερόλεπτα. Οι ειδήσεις κυκλοφορούν σε όλο το πλανήτη Γη. Ζούμε όλοι κοντά ο ένας στον άλλο κι όμως μας έχει κυριέψει με τρομερή σύγχυση. Δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απάντηση ούτε στο ερώτημα από πού ερχόμαστε, ούτε στο ερώτημα πού πάμε. Κουβεντιάζουμε, αλλάζουμε απόψεις, μαχόμαστε για τις ιδέες μας, μα δεν βρίσκουμε άκρη στους συλλογισμούς μας και δεν καταλήγουμε σε συμφωνία. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, η Εκκλησία είναι το ίδιο σπίτι, η οικουμένη στο οποίο όμως φυλάγεται με επιμέλεια η αλήθεια και μεταβιβάζεται με δέος από τη μια γενιά στην άλλη γενιά. Ίσως η διατύπωση να φαίνεται απόλυτη και να προκαλεί αντίδραση. Πώς είναι δυνατόν μέσα στην τρομερή ιδεολογική σύγχυση του αιώνα μας η Εκκλησία να ισχυρίζεται ότι κρατάει με επιμέλεια το θησαυρό της αλήθειας? Πώς μπορεί να την ξεδιαλύνει μέσα στα σκοτάδια της αγνωσίας και στην ορμητική παλήρεια των αντιλήψεων, χιλιάδων μα χιλιάδων αντιλήψεων και θέσεων? Για να βρούμε την απάντηση θα πρέπει να προχωρήσουμε με προσεκτικά βήματα συλλογισμών.

πρώτος συλλογισμός. Η αλήθεια στην πρωταρχική και γνήσια μορφή της. Η αλήθεια για τον άνθρωπο και τη ζωή και την αιωνιότητα, σαν φανέρωση και σαν πλήρωμα, είναι αδύνατο να πηγάσει από την αδύνατη και περιορισμένη ανθρώπινη σκέψη. Η αλήθεια για τον κόσμο που ξεπερνάει τα στενά ανθρώπινα πλαίσια και απόλλονται στην αιωνιότητα δεν μπορεί παρά να είναι μια αποκάλυψη του όντως όντως του Θεού, του υπερκοσμίου, του αιωνίου, του αυθύτου, του αθανάτου Θεού. Ο Θεός είναι η άπειρη γνώση και η άπειρη αγιότητα. Επομένως, εκείνο που φανερώνει στον κόσμο είναι το υπάρχον, η καθαρή πραγματικότης, η αλήθεια. Ο Κύριος είπε με σαφήνεια, «Εγώ ημί, η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως μας καταθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο αυτόπτης και αυτικός μάρτης των λόγων του Χριστού, στο Ευαγγέλιο του, στο 14ο κεφάλαιο, στο στίχο 6. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι νοητική προσέγγιση, η ερμηνευτική προσπάθεια κάποιων προσωπικών μας αντιλήψεων. Είναι πρόσωπο. Είναι ο Χριστός. Η ερμηνεία της φράσεως του λοιπόν αυτής δεν πρέπει να δοθεί βέβαια με τα ανθρώπινα μέτρα. Ότι δηλαδή αυτό που λέγει είναι πέρα από το ψέμα, πέρα από τη σκηνοθετημένη παραποίηση της πραγματικότητας. Λέγοντας ο Κύριος πως είναι η αλήθεια και πλαισιώντας τη βεβαίωσή του με τη μαρτυρία ότι είναι ταυτόχρονα και η οδός και η ζωή, θέλει να μας πει ότι είναι η απόλυτη αλήθεια. Όχι μόνο στον καθημερινό διάλογο, αλλά στις βασικές και μεγάλες αναζητήσεις και προοπτικές, στην αγωνία για την ύπαρξη, για τη ζωή και το θάνατο και το βύθισμα στην αιώνια πραγματικότητα. Στην πέρα από τα ορόμενα, στο επέκεινα αυτής της μικρής και ταπεινής παρουσίας μας επάνω στον κόσμο της θωράς και του θανάτου. Ό,τι αυτός αποκαλύπτει είναι αυτό που όντως υπάρχει και που αποτελεί απάντηση και λύση στον ανθρώπινο προβληματισμό. Ο δεύτερος συλλογισμός. Η Εκκλησία ακριβώς αυτή την αποκάλυψη την παρέλαβε από τα χείλη και από τα ματωμένα χέρια και την οχισμένη πλευρά του σαρκωμένου λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού, και την κράτησε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό της. Την κράτησε για να τρέφεται πνευματικά στους αιώνες, όσο υπάρχει ζωή και ιστορία. Όσο ζούμε εν εσόπτρο και εν ενίγματα, όπως λέει ο Ρανοβάμων Παύλος, στην 1η προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο, στίχος 12. Και έχουμε ανάγκη από τον Παράκλητο για να μας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια, όπως βεβαιώνει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 16ο κεφάλαιο, στίχος 13. Ο Άγιος Ειρηναίος, επίσκοπος Λουγδούνου, ένας από τους αρχαιοτάτους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, γράφει. Είναι από τον εξαιρετικό του έργο «Έλεγχος ψευδονύμου γνώσεως». Τούτο το κήρυγμα, παριληφία και ταύτην την πίστη η Εκκλησία, επιμελώς φυλάσσιος ένα κοσμονικούσα και ομοίως πιστεύει τούτης ως μίαν ψυχήν και την αυτήν έχουσα καρδίαν και σύμφωνος ταύτα κηρύσει και διδάσκει και παραδίδωσιν ως ένα στόμα κεκτημένη και γάρ εκατά των κόσμων διάλεκτη ανώμοιη αλλά η δύναμη της παραδόσεως μία και η αυτή. Τούτο το κήρυγμα μας λέγει ο Άγιος Ειρηναίος και αυτή την πίστη παρέλαβε η Εκκλησία και τα φυλάτη με επιμέλεια σαν να κατοικεί στο ίδιο σπίτι και προστατεύει με προσοχή τον ίδιο θησαυρό και πιστεύει η Εκκλησία με τον ίδιο τρόπο σαν να έχει μια ψυχή και μια καρδιά και προβάλλει με το κήρυγμά της την ίδια αλήθεια σαν να έχει το ίδιο στόμα. Είναι διαφορετικές οι γλώσσες που μιλούνται σε ολόκληρο τον κόσμο αλλά η δύναμη της παραδόσεως της αλήθειας είναι μία. Σαν ένα ποτάμι αλήθεια πηγάζει από το στόμα του Θεού και πορεύεται για να ζωγονεί στην οικουμένη και την ιστορία. Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, θυμόμαστε όλοι εκείνη την τρομερή περιπέτεια της ζωής κατά τον κατακλυσμό του Νοέ. Κινδύνεψε να εμφανιστεί μέσα στο χάος των υδάτων. Μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως στο 7ο κεφάλαιο, στίχη 19-22. «Το είδωρ επεκράτης φόδρα επί της γης και κάλυψε πάντα τα όρητα υψηλά, αείν υποκάτω του ουρανού, και πάντα όσα έχει πνοή ζωής και παν, ο ίν επί της ξηράς απέθανε. Και η μικρή κυβωτός, καθώς επεφέρετο επάνω του ύδατος, φύλαγε τον ατίμητο θησαυρό της ζωής από το χάος και τον αφανισμό, για να
την παραδώσει μετά τον κατακλυσμό στην πολύπαθη γη μας, ώστε να απλωθεί και να χτίσει την ιστορία και τον πολιτισμό. Η Εκκλησία είναι η κυβωτός, η οποία κρατάει στην αγκαλιά της και φυλάγει την αλήθεια, την αποκάλυψη του Θεού, τη στιγμή κατά την οποία τα κύματα των ιδεών και οι θύελλες των ανταγωνισμών, των αιρέσεων, των διαφόρων ιδεολογικών σχημάτων δημιουργούν ένα πέραντο και τεράστιο χάος. Μέσα στο χώρο της γίνεται ένα μυστηριώδες ανέβασμα. Σιωπάει η φιλοσοφία, σιωπάει η διέστηση, περιορίζεται στη θέση της και στη δυνατότητά της η υλική επιστημονική εμπειρία και ακούγεται η φωνή του Θεού να μιλάει στον άνθρωπο και να του λέει ποια είναι η θέση του στην πρόσκαιρη ζωή αλλά και στην ατελεύτητη αιωνιότητα. Βέβαια, φίλοι και φίλες, την παλιά εκείνη εποχή όλοι οι άνθρωποι και όλα τα ζωντανά δεν μπήκαν στην Κιβωτό. Όσοι όμως μπήκαν, σώθηκαν. Ίσως και σήμερα όλοι οι άνθρωποι δεν νιώθουν την ανάγκη να μπουν στην Εκκλησία και να έρθουν σε άμεση κοινωνία με την αλήθεια Χριστό, την οποία η Εκκλησία επιμέλως φυλάσσει. Είναι σεβαστή η ελευθερία τους και είναι σεβαστή η εκλογή τους. Αλλά επειδή είμαστε ελεύθεροι, είμαστε και υπεύθυνοι. Όμως εκείνοι που μπαίνουν δοκιμάζουν στην αρχή μια έκπληξη, η οποία με τον καιρό μεταβάλλεται σε εμπειρία ζωής και σε γεύση ευτυχίας. Αισθάνονται ότι μέσα στην ιερή αυτή Κιβωτό βρήκαν την αλήθεια πρόσωπο, την αλήθεια Χριστό, ότι συναντήθηκαν με το Θεό που είναι κατά τον αψευδή λόγο του η οδός και η αλήθεια και η ζωή.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, φίλοι και φίλες εν Χριστώ, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Ο κόσμος είναι μάζα, μηχανικό άθροισμα μονάδων που εξωθωνώνει την προσωπικότητα. Αυτή η αβυσσόδης διαφορά προβάλλει ολοφάνερη από τη μελέτη των κειμένων και ιδιαίτερα από την ιστορική εμπειρία των δύο τελευταίων αιώνων. Οι αιώνες αυτοί, και αναφέρομαι στο 19ο και στον 20ο αιώνα, ενώ προώθησαν σε αφάνταστο βαθμό την επιστημονική γνώση και ανέβασαν το βιωτικό επίπεδο, έπνιξαν την προσωπικότητα και δημιούργησαν μάζες, κοπάδια ανθρώπων και όχι κοινωνίες ψυχών. Λέγοντας αυτά, δεν έχω στο νου μου και στο μυαλό μου μονάχα τον ιστορικό υλισμό σαν θεωρία και σαν κολεκτίβα στην πράξη. Στα γεωγραφικά διαμερίσματα στα οποία η κολεκτίβα εφαρμόστηκε, ο άνθρωπος μπορεί να έφαγε ψωμί, μα έχασε την ανθρωπιά του. Κατάντησε ψυχρό και άβουλο εξάρτημα μιας πελώριας μηχανής που ζει αποκλειστικά και μόνο για να παράγει έργο και έχει τόση αξία όσο και η παραγωγή που βγαίνει από τα χέρια του. Πέρα όμως από αυτό, η μαζοποίηση είναι σήμερα ένα παγκόσμιο πρόβλημα, ένα οικουμενικό πρόβλημα. Σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας οι άνθρωποι κάθε μέρα και περισσότερο χάνουν την ατομικότητά τους και ενσωματώνται σε μια παγκόσμια άψυχη και απρόσωπη μηχανή. Προσέξατε με πόσο άψυχο και άπονο τρόπο αναφέρει ο ημερήσιος ηλεκτρονικός και έντυπος τύπος γεγονότα τα οποία έχουν σχέση με μάζες ανθρώπων. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδων ή εκατομμύρια ανθρώπων απεργούν για τούτο, για εκείνο το λόγο. Σμήνοι ανθρώπων πεθαίνουν στις χώρες που υποσιτίζονται. Τόσες χιλιάδες άφησαν ή αφήνουν τα κορμιά τους στα θέατρα του πολέμου. Όλα αυτά αναφέρονται με ψυχρότητα και τονίζονται μόνο οι πλευρές των εξελίξεων που φωτίζονται, οι αντιδράσεις που εξυπηρετούν την πολιτική σκοπιμότητα και το συμφεροντολογικό παιχνίδι των ισχυρών της ημέρας. Ο προβληματισμός του ενός συγκεκριμένου προσώπου, ο πόνος του, η χαρά του, η αγωνία του δεν βρίσκουν εύκολα το συμμέτοχο και το συμπαραστάτη. Μίζωνα προβλήματα δεν είναι εκείνα που συγκλονίζουν την ύπαρξη, αλλά εκείνα που στατιστικά απασχολούν μεγαλύτερο όγκο ανθρωπίνου στοιχείου. Η βιομηχανοποίηση και η συγκέντρωση ολοένα και μεγαλύτερου ανθρώπινου δυναμικού στα σύγχρονα αστικά κέντρα κάνουν ταχύτερο το ρυθμό της μαζοποίησεως και της αποπροσωποποίησεως των ανθρώπων. Οι άνθρωποι, τα μοναδικά αυτά πλάσματα του Θεού, κινούνται σαν μονάδες άγνωστες στις πλατείες λεωφόρους, σηκώνοντας χωρίς καμιά συντροφιά και καμιά συμπαράσταση την αγωνία και τον πόνο. Το έργο τους ενσωματώνεται και σβήνει μέσα στην κοινή παραγωγή. Οι σκέψεις τους δεν δείχνει να είναι υπολογίσιμη, ικανή να επηρεάσει το ποτάμι της ιστορίας. Όλα όσα τους απασχολούν γίνονται στατιστικοί, γίνονται μηχανή, γίνονται κοινή αντιμετώπιση και λύση που δεν υπολογίζει την ψυχή αλλά βλέπει μονάχα το γήινο περιβλήμα.

Φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, έχετε την εντύπωση ότι είναι δυνατό να ξεφύγουμε από αυτόν τον πνικτικό εναγκαλισμό της μηχανής και να βρούμε λύση στο καυτό τούτο σύγχρονο πρόβλημα? Προσωπικά καταθέτω την απόλυτη πεποίθησή μου, την σχηματισμένη πια βεβαιότητα, ότι έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα. Μονάχα η Εκκλησία, λόγω της φύσεώς της και της αποστολής της, έχει τη δύναμη να μας κάνει να νιώσουμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτόν τον μηχανοποιημένο και μαζοποιημένο κόσμο, σαν προσωπικότητες και ξεπερνώντας την άψυχη μάζα, να προχωρήσουμε στην κοινωνία και την περιχώρηση των ψυχών και στη δημιουργία μιας πλατιάς ιερής οικογένειας. Την ωραιότερη σκιαγραφία της Εκκλησίας τη βρίσκομαι στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Η γραφίδα του φλογερού και θεοπνεύστου Αποστόλου, προκειμένου να μας κάνει προσιτή και κατανοητή την ουσία της Εκκλησίας, χρησιμοποιεί την εικόνα του σώματος. Μας λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, επιστολή στο 10ο κεφάλαιο, στίχο 17, «Εν σώμα υπολιεσμέν», και συνεχίζει την προς Εφεσίους, 5ο κεφάλαιο, στίχο 29, «Μέλιεσμέν του σώματος αυτού», εννοεί του Χριστού. Και στην προς Κολοσσαείς επιστολή, 1ο κεφάλαιο, στίχο 18, «Και αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας». Και βέβαια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, στίχοι 12-27, «Καθά απεργάρ το σώμα, εν εστί και μέλη πολλά έχει, πάντα δε τα μέλη του σώματος πολλά όντα εν εστί σώμα, ούτω και ο Χριστός. Και γάρ εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, και πάντες εν πνεύμα εποτίστημεν. Νυν δε ο Θεός έθετο τα μέλη εν έκαστον αυτόν εν το σώματι καθώς η θέλησεν, και συνεκέρασε το σώμα το ιστερουμένο περισσότεραν δους τιμήν, ή να μη σχίσμεν το σώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων μεριμνώς τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη». Αν φίλοι και φίλες το ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, δεν σας έχει δοθεί η ευκαιρία να διαβάσετε αυτά τα κείμενα, παρακαλώ ειλικρινά, κάντε τον κόπο σε μια ήσυχη στιγμή, σε μια στιγμή περισυλλογής και αμερολήπτου εσωτερικού διαλόγου, να τα μελετήσετε. Πάρτε στα χέρια σας αυτό το βιβλίο της ζωής. Ρίξτε μια ματιά, διαβάστε, ενημερωθείτε. Είναι η φωνή του Κυρίου των πάντων. Είναι το πιο σύγχρονο, το πιο επαναστατικό, το πιο ρηξικέλευθρο κείμενο που υπήρξε, που υπάρχει και που θα υπάρχει για πάντα. Μέσα από αυτό βρίσκει κανείς τον εαυτόν του, την αυτογνωσία του, την πορεία του, την πραγματικότητά του. Θα ανακαλύψετε λοιπόν μια άλλη σκοπιά, μια άλλη θεώρηση, καθαρά πνευματική και ουσιαστική, του προβλήματος της προσωπικότητας και της κοινωνίας. Θα ανακαλύψετε, φίλοι και φίλες, την Οικουμενική Εκκλησία. Την Εκκλησία που είναι το σώμα του Ιησού Χριστού και είναι παρούσα στον κόσμο και στην ιστορία 2000 τώρα χρόνια από την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Πνεύμα το Άγιο κατήλθε εν πυρήνες γλώσσες και συνέστησε των υπέρτατων θεσμών της Εκκλησίας και των διοικητών θεσμών αυτών, των θεοίδρυτων, των πανάχραντων, των φωτεινών, 2019 χρόνια τώρα και ως το τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτή είναι η Εκκλησία. Όχι οι κατασκευές των ανθρώπων, όχι τα σχίσματα και οι αιρέσεις, οι αλλοιώσεις της αληθείας. Αυτοί που απεκόπησαν από την πραγματική και μοναδική άμπελον που εφύτευσε ο Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος. Γιατί αυτοί όλοι είναι πλέον ξεραμένα κλίματα που νοσφίζονται, οικειοποιούνται ανεσχύντως το όνομα Εκκλησία χωρίς να είναι. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει η Εκκλησία σώμα Χριστού που διδάσκει άπασαν την αλήθεια εν Αγίω Πνεύματι, και να υπάρχει και μια άλλη δίθεν Εκκλησία η οποία να λέει τα αντίθετα από την αλήθεια και να είναι και οι δύο αυτές Εκκλησίες. Να, γιατί η Εκκλησία είναι μία και μοναδική. Δεν έχει ούτε αδελφές, ούτε εξαδέλφες, ούτε ανιψιές, ούτε θείες. Η Εκκλησία είναι μία. Είναι αυτή που έπηξε
ο Πανάγιος Θεός δια του αίματος του Υιού του και δια της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος και έχει ζωή 2019 χρόνια. Η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων, των Θεοφόρων Πατέρων, των Αγίων Εννέα Οικουμενικών Συνόδων που δογμάτισαν την αλήθεια Χριστό. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία των Αποστόλων και των Πατέρων και των Οικουμενικών Συνόδων υπάρχει ο τονισμός και η αυτοτέλεια της μονάδος και ταυτόχρονα υπάρχει ο εναρμονισμός με τις άλλες μονάδες και με την κεφαλή και ο απαρτισμός του ενός σώματος. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι Άγιος, δεν είναι σοφός, δεν είναι μεγαλώνυμος, δεν είναι. Είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Αυτός είναι η κεφαλή. Η Εκκλησία δεν είναι επισκοποκεντρική, είναι χριστοκεντρική. Και ο επίσκοπος είναι εις τύπων και τόπων της κεφαλής του Χριστού. Αυτόν διακονεί και δι' αυτόν εργάζεται τη σωτηρία των μελών του σώματός του. Οι χτυπητές φράσεις του Αποστόλου Παύλου αποτελούν μεγάλες γραμμές, εκφράζουν αυτό που η Εκκλησία πιστεύει και ζει μέσα στον ιστορικό χρόνο. Αυτό που αποτελεί την επιδίωξή της και το επίτευγμά της. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν εξουθενώνεται και δεν αφανίζεται σαν προσωπικότητα. Είναι ένα μέλος του σώματος με αυτοτέλεια και με συγκεκριμένη θέση και αποστολή. Η παρουσία του και η διακονία του στο όλο σώμα, όσο και αν φαίνεται εξωτερικά ταπεινή, είναι μια λειτουργία του σώματος πολύτιμη και αναντικατάστατη. Όπως το έργο που κάνει το χέρι είναι έργο της όλης ανθρώπινης προσωπικότητας και η υπηρεσία που προσφέρει το μάτι δεν μπορεί να απομονωθεί, να παραμεληθεί σαν ξένη και άχρηστη, έτσι και η παρουσία και η ζωή και η διακονία του οποιοδήποτε μέλους Εκκλησίας είναι πολύτιμη και εναρμονισμένη στη ζωή ολοκλήρου του σώματος. Ταυτόχρονα, ενώ υπάρχει η αυτοτέλεια μέσα στην Εκκλησία και ο τονισμός της προσωπικότητος, υπάρχει και η κοινωνία και η περιχώρηση των ψυχών. Η ενότηση μέσα στην Εκκλησία δεν είναι μηχανική συνένωση ανθρώπων που την δημιουργούν εξωτερικοί παράγοντες, φίλοι και φίλες του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ο ένας άνθρωπος βρίσκεται κοντά στον άλλο όχι τυχαία, γιατί συνέπεσε να ζει στην ίδια πόλη ή να εργάζεται στο ίδιο εργοστάσιο ή να έχει να μένει στην ίδια γειτονιά, να έχει το ίδιο κοντά το σπιτικό του με τον άλλον. Και η πορεία του είναι όλη η πορεία της κοινότητας, δεν είναι τυφλή και άλογη η κίνηση της μάζας, την οποία ο πρώτος δημοκόπος μπορεί να παρασύρει και να κινητοποιήσει για να υλοποιήσει τα δικά του όνειρα και τις χαμηλές του φιλοδοξίες. Η κοινότητα που λέγεται Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού. Είναι η Ορθόδοξος Καθολική του Χριστού Εκκλησία. Είναι η ιερή οικογένεια η οποία σαν αρχηγό και σαν πατέρα έχει το σαρκωμένο και σταυρωμένο και αναστημένο Λόγο του Θεού. Είναι ο σύνδεσμος του Πνεύματος και η πραγμάτωση στη γη της Βασιλείας του Θεού. Και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη μας, επαναλαμβάνει στεντορίος ο μεγαλώνυμος και ουρανοβάμων Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο πνευματικός γεννήτωρ μας δια του Ευαγγελίου εις Χριστόν. Αυτή λοιπόν, φίλοι και φίλες, την υπερφυσική ευλογία, τον τονισμό και τον σεβασμό της προσωπικότητος και την περιχώρηση της αγάπης, που είναι το καθαυτό κλίμα και η βασική επιδίωξη της Εκκλησίας, θα τα βρείτε διάχυτα στην Ορθόδοξη λατρεία και μόνο. Στο ναό, καθώς μπαίνουμε όλοι μας, ανοίγουμε ένα προσωπικό διάλογο με το Θεό και ξεδιπλώνουμε μπροστά του τα καυτά προβλήματα της υπάρξεώς μας και παίρνουμε την άκτιστη Θεία Χάρη, τις άκτιστες ενέργειες του Τρισυποστάτου Θεού, τις απολαμβάνουμε δια των μυστηρίων της Εκκλησίας, τις προσλαμβάνουμε και γινόμαστε κι εμείς θεοφόροι και θεοειδείς, ψυχές ξεχωριστές που ζούμε την αγωνία ή την ευτυχία, προχωρούμε και στεκόμαστε με δέος και εμπιστοσύνη μπροστά στο θρόνο του Δημιουργού μας, για να μιλήσουμε μαζί του και να του πούμε ότι μας απασχολεί και να δεχθούμε την πατρική του αγάπη. Και ακόμη κάτι πολύ μα πάρα πολύ υπέροχο και μοναδικό, να γίνομαι
εμείς οι χωικοί, σύσσωμοι και σύνεμοι και σύσαρκοι και σύζωοι με τον Χριστό. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που γεννήθηκαν εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας και της επελεύσεως του Παναγίου Πνεύματος. Το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που σταυρώθηκε πάνω στο ξύλο του σταυρού, του μαρτυρίου στο Γολγοθά των Κρανίου Τόπων. Το ίδιο σώμα που τέθηκε νεκρό στον τάφο, στο κενό μνημείο, και που ανέστη εκ των νεκρών συντρίψα θανάτου το κράτος, ο Υιός του Θεού, ο λατρευτός Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο νικητής της φθοράς και του θανάτου. Αυτό το ίδιο σώμα και το ίδιο αίμα που πνευματοποιημένα και αυθαρτισμένα, ενωμένα στο ένα πρόσωπο του Θεού Λόγου με τη Θεία Φύση, η ανθρώπινη φύση, παρεδρεύει εκ δεξιών του Θεού και Πατρός στον αιώνιο και απερινόητο θρόνο της Τρισιλίου Θεότητος. Μετά την ανάληψη του Κυρίου μας, αυτό το παίρνουμε μέσα μας και εισέρχεται μέχρι το τελευταίο πολλοστιμόριο του σώματος και της ψυχής μας και μας κάνει, όπως είπαμε, σύσσωμους και σύνεμους με τον Χριστό.

0: Φίλοι και φίλε, στο ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, την ίδια ώρα ζούμε και το μυστήριο, όπως είπαμε, της κοινωνίας και της οικογένειας του Θεού. Μέσα από αυτή την μοναδική και ανεπανάληπτη εκχώρηση της ζωής του Θεού σε εμάς. Αδελφομένοι, ενωμένοι σε ένα σώμα, δεχόμαστε τη θαλπορή της στοργής του ίδιου Πατέρα και πλησιάζουμε, όπως είπαμε, και γινόμαστε μέτοχοι στην ίδια τράπεζα, στο μυστικό δείπνο, πάλι και πολλάκις. Ο Άγιος Υπόλυτος, συγγραφέας του Δευτέρου αιώνος, σε ένα εξαιρετικό του έργο στον προφήτη Δανιήλ, γράφει: «Πάντας γάρι μας, ήμενον ο λόγος περί το εαυτού σώμα, τη δία αγάπη, ο ζώνης σφίξας βαστάζει. Το γάρ σώμα αυτού, το τέλειον, αυτός είναι. Εμείς δε αυτού μέλη, ως εν τελείο σώμα τεινωμένη και επ' αυτού του λόγου βασταζόμενη». Τι όμορφη παραμοίωση, τι υπέροχος λόγος. Όπως λέει, με φοβερή αγάπη, όπως φύγεις τη ζώνη σου και έτσι συγκροτείς το σώμα σου, ο Πανάγιος Θεός μας έχει αγκαλιάσει, μας έχει σφίξει ενωμένους δια του λόγου του στο ένα και μοναδικό σώμα του. Φίλοι και φίλες, το ραδιοφόνο που μιλάει στην ψυχή μας, αυτός είναι το τέλειο σώμα της Εκκλησίας, ο Χριστός. Και όλους μας βαστάζει γύρω του και μας φύγει με την αγάπη του, μας αγκαλιάζει όλους. Σε αγκαλιάζει, αδελφέ μου και αδελφή μου που με ακούς την ώρα αυτή, και παρακαλεί ο ίδιος ο Θεός να ανοίξει και εσύ τα χέρια σου και την αγκαλιά σου, να τα αποδώσει αυτό το σφιχταγκάλιασμα της αγάπης του και της λατρείας του σε εμάς. Γιατί η αγάπη του είναι απέραντη, απερινόητη, άφατη. Και εμείς είμαστε λοιπόν μέλη δικά του και βασταζόμεθα από την αγάπη του. Φίλοι και φίλες, αυτό το θαύμα προσφέρει η Εκκλησία στον ανήσυχο άνθρωπο του 21ου αιώνα και όλων των αιώνων που θα ακολουθήσουν και των αιώνων που πέρασαν. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η Εκκλησία. Η ανοιχτή, η τρυφερή, η ζωντανή αγκαλιά του Θεού για κάθε άνθρωπο που το θέλει και το επιζητά. Εύχομαι η χάρις και η ευλογία του Θεού υποστάτου Θεού να σας περιβάλλει πάντοτε με την ευλογία και την αγάπη του. Εύχομαι πραγματικά να ζείτε αυτή την περιχώρηση της μεγάλης αγάπης που είναι ο Κύριος μας. Ανταποκριθείτε, αδελφοί, σε αυτή την αγάπη. Υψώστε την καρδιά σας στον Κύριο των απάντων. Γεμίστε από το πνευματικό οξυγόνο της αγάπης του την ψυχή σας και την ύπαρξή σας. Θα δείτε πως όλα μα όλα τα προβλήματα της καθημερινότητος, όλες οι δυσκολίες της αποκαροδοκίας του κόσμου, της θωράς, θα δείτε όλα να παρέρχονται μπροστά σε αυτή την καυτή, λυτρωτική, παφλάζουσα αγάπη. Αδελφοί μου, ο Θεός μας αγαπά εις τέλος. Ανταποκριθείτε λοιπόν και παρακαλέστε και τον Κύριο να με βοηθήσει και εμένα τον αμαρτωλό να ανταποκριθώ σε αυτή την αγάπη. Σας εύχομαι να έχετε την αγάπη του Θεού στη ζωή σας πάντοτε. Χαίρετε εν Κύριο.
1: Είδωρ εκ Πέτρας. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ.